0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η κυρία σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4. Real Night. Στους 97,8.

0: LFM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
3: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση.

0: ακούτε στον Real FM 97,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Είδατε πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Φτάσαμε Πέμπτη. Φτάσαμε Πέμπτη. Άντε να τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, να τελειώνει και ο Αύγουστος. Είναι η τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου. Γενικότερα όλες τις μέρες τις οποίες θα μετράμε από εδώ και πέρα είναι οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Έφυγε και το καλοκαιράκι. Ούτε που το καταλάβαμε. Εσείς το καταλάβατε. Λοιπόν, σε περίπτωση που το καταλάβατε, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο ξύπνησα σήμερα με αυτή τη διάθεση να συζητήσουμε για το καλοκαίρι που πέρασε. Δεν ξέρω, κάτι μου έχει φανερώσει ο Άγιος Φανούρης. Γενικότερα, ο Άγιος Φανούρης, να ξέρετε, πάντα φανερώνει πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, ελάτε να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνετε άλλωστε καθημερινά. Θέλω μπόλικη κινητικότητα σήμερα. Γιατί έτσι? Γιατί είναι Πέμπτη και Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Όσο πάει η φωνή και φτιάχνει, πρέπει να το πούμε. Ξεκινήσαμε λίγο από τη Δευτέρα, λίγο έτσι, κάπως περίεργα. Δεν ξέρω από πού μας ήρθε, αλλά όπως ήρθε, έτσι και φεύγει. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επ' αυτού. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, διότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και είμαστε πραγματικά πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ χαρούμενοι που την έχουμε κοντά μας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, Φράνσις. Όλα καλά. Όλα τα καλά του κόσμου. Όλα τα καλά του κόσμου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ασφαλώς, είτε θα πάρετε τηλέφωνο, είτε θα στείλετε το μήνυμά σας, για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε και την ένταση της κουβέντας μας. Ξέρετε τώρα εσείς. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι και δεν ξέρω καν πώς ξεκινάμε, Νίκος Απρανίδη, ξέρεις γιατί? Α, μου λέει ο Λάσκαρης, ο αγοραστός, ο οποίος έφυγε, πήγε για να ξεκουραστεί. Το πρώτο τραγούδι είναι επιλογή δική μου. Α, μου λέει και το δεύτερο. Τελικά από την πρώτη ώρα το μοναδικό τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει είναι το Gary Glitter για το αρχαίο μας γνωμικό. Για πάμε να δούμε, ξεκινάμε κάπως έτσι σήμερα.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει. Κάπως έτσι θα προσαρμοστούμε και όλο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Διότι αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φθινόπωρο. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν. Δυστυχώς και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν δεν διαβάζουμε. Διαβάζουμε, μάλλον προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Και αν το φθινόπωρο τελικά εκεί τον Οκτώβριο, όπως λέει και διατυμπανίζει, φέρει και την γαλάζια πατρίδα, σας ξεκινάω λίγο ανάποδα, Ανάποδα είναι τα πράγματα από μόνα τους. Ναι, και έχουμε και την πόλικη πολιτική αντιπαράθεση που δεν μας άφησε σε ησυχία όλο τον Αύγουστο και αρχίζει πλέον να κορυφώνεται. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης σήμερα. Θα σας τα πούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί διανύουμε ήδη τη 231η ημέρα του έτους.

του Αγίου Φανουρίου λοιπόν σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ασφαλώς ο Φανούριος, η Φανουρία. Γιορτάζουν μαζί με αυτά τα ονόματα και ο Λιβέριος και ο Λιμπέρης. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες στην ονομαστική σας εορτή. Όσοι γνωρίζετε τη διαδικασία και την κάνατε, πολύ καλά κάνατε, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της φανουρόπιτας. Παραμονές λοιπόν, είτε σε εκκλησία Αγίου Φανουρίου, είτε σε οποιοδήποτε, εκκλησία, εκεί στον Εσπερινό, διαβάζονται οι φανουρόπιτες. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ποιος χωρέσει τη μητέρα του. Γιατί, θα σας την πω την ιστορία, δεν θα σας αφήσω έτσι.

Λοιπόν, κάθε 27 Αυγούστου η Φανουρόπιτα έχει την τιμητική της. Ψήνεται λοιπόν στα σπίτια, μεταφέρεται στις εκκλησίες στις 26 την προηγούμενη ημέρα, στις παραμονές, για να ευλογηθεί και στη συνέχεια μοιράζεται σε συγγενείς, φίλους, γείτονες. Τις περισσότερες φορές όσοι πηγαίνουν τις φανουρόπιτες εκεί στην εκκλησία, γίνεται και η μοιρασιά ακριβώς εκεί στο σημείο. Και μάλιστα πολλοί επαναλαμβάνουν τη χαρακτηριστική φράση «Θεός χωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Η απάντηση σε αυτό, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί που μας ρωτούσαν, γιατί δεν το ήξεραν, εκεί εμείς στη γειτονιά, στην Αγία Μαρίνα, στον Εσπερινό, μια πανέμορφη τοποθεσία στο Πορτοράφτη, μαζεύτηκε και περισσότερος κόσμος. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν επισκέπτες, βλέποντας τον κόσμο να μαζεύεται, οι περισσότεροι νόμιζαν, τι γίνεται, μήπως καμία βάπτιση ή μήπως κανένας γάμος ή οτιδήποτε. Όχι. Έτσι μαζεύονται παραμονές του Αγίου Φανουρίου σε όλες τις εκκλησίες. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε ένα θρύλο που έχει διασωθεί μέσα από τη λαϊκή παράδοση και όχι σε ιστορικές πηγές για τη ζωή του Αγίου Φανουρίου. Εμφανίζεται μεταγενέστερα στη λαϊκή ευσέβεια η ιστορία για τη μητέρα του. Σύμφωνα λοιπόν με την πιο διαδεδομένη παράδοση, ήταν μια γυναίκα σκληρή, άπονη, η οποία δεν βοηθούσε τους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος, σύμφωνα με το θρύλο, προσπάθησε να την βοηθήσει και να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής της. Η προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Έτσι, η παράδοση θέλει τον Άγιο Φανούριο να ζητά να μην προσφέρουν πίτες και άλλες προσφορές στη μνήμη του, αλλά να προσεύχονται για τη συγχώρεση της μητέρας του. Από εκεί προέρχεται λοιπόν και η φράση που έχει συνδεθεί με τη φανουρόπιτα. Και βεβαίως, κάθε φορά που χάνουμε κάτι, φτιάχνουμε και μία φανουρόπιτα, την πηγαίνουμε στην εκκλησία για να ευλογηθεί, για να βρούμε αυτό το οποίο έχουμε χάσει. Πάνω απ' όλα όμως, νομίζω ότι ο Άγιος Φανούριος, ειδικά φέτος, πρέπει να μας φανερώσει άλλα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται να μας φανερώσει άλλα πράγματα, τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, να κοιτάμε πολλές φορές προς τα πάνω και να είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας φέρνει και όχι να είμαστε αγνώμονες για αυτά τα οποία δεν μας έχει φέρει ακόμα ή μπορεί και να μην μας τα φέρει ποτέ. Πολλές φορές καλημέρες, σας πήρα μονότερμα, ναι το ξέρω και έχει και εμπόλικη ειδησιογραφία, αλλά τι να κάνουμε, νομίζω ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον να τα μαθαίνουμε, να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και ασφαλώς να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας, αλλά όπως ακούτε, το άσμα ήρθε. Θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε αυτή την εβδομάδα θα πάμε με ποτπουρί. Όχι μόνο από έναν αρχαίο, αλλά από πάρα πολλούς. Τα 2-3 αρχαία γνωμικά που διαβάζουμε και μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας.

Ξεκινάμε σήμερα με το Via το Πριινεύς. Αρχή άνδρα δείκνηση. Η εξουσία αποκαλύπτει το χαρακτήρα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Πάμε στο δεύτερο που μας έρχεται από τον Αντισθένη. Ακούστε τι έχει πει ο Αντισθένης, κοινικός φιλόσοφος, και ο κοινισμός γενικότερα στην κοινωνία μας σήμερα, όπως και να το κάνουμε, μάλλον έχει πιάσει όλες τις γωνίες, κρυφές και φανερές. «Τότε τα σπόλης απόλυσθε, όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην». Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους από τον Πλάτωνα. Του λόγου μέτρον εστί, ουχ ο λέγον, αλλά ο ακούον. Την ομιλία αξιολογεί όχι αυτός που μιλάει, αλλά αυτός που ακούει. Πλάτωνας. Γι' αυτό το λόγο, όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, ασφαλώς να πείτε Real FM. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη. Αυτό από Δευτέρα, να ξέρετε, θα το ακούτε πάρα μα πάρα πολύ συχνά, διότι μετά το κλασικό μας σηματάκι, αυτό θα μας συντροφεύει. Γιατί? Γιατί μας αρέσει, γιατί γουστάρουμε, γιατί μπορούμε. Καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλημέρα και στον Παύλο από το Düsseldorf. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο, η Ελλάδα μας είναι η καρδιά, η ψυχή, το δάκρυ μας. Για την Γαλανόλευκη έχει χυθεί πολύ αίμα και πολύ δάκρυ, και αν χρειαστεί θα χυθεί ακόμα τόσο και ακόμα τόσο. Σπύρο, η Γαλανόλευκη είναι πάνω από όλους και από όλα. Τι σε έπιασε, μωρέ, πρωί-πρωί? Επειδή έκανα την αναφορά για τα ελληνοτουρκικά, για τον Ερντογάν. Εντάξει, ο Ερντογάν απλώνει τα δίχτυα του, θέλει να δημιουργήσει το επεισοδιάκι του. Τώρα, αν θα το δημιουργήσει από την άλλη πλευρά ή από τη δική μας την πλευρά, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, διότι το μόνο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να πάει σε πρόωρες εκλογές. Αλλά να μην πιάσουμε αυτή την ανάλυση από τώρα, θα τη δούμε λίγο αργότερα. Αν μου επιτρέπεις, να στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Έστειλε το μηνυματάκι του πρωί-πρωί. Ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, να είσαι καλά φίλε μου, καλές διαδρομές σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να φτάνετε το βράδυ στο σπιτικό σας, ή ό,τι ώρα τελειώνει, έλα ρε παπαδάκι με τα σαρδάμ, ή ό,τι ώρα τελειώνει η βαρδιά σας.

οι κατολισθήσεις αυτές έκλεισαν τη ροή ποταμιών, άλλαξαν την πορεία τους, τη ροή τους, και βλέπουμε πλέον αυτή την εικόνα, η οποία είναι πραγματικά, μιλάμε για 100 νεκρών στο Νεπάλ. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα λεπτά και να σας πω αμέσως, για 157 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάλι φωτιά στην Τεχνόπολη. Ρε παιδιά, πάμε καλά. Τέλος πάντων, θα ενοχλήσουμε τον Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπω εδώ τώρα, εντάξει, δεν είναι σύνδεση της ΕΡΤ. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θα κοιτάξουμε να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς από τον αστυνομικό μας συντάκτη. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας έλεγα όσον αφορά στο Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από την αποκόλληση, όπως σας προείπα, τμήματος Παγετώνα σε υψόμετρο, λέει, 5.200 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίσεις υπάγου και βράχων. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ασφαλώς σοβαρές ζημιές. Εκτός από τους 157 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι και πάρα πολύ οι αγνοούμενοι. Περίπου 500 τουρίστες, σύμφωνα με τα τελευταία τηλεγραφήματα, αγνοούνται. Και βεβαίως τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες.

Και υπάρχει και πάρα πολύ έντονο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν κατασχεθεί πάνω από 3 κιλά ηρωίνης. Γενικότερα οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε και το διακανονισμό της Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εφισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Θα καταβάλει. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι τα δισεκατομμύρια εκεί ο Μάρκουλης, ο Ζούκεμπερκ, τα έχει για πλάκα. 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες για να σταματήσει όλη η διαδικασία της δίκης. Σήμερα, να ξέρετε, θα έχουμε τον Δημήτρη τον Παπασεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτό το θέμα. Και βεβαίως, επειδή και η Ευρώπη έχει και παρακολουθεί γενικότερα τα πράγματα, τι ακριβώς κάνει η Meta, τι γίνεται με τα social media και όλα τα σχετικά. Εδώ τώρα, όσον αφορά στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση, ξεκινάμε, μάλλον το βάζω πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά στην ειδησιογραφία, διότι ξέρετε τι, αυτό έχει να κάνει και με τα παιδιά μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ασίδωτα, από ένα σημείο και έπειτα, όλες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες προσπάθησαν με το λογισμικό τους, με τον αλγόριθμό τους, να εθίσουν τους πάντες σε μια διαδικασία που ακόμα και ένας ενήλικας με χύψη ωμέγα εμπειρία θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε εύκολα να το διαχειριστεί.

0: πόσο δε μάλλον ανήλικα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την εβδομάδα αυτή συνομιλήσαμε με την κυρία Κουτσουπιά, η οποία ως δικηγόρος στις Βρυξέλλες και εξειδικευμένη πάνω στα θέματα που αφορούν στο AI και σε αυτά τα λογισμικά, ήταν μία από τις συντάκτριες του τελευταίου νομοσχεδίου, ευρωπαϊκού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε πάρει και την έγκριση ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα περιοριστούν όλα τα κακώς κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα social media, αλλά έχουν να κάνουν και με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου και του AI. Και αυτό το οποίο μας σόκαρε είναι ότι υπάρχουν application, μας το είπε η κυρία Κουτσουπιά, και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη έχει προηγηθεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν, λέει, application που μπορεί οποιοδήποτε μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τη φωτογραφία σας από το Facebook, από το Instagram, από το TikTok, από οπουδήποτε, να είσαστε, ας πούμε, εσείς με το μαγιό σας και να έχετε βγάλει μια φωτογραφία με τον σύντροφό σας, με την σύντροφό σας, και ο τύπος ή η τύπισσα, αυτοί που βρίσκονται μέσω του application, μπορούν να σας γδύσουν και τις γυμνές αυτές φωτογραφίες να τις διαδώσουν και να τις ανεβάσουν σε διάφορες άλλες σελίδες κατασκευασμένες δικές τους και να σας διαπομπεύσουν σαν να μην υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για αυτούς. Και εδώ λοιπόν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί επί του θέματος, καθυστερήσανε κιόλας. Καθυστερήσαν υπερβολικά. Μας τα είπε όλα η κυρία Κουτσουπιά. Μας τα είπε όλα και όλα αυτά θα τα ρωτήσουμε σήμερα. Θα ρωτήσουμε τον αρμόδιο υπουργό της χώρας μας, τον κύριο Παπασεργίου, γιατί ξέρετε, καλά είναι αυτά τα οποία γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο γενικότερα Ευρώπης, σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πρέπει να δούμε και τι ακριβώς κάνουμε κι εμείς όσον αφορά στη δική μας την καμπούρα. Γιατί μάλλον έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ξανά πυροσβεστική μου γράφει ο Νικόλας, ο 984, τώρα 27 Αυγούστου. Είδαμε και τα πρώτα ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή του αστυνομικού μας συντάκτη, οπότε θα ενημερωθείτε από πρώτο χέρι, λίγο την υπομονή σας. Καλημέρα, Σπύρο μου, γράφει ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Εγάλαιο. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, καλές μεταφορές. Να προσέχετε εκεί έξω, τα έχουμε πει. Τα επαναλαμβάνουμε όσο και αν γινόμαστε μονότονοι και κουραστικοί, αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι, καμία σχέση. Ποια απογευματινή ζώνη? Ο Άξελ με ρωτάει, καλημέρα λέει, φίλε, να σε ρωτήσω, ισχύει ότι θα μετακινηθεί στην απογευματινή ζώνη? Όχι, μάλλον ίσως μπερδεύτηκες από μια αναφορά την οποία είχαμε κάνει στις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία εδώ το πρωί, ότι το απόγευμα θα έχω τηλεοπτική εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες, αλλά εκεί το απόγευμα θα επικοινωνούμε τηλεοπτικά. Εδώ στο μετερίζι του Real FM, πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, από τις 4 η ώρα, 4 με 6, θα ξεκινάει η ενημέρωση. Ο Real FM φέτος ξεκινά την ενημέρωση πρώτος από όλους. Οι ζωντανές εκπομπές ξεκινάνε πριν από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όλους εσάς, για όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είσαστε πάρα πολύ και το έχετε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάνουμε παρεΐτσα από τις 5 η ώρα το πρωί. Διότι με το καλημέρα, με το που ήρθα στο Real FM, ξεκινήσαμε τις εκπομπές 5 η ώρα το πρωί. Μην κοιτάτε τώρα που η χρονιά που πέρασε ήταν διαβριμένο το ωράριο μέχρι τις 8 η ώρα. Έτσι, απλά φέτος ξεκινάμε από τις 4 η ώρα το πρωί και θα έχουμε ένα διωράκι μπροστά μας για να συζητάμε τα πάντα μέχρι τις 6 η ώρα και να χαρτογραφούμε βεβαίως παρεΐτσα την επικαιρότητα όπως κάνουμε επί δύο σεζόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τώρα, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε για την τρίτη σεζόν. Καλημέρα από Χαλκίδα. Ο κύριος Απρανίδης λέει δίνει πόνο. Έχεις την καλημέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Λάσκαρης, επειδή μάλλον είχε έναν ίστρο και τα τραγούδια τα οποία ήθελε να ακούσει πηγαίνοντας στο σπίτι, τα έβαλε στη λίστα Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιγότερη δουλειά για εμάς τους δύο, Νικόλα. Δεν είναι τέτοιο. Ό,τι και να.
1: Α, έχει κάνει. Έχει κάνει γενικότερα. Και τις υπερβολές του ο Λάσκαρης. Για βάλει να τα ακούσουμε.

0: choking on the splinters.
1: Λοιπόν, επειδή προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις για να δούμε και τι ακριβώς έχει γενικότερα συμβεί, γιατί μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα, θα το δούμε. Έχουμε ενημερώσει, έχουμε μάλλον ζητήσει να μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα, με υγεία, Σπύρο μας. Ζούμε από τύχη και εμείς, αλλά αυτό που έγινε στο Νεπάλ δεν περιγράφεται. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή συνέχεια μαζί με την οικογένεια του Real FM. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, καλέ μου Τόρπη. Να και ο ναύαρχός μας, ο υποναύαρχος είναι από στρατεία, ο κύριος Πιταράς. Στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ισχύ αρκετά, ώστε να την ανταλλάξεις με πολιτικό αποτέλεσμα. Κρατάω το υπόλοιπο μηνυματάκι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Διότι, ναι, να αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε τη βεντάλια περισσότερο και πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί απέναντι μας, στην Τουρκία, και μας επηρεάζουν άμεσα. Γενικότερα την πολιτική κατάσταση. Ανεβαίνει σήμερα, όπως σας είπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 του μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς. Γενικότερα όλο αυτό το brand affair έχει ξεκινήσει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Θα σας δώσω και λεπτομέρειες για αυτά τα του οικονομικού τύπου που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαβάζω στο ενικός.gr για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Είχαν γίνει 5 καταγγελίες, λέει, για ενδοοικογενειακή βία. Η 44χρονη, λοιπόν, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά 5 φορές είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για 3 χρόνια. Είναι αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Είχε ζητήσει μάλιστα στο παρελθόν την νοσηλεία του η 44χρονη και την επόμενη μέρα το ζευγάρι πρόκειται να μεταβεί σε δικηγόρο για τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για αυτή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη είναι πραγματικά συγκλονιστικά και φαίνεται δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά σε αυτή τη χώρα. Θα μου πείτε, ρε παιδί μου, κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ίδια και τα ίδια και κάθε φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Όσες φορές διαβάζουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας υπόθεσης που καταλήγει δυστυχώς στη δολοφονία μιας γυναίκας, βλέπουμε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, πολλαπλές καταγγελίες κατά το παρελθόν. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά κάνει τη δολοφονία, που φέρεται να έχει κάνει τη δολοφονία, το λέω από την άποψη, ξέρετε, έχει βρεθεί στο στόχαστρο καταγγελιών πάρα πολλές φορές, κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς κυρώσεις. Έχουμε δει επίσης πάρα πολλές φορές στο έργο ο δολοφόνος να αντιμετωπίζει και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα και πάλι βρίσκεται έξω, ανάμεσά μας, στην κοινωνία. Παρόλο λοιπόν που η σύζυγος, η φίλη, η φιλενάδα έχει ζητήσει προστασία, αυτή η προστασία είναι σε ένα επίπεδο άντε panic button. Όταν θα βρεθεί ο άλλος απέναντι στην οποιαδήποτε γυναίκα με αυτές τις προθέσεις, πώς θα προφυλαχθεί η γυναίκα? Μήπως υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα? Δεν ξέρω, ρωτάω, αναρωτιέμαι. Ο 53χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι, της έφερε 2 χτυπήματα στο λαιμό, θανάσιμα χτυπήματα. Και προσέξτε τώρα, η 16χρονη κόρη τους και ο 19χρονος γιος τους βρίσκονταν στο σπίτι. Η γυναίκα εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ακούστε τώρα το τραγικό της υπόθεσης. Ακούστε αυτή τη τραγωδία, πώς εξελίχθηκε και πού έφτασε. Η 16χρονη τηλεφώνησε στην αστυνομία και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού ήταν αυτός που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Λοιπόν, την επόμενη μέρα θα πήγαιναν σε δικηγόρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, για το διαζύγιο. Ήταν σε διάσταση τους τελευταίους 6 μήνες. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα, αλλά κάπου σώνει, φαίνεται ότι ούτε οι κοινωνικές δομές, γενικότερα έτσι όπως έχει στηθεί το σύστημα λειτουργίας με τους κοινωνιολόγους, με τους ψυχολόγους, με τους ψυχιάτρους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε μια διαδικασία και σε μια ταχύτητα slow motion σε αυτή τη χώρα. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνται και παρακολουθούνται μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, πόσο διάστημα περνάει από τη μία μέχρι την άλλη συνεδρία. Αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει
να παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους ελέγχει κανείς? Δεν τα βάζω με όλους, αλλά έχουν δει τα ματάκια μας πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουν το χαρτί γενικότερα για να δικαιολογήσουν τις συνεδρίες, γιατί το θέμα είναι it's all about money. Και άλλες φορές συνεδρίες γίνονται ή δεν γίνονται, άλλες φορές γίνονται με πολύ αραιότερο αραιότερες οι επισκέψεις του ανθρώπου που πρέπει να βλέπει τον ψυχίατρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κανένας δεν ελέγχει, λαμβάνουν τις φαρμακευτικές τους αγωγές και φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Μάλλον πρέπει να το ξαναδούνε το σύστημα εκεί στο Υπουργείο Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικότερα πρέπει να το δει διαφορετικά. Και άκουσα πάρα πολύ αναλυτικά και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Το Μέγκα παραδείγματος χάρη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχαν γίνει συνολικά 5 καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές, ενδοοικογενειακή βία, στις οποίες φέρονται να είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας. Και αυτός ο άνθρωπος εξακολουθήσε να είναι ελεύθερος. 3 χρόνια λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Με εισαγγελική παρέμβαση είχε οριστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο. Και εδώ επαναλαμβάνω, έρχεται η ιστορία, έρχεται αυτό το κομμάτι, κατά πόσο λειτουργούν σωστά οι ψυχίατροι, οι οποίοι έχουν οριστεί, παίρνουν το χαρτάκι, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρετε, πηγαίνει με παραπεμπτικό αυτό για να κάνουν τις διάφορες συνεδρίες, κατά πόσο ασχολούνται με βαριά περιστατικά όπως το συγκεκριμένο. Αναρωτιέμαι, δεν τα βάζω με όλους τους ψυχιάτρους, αλλά κάποιοι εκ του αποτελέσματος μάλλον θα πρέπει να ελεγχθούν. Είχα υποσχεθεί πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα του ναυάρχου μας, του υποναυάρχου Ναποστρατεία, του κυρίου Πιταρά. Αυτό, λέει, είναι το πραγματικό πρόβλημα της σημερινής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, ότι δηλαδή στη στρατηγική πρέπει να γνωρίζεις πότε έχει αποδώσει η στρατιωτική ίσχυση αρκετά ώστε να την ανταλλάξει με πολιτικό αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε παρκώς με πλωτά το λιμενικό σώμα, ώστε να αποφύγουμε εμπλοκή στρατιωτικών μέσων χρησιμοποιώντας πολιτικά μέσα στις περιοχές που χαράσει η Τουρκία ως δήθεν δικές της, τονίζει ο κύριος Πιταράς. Στην πορεία, αγαπητέ μου Ναύαρχε, πρέπει να σας πω ότι θα δώσουμε, επειδή εχθές είχα την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω με μια υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, συνομίλησα και με κυβερνητικό στέλεχος, επίσης υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, για το πώς βλέπει η Αθήνα όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο Ερντογάν. Όλες αυτές τις απειλές, γιατί και εχθές και προχθές στους εθέρες μας κυκλοφορούσαν πολλά τουρκικά πτυτικά μέσα. Σηκώθηκαν F-16, υπήρχαν και πολλά drones, αυτά τα UAV, αναχαιτίστηκαν όλα. Και ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι αυτά τα μη επανδρομένα θα πρέπει να τα ρίξουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στην οποιαδήποτε διαδικασία? Και στο κάτω-κάτω της γραφής παίζει ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο να τον αφήσουμε να μας παρασύρει σε ένα παιχνίδι που για εμάς είναι τόσο καθορισμένα, είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα? Όταν μιλάμε για εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Ελλάδα δεν είναι επισπεύδουσα χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα η οποία έχει επιθετική ρητορική, έχει επιθετική στάση απέναντι στον οποιονδήποτε, στην οποιαδήποτε χώρα, κάθε άλλο. Εξοπλίζεται για την άμυνά της. Αυτό έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν. Φτιάχνει πράγματα και δημιουργεί συμμαχίες για τα συμφέροντά της επίσης. Και επίσης όλα αυτά έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ τον Ερντογάν. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του, του Ερντογάν εννοώ, είναι ένα και μόνο σενάριο. Οι πρόορες εκλογές. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Πολλές καλημέρες. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και θέλω και άλλα μηνύματα. Ο Γρηγόρης παραδείγματος χάρη στέλνει το μηνυματάκι του εδώ στο στούντιο και σε όλους τους συνακροατές. Θέλω να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Γεια σου ρε Άρη μου. Ναι, για ποιο λόγο βρε φιλαράκι μου. Και εν πάση περιπτώσει βρε Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που έχεις ενσκύψει πάνω από γενικότερα το ωράριό μου, αλλά okay. Είναι σε κάθε περίπτωση ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τις αντοχές που έχει κάνει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες και στο Διονύση. Να είσαι καλά Διονύση μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο αναφέρεις όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς. Ειλικρινά, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας έχουν καταφέρει να προβλέψουν το οτιδήποτε. Ενημερώνονται εκ των προτέρων. Ξέρετε, ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής: τον πολιτικό τον θέλεις για να μπορεί να σου προβλέψει πράγματα και να μπορεί να προβεί σε ενέργειες πριν γίνει το οτιδήποτε. Εάν ακολουθεί τις εξελίξεις, τότε δεν τον θέλεις αυτόν τον πολιτικό. Και πόσο δίκιο έχει. Τελείως μα τελείως ξαφνικά, από εκεί που περίμεναν κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι θα διοριστούν βάσει των βάσει και των μορίων που είχαν λόγω της προϋπηρεσίας, περίμεναν ότι φέτος κάποιοι από αυτούς θα διορίζονταν. Τελείως ξαφνικά είδαν στους καταλόγους που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας αναπεριοχή να βρίσκονται πάνω από το κεφάλι τους 200-300, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και περισσότεροι συνάδελφοί τους, όπου είχαν μετρήσει και τα μόρια, τα ένσημα, τα χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και τελείως ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ξαναέμειναν για μία ακόμη χρονιά απ' έξω. Πρόκειται να μείνουν απ' έξω. Και αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο δεν υπήρχε μία ενημέρωση. Για ποιο λόγο δεν έγινε με διαφορετικό τρόπο και έγινε την τελευταία στιγμή. Γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα να γίνονται την τελευταία στιγμή. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, είτε πρωτοδικείων, δικαστηρίων, πρέπει να λαμβάνονται την τελευταία στιγμή, χωρίς να προετοιμάζεται το σύστημα. Ή μήπως προετοιμάζεται το σύστημα κάθε φορά για να υπάρχουν ευνηδιασμοί. Ξέρετε πόσες οικογένειες ψάχνονται που είχαν κάνει διαφορετικά τα κουμάντα τους. Μήπως έπρεπε λοιπόν αυτό να το πάτε ένα χρόνο πίσω ή να το πάτε σε μια διαφορετική χρονική στιγμή και με μια διαφορετική διαδικασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα των ανθρώπων που θεωρούνται ότι έχουν θιχθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά θα μου πεις, οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα? Ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Και από τη στιγμή που έχουν κιόλας δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, ασφαλώς και έχουν δικαίωμα. Απλά ρε παιδί μου, όλα γίνονται με πάρα πολύ άγραμπο τρόπο. Αυτό είναι το οποίο μου λένε. Υπάρχουν εκεί έξω εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας ως αναπληρωτές και περίμεναν ότι φέτος θα διοριστούν. Ή λοιπόν πάρτε περισσότερα άτομα, τα χρειάζεστε ούτως ή άλλως. Είτε βρείτε μια άλλη διαδικασία. Υποτίθεται ότι εσείς ασχολείστε όλη την ημέρα, 24 ώρες, 24 ώρες λέμε τώρα, και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να γίνονται τα πράγματα με σωστό τρόπο. Και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα σωστά. Και όλοι, μα όλοι, βρίσκονται μπροστά σε αποφάσεις, τους πιάνετε ξαπίνεις. Και μιλάμε για οικογένειες, δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Αυτό. Το θέμα το συγκεκριμένο δεν θα το αφήσουμε. Θα έχουμε και αύριο συνέντευξη αζόμενο για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως δεν θα αφήσουμε πίσω μας το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό το οποίο σας είπα. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές υπουργούς, υφυπουργούς να μας μιλάνε για προσλήψεις, για το πόσο πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα όλα. Και τελικά δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Και τελικά δεν λειτουργεί τίποτα σωστά ή τα πάντα υπολειτουργούν. Είμαι υπερβολικός. Αν θεωρείτε ότι είμαι υπερβολικός, εδώ είμαι για να τα συζητήσουμε. Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Πάντα λέει οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται στη διαδικασία, όλοι το ξέρουμε. Δεν είπα αυτό, Κατερίνα μου. Είπα ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, μέχρι πρότινος και κακός. Αλλά αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Δεν προσμετρούσαν τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Την εργασία την οποία είχαν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Και νομίζω, Κατερίνα μου, ότι αυτό μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση και πλέον προσμετρώνται αυτά τα ένσημα. Προσμετρώνται αυτά και γίνονται μόρια. Και τελείως ξαφνικά, αυτοί οι οποίοι είχαν στο νου τους από τους περσινούς καταλόγους ότι τώρα πλέον έχει έρθει η σειρά τους, όχι μόνο δεν ήρθε η σειρά τους, αλλά έπεσαν πάρα πολλές θέσεις κάτω. Αυτό είναι λοιπόν το άδικο. Δεν μπορεί από τη μία χρονιά στην άλλη, όταν ο άλλος προσπαθεί και κάνει τα κουμάντα του, να τον πετάνε στην κυριολεξία απ' έξω επειδή άλλαξε η διαδικασία, επειδή υπήρξε μία απόφαση δικαστική. Θα την γράψουμε στα παλιά των υποδημάτων μας? Όχι. Αύξησε τις θέσεις που να πάρει η ευχή. Δεν υπάρχουν λεφτά? Σοβαρά τώρα? Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου, λέει. Είναι απάνθρωπο και παράλογο να εγκλήσουμε μέσα σε εισαγωγικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με την ελπίδα να προλάβουμε κάποια επίθεση. Είναι και αδύνατον φυσικά, συμφωνώ. Γιατί τόσοι είναι αυτοί που έχουν ψυχική διαταραχή, 1 στους 8. Δεν ξέρω το ποσοστό πραγματικά, αλλά θες να σου πω κάτι, Βαγγέλη μου? Να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ απλά. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το οποίο λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει και έχει τα προβλήματά του, τα ψυχολογικά του, χρειάζεται να έχει και να τον ακολουθεί μία ζωή ή μία φαρμακευτική αγωγή που πρέπει κάθε 3 και λίγο να αλλάζει. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες που παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κατά πόσο κάνουν σωστά και με επιμέλεια τη δουλειά τους, το λειτουργήμά τους? Αυτό είναι το οποίο θέτω. Αυτό είναι το ερώτημα. Και βεβαίως, επειδή τα πάντα ξεκινάνε από μικρή ηλικία, αναφέρεσαι στις γυναικοκτονίες, καθ' υπερβολή αναφέρεσαι στους μισούς άνδρες, αλλά σε κάθε περίπτωση η παιδεία το λες και εσύ, το γράφεις. Υπάρχει λύση, λες. Ναι, μια κοινωνία που το κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός, παιδεία που θα προσπαθούσε να αναπτύξει ένα αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους αντί της εξίμνησης της εξουσίας και της επιτυχίας σε σημερινή μας κοινωνία. Και τις τελευταίες φράσεις σου, τις τελευταίες λέξεις, έτσι όπως έχεις τοποθετήσει τη μία πίσω από την άλλη, τις προσυπογράφω απόλυτα. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη βεβαίως έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες και θα τις έχει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι εκεί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα... αυτό, Κατερίνα μου, θα το δω. Το ακούω αυτό το οποίο μου λες, ότι τις προσμετρούσαν και κάποιοι λέει επεδίωκα για την απόλυση. Σπύρο Ψάξ το λέει, έχω συναδέλφους που διορίστηκαν το 2021 ως απολυμμένοι από ιδιωτικό σχολείο. Πάντα το είχαμε υπόψη ως ενδεχόμενο. Το κρατάω λοιπόν το μήνυμά σου και έχει αρχίσει ήδη το ψαχτήρι να λειτουργεί. Κύριε Σαπρανίδη, διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Γεια σας.
3: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
3: Το ρίχνω.
5: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
3: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμάσε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Φράνσις Παράσχη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι Πέμπτη και από τη στιγμή που είναι Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξώφυλλο. Ναι, επειδή έχω ρίξει κάποιες κλεφτές ματιές, το καταλαβαίνετε τώρα εσείς, διότι εκτός από τα κόμματα τα οποία είναι έτοιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία τη στρατηγική τους εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν όψη αυτού του καυτού Σεπτέμβρη που έρχεται, και θα είναι καυτός ο Σεπτέμβρης, διότι εκτός από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, εκτός από αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στις 2 Σεπτέμβρη από τον κύριο Τσίπρα, εκτός από το ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται και αυτός, είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο, φέτος έχουν πάει και θα πάνε λίγο ανάποδα τα πράγματα, είχαμε και τις πρώτες κοντρίτσες από αυτού. Αλλά ξέρετε, ο καθένας πορεύεται και ακολουθεί την πολιτική την οποία θεωρεί ότι είναι καλύτερη, προκειμένου να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το μεγάλο ζητούμενο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα και πάει λέγοντας. Βέβαια τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά στο τρίτο κόμμα, εκεί υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ, εάν τελικά σε σχέση και με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον οι δημοσκοπήσεις, εάν είναι με αυτόν τον τρόπο και παρακολουθούμε την ίδια εικόνα μέχρι και πριν από τις εθνικές εκλογές και τελικά η κάλπη βγάλει τα ίδια αποτελέσματα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει βασικά πρόβλημα, διότι τον περιμένουν οι περισσότεροι, όχι απλά στη γωνία, τον περιμένουν για να τον κρίνουν πάρα πολύ σκληρά και να ζητήσουν βεβαίως την κεφαλή του επιπίνακη, πρέπει να σας πω. Είναι έτοιμοι, μαθαίνω ότι προετοιμάζονται όλοι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και τι εννοώ επίσημο τρόπο, θα σας τα πω και αυτά σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε με ποιο τρόπο οι εφημερίδες που είναι εκεί κρεμασμένες με τα μανταλάκια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Φτάσαμε ήδη, ε! Ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Μάλιστα. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Κόντρα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Με συγχωρείτε. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra News. Περνάμε στο ποντίκι. Δεθ ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Πολύ έξυπνο. Ανησυχία σε κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ, προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και η φωτογραφία. Αντώνη Σαμαράς. Εγώ θα κάτσω στη γωνίτσα μου, εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έβριμα του κυρίου Δελατόλα. Γράψατε πάλι, αγαπητέ Αντώνη. Αυτά από το ποντίκι.

Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνι. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Τα αίτια της τραγωδίας, εικόνες αποκάλυψης των Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδια από χρυσάφι, πόσο κοστίζει να χτίσεις σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Επαρχία, ήταν έτοιμα ετών, μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η Δημοκρατία έχει στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία που δεσπόζουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν και το καλώδιο πίσω τους. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει στον τίτλο της «Η Δημοκρατία». Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερος Τύπος. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Συνομοθεσία το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 10%. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση ένταση υπόλοιμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζά και Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτό αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Το μανιφέστο έχει ως κεντρικό θέμα τον προβληματισμό του Μαξίμου, όπως αναγράφει, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Μάλιστα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα, αναφέρει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δισεκατομμύρια σαν στραγάλια. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυταπάτη. Η αναφέρει στο πρώτο σέλιδό της. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας Μανιφέστο. Στα νέα βλέπουμε πρώτο θέμα, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, πρώτη μεγάλη νίκη. Μάλιστα, πλασματικά έτη, πόσα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη, Ερχιουρμάν στο εξής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα νέα».
Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό του θέμα κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης, είναι το έτερο μεγάλο θέμα του Ριζοσπάστη. Εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Είναι in love, ο έρωτας του νούμερο ένα ερμηνευτή και της συζύγου του. Είναι in love στιγμές, α μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Άγγιγμα ψυχής από τον Άγιο Φανούριο στο Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Πανηγυρικός εσπερινός των Ιερών Ναού του Αγίου Φανεουρίου στην Αταλάντη, μάλιστα. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφατο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοτα στα χρόνια του πόνου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, διότι ξέρετε, κάποια πραγματάκια ναι, μεν σας τα είπα. Για το θέμα είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι όπως ακριβώς τα αισθάνομαι για τη νέα γυναικοκτονία, αλλά όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει αμέσως τώρα ο Θεοδόσης Πάνου, διότι εντάξει, κάθε φορά που υπάρχει στο αστυνομικό δελτίο τέτοια είδηση, τέτοιο περιστατικό, σφίγγεται το στομάχι μας. Λοιπόν, Θεοδόση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, το μέτρημα είναι η 8η γυναικοκτονία που σημειώνεται από την αρχή του έτους. Αυτή τη φορά σε κοινότητα στον Ίασμο της Ροδόπης. Ένας 50χρονος σκότωσε και μάλιστα σχεδόν μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του την πρώην σύζυγό του και μητέρα βέβαια του ίδιου του παιδιού. Τα χτυπήματα τα οποία της κατάφερε με μαχαίρι εντοπίζονται στο λαιμό της 48χρονης με ίδια μέσα ο γιος της 19 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν έξω από το σπίτι, την μετέφερε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Δυστυχώς ήταν αργά. Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό για την οικογένεια, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Το τραγικό όλων όμως είναι ότι η γυναίκα, η οποία εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Θάσο, επέστρεψε στη Ροδόπη εν προκειμένου στην κοινότητα εκεί στον Ίασμο. Επέστρεψε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της για να τα κάνουν μαζί. Με αποτέλεσμα όμως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται πατέρας να σκοτώσει την μητέρα μπροστά στα μάτια της κόρης. Φαίνεται αυτή η σχέση να είχε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος, διότι από το 2022, κάνοντας αναδίφιση αστυνομική στα αρχεία τους, διαπίστωσαν μετά το έγκλημα βέβαια, διαπίστωσαν ότι το 2022 σε περιοχή της Κρήτης η γυναίκα είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με άσκηση βεβαίως βίας. Τότε είχε πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση και από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι ο δρόμος, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων χώρισαν. Από ό,τι φαίνεται όχι για τον 50χρονο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι φαίνεται να αντιμετωπίζει εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, καθώς λάμβανε όχι μόνο φαρμακευτική αγωγή, αλλά κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Όλα αυτά μαζί ήταν οι αιτίες βέβαια που η 48χρονη γυναίκα θέλησε όχι μόνο να έρθουν σε διάσταση, αλλά αυτό να επισημοποιηθεί και με διαζύγιο, καθώς την προηγούμενη μέρα όταν έφτασε εκεί στην κοινότητα στο σπίτι τους είχε μιλήσει με την δικηγόρο της και δύο ημέρες μετά θα πήγαινε μαζί με το παιδί της, εν προκειμένου τη 16χρονη κόρη της, να καταθέσουν και την αίτηση διαζυγίου ώστε αυτό να βγει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η γυναίκα δεν πρόλαβε, της έκοψε το νήμα της ζωής ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού της.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο και θα πρέπει, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο η πολιτεία αυτά τα περιστατικά, όχι, πώς να το πω, τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα. Μήπως θα έπρεπε να είχε μια πιο επισταμένη, δεν ξέρω, προσοχή των αρχών, δεν ξέρω κιόλας. Ξέρεις, το λέμε από τη μία πλευρά, το σκεφτόμαστε από την άλλη, καταλήγουμε σε αδιέξοδο, αλλά... Μας είπες ότι είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή της χρονιάς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 8η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους.
0: Και μόνο αυτός ο αριθμός κλωτσάει πολύ άσχημα. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Άσχημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Θα δώσω
0: την καλημέρα μου, να είσαι καλά.

0: Μάικ μου, καλή σου μέρα. Λέει ο Μάικ, γράφει ότι όλα αυτά που μας έχουν χρεώσει, φρεγάτες, αεροπλάνα κλπ, σαν να έχουμε πάλι ένα έμεσο μνημόνιο. Έτσι το βλέπει ο Μάικ. Και εξηγούμε, λέει, ότι όλα αυτά δικά μας δεν είναι του ΝΑΤΟ. Γιατί εάν δεν φτιάχνουν τίποτα στην Ελλάδα χωρίς υποδομές, δηλαδή άμεσα, όλα είναι μνημόνιο. Τέλος πάντων, εδώ λίγο μου το έχεις μπερδέψει. Καταλαβαίνω παρόλα τα αυτά το νόημα του μηνύματός σου, ότι δηλαδή θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν κάπου αλλού και όχι στους εξοπλισμούς. Λοιπόν, είναι η μία σκέψη, είναι μία σχολή, την οποία την ακούμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η σχολή που λέει ότι για να προλαμβάνουμε και για να μην φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν είτε θερμά επεισόδια, πόσο δε μάλλον άλλου είδους πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις, είσαι εξοπλισμένος για να φοβάται ο άλλος να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Υπάρχει λοιπόν η μία σχολή, υπάρχει και η άλλη σχολή. Τώρα τι να σας πω εσύ, Μάικ. Στο τέλος, λέει, ξυρίζουν το γαμπρό και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται. Πάντως τα τελευταία χρόνια και σε περιόδους που δεν ήταν τόσο καλά εξοπλισμένη η χώρα μας, πάντα ο απέναντι έβρισκε την ευκαιρία για να δημιουργήσει τελεσμένα. Έβρισκε την ευκαιρία για να γκριζάρει πράγματα. Εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν, ναι μεν, υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Νομίζω και φαίνεται αυτό, το πηγαίνει βήμα-βήμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως αυτό το βηματισμό η ελληνική πλευρά να τον κόψει. Με ποιο τρόπο? Υπάρχουν και τα διπλωματικά μέσα και υπάρχουν βεβαίως και οι διεθνείς οργανισμοί που θα πρέπει, όχι με διαβήματα, μας τα είπε ο κύριος Βαλινάκης στην αρχή της εβδομάδας, όχι μόνο με διαβήματα, υπάρχει άλλος διπλωματικός, σκληρός τρόπος και θα πρέπει να τον ακολουθήσει η Αθήνα. Αυτό μας είπε ένας διεθνολόγος, ο οποίος έχει και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και μάλιστα και ως πολιτικό πρόσωπο, ως πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά ούτως ή άλλως όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα μας απασχολήσουν τα ελληνοτουρκικά. Θα μας απασχολήσει μάλλον η στάση του Ερντογάν, η στάση της Τουρκίας. Ρίχνει όλα τα θέματα. Εγώ έχω καταγράψει όλα τα θέματα τα οποία ρίχνει στο τραπέζι ο Ερντογάν. Προσέξτε. Από τη μία μιλά για τα οικονομικά ζητήματα. Τα δικά του εκεί, αν παρακολουθήσετε τις ομιλίες του. Μιλάει για πόλεμο με το Ισραήλ. Δηλαδή, να πάμε στα ποδόθε. Πάμε λοιπόν, ας έρθουμε στα από τη δική μας την πλευρά. Τον έχει ενοχλήσει ο GSI. Το Urch Race, λέει, το έχει εκεί ανοιχτά της Κερίνιας. Οποτεδήποτε και αν ξεκινήσουν τα έργα, να δημιουργήσει πρόβλημα, να παρενοχλήσει. Τον έχει ενοχλήσει ο Ocean Link. Άμα περάσει, λέει, τον 25ο μεσημβρινό, και εκεί, λέει, θα υπάρχει προβληματάκι. 25ο μεσημβρινός, έτσι, η διασύνδεση από την Εύβοια μέχρι Τυχείο. Ζήτημα, λέει, μεγάλο. Τον επαναφέρει θέμα, δεν το έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά, αλλά συνεχίζει να φέρνει το θέμα όσον αφορά στους μουσουλμάνους της Θράκης. Εξακολουθεί να μιλά για τουρκική μειονότητα ο Ερντογάν. Και πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει το εξής. Όταν συναντιόνται οι δυο τους, Μητσοτάκης, Ερντογάν, ο δε Μητσοτάκης θέτει στο δημόσιο διάλογο, δημόσια, το θέμα του Κάζους Μπέλη, ο δε Ερντογάν μιλά για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Γαλάζια πατρίδα, που αναμένεται το νομοσχέδιο να το φέρει, είτε το Σεπτέμβρη είτε τον Οκτώβρη, λέει, που εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά αυτά είναι επί χάρτου. Στο πεδίο έχει εργαλειοποιήσει τους Τούρκους αλλοιείς και τους στέλνει συντεταγμένα σε συγκεκριμένα σημεία. Παρενοχλούν, δημιουργούν ζήτημα και βεβαίως για να μην μπλέξουν οι Έλληνες αλλοιείς, πολύ απλά στα σημεία αυτά που υπάρχει τέτοιο είδους κινητικότητα δεν πηγαίνουν. Προσπαθεί δηλαδή ο Ερντογάν μέσω αυτής της εργαλειοποίησης να δημιουργήσει κι άλλου είδους τετελεσμένα. Γιατί τα κάνει όλα αυτά? Διότι το φθινόπωρο του 27 θέλει να πάει σε εκλογές αντί για τον Ιούνιο του 28. Θα μου πείτε, θέλει να κερδίσει κάποιους μήνες. Όχι, δεν κερδίζει κάποιους μήνες. Γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα, με το τουρκικό Σύνταγμα, κερδίζει μια ολόκληρη θητεία. Ενώ τον Ιούνιο του 28, εάν ολοκληρώσει αυτή τη θητεία, δεν έχει δικαίωμα να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Τι λέει στο εσωτερικό του? Δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε νωρίτερα. Και αρχίζει να δημιουργεί το αφήγημα για να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Κρατήστε τα όλα αυτά. Θα μου πείτε αντιπάλους δεν έχει γιατί τους έχει κλείσει όλους στη φυλακή. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας και η Ευρώπη κάποια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να ξυπνήσει. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ είναι υπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση στις επέκτες του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Θα συνομιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με την οικονομολόγο, την κυρία Δήμητρα Καντεράκη. Έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε όλα αυτά τα οποία αναμένεται να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το καλάθι για το οποίο μιλάμε κάθε χρόνο φέτος, αν θα είναι πιο βαρύ, αν θα έχει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο. Και λίγο αργότερα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι πολλά τα θεματάκια. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα του χρηματολογίου, το οποίο ολοκληρώνεται. Και έχουμε και κάποιες απορίες, διότι από διάφορα σημεία της χώρας υπάρχουν και κάποιες έτσι ψιλοκρινίτσες. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΤΑ, πολλά τα λεφτά, Άρη, να τα λέμε και αυτά. Σε 29 πολιτείες θα δώσει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια ο κύριος Ζούκεμπεργκ, προκειμένου να σταματήσει τις διαδικασίες ελέγχου και τις δίκες εναντίον του για πράγματα στα οποία αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικών δικτύωσης που του ανήκουν. Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον... ναι, γεια σου ρε Γιάννη, να διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Για πες, λες, θα πρέπει να βαρέσω το χέρι στο γραφείο για να μην γίνει pop η εκπομπή. Σαπρανίδη λέει ότι υπάρχει, πώς το λένε, μυστική συμφωνία μεταξύ σας ανάμεσα σε σένα και στον Τζιβελεκίδη για να κάνετε την εκπομπή pop. Λοιπόν, ναι, το βρήκες τώρα. Ειδικά ο Σαπρανίδης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, με αυτή την έννοια και με αυτό τον καημό. Λοιπόν, ο Νίκος έχει στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που έκανες να γράψεις το μήνυμά σου μέχρι εκεί. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Καντεράκη. Τι κάνετε, κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακούσει, έχουν γραφτεί πολλά πραγματάκια, έχουν διαρρεύσει αρκετά πραγματάκια. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας μιλά για πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινωνικό πρόσημο.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουν μείνει 10-12 μέρες. Το επόμενο μεθεμόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Και αυτό που θα κάνει, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ έκανε, είναι να εξαγγείλει πράγματα τα οποία αμέσως μετά, μέσω του προϋπολογισμού, γίνονται δεσμεύσεις και περνάνε οι πρωτοβουλίες και ξεκινούν από πρώτης πρώτου. Όπως και ξεκίνησε η φορολογική μεταρρύθμιση, πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, στην προηγούμενη ΔΕΘ. Έτσι λοιπόν και φέτος, στόχος είναι να συνεχίσει να ενδυναμώνει την κοινωνία, να ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο σκαλί-σκαλί, με πολύ δρόμο ακόμα, με δυσκολίες, με όλους τους εξωγενείς παράγοντες, και να έρχεται να ανταμείβει τη συνέπεια. Οπότε θα έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μεσαία τάξη, οικογένεια με παιδιά, να δούνε η κάθε μία ομάδα από τη δική της μεριά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως ποτέ, και συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παρακαλώ, να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσα μπορούμε να πληρώσουμε, να δούμε τα ωφέλη σταδιακά και αυτή επιπλέον.
0: Το μείγμα της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής, το οποίο έχουμε δει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα το συνεχίσει η κυβέρνηση? Και γι' αυτό το λόγο επικαλούμε και την επιστημονική σας υπόσταση ως οικονομολόγος, διότι ξέρετε, κύριε Καντεράκη, το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι αυτό το οποίο απασχολεί το μεγαλύτερο κομμάτι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει. Με αυτά που θα ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, θα αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια?
1: Προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από εξωγενείς συνεχόμενους παράγοντες και κρίσεις, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρεις κάποια μέτρα. Να πάρεις κάποια μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών που θα ξεκινήσουμε να δούμε από 31 Αυγούστου και μέχρι περίπου 2 με 4 μήνες, όπου ένα σημαντικό καλάθι, ένας σημαντικός όγκος προϊόντων θα έχει μείωση τιμών από 5 έως και 20-25%. Ένα δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ο έλεγχος. Να ελέγχεις την αγορά. Ήδη οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την αγορά είναι σημαντικές, γι' αυτό και έχουν εισπραχθεί, έχουν καταλογιστεί και λογιστεί τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το πιο σημαντικό όμως όλο που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια και να αντιμετωπίσεις όλα τα προγράμματα που έχεις, είναι να ενδυναμώνεις ουσιαστικά όσο μπορείς και με όποιο τρόπο την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνονται σταδιακά για να μην εκτροχιαστούμε. Και πώς την ενδυναμώνει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς? Με δύο φόρμουλες. Η μία έχει να κάνει με την αύξηση του μισθού. Είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε ενδυνάμωση στα 1.500 ευρώ του μέσου μισθού, είτε αύξηση της ζήτησης παραπάνω από της προσφοράς στις εργασίες και θέσεις στην αγορά. Οπότε η μετακίνησή μας από τη μία δουλειά στην άλλη είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει υψηλότερες αποδοχές. Και το δεύτερο είναι να πας σε φοροελαφρύνσεις. Να έρχεσαι να επιβραβεύεις τους συνεπείς. Να έρχεσαι να κάνεις μειώσεις φόρων, οι οποίες είναι ουσιαστικές και μόνιμες. Άρα έτσι αυξάνεις σταδιακά το μισθό. Υπάρχει, ξαναλέω, δρόμος ακόμα, υπάρχουν πολλές ομάδες, υπάρχουν σημαντικοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί παραπέρα, και αυτό γίνεται. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το μείγμα της πολιτικής το οποίο σταθερά ακολουθεί η κυβέρνηση, χωρίς, επιτρέψτε μου να ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό, να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας, γιατί εκεί πλήττεται η αξιοπιστία μας και γυρίζουμε στο μηδέν, για να μπορέσουμε σταδιακά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Ακούω προσεκτικά αυτό το οποίο λέτε, κυρία Κατεράκη, αλλά ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ και πάρα πολλοί συμπολίτες μας? Το γεγονός ότι και μέσα από την καινούργια αυτή πλατφόρμα που μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές ένα προϊόν στις μεγάλες υπεραγορές, βλέπουμε το εξής. Το ίδιο προϊόν, η χαμηλότερη τιμή του, παραδείγματος χάρη, να είναι κάτω από τα 2 ευρώ σε ένα χύψιο μέγα προϊόν, ενώ η υψηλότερη τιμή του ίδιου προϊόντος, στην ίδια συσκευασία, της ίδιας μάρκας, να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τους εξωγενείς παράγοντες. Έχει να κάνει και με κάτι το οποίο προφανώς στο εσωτερικό της χώρας δεν λειτουργεί σωστά. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί καλά.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορείς να κάνεις όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά είναι, αν εγώ προσφέρω κάτι με 2 ευρώ και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με 5, αυτός ο οποίος μας ακούει και θέλει να έρθει να πάρει το προϊόν που θέλει από εκείνον που το έχει στα 2 ευρώ, είτε στα 2,5 είτε στα 3. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να βλέπεις, να μπορείς να συγκρίνεις. Και γι' αυτό σημαίνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όλα αυτά να είναι στο φως. Να υπάρχουν, να φαίνονται, οπότε θα πρέπει σταδιακά και εκείνος που το έχει με 5, αν θέλει να το κρατήσει το 5, να ξέρει ότι θα έχει μία απώλεια.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, όπου έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ψέγουν την κυβέρνηση, ψέγουν αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι να, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν κάπου αλλού. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά έχει τα επιχειρήματά της και θα ήθελα τη δική σας άποψη, κυρία Κατεράκη, ως οικονομολόγος, τελικά έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν δοθεί όπως θέλουν να λένε σε παραπάνω χώρο δημοσιονομικό για παραπάνω παροχές στην παρούσα φάση. Τι συμβαίνει όμως όταν πας και αποπληρώνεις πρόωρα ένα χρέος το οποίο έχεις για το 32, για το 41, όπως αποπληρώσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου κάποια δάνεια τα οποία είχαμε προς τη Γαλλία. Έρχεσαι και ενισχύεις την αξιοπιστία της χώρας σου έναντι των υπολείπων. Έρχεσαι και ενδυναμώνεις την αξιοπιστία σου και λες ότι εγώ από τη στιγμή που μπορώ το κάνω. Και γιατί το κάνω? Γιατί όχι μόνο ενδυναμώνω την αξιοπιστία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και γλιτώνω να πληρώσω παραπάνω τόκους. Αυτούς τους τόκους που μπορώ μετά σταδιακά να έρθω και να τους δώσω όταν δοθεί η δυνατότητα σε περαιτέρω παροχές και περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο. Όμως όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης που έχει δοθεί. Η χώρα δεν υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών της. Εμείς δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ ούτε να πετάξουμε την μπάλα στο μέλλον και να το πληρώσουν άλλοι για μας, ούτε να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα ελαφρύνουν το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Παπαδάκη, όλοι γι' αυτό δεν προσπαθούμε, για τα παιδιά μας, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
14: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Δανίλης θέλει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Καλημέρα στη Γάβδο. Καλά να περνάτε εκεί. Υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, μαθαίνω, και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και σε επίπεδο Μεγάρου Μαξίμου. Ξέρετε, η τελευταία... Μάλλον πάμε για σύνοδο κορυφής που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ξέρετε, μετά τις εικόνες αυτές στη Θέουτα, ναι, με το πράγμα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να μαζευτεί όσο γίνεται περισσότερο. Επειδή φοβούνται όμως και για άλλες κινήσεις, οι οποίες αναμένονται από εκείνες τις χώρες, δεν αποκλείεται να δούμε ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο μία τέτοια σύνοδο κορυφής. Είναι λίγο πρόημο. Πάντως η Ευρώπη, επειδή ξύπνησε λίγο απότομα, εμείς το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πράξει τα ανάλογα. Αφήστε να περάσει και να περάσουν και οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μωρέ. Έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπροστά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ναι, μου λέει, αλλά τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να πολεμήσουν το ένα το άλλο. Πώς θα μας πάει η Τουρκία σε πόλεμο, ρε παιδιά? Δεν είναι θέμα πολέμου. Δεν μίλησε κανείς για πόλεμο. Χτυπάμε, μωρέ, ξύλο. Δεν μιλάμε τώρα. Μην κινδυνολογούμε και λέμε πράγματα τα οποία φτάνουν στα όρια της απόλυτης επικινδυνότητας και χαζομάρας. Μπορεί να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο, όπως δημιούργησε το 96 στα Ημεία. Μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, παραδείγματος χάρη, δεν προχώρησε βήμα παραπάνω, διότι αυτό το οποίο λένε στην Αθήνα είναι ότι η Αθήνα λειτουργήσε με ψύχρωμο τρόπο. Δημιουργήθηκαν όμως εκεί στην περιοχή τετελεσμένα. Γκρίζαρε η Τουρκία την περιοχή. Η Αθήνα λέει ότι όχι, που δεν είναι. Εμείς κάνουμε κανονικότατα τη δουλειά μας και το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε η χώρα η οποία θα κυνηγάει τις εξελίξεις ανάλογα το πώς θέλει η Τουρκία. Ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούμε το δικό μας timeline, έτσι για να το πω και στην διεθνή ορολογία, να το πω και με τη διεθνή ορολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Θα τα δούμε στην πράξη, δυστυχώς. Εάν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία, έχει δώσει χρονοδιαγράμματα η ελληνική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, με το γαλλικό κολοσσό. Το έχει πάρει πάνω του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πάρει πάνω του, γιατί από τη στιγμή που ήταν παρόν σε συγκεκριμένη συμφωνία και έκανε και τη δήλωση την οποία έκανε, την εισήγηση την οποία έκανε, το έχει πάρει πάνω του. Άρα λοιπόν, όταν θα αρχίσει εκεί προς τα τέλη του 26 η όλη διαδικασία για την πότηση του καλωδίου και σκάσει μύτη το Ούρουτς Ρέις, τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Γαλλία? Εκεί λοιπόν παίζει να δημιουργεί το οτιδήποτε, ή θα το κάνει γαργάρα η Τουρκία? Γιατί παίζει και αυτό να το κάνει γαργάρα την τελευταία στιγμή ο Ερντογάν. Να σφύριξε αδιάφορα στη διαδικασία ότι εντάξει, είναι αλλουνού χωράφια. Αφήστε το τι λέει, αφήστε το ότι προσπαθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τελεσμένα. Ξέρει όμως ότι τα χωράφια αυτά δεν του ανήκουν. Μάικ, δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ασφαλώς να ακολουθείται και η διπλωματική οδός. Εκεί που χρειάζεται. Όπου πίπτει λόγος, δεν χρειάζεται να πίπτει ράβδος. Για να το πάμε λίγο στο ανάποδο. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου, Αττικής, με αγάπη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Ο Θεόδωρος, καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, στην Αθηνό Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην έξοδο Καλυφτάκη προς Αχαρνές. Τρεις ημέρες τρέχει νερό με πίεση, λέει, στη μία λωρίδα κυκλοφορίας από λάστιχο ποτίσματος νησίδας. Άκρος επικίνδυνο, δεν υπάρχει ορατότητα και ο δρόμος γλιστράει επικίνδυνα, πόσο μάλλον για τα δίτροχα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, διαβάσκε το μήνυμά σου στον αέρα. Είμαι σίγουρος ότι ήδη το έχουν ακούσει. Και από ότι, εφόσον μου μιλάς για την έξοδο Καλυφτάκη, εκεί είναι Δήμος Κηφισιάς. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα επιληφθούν επί του θέματος. Ελπίζω τώρα να μην έχουμε πέσει. Τώρα είναι συνεισίδα, μπορεί να είναι και περιφέρεια. Ναι, συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, να το ξέρετε. Το έχουμε ζήσει παλιά. Εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, κάποια στιγμή τρέχανε νερά στην κάθοδο της Λεωφόρο Συγκρού. 2-3 μέρες, κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Εμείς ως δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί, χαμηλά, στη Λεωφόρο Συγκρού. Πήραμε τηλέφωνο στο Δήμο Καλυθέας και μας ρώτησε η αντιδήμαρχος: ξέρετε από πού είναι η διαρροή? Λέμε: δεν ξέρουμε από πού είναι η διαρροή, πάντως τα νερά είναι στην κάθοδο. Λέει: πρέπει να δούμε πού είναι η διαρροή, διότι αν η διαρροή, λέει, είναι από την πλευρά της καθόδου, τότε πρέπει να επιληφθούμε εμείς ως Δήμος Καλυθέας. Αν η διαρροή, λέει, αν το πρόβλημα είναι από την πλευρά της ανόδου, πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος Νέας Μύρνης. Εάν δεν, λέει, το πρόβλημα δε είναι πάνω στην εισίδα, τότε είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Εκεί ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες: άστο ρε παιδάκι μου, άστο να γίνει ποτάμι, άστο να φτάσει κάτω. Άστο να έχουμε και... Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων που έχει συζητηθεί κατά κόρον, έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει γραφτεί επίσης πάρα πολύ, αλλά εδώ, στη χώρα μας, 2026, ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη, παιδί μου, και γιατί να βγάλουμε? Δεν χρειάζεται να βγάλουμε. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου, ρε Νίκο. Ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω. Εσύ κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, σε ένα κινητό, δεν ξέρω που κάθεσαι. Έχεις το χαβά σου πραγματικά, είσαι αλλού νταλού, χωρίς να γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, και απλά πετάς την παρόλα σου. Κάνε ένα πρόβλημα. Τι μοιράζεσαι μαζί μας, τη διαβάζω με πάρα πολύ προσοχή. Δεν φταίνε τώρα τα αυτιά των υπολείπων ακροατών. Δηλαδή την κάθε μπαρούφα όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν τη διαβάζουμε στον αέρα. Και εσύ είσαι γεμάτος μπαρούφες. Οπότε, λοιπόν, ασφαλώς και δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω κάποιο μήνυμα και δεν υπάρχει περίπτωση και να απαντήσω στο μήνυμα που δεν διαβάζω. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, κύριε Παπαδάκη. Επειδή είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον, έχουμε γνωριστεί για το... Άκουσε. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Μου λέει για το δηλητήριο που πετάξατε το πρωί ότι ευνηδιάστηκαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που περιμένουν να διοριστούν από το νέο νόμο. Δεν είναι νέος νόμος, είναι μία απόφαση. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου, Γιώργο μου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
4: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
4: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
11: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
10: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
12: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
17: Μάριος Αθανασίου.
18: Βαλέρια Κουρούπη.
19: Και ο Σπύρος Πούλης.
20: Ο επιδιορητής Drake.
21: Η μαύρη χείρα.
22: 5-27 Αυγούστου.
23: Προπόληση more.com.
24: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
28: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού.
34: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 160 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτίσει στις λάσπες με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει σε 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στη Τεχνόπολη στον Γκάζι. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν όμως σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
36: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League μετά την νίκη της στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στο δεύτερο αγώνα των play-off. Επίσης στη League Face προκρίθηκαν Φενέρμπαχτσέ, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
36: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Γενικά έθερος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-208-200 η κυρία Φράνσις παράσχει. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Λοΐζο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Φόρτσα Παοκάρα. Ναι, να το δω αυτό, το πόσα είναι ρυθμισμένα, το πόσα δεν είναι για την περίοδο 2025-2026 στο μεταξύ. Υπάρχουν κάποιοι από εσάς, δεν αναφέρομαι σε σένα Λοΐζο, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε σε σένα Φόρτσα Παοκάρα, λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό έχει υποθεί από τον τάδε υπουργό ή έχει υποθεί από τον Μητσοτάκη ή έχει γραφτεί από τον τάδε ή τον δίνα κυβερνητικό. Και το αντεπιχείρημα το οποίο μου στέλνετε είναι παραδείγματος χάρη βγαίνει από ανακοίνωση του τάδε ή του δίνα κόμματος της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι επειδή τις αποφάσεις πάντα τις παίρνει η πλειοψηφία, πάντα η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία λαμβάνει την ευθύνη για το τι θα κάνει. Όπως παραδείγματος χάρη έχει λάβει την ευθύνη και θεωρεί ότι η αποπληρωμή χρέους έπρεπε να γίνει και να γίνει πάρα πολύ άμεσα εφόσον υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος και όχι αυτά τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού. Παρόλο που από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι το να δοθούν κάπου αλλού ήθελε πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στο τέλος εάν ευνοεί την κοινωνία, αν ευνοεί τους πολίτες, αν ευνοεί τα οικονομικά της Ελλάδας. Αν δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία έχει φέρει στο δημόσιο διάλογο η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα τα οποία ευσταθούν. Θα τα δούμε στην τσέπη μας. Αργά ή γρήγορα θα τα δούμε στην τσέπη μας. Θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική ή θεωρητικά θα δικαιωθεί μια άλλη πολιτική την οποία την έχουμε ακούσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Και όταν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας, να δούμε και ποια πορεία θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το να λέμε τις, θα ακούσουμε κιόλας τα κοστολογημένα μέτρα, αυτό λέει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, ότι τα μέτρα θα είναι κοστολογημένα. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα των αρχηγών τους θα είναι κοστολογημένα. Περιμένουμε λοιπόν να τα ακούσουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμένουμε να ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη. Γιατί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μητσοτάκη? Διότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει είναι στο χέρι της πλειοψηφίας για το αν θα τα εφαρμόσει και αν θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, εκεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα το κρίνουμε επί του πρακτέου και το άλλο επί του θεωρητικού. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στη Λίλη. Αυτή η κλασική ατάκα μου, γράφει η Λίλη, όλων των πολιτικών προσπαθούμε για τα παιδιά μας, είναι πολύ λάθος. Διότι πρώτον, με την υπογεννητικότητα που έχουμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδιά. Δεύτερον, θα ήταν πολύ καλύτερα αντί να προσπαθούμε για τα παιδιά μας να προσπαθούμε για το κοινωνικό σύνολο και το δίκαιο και το σωστό για το σύνολο της χώρας και όχι για τα παιδιά μας που είναι η φυσική επέκταση της πάρτης μας, όπως λέει, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Λίλη. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, καλημέρα. Οι Γάλλοι θα ζητήσουν την άδεια της Τουρκίας για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, λέει ο Χρήστος. Αυτό ακριβώς είναι που θέλει η Τουρκία, ώστε αυτομάτως να θεωρηθεί πως την αναγνωρίζουν, πως αναγνωρίζεται ένωμα, αναγνωρίζονται ένωμα συμφέροντα στην περιοχή της Τουρκίας. Λες να έχει μπει η γαλλική εταιρεία μέσα στο παιχνίδι ακριβώς για να παίξει αυτό το ρόλο? Έχω διαφορετική άποψη από αυτού, αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται τώρα η οποιαδήποτε παραπάνω ανάλυση. Αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργες και ενδεχομένως επικίνδυνες ατραπούς και καλό είναι να τις αποφύγουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό Μίκρα θα έχουμε την παράδοση της επέκτασης.
Θα έχει είναι διήμερη η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη το πρωί, μετά αργότερα το απογευματάκι θα μεταβεί στην Φλόρινα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη. Αύριο θα είναι στην Κοζάνη με έμφαση σε επενδύσεις στην παραγωγή και την ενέργεια. Η επίσκεψη αυτή, η διήμερη αυτή η περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη. Θα έχει ασφαλώς και συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε με τους παραγωγικούς φορείς βλέπει ο εκάστοτε πρωθυπουργός προς τα τέλη Αυγούστου, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μου περιέγραψαν, να ξέρετε, μία έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη βοήθεια του Οικονομικού Επιταλείου, βλέπουν, μελετούν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, μελετούν γενικότερα τις τάσεις που υπάρχουν στις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του, που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Εγώ το βλέπω το επιδοματάκι, παιδιά, να ξέρετε, εκεί γύρω στα 450-460 ευρώ για τους συνταξιούχους. Και βλέπω να το πουλάνε κιόλας έτσι ως επίδομα, ενίσχυση, και από πίσω θα βγαίνουν και διάφοροι υπουργοί στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη, και θα μιλούν για 13η σύνταξη αφότου γίνει η ανακοίνωση. Ότι το σύνολο των συνταξιούχων, πόση σύνταξη παίρνουν. Γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνταξιούχων που η σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο επίδομα, το οποίο θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα, βάζω τον αστερίσκο, και θα είναι εκεί γύρω στα 450, 445, 450, θα πιάσει το 450 ευρώ το χρόνο, θα έχει αυτή την επικοινωνιακή μορφή και θα είναι απάντηση σε αυτά τα οποία αναφέρει η αξιωματική περισσότερο αντιπολίτευση. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα στις 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, εμένα ακόμα με πονηρεύει η απόφαση της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας για το 14ο και για το 13ο και το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ας βάλουμε και εκεί έναν αστερίσκο. Και γενικότερα η εντολή, η οδηγία είναι να βρεθεί όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερος, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Γιώργο μου, καλημέρα, μου λέει Σπύρο. Κοίτα Γιώργο μου, επειδή εντάξει δεν μ' αρέσει να μπερδεύω το ένα μέσο μέσα στο άλλο, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να με βρεις στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να δεις για ποιο κανάλι μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Και θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ώρα και όλα της εκπομπής της τηλεοπτικής. Απλά δεν μ' αρέσει να τα μπερδεύω, καταλαβαίνετε. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε και με διαφορετικό τρόπο. Η επικοινωνία μας το 2ωρο, το 3ωρο, ανάλογα από τη Δευτέρα 2 ώρες που θα είμαστε στις κανονικές μας ρυθμίσεις για αυτή τη σεζόν. Η επικοινωνία μας γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε στο 211-200-8200, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται την κυρία Παράσχη, την κυρία Φράνσις Παράσχη, είτε μέσω του στούντιο papakirialfm.gr, που μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας μέσω mail. Καλημέρα Γιώργο. Ο Γιώργος ταξιτζής από την Κηφισιά στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουμε στους δρόμους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Καλημέρα και στο Τζίμι από το Ρότερνταμ. Ναι, παίζει και αυτό ρε Τζίμι. Κάθε πρωί, να ξέρεις, ανεξαρτήτως ώρας, περνάω πρώτα από εκεί. Ξέρεις, για να μην υπάρχουν και ίχνη στο διαδίκτυο και όλα τα σχετικά, με mail ή οτιδήποτε τέτοιο, περνάω από εκεί και κάνω την πρώτη μου στάση. Σταματάω και για καφέ, όλα τα σχετικά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Τζίμι μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ενημερώνω ότι αυτός ο νόμος άρχισε από φέτος και στα παιδιά,
ως βοηθή φαρμακείου που έκαναν αίτηση μέσω ΑΣΕΠ. Μέχρι πέρυσι, όχι, ξαφνικά φέτος, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει γενικότερα σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στο δημόσιο και στο ΑΣΕΠ από ό,τι βλέπω εδώ και μέσω ΑΣΕΠ, όπου μπήκαν αυτοί όπου πλέον προσμετρώνται τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν, κυρία Κατερίνα μου, αυτό το οποίο μου είχατε στείλει νωρίτερα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο στέλνει και η κυρία Παναγιώτα και άλλοι ακροατές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο, μέρα που είναι, θα μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες. Είμαι έξαλλη, λέει η κυρία Παναγιώτα, δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Καλή σεζόν, σας ακούω καθημερινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Γεια σου Γιώργο. Ωραία, άρα δηλαδή δεν θέλεις να το διαβάσω στον αέρα το μήνυμά σου. Λοιπόν, επειδή έχει, ναι, και αρκετά προσωπικά δεδομένα δικά σου Γιώργο μου. Όχι, δεν είναι αυτό Γιώργο μου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους από το Υπουργείο Παιδείας για να μας ξεκαθαρίσουν. Γιατί έρχονται τώρα διαφορετικά μηνύματα. Μισοί ακροατές, οι περισσότεροι μάλλον ακροατές, λένε κάτι άλλο από αυτό το οποίο μου έγραψε εσύ λίγο νωρίτερα. Γιατί να μην το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν με τους αρμόδιους και αυτά τα οποία μας έχουν πει ως ρεπορτάζ να τα πούνε και στον αέρα. Ναι. Νίκο μου, αυτό, ναι, η γυναικοκτονία έγινε σε Διαλαμπή. Είναι του Δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Αλλά το τελευταίο κομμάτι, για ποιο λόγο μου το γράφεις, για το στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί? Δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η σκέψη μας, μου λέει, είναι στο Νεπάλ με εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 34 Αυστραλούς να αγνοούνται. Φοβερές σκηνές τρόμου που μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη μου. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης από

δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Και μου λέει ότι στο καλώδιο δεν θα σκάσει το Ούρουτς Ρέις, αλλά πολεμικά σκάφη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να πέσει σε τέτοιο ατόπιμα η Τουρκία. Αρχικά έχω την εντύπωση ότι και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται εκεί το Ούρουτς Ρέις, θα δημιουργήσει παρενοχλήσεις αυτού του τύπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι αν φτάσει στο σημείο να βγάλει πολεμικά πλοία η Τουρκία, τότε το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας μην το σκεφτόμαστε και ας μην πάμε παραπάνω. Ούτως ή άλλως, ο στόχος του Ερντογάν, και αυτό είναι το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη χώρα του. Αυτά τα τερτύπια τα κάνει για το εσωτερικό. Για το εσωτερικό. Και για να μπορέσει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να πάει σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να παρουσιάσει το επιχείρημα των εθνικών εθνικού ζητήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθήσει να το δημιουργήσει, και αυτό προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εθνικό ζήτημα για τη χώρα του Ερντογάν. Αυτή είναι, δεν έχουμε τον καλύτερο γείτονα του κόσμου, έχουμε μάλλον έναν από τους χειρότερους και από τους πιο περίεργους. Οπότε πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε το καθετή. Πραγματικά με ψυχραιμία. Ωραίος πανικός εδώ με τα μηνύματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου. Οπότε όλα θα κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει και όπως το έχουμε προγραμματίσει για το τέλος της εβδομάδας. Διότι αυτός ήταν ο στόχος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε έναν καθήλυνα αρμόδιο για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται με τις, φέτος με τις λίστες. Και πώς ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, ενώ οι εκπαιδευτικοί που περιμένουν πώς και πώς και στοικά τη σειρά τους, θα μπορέσουν να διοριστούν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε χωρίς να υπάρχει απάντηση, αύριο που θα έχουμε και απάντηση.

Η Ιωάννα μου γράφει ότι είμαι σίγουρη ότι μετά την ανάγνωση του μηνύματος του Θοδωρή, το πρόβλημα με το νερό στην νησίδα θα λυθεί. Όπως το δικό μου με τη διακοπή ρεύματος προχθές. Λες τόσο άμεσα να γίνονται τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνονται τόσο άμεσα τα πράγματα, αλλά καλό είναι ο πολίτης να μην χρειάζεται να φτάνει πάντα στο κατόφλι ενός δημοσιογραφικού οργανισμού για να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι μου υπενθύμησε ένας συνάδελφος τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, για τα τρίκ των εργοδοτών προκειμένου να καταφέρουν να γλιτώσουν χρηματάκια οι εργοδότες. Βαφτίζουν τους υπαλλήλους υπεύθυνους για μην τους πληρώνουν τις υπερορίες. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει μέσα ο έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, βρίσκουν εκεί ανθρώπους που είναι εκτός ωραρίου και τους ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχετε χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, και αυτοί απαντάνε: μα είμαι υπεύθυνος ταμείου, παραδείγματος χάρη. Είμαι υπεύθυνος διαδρόμου. Ξέρετε, ο υπεύθυνος σε κάθε τμήμα, ο διευθυντής, δεν υποχρεούται να χτυπά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο προϊστάμενος. Τους βαφτίζουν λοιπόν προϊσταμένους. Με αυτή τη λογική όμως, δηλαδή μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, βρίσκουν κάποιον, τους ζητάνε τα στοιχεία του, βλέπουν ότι δεν έχει χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και όταν τον ρωτάνε γιατί, απαντά πολύ απλά ότι είμαι υπεύθυνος του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωραίο, σα

0: έχω κι άλλα. Ακούστε τι κάνουν στα beach bar και στην εστίαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί, ασφαλώς ή έχουν χτυπήσει κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας ή δεν την έχουν χτυπήσει καθόλου. Όταν την έχουν χτυπήσει και έχει παρέλθει το ωράριό τους, για να γλιτώσει ο εργοδότης τις υπερορίες, τους λένε το εξής. Πηγαίνετε στο 8ωρο να χτυπήσετε την κάρτα εργασίας ότι έχετε φύγει, ότι έχει λήξει η εργασία σας και ξαναζυγκυρίστε για να δουλέψετε. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ελέγχου? Στα beach bar είχαν εντοπίσει οι θεωρητές εργασίας τους εργαζόμενους να γίνονται πελάτες. Όπου έβρισκαν άδεια ξαπλώστρα, πηγαίναν και καθόντουσαν ξαπλώναν εκεί και το έπαιζαν πελάτες. Φοβερό! Τους έλεγαν κιόλας οι εργοδότες. Εντάξει ρε παιδί μου, beach bar είμαστε, μην είσαστε ντυμένοι κανονικά, σορτσάκι, δίχαλη σαγιοναρίτσα σαπρανίδι. Και με το που δείτε ας πούμε τον έλεγχο ή οτιδήποτε ή σας κάνουμε νόημα, βουτάτε στη θάλασσα. Καλό. Δεν βοτίξε στη θάλασσα για να δροσιστείτε. Λοιπόν, άφηναν κάτω, υπάρχει περιγραφή μέσα σε ένα από τα υπομνήματα, όπου άφηναν τους δίσκους, πετούσαν τους δίσκους κάτω και τα POS και πηγαίναν να βουτήξουν. Είναι φοβερό το τι βρίσκουν, πόσο ευρηματικοί είναι οι εργοδότες αυτοί για να μπορούν να γλιτώνουν χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσαν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στην εργασία τους μία μισή ώρα νωρίτερα. Εάν τύχαινε εκείνο το χρονικό σημείο να έμπαινε μέσα ο επιθεωρητής εργασίας, η απάντηση ήταν ήρθα για καφέ. Ενώ τους είχαν τσεκάρει ότι δούλευαν πριν. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι το εξής. Μπόλικη μαύρη εργασία εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Μάλιστα σε μια βιοτεχνία Ξυλίας που είχαν την πληροφορία οι επιθεωρητές εργασίας ότι δουλεύουν εργάτες οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν είχαν εξαρτημένη σχέση, έπαιρναν τα χρήματά τους μαύρα, μπας περιπτώσει. Πήγαιναν, εργάζονταν και έπαιρναν το μεροκάματο χεράτα και μαύρο. Βρήκαν εργάτες, άκου Νικόλα, κρυμμένους σε φέρετρα. Πήγε η επιθεώρηση εργασίας, με το που έσκασε μύτη, μπήκανε, τους έβαλαν, είχαν εκείνη την ώρα γιατί ήταν βιοτεχνία Ξυλίας, είχαν φτιάξει φέρετρα και μπήκανε μέσα στα φέρετρα για να κρυφτούν. Σε μία βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων βρέθηκε ένας εργαζόμενος μέσα σε ψυγείο. Τον έκλεισαν μέσα στο ψυγείο. Σε ένα κατάστημα ρούχων βρήκαν την υπάλληλη κρυμμένη στο δοκιμαστήριο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Ελλάδα μας. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Είδατε πόσο ευρηματικοί είναι όταν θέλουν. Καλημέρα Άγγελε μου. Αν νοιάζεται, λέει, το Υπουργείο Παιδείας για την επετερίδα των εκπαιδευτικών, μα έσπευσε, λέει, να μεσολαβήσει και σκίστηκε να καθησυχάσει για τις άδειες των ιδιωτικών κολεγίων και τους φίλους τους ιδιοκτήτες. Κανονικά, αν υπήρχαν, λέει, συνθήκες ανταγωνισμού, θα έπρεπε να χαιρόταν που πήραν άδειες βιαστικά και με κρεμότητες σε πρόγραμμα σπουδών και πυρασφάλεια όσον αφορά στα κολέγια. Επίσης το έχουμε συζητήσει αυτό και πρέπει να σου πω ότι και αύριο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, γιατί μας έχουν μείνει απορίες από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που μας έχουν παραχωρήσει εδώ στο Real FM. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. ξεκινάμε.
1: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτίσει λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχική συναντήση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
17: Midea.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό.
1: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια τα οποία έχετε και στείλει και εσείς πολλά ερωτήματα, τα οποία θα μεταφέρουμε στον κύριο Υπουργό. Τα έχω γκρουπάρει με τον ένα και με τον άλλον τρόπο, μαζί και με τις δικές μου ερωτήσεις. Λίγο να μπορέσουμε να μάθουμε 5 πραγματάκια για το χρηματολόγιο, να μάθουμε και τι ακριβώς γίνεται γενικότερα και με το θέμα των social media. Μου στέλνετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και για αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη Μέτα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα λέει, αγαπητή κύριε Παπαδάκη, συστήνω λέει σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δούνε το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί εγώ προσωπικά το 87 ήμουν φαντάρος στην Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, πήγαμε, πήραμε και εδώ κόβεται το μήνυμά σου και θα ήθελα να μου το στείλεις ολόκληρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά από ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση έχετε μια συγκεκριμένη εμπειρία και ξέρετε τι σημαίνει. Ένας φίλος μου ήταν στα Ήμια. Ήταν ένας από τους κομμανταρέους, ένας από τους οικάδες. Λοιπόν, και είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Δυσάρεστος βέβαια ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το θέμα των Ημίων. Και δεν θέλουμε σαφώς άλλα Ήμια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Έχετε σήμερα επίσημους προσκεκλημένους, Θα γίνει ένας πανικός εκεί πάνω, ειδικά στην Καλαμαριά, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, Αβραάμ μου. Σπύρο λέει, όσο δεν γίνονται έλεγχοι, θα υπάρχουν πάντα και οι ανάλογες εργοδοτικές λύσεις. Κάπως έτσι η σερβιτόρα γίνεται πελάτησα που πήρε σε δίσκο το κοκτέιλ της παρέας της και οι βοηθοί βαφτίζονται νέοι επενδυτές. Ελπίζω μόνο να μην μας φέρει καμιά η σημερινή επίσκεψη. Έλα μωρέ, έλα άντε Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Ρίση μου λέει ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, αλλά δεν είναι έξυπνοι οι εργοδότες. Αλλά δεν πάμε, λέει, για έλεγχο με τα ντοσιέ στο χέρι και αυστηρό ντύσιμο. Πρέπει να εισχωρούν σαν πελάτες ώστε να διαπιστωθεί. Μα έτσι έχει γίνει. Έχουν γίνει οι έλεγχοι συγκεκριμένοι. Είχαν καταγράψει, παραδείγματος χάρη, τις φατσούλες. Είχαν καταγράψει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το. Πώς το λένε, ήταν οι εργαζόμενοι και μετά τους έβλεπαν ότι τελείως ξαφνικά γινόντουσαν πελάτες. Και μάλιστα αυτή την τακτική της παρακολούθησης δεν την ακολούθησαν μόνο για μία μέρα οι επιθεωρητές εργασίας. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για την τακτική τους. Πάντως βγάλανε λαβράκι, βγάλανε πραγματικά λαβράκι. Γεια σου Άγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Γιώργο μου, αυτό το οποίο είπα και στους άλλους ακροατές, να μπείτε στα social media, μπορείτε να με βρείτε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο για να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο. Ναι, ο Φώτης, μιας που μιλήσατε λέει για εργατικά, να ψάξουμε λέει τον νόμο Χατζηδάκη. Έκαναν το 8ωρο 8,5 ώρες, διότι δουλεύουμε το διάλειμμα που παίρνουμε. Ναι, θέλω να μου πεις Φώτη μου εταιρείες. Θέλω να μου πεις εταιρείες. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος νόμος, διότι θα τον συναντήσουμε στο μέλλον τον κύριο Χατζηδάκη και ασφαλώς, εάν κάποια πράγματα τα έχουν παρερμηνεύσει κάποιοι εργοδότες, καλό είναι να τους βάλουμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουν σωστά και να τηρήσουν σωστά τον νόμο. Αν μου έστειλε ολόκληρο το μήνυμά του ο Κώστας, γιατί είχε κοπεί. Το 87 λέει, ήμουν φαντάρος στη Ρόδο Μαυροσκούφης όταν έγινε η κρίση με το σεισμικ. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, πήγαμε, πήραμε θέσεις πολέμου. Ήμασταν όλοι, δεν θα πω φοβισμένοι, αλλά σε αναταραχή ασφαλώς, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει και αν θα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό στέλνοντας ένα μήνυμα ο Κώστας, λέγοντας ότι συστήνω σε μερικούς πολεμάρχες του πληκτρολογίου να το δουν το θέμα με μεγαλύτερη σοβαρότητα όσον αφορά στα τερτύπια του Ερντογάν απέναντί μας και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. Ο Σάββας από την Ολλανδία, καλημέρα. Έχουμε συζητήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, το Γιάννη το Βαλινάκη. Νομίζω ότι τα έχουμε εξαντλήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα θέματα. Γεια σου ρε Τέλη μου. Ότι δεν πηγαίνει μόνο του, λες Τέλη, το Roots Race. Και τα πολεμικά από πίσω. Γιώργο μου, ήταν θέμα στα ίμια πολιτικής απόφασης το τι συνέβη τελικά. Αυτά. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη, και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι η Κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο, μουστάκα.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο, μουστάκα.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω, γεια σου Νικόλα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Με βάση λέει τις γνώσεις μου, η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το δυτικό πολιτισμό. Να ρωτήσετε, λέει, τον Υπουργό πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση να είναι χώρα δυτικού πολιτισμού και ως χώρα δυτικού πολιτισμού να μην έχει ολοκληρώσει ακόμα το κτηματολόγιο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον, αναφέρει ο Νικόλαος στο μήνυμά του. Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ και θέλουμε να βγάλουμε και η δισούλα. Αν μας φιλέψετε με είδηση θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και καλή επάνωδο σε όλους και όλες.
0: Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ο Νικόλαος θέλει ένα μήνυμα όσον αφορά στο κτηματολόγιο. Βεβαίως έχουμε φτάσει στο τελικό κομμάτι του, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, σωστά?
1: Σωστά και κατανοώ και καταλαβαίνω την ερώτηση του Νίκου, αλλά καλό είναι λίγο να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το κτηματολόγιο είναι ένα έργο το οποίο κακοφόρνησε. 30 χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει κτηματολόγιο. Το 2019 παραλάβαμε ένα κτηματολόγιο με την κτηματογράφηση να είναι στο 36%, πλέον είναι στο 99%. Υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένες εκκρεμότητες και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο το διοικητικό. Υπάρχουν περιοχές με διάφορα καθεστώτα, το Δεκάνησα, Ιόνια, η Κρήτη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Συνεπώς γίνεται μια τιτάνια και το νέο αυτό προσπάθεια προκειμένου, αφού πλέον τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, είναι κτηματογραφημένα, να καταλήξουμε εμείς η δικαιοσύνη, γιατί το κτηματολόγιο δεν κρίνει την ιδιοκτησία, την καταχωρεί. Στο τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, βάζοντας όλη αυτή την εξίσωση και δασικά και διάφορα ζητήματα τα οποία δυστυχώς η χώρα μας δεν είχε λύσει. Συνεπώς, ναι, τελειώνουμε. Δεν είναι μόνο δουλειά του κτηματολογίου και δεν είναι κυρίως δουλειά του κτηματολογίου που κάνει την καταχώρηση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα, σαν και αυτά που ανέφερα, βασικά και άλλα, που θα πρέπει να λυθούν για να τελειώσουμε.
0: Ένα από τα πολύ βασικά, τουλάχιστον αυτό μου λένε και μου έρχονται μηνύματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, κύριε Υπουργέ, που λένε το εξής, ότι κάποιοι δηλώνουν ό,τι να είναι, ό,τι τους λείπει. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την επόμενη μέρα, από ό,τι φαντάζομαι, όπου θα υπάρξουν πάρα πολλές ενστάσεις, διότι όταν ο άλλος έχει δηλώσει και 2 και 3 και 5 και 10 μέτρα παραπάνω και έχει μπει στην περιουσία του άλλου, εκεί φαντάζομαι ότι πώς θα λειτουργήσει το κτηματολόγιο. Γιατί όπως είπατε, το κτηματολόγιο δεν κρίνει ιδιοκτησίες. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Δεν θα γνωρίζω εγώ εάν όντως αυτή είναι η περιουσία μου, εάν δεν αποφανθεί ένα δικαστήριο, έτσι δεν είναι, όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο δικό μου το κομμάτι. Σας το λέω, σας το περιγράφω όπως μου το περιγράφουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται της, ας πούμε, διαφοράς των 10 τετραγωνικών είναι η πιο αθώα. Εκεί πέρα θα μπορούσε αυτό να οφείλεται σε προγενέστερες μελέτες, οι οποίες δεν είχαν την ακρίβεια που έχουμε σημερινές. Αυτά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο λύνονται λίγο πιο εύκολα. Εκεί πέρα που έχουμε σοβαρότερα προβλήματα είναι εκεί που πλέον είναι διαφλουμικούμενα οικόπεδα, εκτάσεις, χωράφια. Διευκολύναμε βέβαια τελευταία με μια νομοθεσία σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και οι διοικητήσεις, στις οποίες υπάρχουν τίτλοι. Το κρίσιμο σε όλα αυτά είναι να υπάρχουν κάποιοι τίτλοι για να μπορείς να πιάσεις από κάπου το νήμα της διοικητήσεως. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι όταν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, επιχειρούνται χρησιμοποιητές. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό και λέω ότι ναι, μεν τα ρίχνουμε στο κτηματολόγιο, δεν είναι όμως μόνο ζήτημα και δεν είναι κυρίως ζήτημα του κτηματολογίου σε περιπτώσεις που οι διοικητήσεις έχουν τα προβλήματα που αναφέρεται. Το λέω και πάλι ότι το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων βοήθησε στο να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα σημείο πλέον και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον εκατομμύρια σελίδων, πάνω από 300 εκατομμύρια σελίδων πλέον ψηφιοποιημένα. Άρα, ένας ιδιοκτήτης, ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός μπορεί να κάνει την αναζήτηση των τίτλων ψηφιακά. Αλλά έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και το υπόλοιπο το 26 και το 27, γιατί οι ουρές σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλες, σε κάποια λίγα κτηματολογικά γραφεία είναι μεγάλες και θα πρέπει να τελειώσουμε και με αυτές. Να αποδώσουμε ένα κτηματολόγιο γρήγορο, άμεσο, ακριβές.
0: Κύριε Υπουργέ, πάμε στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε.
1: Τα πολλά και τα σημαντικά θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φέτος το περίπτερο 12 παρουσιάζει την ψηφιακή Ελλάδα. Φέτος το θέμα μας είναι η Ελλάδα του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο μέσω του gov.gr. Δηλαδή πώς γινόταν, γιατί το έχουμε ξεχάσει, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο παρελθόν. Πώς γίνεται σήμερα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στον gov.gr και στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και πώς στο άμεσο μέλλον βλέπουμε ότι μπορούμε πλέον να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εξυπηρέτηση του πολίτη, με δεδομένο ότι πλέον τα συστήματά μας διελειτουργούν και συνεπώς ο πολίτης δεν έχει κανένα λόγο κάθε φορά να κατεβάζει ακόμα και ψηφιακά πιστοποιητικά όταν αυτά μπορούν να αντιληφθούν. Άρα εκεί θα δείξουμε και πώς βλέπουμε στο άμεσο μέλλον ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τελείως τη δημόσια διοίκηση με τον πολίτη να μην χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό.
0: Με πήγατε απευθείας στα δικά σας. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακάμψατε με πολύ έτσι εύσημο. Ωραία τρίπλα
1: δεν
0: ήταν, οφείλω να σας πω.
1: Δεν παρακάμψατε.
0: Όχι, εννοώ ότι περιμέναμε να μας πείτε. Ήσασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχετε στείλει και σημειωματάκια, φαντάζομαι, και σημείωμα ως υπουργός στον κύριο Μητσοτάκη για να το συμπεριλάβει στην ομιλία του. Κάτι τι παραπάνω περιμέναμε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Spoiler δεν κάνουμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, όμως αυτό το οποίο και εμείς γνωρίζουμε, αυτό το οποίο συζητήθηκε, είναι ότι πλέον πολύ πιο στοχευμένα και έχοντας αφού γραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, πάμε να ελαφρύνουμε αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν πιο δύσκολα, πλήρωσαν παραπάνω την κρίση και την ακρίβεια, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνικές ομάδες να πάρουν ανάσα περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου από το Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου, πολύ μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε και μία πραγματικά ένα συμβιβασμό δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποθέσεις εθισμού και ασφάλειας στα social media, και αναφέρομαι ασφαλώς το συμβιβασμό της Meta, που ανήκουν στη Meta, το Facebook και το Instagram, με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο συμβιβασμός και πρέπει η εταιρεία αυτή να δώσει στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συγκεκριμένες 29 πολιτείες. Εμείς εδώ πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας, κύριε Υπουργέ, και αυτός ο συμβιβασμός θα επηρεάσει και τα δικά μας δεδομένα?
1: Είναι όντως μια ασύλληπτη, θα τη χαρακτήριζα, απόφαση, η οποία ερμηνεύεται πρώτον στο ότι εδώ πλέον κάτι γίνεται. Ξέραμε, το φωνάζαμε, η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εδώ και σχεδόν 2 χρόνια βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι, παιδιά, κύριοι, κυρίες, εδώ πρέπει να πάρουμε μέτρα. Η απόφαση αυτή λοιπόν, πώς αναλύεται, πρώτον οικονομικές αποζημιώσεις, δεύτερον μέτρα για τις ώρες, τα όρια χρήσης, την μη επιτρεπόμενη είσοδο το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν πως ακόμα και πίσω από τις λέξεις, και παρότι Μέτα δεν δέχεται τα περί εθιστικού περιεχομένου, δείχνουν ότι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ επικίνδυνο θα έλεγα, εκτός εισαγωγικών εδώ πέρα γίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη την πορεία μας. Είχε βγει τον Ιούλιο σε διαβούλευση το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό και στοχευμένο νομοθέτημα. Στο νομοσχέδιο που θα έρθει πλέον το Σεπτέμβρη, δεν προλάβαμε τον Αύγουστο γιατί καθυστέρησε και η απάντηση της Ευρώπης σε σχέση με το νομοθέτημά μας, θα μπει στη Βουλή και θα ψηφιστεί, προκειμένου το 1η-1η του 2027 να πάρουμε τα μέτρα μας να απαγορεύσουμε την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω από 15 στα social media. Μακάρι οι πλατφόρμες να κάνουν αυτά τα οποία λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μακάρι να περιορίσουν για την πρόσβαση, μακάρι να μπουν φίλτρα στο περιεχόμενο. Είμαι δύσπιστος, να μου το επιτρέψετε, σε σχέση με το αν τελικά το κάνουν και πόσο πιστά θα το κάνουν ή πόσο πραγματικά θα νοιαστούν προκειμένου να αναγκάσουν τα παιδιά να δηλώσουν την πραγματική τους ηλικία. Γιατί όλα αυτά τα φίλτρα και οι περιορισμοί ισχύουν για τις δηλωμένες ηλικίες. Αν δεν υπάρξει ένας βέβαιος τρόπος ορισμού της ηλικίας, όλα αυτά παρακάμπτονται και τα παιδιά έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου όλες τις ώρες και μέρες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου συμβατό με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν.
0: Αν λοιπόν αυτό εσείς το διαπιστώσετε, το διαπιστώσουμε ως πολιτεία, το διαπιστώσετε ως Υπουργείο, ποιες είναι οι κινήσεις, τι μπορεί να γίνει από εκείνο το σημείο και μετά για να προστατευτούν τα παιδιά μας. Εδώ τις προάλλες η κυρία Κουτσουπιά μας έλεγε ότι υπάρχει και application που μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και μέσα σε ένα λεπτό να πάρει τις φωτογραφίες της γυναίκας μας, της κόρης μας και να βγάλει τα ρούχα και να φαίνονται ότι είναι γυμνές οι γυναίκες και αυτές τις γυμνές φωτογραφίες τις διαχέουν στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ.
1: Όλα αυτά ισχύουν, διότι εμείς μπορεί καλόπιστα να ανεβάζουμε φωτογραφίες φίλων γνωστών, οικογένειας, αλλά όλα αυτά προφανώς αποτελούν πρώτης τάξης υλικό για κακόβουλους. Συνεπώς, η Ευρώπη έχει νομοθετήσει, υπάρχει το DSA, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που ορίζει τι γίνεται σε περιπτώσεις τέτοιων παραβάσεων. Όμως θεωρώ και θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το νομοθέτημα, παρότι είναι στοχευμένο, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Θα πρέπει η δυνατότητα των ποινών να έρθει πιο κοντά στα κράτη-μέλη. Σήμερα οι ποινές μπορούν να μπουν στις πλατφόρμες από τα κράτη στα οποία βρίσκονται οι έδρες, οι ευρωπαϊκές έδρες των πλατφορμών, και η έδρα συνήθως είναι η Ιρλανδία. Συνεπώς, πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες διαδικασίες και για το κομμάτι της κατάχρησης των social media για τη εισόδου των ανηλίκων, αλλά και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, των fake news, deep fake news. Δηλαδή των βίντεο που έχουν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη πρόσφατα σε νομοθεσία την οποία περάσαμε από τη Βουλή των Ελλήνων, θεωρούμε πλέον υπεύθυνο και τον τελικό χρήστη, ο οποίος παίρνει ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και αφαιρεί τη σήμανση ότι αυτό το βίντεο ή η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγαλύτερους, για τη δημοκρατία, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Θα πρέπει να δούμε εμείς και η Ευρώπη, γιατί κοινά και ευρωπαϊκά κινούμαστε, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην επιβολή προστίμων.
0: Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως χρονιά εθνικών εκλογών είναι το 26-27, τώρα την άνοιξη του 27 λέει ο κ. Μητσοτάκης, εσείς κατεβαίνετε υποψήφιος εκεί, στο νομό Τρικάλων, ναι.
1: Στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που είναι το σπίτι μου και ζω η οικογένειά μου.
0: Έχετε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία? Υπάρχει περίπτωση, έχετε μήπως την υποψία ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει, ή όντως πάμε για την άνοιξη του 2027, κύριε Υπουργέ?
1: Υπουργός από την πρώτη στιγμή μιλούσε για εκλογές την άνοιξη του 2027. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει θέμα ευνηδιασμού. Αυτό το οποίο και σε μας είπε, ότι ποτέ δεν σας είπα κάτι άλλο. Απορώ γιατί όλα αυτά τα σενάρια διακινούντουσαν ή και γιατί κάποιοι εξ ημών γινόμασταν κομιστές τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, ναι, πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27. Ο αγώνας, ξέρετε, ο προεκλογικός είναι όλη μας η θητεία. Αλίμονο σε όποιον πιστέψει ότι μέσα σε μερικούς μήνες μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που η κοινωνία έχει για εκείνον, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία του νομού Τρικάλων. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμίσουμε ποιοι είμαστε, να μας μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζανε, προκειμένου να μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να εκπροσωπήσουμε τις περιοχές μας στην επόμενη βουλή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και σας αφήνω. Ο Λεωνίδας μου λέει: κύριε Παπαδάκη, έκανε ένα ταξίδι από Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Χρυσταλλοπηγή. Και γύρισα από Χρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πλήρωσα, λέει, σε 29 σταθμούς διόδια 101 ευρώ. Και έχει και τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι για Κασίμη, όπου στο κάθισμα του συνοδηγού είναι γεμάτο μέχρι με τις αποδείξεις από τα διόδια. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Λίγο. Πολλά τα διόδια τελικά, πάρα πολλά τα διόδια. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς, να έχετε μια όμορφη και επικοδομητική ημέρα. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου, έχεις δει αρνή, είναι ανυπομονή για το Πάσχα.
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Real FM.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτεί στις λάσπες με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Ήδη και ερευνούν αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία θα αρχίσει στις 9.30. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ο οδηγός ταξί υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο όταν το όχημά του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν στην Καν της Δυτικής Γαλλίας όταν 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πεζούς.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη League Face του Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ με τη νίκη της με 4-0 επί της Λεύκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Η Ένωση επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει σήμερα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και θα το κάνουμε δηλαδή λίγο αργότερα.
1: Θα συζητήσουμε, γεια
0: αλλά
1: σας.
0: Δεν είχα καταλάβει, Στεφανία μου, ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη και για να σου αναγνωρίσει τι ζωήφια υπάρχουν και τι,
1: τι να κάνω,
0: είδη του ζωικού βασιλείου στον κήπο σου και στη βεράντα.
1: Έχω μια οικογένεια μωρών στο μπαλκόνι. Προσπαθώ να δω τι είναι.
0: Παναγία μου. Και τι, τραβάς βίντεο και φωτογραφίες και τα στέλνεις στο ChatGPT.
1: Στο Gemini.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Και του ρωτάς. Το ρωτάς τι είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: Τώρα ξέρω τι θα είναι. Ή από έρχεται η απεντόμωση.
0: Ναι. Φέρε παιδί μου τον απεντομωτή με τη μία.
1: Αυτό είναι.
0: Και φέρε τον άνθρωπο εκεί πέρα και θα σου πει κατευθείαν.
1: Σκαθαράκια λέει πιθανότητα οικογένειας. Καρύμπιντε. Κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, επέλεξε το δικό σου μπαλκόνι για να κάνει προφανώς.
1: Το σκέφτομαι. Είδα ένα γείτονα, βέβαια μου, ότι το κάτω δεν το έχει επιλέξει.
0: Α,
1: και έχω ανησυχήσει.
0: Αδυναμία μεγάλη βλέπω στο δικό σου.
1: Ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο που μοιάζει με σκαθαράκι. Γιατί με βλέπω για μετακόμιση.
0: Θέλω να σου πω μόνο ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ.
1: Και εγώ, βέβαια, με έχει επιχειρήματα για τις κεραίες, για το σώμα, γιατί έχει τα πάντα. Έχει επιχειρήματα.
0: Αυτές οι λεπτομέρειες να λείπανε, θέλω να σου πω.
1: Έχει. Θέλω να σου πω ότι εγώ με τεχνητή νοημοσύνη έχω φτιάξει 2 πλυντήρια μόνη μου. Χωρίς υδραυλικό.
0: Συγγνώμη, σε βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τα εργαλεία, άνοιξε το πλυντήριο.
1: Τα εργαλεία δεν χρειαζόντουσαν.
0: Τι, είχε
1: κλειδώσει το πλυντήριο και ήθελα να δω πώς ξεκλειδώνει.
0: Εντάξει, Χριστιανή.
1: Ξέρεις πώς θα ξεκλειδώσει το πλυντήριο.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό δεν είναι έφτιαξα το πλυντήριο.
1: Είχε
0: είναι
1: χαλάσει.
0: Ότι κάποιος κάτι είχε πατήσει προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, και
1: είχε κλειδώσει για άλλο λόγο. Ναι, ναι,
0: δεν είναι χαλασμένο προφανώς.
1: Ήταν χαλασμένο, δεν δούλευε και γέμιζε νερά, δεν έκανε πλήση. Λέγεται χαλασμένο το πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο θα ακούσω.
1: Και επειδή την ήξερα τη βλάβη, το έπαθε και τη μητέρα μου στοιχείο. Και το
0: έφτιαξε και τη μητέρα μου.
1: Εννοείται. Ήρθε ο υδραυλικό και φωνάξει, βέβαια.
0: Έχει πάρει τη δουλειά των υδραυλικών, δηλαδή.
1: Διαπίστωσε το είχα φτιάξει.
0: Α! Συγγνώμη, έφερε τον υδραυλικό τελικά
1: είναι
0: και τον πλήρωσε.
1: Είναι εξάδερφος.
0: Εντάξει, είπα και εγώ. Δηλαδή, αν είναι έτσι, πάρ τον από την αρχή να κάνει τη δουλειά.
1: Είναι εξάδερφός μας, δεν είναι. Όχι.
0: Τι άλλο λοιπόν ρωτάτε την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να ξέρω. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν πρέπει να ρωτάς πράγματα. Τώρα εντάξει, στο πλυντήριο εκείνη την ώρα, 11 το βράδυ, δεν μπορούσα να φωνάξω στην Αθήνα.
0: Εντάξει, ο άντρας μου ρωτάει κάτι για το κάτι περίεργα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούνται.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή αυτό πώς
1: να προσέξω. Υγεία δεν πρέπει να ρωτάμε.
0: Αυτό όμως είναι το επόμενο που το έχω δει να γίνεται.
1: Πάρα πολύ. Και λέει,
0: νιώθω αυτό και εκείνο και το άλλο. Έχω μια ζαλάδα και το στομάχι μου κάτι διαταραχέ.
1: Χιλιάδες πράγματα.
0: Και τα λοιπά. Και τι να κάνω τώρα, και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχω δει.
1: Όχι, δεν σου
0: ότι
1: απαντάει.
0: Βγάζει από κάτω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να επισκεφτείτε ή να ρωτήσετε τον γιατρό σας.
1: Πάντα το βγάζει. Πάντα το βγάζει. Ωστόσο.
0: Για να μην φέρει και την ευθύνη.
1: Σωστά. Παρότι όμως το βγάζει, είναι πολλοί οι οποίοι την συμβουλεύονται για ιατρικά θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Πρόσεξε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι η μητέρα μου είναι γιατρός. Ναι. Πες ότι την ρωτάει κάτι η μητέρα μου, την τεχνητή. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι τη ρωτάει κάτι.
0: Εντάξει. Μπορεί να θέλει να κάνει τεστ. Την νοημοσύνη.
1: Ναι, όχι, είναι μια χαρά. Είναι πολύ εξοικειωμένη με την τεχνολογία. Λοιπόν, πες όμως ότι τη ρωτάει κάτι. Η μητέρα μου μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό που λέει η τεχνητή νοημοσύνη
0: έχει μια βάση
1: έχει
0: ή είναι
1: μια βάση. Καταλαβές. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να συνδυάσει 150 δεδομένα πολύ πιο εύκολα από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος πρέπει να τα αξιολογήσει αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πάει μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η μητέρα μου και όλοι οι γιατροί θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτό που λέει είναι βλακεία ή όχι, αν στέκει ή όχι.
0: Εδώ πέρα.
1: Εγώ και εσύ δεν θα μπορέσουμε.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα έχω δει κόσμο, μου έχει πει κάποιος
1: ναι.
0: Και αξιολογικές κρίσεις έχουν βάλει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είδες που κρατάει το ιστορικό σου, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT ξέρει.
1: Και ξέρει και πώς γράφει.
0: Τι το έχεις, να έχεις ρωτήσει, αν είσαι ευγενικός, ανάλογα με τον τρόπο που μιλάς, αν το βρίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Με τι θέματα απασχολείσαι συνήθως, τι είναι αυτό που έχεις απορία. Και μπαίνει άλλος προχθές και λέει, το ρώτησα, λέει, να μου κάνει ένα ψυχογράφημα και να μου πει, λέει, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
0: Μα είσαι με τα καλά σου, Χριστιανέ μου. Την τεχνητή νοημοσύνη θα ρωτήσεις για να σου πει για το χαρακτήρα σου. Εσύ δεν ξέρεις ποια είναι τα χούγια σου, ποια είναι τα δυνατά και αδυνατά σημεία σου.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι θα γίνει κάτι, απλώς λείπει, ρε παιδί μου. Λείπει αυτή και αυτό συμβαίνει κυρίως και στις μικρότερες ηλικίες. Λείπει λίγο αυτή η κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, πώς να σου το πω και στα παιδιά. Επειδή τους κάνουν συντρόφους, φίλους,
0: ναι.
1: Τα μοντέλα του AI.
0: Είναι, νομίζουν αυτό ότι από την άλλη μιλάνε με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είσαι, χάνεις σε μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού σου αυτού. όταν κάθεσαι και συνομιλείς και κάνεις φίλο
0: σου. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά μην χαθούμε μέσα σε
1: αυτό. Σου λέω, υπάρχει σύντροφος, υπάρχει φίλος, και όλο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Θεωρήσουμε ότι έχει υπερδυνάμεις, ας πούμε.
1: Υπερδυνάμεις μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει, αλλά δεν θα είναι πάντα για καλό, οπότε πολύ προσοχή. Αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς τυχαία.
1: Όχι.
0: Γιατί έτυχε
1: τα
0: τώρα.
1: Τα λέμε με αφορμή την παρέμβαση του Bill Gates.
0: Εσύ ψάχνοντας τώρα για τα ζουζούνια και σε τι ανήκουν.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβάζω και για αυτήν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο.
0: Ήρθε μετά από το καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι δηλαδή. Ολόκληρη κουδούνα χτύπησε εδώ πέρα ο Bill Gates. Θα μου πείτε τώρα τα λέει ο Bill Gates. Γιατί όταν ήταν μεγάλο τέλεχος. Τι έκανε. Ναι, είχε μια επιθετική πολιτική ω μεγάλο τέλεχος τη τεχνολογικού κολοσσού.
1: Εντάξει, είχε επιθετική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δηλαδή τα τελευταία δύο εξελίσσεται. Χρόνια. Βλέπει πώς εξελίσσεται και πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει όρια και ότι μάλλον δεν βάζουμε κι εμείς όσο περνάει ο καιρός, δεν βάζουμε τα όρια που θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που κατά καιρούς έχουν προειδοποίηση για τους κίνδυνους τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι θα μας φάνε τις δουλειές.
0: Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο.
1: Που προφανώς θα υπάρχουν απώλεια, θα υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας στο μέλλον, ήδη υπάρχει. Το στίχημα είναι, αντιλαμβάνομαι, να εντάξει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και να δημιουργήσεις νέες θέσεις προσαρμοσμένες σε αυτή.
0: Να γίνει ένα εργαλείο σε πάρα πολλούς κλάδους και να υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλης μορφής ανθρώπινη εργασία.
1: Άλλης μορφής.
0: Που θα έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Περί τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα δηλαδή.
1: Και πολλά άλλα, γιατί θα συζητήσουμε λίγο για την κριτική σκέψη μας, πώς επηρεάζει η τεχνική νοημοσύνη. Γιατί σταματάμε να σκεφτόμαστε ότι χρησιμοποιούμε, έτσι.
0: Παιδί μου, η πρώτη κίνηση.
1: Γιατί μας δίνει τα πάντα στο πιάτο.
0: Είναι τι έχω εδώ. Εντάξει, κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT.
1: Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Μα είναι σε αυτό εδώ, το έχει στο χέρι σου.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δεν είναι και κακό. Πρέπει να συνδυάζεται σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα.
1: Να πούμε ποιοι
0: μέχρι
1: είμαστε.
0: Μέχρι τις 12 ακριβώς, ποιοι θα είμαστε αυτοί που θα τα συζητήσουμε.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης.
0: Νίκος Απρανίδης, ρυθμίση του ήχου. Και Φράνσις Παράσκη, έχουμε νιου έντρι μετά από καιρό.
1: Επιτέλους.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε το κορίτσι μας.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ενημέρωση για κίνηση. Τι σημαίνει στους δρόμους,
1: Παναγιώτη? Συν 5% σήμερα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ ήμουν, έβαλα συν 5 λεπτά και ήμουν οκ.
2: Σίγουρα, αλλά νομίζω είναι η πιο δύσκολη μέρα από τις προηγούμενες
0: όλες. Ναι, μέχρι την επόμενη
1: φορά. Καλά τα λέω. Συν 5 λεπτά, άρα σου είναι πιο δύσκολο από τις προηγούμενες. Λογικά το ίδιο λέμε.
2: Πάμε από τον Κηφισό να ξεκινήσουμε. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι την Πανηγυρική Νέα Φιλαδέλφια.
1: Όπα.
2: Και για την Ελισάβετ.
1: Έκανε
0: έτσι.
1: Μετά, μόλις θα την αποθεώσουμε μετά την Ελισάβετ.
2: Στην ώρα του. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Χαϊδαρίου και του Ελαιώνα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Σταδίου και Μάρνη.

0: Λοιπόν, έτσι, αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση.
1: Άρα είπαμε, λοιπόν, είναι η χειρότερη μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μέχρι την επόμενη.
0: Και η καλύτερη μέχρι την επόμενη.
1: Διότι αυτό βλέπω, αύριο πάλι θα μας λες ότι ήρθανε τα χειρότερα.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλέπω ότι την Κυριακή το βράδυ επίσης.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα.
1: Ω, η επιστροφή μεγάλη.
0: Ναι, ναι, προβλέπω. Μεγάλη πρόβλεψη.
1: Να σου πω, έχεις βάλει γυάλινη σφαίρα. Το Μέντι μου σαν την Αμαλία Κάντζου στο τρέιλερ.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα πέφτα μέσα και εγώ και η Αμαλία. Ναι. Σε αυτό. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, γι' αυτό σκέφτομαι να πάω για μπάνιο τελικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω να μην έχετε όλη την ίδια ιδέα και γυρνάτε Σάββατο μετά.
0: Πες το λίγο, δεν σ' ακούει κανείς.
1: Ναι, κανείς, τίποτα. Μεταξύ μας τα λέμε, μεταξύ μας δεν είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μεταξύ
0: μας. Θα ήθελα όχι.
1: Σήμερα ξύπνησαν οι καμπάνες και μετά έμαθα ότι είναι του Αγίου Φανουρίου. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα,
0: και
1: παιδιά.
0: Εγώ το ίδιο έπαθα σήμερα και λέω ότι
1: γιατί χτυπάνε οι καμπάνες, γιατί χτυπάνε οι καμπάνες στις 6.30-7 παρά 20 του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, σήμερα. Φανουρόπιτα, έφτιαξες?
0: Όχι.
1: Δεν έφτιαξε που δεν έφτιαξε τα γεμιστά.
0: Το ξέρα, θα το πεις.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: μια φανουρόπιτα.
0: Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα τώρα?
1: Να σου πω, καταρχάς ξέρεις να πόσα υλικά τη φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα?
0: Καταρχάς δεν ξέρω να φτιάχνω φανουρόπιτα.
1: Τίποτα, είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Ή 7 ή 9 υλικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να είναι μονός αριθμός.
0: Έχεις φτιάξει δηλαδή?
1: Έχω φτιάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Μία φορά πέρσι. Μην το παίξω και τίποτα από το γνώστης.
0: Μπράβο.
1: Μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και την πηγαίνεις. Αν πέτυχε, λέει, η ανάρπαστη έγινε.
0: Άντε, μπράβο, Ελισάβετ μου.
1: Εννοείται, παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Δεν έφτιαξε και φέτος. Μόνο λόγια είσαι.
1: Να σου πω λίγο, όχι, δεν είχα υποσχεθεί όμως εγώ κάτι.
0: Όχι, αλλά.
1: Άλλοι υπόσχονται.
0: Όχι, αλλά επειδή έκανες πέρυσι, έπρεπε να φτιάξεις και φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φέρε τα γεμιστά και θα σου φέρω μια φανουρόπιτα μετά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, του Αγίου Φανουρίου, λοιπόν, και πηγαίνουν τις φανουρόπιτες, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, στις εκκλησίες τους, διαβάζουν τις πίτες και μετά τις μοιράζουν σε φίλους, σε γνωστούς, συγγενείς, όποιον είναι εκεί. Για να σας φανερώσει αυτό που θέλετε, ναι, να σας φανερώσει, ναι, για λόγους υγείας, για ό,τι ο καθένας
0: επιθυμεί. Είναι την επίλυση δύσκολων καταστάσεων ή έβρεση χαμένων αντικειμένων επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: light πράγματα.
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Like leaves in the wind. Επίσης ένιωσα ένα μικρό αεράκι,
0: ναι,
1: επιτέλους.
0: Συγγνώμη, γιατί 7-9?
1: 7 ή 9, λέει, η παράδοση το λέει, δεν είναι
0: κανόνας
1: της εκκλησίας, ότι πρέπει να είναι μονός ο αριθμός και λένε ή 7 ή 9.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει μια λίστα και βάζεις κάποια κλασικά μέσα,
0: ναι,
1: συστατικά.
0: Πορτοκάλι.
1: Πορτοκάλι, βάζεις κανέλα, σταφίδες κτλ. Καρύδια άλλος. Και μπορείς να κάνεις και να παίξεις με τα υλικά. Δηλαδή
0: εκτός
1: δεν είναι
0: ότι
1: στάντα.
0: Δεν έχω φτιάξει, να ξέρεις. Ναι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
1: Δεν έχεις φάει κιόλας?
0: Δεν έχω φάει και ποτέ. Γιατί δεν τρώω γλυκά εγώ καθόλου. Τίποτα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω να φτιάχω γλυκά, γιατί δεν τρώω. Δηλαδή τρώω ένα προφιτερόλ.
1: Ενώ στα αλμυρά, ας πούμε, το έχεις.
0: Στα αλμυρά
1: το κατέχεις το άθλημα.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Σίγουρα το κατέχω. Όταν έχω χρόνο, μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική εμένα.
1: Νίκο, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να τα δοκιμάζεις αυτά τα γεμιστά.
0: Όχι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα η μαγειρική, αλλά τα αλμυρά. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε για μένα. Αλλά τα. Αφού δεν με βολεύει.
1: Δεν σε βολεύει. Πάμε σε άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι επιτέλους νιώσαμε ένα μικρό αεράκι. Μην μας βγει ξινό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί τελικά δεν
1: έχουμε τόσο ανάγκη.
0: Ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις. Και σήμερα βλέπω λίγο θερμοκρασίες στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και 37 και 38.
0: Δεν το λες και κρύο αυτό.
1: Θυμάσαι αυτό το βασανιστικά που είχε πει ο Τάσος
0: Αρνιακός? Αυτό είχε πει, το βασανιστικά θα πέσει. Α, ναι, αλλά μετά υπάρχει και νέα πρόβλεψη, ναι, ότι έρχεται καινούριο. Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, αυτό το βασανιστικά νομίζω εκεί είμαστε. Στο βασανιστικά είμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα, αν θεωρούμε πτώση το 37-38 σχέση με το 39, είναι πολύ αργή η πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε όμως ένα αεράκι, έχουμε ένα μελτεμάκι που θα ενισχυθεί από αύριο. Γι' αυτό λέω όμως, μην μας βγει, σας παρακαλώ, ξινό. Γιατί κάθε φορά που περιμένουμε λίγο να δροσιστούμε, τρέμε και το φιλοκάρδι μας.
0: Να σε ρωτήσω, Ελισάβετ μου, μήπως εγώ δεν το. Επειδή τώρα είμαι έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο διακοπές προς δουλειά. Τώρα που είχε καύσωνα.
1: Ναι.
0: Είδες αυτές τις ανακοινώσεις?
1: Ποιες ανακοινώσεις?
0: Ότι απαγορεύονται εργασίες, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τις είδες από παντού?
1: Κοίτα, τι σε έβλεπα κάθε μέρα που έλεγε ότι έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας και κίνδυνος αυτό και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Πού? Με τον καύσωνα, λέω.
1: Α, με τον καύσωνα. Ναι. Όχι, δεν ήταν ανακοινώσεις με τον καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είναι που δεν ήταν, μάλλον, φοβερός καύσωνας, έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ γιατί τον ένιωσα τώρα φοβερό και τρομερό, δεν ξέρω.
0: Ναι. Εννοώ για τους εργαζόμενους.
1: Όχι, όχι, δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε. Όχι, όχι.
0: Α,
1: όχι. Δεν, τι, τόσο πολύ πέρασε στα.
0: Δεν
1: και
0: υπήρχε.
1: Δεν το πήρα χαμπάρι, όχι, δεν
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ πάλι όμως τον ένιωσα πολύ έντονο αυτό τον καύσωνα.
0: Μα ήταν καύσωνα.
1: Έτσι. πολλές μέρες κράτησε.
0: Μήπως επειδή έλειπε ο κόσμος, δεν ξέρω.

0: Μια χαρά κόσμο είχε, βέβαια.
1: Μια χαρά κόσμο είχε. Όσοι και να φύγουν από αυτή την πόλη, γεμάτη παραμένει.
0: Άξι. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν. Το νου σας, γιατί σήμερα είναι στο 4.
0: Στο 4.
1: Πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιοχές. Οπότε, επειδή αρχίζουν και τα μελτέμια και από αύριο θα ενισχυθούν και μέσα σε αυτές είναι και η Αττική, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμος, Ικαρία, είναι η Κρήτη και από τον Νότιο έχουμε τη Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ναι. Όλοι αυτοί είναι στο 4, σημαίνει πορτοκαλί συναγερμός.
0: Είπε κιόλας και ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ότι οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες και αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμή της.
1: Και αν παραπονιόμαστε εμείς, τι να πούνε οι άνθρωποι στο Νεπάλ με αυτά που έπαθαν.
0: Τι
1: γιατί...
0: έχει γίνει, τι καταστροφή έχει γίνει εκεί.
1: Όλα αυτά έγιναν από κάποιο παγετώνα που αποκολλήθηκε.
0: Ναι. Τα λέγαμε και προχθές για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση, όλα. Ναι, ναι,
1: είναι μία, που κάποιοι στέλνετε μηνύματα και λέγατε.
0: Υπάρχει κλιματική κρίση και αλλαγή. Και ότι μας ψεγάζουν.
1: Ναι, είναι και όλα ψέματα. Και όχι αυτά και τα λοιπά. Και κάποτε είχαμε και πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Κατέρευσε ένας, λέει, παγετώνας ξαφνικά στα Ιμαλάια.
1: Κατέρευσε λοιπόν ο παγετώνας. Ψάχνουν να δουν γιατί έγινε αυτή η κατολίσθηση. Αλλά υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Φοβούνται για πάρα πολλούς νεκρούς. Πάνω από 160 ήταν μέχρι πριν από λίγη ώρα, αλλά φοβούνται ότι θα είναι εκατοντάδες.
0: Έχει 162, ναι. Αλλά υπάρχουν πάνω από 1000 αγνοούμενοι.
1: Αγνοούνται πάρα πολύ, ανάμεσα τους και πολλοί τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.
0: Έχουν και... ισοπεδωθεί χωριά ολόκληρα.
1: Έχουν πέσει γέφυρες, ναι. Έχουν φύγει σπίτια. Έχουν γίνει όλα μέσα στην λάσπη. Οι φωτογραφίες δορυφορικές πριν έδειχναν καταπράσινες.
0: Πιο πολύ.
1: Ναι, έδειχναν καταπράσινες περιοχές πριν και τώρα δείχνουν μια απίστευτη λασπουριά στο μεγαλύτερο μέρος. Τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1/3 των πάγων τους.
0: Δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
1: Συνεχίστε αμέριμνοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έχει ενεργοποιηθεί και το Κοπέρνικους για να βοηθήσει στη διάσωση μετά από τις φωνικές πλημμύρες όσων μπορούν να βρεθούν σωοί. Λοιπόν, μας κάνει
0: συγγνώμη, μία πρόταση μόνο. Ότι το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε αρχικά μία σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ. Αργότερα αναθεώρησε και διευκρίνησε ότι ήταν σεισμικό σήμα μεγέθους 5,2 βαθμού. Προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση του
1: παγετώνα.
0: Του παγετώνα.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ξεπερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει τελετή παράδοσης επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ενώ θα έχει διαδοχή συναντήσει με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στην άνω του Κυφσού στο ύψος των Αγίων Αργύρων, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αρδιτού και στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει αντιρρήσεις για τη συντάγη της Πανουρόπιτας, να στείλει τη δική του.
1: Ναι, όχι, έχει στείλει ήδη η φίλη μας η Ιωάννα. Έχει αντίρρηση σχετικά, λέει, με πορτοκάλι.
0: Λέει, είναι καλή μαγείρισα.
1: Το ακούω, λέει, τακτικά, αλλά ο Άγιος, λέει, έστυψε πορτοκάλια για την πίτα της χώρας της μητέρας του. Ρωτάει. Λοιπόν, μας στέλνει τα δικά της υλικά. Αλλά εγώ,
0: α, τα έστειλε. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή, Ιωάννα.
1: Ναι, θες και τις λεπτομέρειες.
0: Ξέρω εγώ τι λέω, Γνιάννα. Στείλε ολόκληρη τη συνταγή.
1: Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα. Και εγώ και η Φράνσις, να σου πω την αλήθεια, πορτοκάλι βάζουμε μέσα τώρα. Αλλά ξέρω ότι
0: βάζουμε.
1: Είναι ένα
0: χρόνος διαρκείας. Έβαλα μία φορά, βάζουμε. Λοιπόν.
1: Αν άπαξ και έχεις βάλει μία φορά, σημαίνει ότι και την επόμενη φορά και σου πέτυχε. Σημαίνει και την επόμενη φορά που θα το κάνεις, αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσεις, Χριστιανέ μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Η Φράνσις που κάνει τακτικά, λοιπόν, λέει και με επιβεβαιώνει ότι βάζει και εκείνη. Αλλά ξέρω γενικά ότι τα υλικά στη Φανουρόπιτα είναι ευέλικτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος με τα υλικά. Αρκεί να είναι αυτό, 7 ή 9.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δική μου ενημέρωση.
0: Και πιστεύω ότι θα έχεις, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις διαβάσει για να έχεις καταλήξει εκεί.
1: Ναι, έχω ψάξει, ναι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Η Ελισάβετ δεν κάνει τίποτα χωρίς έρευνα και στη Φανουρόπιτα, είμαι σίγουρη.
1: Και στη Φανουρόπιτα. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί... Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει. Λέει ο φίλος μας ο Αβραάμ, έχω την εντύπωση πως δεν χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτή εμάς. Και Στεφανία λέει: αν χρειαστώ κανένα μαστόρεμα, λέει, θα σου πω.
0: Ναι, καλά, μην παίρνουμε θάρρος, αλλά ναι.
1: Άμα τη βρει τη Στεφανία.
0: Με βρίσκει ο Αβραάμ, θα με βρει. Μην ανησυχείς, μίλα. Καλημέρα, φίλο Στέφανο.
1: Ναι,
0: με τα καλά του λόγια.
1: Στέφανε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κανονικά, θα τα πούμε λίγο αργότερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα σου πω πιο εύκολα και από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα όλο τον αγώνα.
0: Εγώ είδα λίγο.
1: Λίγο
0: κάτι
1: το δεύτερο
0: λεπτό. Ταυτόχρονα κάτι διάβαζα και έβλεπα, είχε και ανοιχτή.
1: Αλλά τρία γκολ σε 30 λεπτά καθαρίζει. Είναι. Περάστεψε, κάστε.
0: Ήταν τελειώσουμε. Πολύ καλή ΑΕΚ.
1: Έτσι. Θέλω να σε ακούνε, να το λες που λέει
0: όχι,
1: το τραγούδι.
0: Στα είπα και χθες, μην τα λέμε. Είμαι Ευρώπη εγώ στην. Είμαι στην
1: Ελλάδα
0: στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη,
0: λοιπόν, καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα. Μην βιάζεσαι. Λίγη υπομονή, σε παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα. Μην βιάζεσαι.
1: Καλημέρα και στο Στράτο που λέει ότι. Εγώ λέει συζητάω κάθε μέρα, λέει, με το ChatGPT. Εντάξει. Στράτο.
0: Έχετε καταλάβει πόσο πίσω είστε.
1: Πόσο πίσω είμαστε. Εδώ η Στεφανία κάνει αναγνώριση ζουνιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κάθε μέρα. Δεν είμαστε καθόλου πίσω, Στράτο. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με την νοημοσύνη. Λέω τι μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Σοκράτης, ο οποίος λέει.
0: Πάντα Σοκράτης.
1: Το πρόβλημα, λέει, με το AI είναι ότι αυτοτροφοδοτείται. Και αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, μια λανθασμένη απάντηση που δεν θα την αμφισβητήσεις, την επόμενη φορά τη χρησιμοποιεί ως δεδομένο και την προτείνει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά. Έχει τύχει, λοιπόν,
0: σωστό
1: να μου δώσει μια απάντηση.
0: Επίσης λέει ψέματα, να ξέρεις.
1: Α, είναι και ψευτράκι.
0: Ναι, λέει ψέματα.
1: Έχει ανθρώπινες συνήθειες, λοιπόν.
0: Λέει ψέματα. Θα μας εξηγήσει κάθε γύρις αργότερα, λοιπόν, πώς λέει
1: σε
0: ψέματα.
1: Κάτι που έψαχνα εγώ και αναρωτιόμουν μια δήλωση πότε έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό φυσικά θα ψάξει πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ψάξω εγώ. Έχει τύχει, λοιπόν, να μου δώσει μια απάντηση που εγώ θυμόμουν ότι δεν είναι έτσι και του λέω: όχι, κάνεις λάθος. Ψάξε ξανά γιατί δεν το έχεις βρει. Και μετά, πολύ δευτερόλεπτα, λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν εσύ του είχες πει, λοιπόν, κάτι, υπάρχει περίπτωση να του πεις: κάνεις λάθος. Επίτηδες. Κάνεις λάθος, έχει γίνει αυτό. Ενώ του λες ψέματα κι εσύ και να σου πει: έχεις δίκιο.
1: Ναι. Δεν βγάζουμε όμως έτσι άκρη, παιδιά. Α, όχι, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μία προσοχή. Προφανώς. Τι μου φταίνε τα σκαθαράκια. Αν είναι. Αν μου δεν είναι σκαθαράκια, δεν μου φταίνε σε τίποτα. Να με μυρίσουν, δεν νομίζω. Δεν θέλω να με μυρίσει κάποιο σκαθαράκι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα τα πειράξω, αν δεν είναι τα άλλα τα κακά. Λοιπόν. Ο Βαγγέλης, το AI. Ένα εργαλείο είναι. Οπότε το ουσιαστικό είναι η χρήση. Το ζήτημα είναι ποιοι το διαχειρίζονται και ελέγχουν. Για την ώρα, μικρός αριθμός ιδιωτικών εταιριών. Σχετικά με την ιατρική, 10% του θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από ιατρικά λάθη. Αυτό είναι 250.000 θάνατοι το χρόνο. Φαντάζομαι παρόμοια στατιστικά σε άλλες χώρες. Η ιατρική είναι από τα πρώτα επαγγέλματα που πιθανότατα θα αντικατασταθεί από AI. Διαφωνώ τελείως εγώ με αυτό, με τελευταία πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι η AI είναι ήδη και θα γίνει ακόμα περισσότερο ένα τεράστιο όπλο στα χέρια των γιατρών. Δεν νομίζω ότι θα την κατασταθεί ποτέ η ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι ποτέ ο άνθρωπος που μπορεί να αξιολογήσει πάρα πολλά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την εμπειρία του επί του πεδίου, στο νοσοκομείο, με ασθενείς κτλ., μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μηχάνημα. Μπορεί, όπως είπες, να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να του λύσει τα χέρια.
0: Ήδη,
1: μπορεί να του βάλει.
0: Γιατί βάζουν πάρα πολλά δεδομένα.
1: Μπορεί να του βάλει δεδομένα από τις εξετάσεις που έχεις κάνει εσύ, αιματολογικές, οτιδήποτε είναι
0: πάρα
1: αυτό.
0: Πάρα πολλά δεδομένα, στατιστικά, που έχει μέσα αυτό μια τεράστια βιβλιοθήκη. Δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε
1: εμείς. Και
0: να
1: του δίνει κάποιες πιθανότητες όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά και τι μπορεί να είναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς.
1: Εννοείται.
0: Απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό το ζουνάκι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι αυτά τα μοντέλα.
1: Πρέπει να πάμε και σε εφημερίδες, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, για έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχίζω εγώ από την Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμο εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εκκρεμότητες με την εφορία. Τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από τον καύσωνα. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Επίθεση από Ελλάς, άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες, δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Και νέα γυναικοκτονία, 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι
0: υπήρχαν
1: είδηση από τη Ροδόπη.
0: Υπήρχαν καταγγελίες,
1: Λοιπόν, υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και η δικηγόρος του θύματος λέει ότι την προηγούμενη είχαν αποφασίσει ότι θα καταθέσει η γυναίκα αίτηση διαζυγίου.
0: Και είχε γυρίσει για τα γενέθλια της.
1: Αυτό και αν είναι τραγικό. Η γυναίκα δούλευε στη Θάσο σε κάποιο τουριστικό κατάλημα και γύρισε για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Και αυτή εδώ ήταν η κατάληξη.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Δε ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Φωτογραφία είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δίπλα από μια καρέκλα. Ετοιμάζεται να καθίσει. Χαμογελαστός. Και γράφει το συννεφάκι. Εγώ θα κάτσω εδώ στη γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ.
1: Πάμε και στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου, στη Λωριάν της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, τα αίτια της τραγωδίας. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία, κεραμίδια από χρυσάφι. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καψιμάλη, των κατασκευαστών. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα. Και πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Face του Champions League.
0: Αλλάξει φωνούλα της. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, Άγκυρε επαναφέρει την απέτηση της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ανατριχιαστικές καταγγελίες. Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας. Ό,τι προλάβει, ο Άδωνος ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη προσφυγή στο Στέλινάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Επίσης, επικοινωνιακό σώμα της συντάξης χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Γράφει η Δημοκρατία. Στοιχεία σοκ, η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Με βασικές εξαιρέσεις τα τρόφιμα και τα καύσιμα. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και υπογράφεται συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες. Ειδική τελετή 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Σειρά για τον ελεύθερο τύπο. 6 μυστικά για φορολογητές μεταβιβάσεις χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός. Η νομοθεσία, το όριο των 800.000 ευρώ και πότε επιβάλλεται ο φόρος. Φόρος δωρεάς 10%. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ. Απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής, ενώνουν δυνάμεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό, κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού. Και στις ράγες στο μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον σταθμό Μίκρα. Είναι η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Και εκεί θα υπάρχει και πλούσιο πρόγραμμα επαφών του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο και θα πάω στην εστία. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει, σε λίγο, πολύ λίγο θα ανέβει και ο Στενικός, ότι η Ελληνική Πάτριοτ κατέριψαν σμήνος drones τον Χούθη. Ναι, επιτυχημένη ενεργοποίηση στον Ελληνικό Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία που αναχέτησαν επίθεση τον Χούθη κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Γιανμπούς. Λοιπόν, σε λίγο το θέμα θα ανέβει και στο ενικός.gr. Τώρα πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Γράφει η εστία. Ακόμη παραλύρη με Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου.
1: Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης στρωτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της Ελληνικό Μετρό. Νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Έχει γίνει χαμός με την σύμβουλο του Πλανητάρχη.
0: Χρέος. Θα προκαλέσει το διαζύγιο, τι θα συμβεί. Τι να γίνει, τέτοιες φήμες που κυκλοφορούν.
1: Τα μυστήρια της πρόορης αποπληρωμής και Champions League στα αστέρια πάει. Καθηλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ σάρωσε τη Λεύσκη 4-0.
0: Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Επίσης ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Ακόμη μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση, για μία δικαστική απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακόμη, οι τρεις λόγοι της έξαρσης του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι τελευταία εβδομάδα. Θα συζητήσουμε σε 11 για 10 αυτά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Επίσης, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Θα συζητήσουμε και αυτό με τον καθηγητή μας. Γιατί και ο Ζούγκερ Πρικιμέτα, η διοικητήρια είναι του Facebook και του Instagram, υποχρεώθηκαν χθες έναν συμβιβασμό με 29 Αμερικανικές πολιτείες. Λοιπόν, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο οκτάμηνο. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτιες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση από τον άχαστο Αλέξη στο Μπουζουξίδικο για να διώξουν τον Κασελάκη και το ραστόν αστερισμό της Τρόικας που αγωνιωδώς προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Τα νέα. Φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερος θανατηφόρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, Ελισάβετ.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πλασματικά έτυπο θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάστε πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Ακόμη, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί, εκατολιστείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά. Βασική αιτία, κλιματική αλλαγή. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα social media, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Πολιτικό παρασκήνιο, το ΡΙΑΤ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλού Ιδιαίτερη Χιουρμάν στο εξής. Ακρίβεια, 3 παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς.
0: Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μια ζωή των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερη συντάξη. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα θέματα, ελληνοτουρκικά, κλιμακώνονται οι εντάσεις και η προσπάθεια εφησυχασμού, νέα πανάκριβα πλοία για την ασφάλεια των ατοικών σχεδιασμών, συλλαλητήριο σήμερα στη Λέσβο από δύο παλαιστές κτηνοτρόφους και δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στις πλημμύρες στο Νεπάλ.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τύμπα να πολέμου, αναφορά επισημιογράφου Τσάγκυρα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ασπίδα του Αχιλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Εσπρέσο είναι in love στιγμές, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ, ο έρωτας του νούμερο 1 ερμηνευτή και τη συζύγου του. Η Φέη Σκορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Γρίφος με δύο λέξεις, non-stop thriller με τον άφαντο επιχειρηματία στο Ιόνιο. Ακόμα ψάχνουν τον 66χρονο επιχειρηματία που είναι εδώ και πολλές ημέρες αγνοείται στα νερά, ο φύλακας άγγελος του Δημήτρη Κόκοντα στα χρόνια του πόνου.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με την Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Χίλιες κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Ξεπαγώνει διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Και Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Κοινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Αυτά μεταξύ άλλων από την Political. Και ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Και δεν έχουμε χρόνο.
0: Και έχουμε δεκάδες μηνύματα, αλλά δεν ξέρω από πού να τα πιάσω τα μηνύματα, γιατί γίνεται
1: από τα σημαίακια μου.
0: Πού έχεις βάλει σημαίακι?
1: Από εκεί.
0: Μετά λες για μένα που διαβάζω, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική.
1: Όχι, εντάξει. Καλημέρα στον Γιάλη, καλημέρα στον Καβοντορίτη και 25 είμαι, να ξέρεις ακόμα.
0: Α, εντάξει, ω.
1: Λοιπόν,
0: ζήσε Μάη μου.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην... είναι η συνταγή, να, της κυρίας Ιωάννα. Λοιπόν, μας την έστειλε, βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη,
0: Ναι, αναφέρεται στο Νεπάλ και αυτά που λέγαμε πριν.
1: Αναφέρεται και στα αίτια της τραγωδίας.
0: Φώτη από τις Σέρες έχει κολλήσει με το 1985.
1: Με τον καύσωνα.
0: Το 1987 έγινε ο φωνικότερος καύσωνας.
1: 45-47 βαθμούς που λέει τώρα.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει άλλος που είχε χίλιους τόσους νεκρούς.
1: Δεν θα θέλαμε να είχε τόσους, πιστέψτε με.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
1: Λοιπόν, πρωτάκουσα το λέει γυναίκα να μην της αρέσουν τα γλυκά, αλήθεια είναι, συγγνώμη. Από παιδάκι, ούτε παγωτά δεν έτρωγα. Κάτι δεν πήγαινε
0: άνθρωπος,
1: καλά με μένα.
0: Κυρία μου, η Ιφηγένεια μου, τυχερός άνθρωπος.
1: Τρώω μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
0: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
2: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ξεπερνούν τους 165 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες με τις ζημιές σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Οι ειδικοί ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φωνικές πλημμύρες. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει στην τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Σε επιχείρηση κατάρρευση μη επανδρομένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί πατριώτες στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Στον εισαγγελέα της Πάτρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης ότι είχαν σχέση από την ηλικία των 14 έως και των 17 ετών. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 49χρονος, εκτός από καθηγητής στο σχολείο, της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Κοπέλα 14 ετών κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα σε πάρτι στον αποκοροναχανίων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πρόκριση για την ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στον δεύτερο αγώνα των Play-Off. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση με την Ένωση να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μην νομίζετε τόση ώρα που δεν μας ακούτε ότι έχουμε πιάσει καμιά πολυλογία εδώ. Προσπαθούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά της εκπομπής. Ποιος θα βγει, τι ώρα θα βγει, αν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή. Πρέπει να γίνουν λοιπόν και οι συνεννοήσεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχει έρθει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη.
1: Γεια σου. Καλά είσαι? Να είσαι καλά.
0: Μην του υποσχεθείς τίποτα.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν.
0: Στο προηγούμενο που υποσχέθηκε κάτι δεν το έχει φέρει, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Θα κρίμα σου φέρω είναι. Πατατάκια. Είδε, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Ο καθένας.
0: Εύκολο αυτό. Το είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια, λέει εδώ στην Πάρχουν κυρία Κατερίνα.
1: Ενισχυθεί τα μηνύματα, νόμιζα, έτσι όπως το είπα και
0: τα
1: βλέπω
0: τα
1: διάβαζα.
0: Είπα, εντάξει.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Κυρία Κατερίνα, 7 μποφόρ στην Πάτμο, γεμάτα λέει κιόλας. Οπότε, ωραία εποχή λέει για διακοπές, ωραία εποχή για διακοπές είναι, ωραία εποχή για να κάνετε εργασίες στην Ήπεθρο δεν είναι, λόγω των ανέμων.

0: Πάντως ο μεγάλος χαμός έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον κόσμο και έρχεται ο Γιώργος και λέει ότι η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο, λέει, στην παραλία και που πίνεις το καφεδάκι σου κτλ. Δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Αυτό δεν θα το βρεις.
0: Καλό το AI, αλλά καφεδάκι μαζί σου δεν πρόκειται να πιει.
1: Λάμπρο, με είπες βλάκα. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω. Τι να κάνω? Δεν ξέρω να φτιάχνω το πλυντήριο. Τι να κάνω?
0: Όχι, ρε παιδιά. Φέρνει το παράδειγμα της λάμπας που εντάξει είναι οκ. Okay. Πιο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά αλλάξει μια λάμπα.
0: Εντάξει. Δεν κατεβάζεις το γενικό. Πας, αλλάζεις τη λάμπα κτλ. Όχι, δεν έχει σχέση το να φτιάξεις το πλυντήριο. Είναι πολύ πιο σύνθετο.

0: Ο Γιώργος ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας αντικαταστήσει κάτι που μπαίνει στην πρίζα. Αν το αφήσουμε εμείς, Γιώργο, μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα, να είστε καλά. Δεν προλαβαίνω, αλλά του χρόνου θα το κάνω. Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Λέει ο Άγγελος, εφόσον το AI γνωρίζει από όλη την ανθρώπινη διανοητική δημιουργία ότι όλες οι θρησκείες, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικές θεωρίες εναντίον του πόνου, του όλεθρου, της πείνας, του θανάτου, αν το AI αυτονομηθεί, θα πραγματοποιήσει το επιθυμητό που δεν έχει επιτεθεί έως τώρα από τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων. Γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα. Να σου πω, δεν μου έχεις πει τίποτα. Περίμενα από σένα να μου πεις για τον Χάρη.
0: Γυρίσανε. Γυρίσανε. Ναι, φύγανε λέει, πήγανε στην Βρετανία.
1: Έφτασαν.
0: Έφτασαν τα παιδιά. Έφτασε η οικογένεια ολόκληρη.
1: Γίνεται χαμός, σας λέει, έχουν ανακληθεί άδειες.
0: Έχουν γραφτεί τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, απλά τα πράγματα.
1: Νομίζω το θέμα ότι είναι, με αυτό θα ασχολούνται.
0: Θα τους παίζουν τώρα τα άλλα παιδάκια. Όχι τα παιδάκια τα μικρά.
1: Όχι,
0: ενώ θα την παίζουν την οικογένεια, θα τους μιλάνε ή θα τους κρατάνε μούτρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Που φύγανε.
1: Δεν νομίζω πια. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει το σχολείο,
0: Δεν τους ξέρεις καλά τους Βρετανούς.
1: Δεν τους ξέρω, αλλά δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, για τα πελές. Να έχουν τέτοιο προβληματάκι.
0: Δεν τους ξέρεις καλά. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό που έκαναν και έφυγαν από τη χώρα και απαρνήθηκαν και τίτλους και τη βασιλική οικογένεια και τα σχετικά. Να ξέρεις ότι αυτό τους το φυλάνε.
1: Και λες να το πάνε στα παιδάκια αυτό το πράγμα. Λες να το έχουν μεταφέρει.
0: Τα παιδάκια. Δεν λέω για τα παιδάκια.
1: Νόμιζα τα άλλα παιδάκια θα τους μιλάνε στο σχολείο, έτσι όπως
0: το πες. Όχι, καλέ. Λέω για όλους. Λέω θα τους παίζουν, θα τους κάνουν παρέα.
1: Τους άλλους δεν θα τους παίζουν, όχι.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Πάντως επιστρέφουν, να το διευκρινίσουμε, ως ιδιώτες, όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής.
0: Αυτό πάει, χάθηκε.
1: Οικογένειας. Καλά.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
1: Προς το παρόν χάθηκε, νομίζω. Να σου πω κάτι, κάθε εμφάνισή τους, νομίζω, μπορεί να μην υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή στους ρόλους του ζεύγους, αλλά νομίζω ότι κάθε εμφάνισή τους θα θεωρείται βασιλική. Έτσι θα αντιμετωπίζεται.
0: Κάτσε να δούμε αν θα τους παρέχουν την ασφάλεια και τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη αντίδραση ήταν ναι, να έχουν, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι. Κάτσε να δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουν για να βγάλουν τα προς το ζήν.
1: Δεν θα πεινάσουν, Ελισάβετ. Δεν θα πεινάσουν. Κάποιο επίδομα, το πολύ πολύ, να χρειαστεί να πάρουν. Αλλά σπίτι έχουν. Θα μείνουν εκεί στο Cotswolds, κάπως έτσι, νομίζω λέγεται. Λοιπόν, σε μια έτσι βίλα. Εκεί ζουν πάρα πολύ διάσημοι star. Ο Μπέκαμ, οικογένεια Μπέκαμ. Κέιτ Μος. Λίαμ Κάλαχερ.
0: Α, τους καημένους.
1: Επίσης έχουν μετακομίσει εκεί οι καλές φίλες της Μέγκαν και του Χάρη, Έλεν Ντετζένερις και Πόρσια Ντερόση. Θα έχουν κάποια παρέα, θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φτώχεια. Φτώχεια που λέγει.
0: Φτώχεια καταραμένη.
1: Φτώχεια.
0: Πού μας έριξες.
1: Έχω έναν φίλο ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο Λονδίνο. Το είχε εξοχικό. Οπότε γνωρίζει την περιοχή και επιβεβαιώνει ότι πρόκειται περί φτώχειας.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο μαζί μας. Είδαμε χθες και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για τη σύνταξη ισχυρίας. Είχαν έρθει ήδη και κάποια μηνύματα χθες για κάποιους που έλαβαν τη σύνταξή τους, περίμεναν προφανώς ότι θα δουν κάποια λεφτά, δεν τα είδαν, και τώρα θα μας δώσει τα φώτα του ο κύριος Ρίζος για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και ποιοι πρέπει να περιμένουν να δουν περισσότερο ποσό, μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλουμε να καταλάβουμε κατά βάση τι έχει γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση και να απαντήσατε και σε αυτό που λέει η Ελισάβετ. Υπάρχει έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, η νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένη αφορούσε την αύξηση των συντάξεων κυρίας. 8.500 περίπου περιπτώσεις οι οποίες είχε γίνει μείωση στις συντάξεις τους, δηλαδή είχαν μειωθεί οι συντάξεις από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το θάνατο του συνταξιούχου που μεταβιβάστηκε η σύνταξη. Κυρίως αφορούσε συντάξεις του δημοσίου και τώρα έπρεπε να γίνει με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα και ψηφίστηκε η προσάρτηση αυτού του ποσού ξανά στα επίπεδα του 70% της τότε σύνταξης.
0: Ωραία. Είπατε ότι αυτό αφορούσε κυρίως του δημοσίου. Δεν κόπηκαν ποτέ τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές. Κύριε Ρίζο, αν έχετε hands-free, κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή η γραμμή. Οπότε είναι εύκολο να μας μιλήσετε κανονικά από το τηλέφωνο.
2: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Όχι. Εξακολουθούν. Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέγατε ότι ήταν κυρίως του δημοσίου. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν γίνει περικοπές στις ιδιωτικές συντάξεις.
2: Περικοπές σε συντάξεις που χορηγούνταν από τα ταμεία του πρώην ιδιωτικού τομέα. Και εκεί υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα και λέγαμε ότι για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ζητηθούν 1.000 ευρώ από τους δικαιούχους, έπρεπε να δοθεί πολιτική λύση. Η πολιτική λύση που επελέγει ήταν να μην γίνει η περικοπή καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάει, μετά τη συμπλήρωση τριετίας να μην μειώνεται η συντάξη κυρίας. Να παραμένει στο 70%. Το συγκεκριμένο αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσό του 70%, και να θυμίσω ότι ούτε προμνημονιακά δεν έμεναν στο η συντάξη κυρίας.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση βαφτίζει παροχή την επαναφορά στα προνόμου Κατρούγκαλου. Δεν τον ακούω τον κύριο Ρίζο. Φράνσις και κύριε Ρίζο, θα σας ξανακαλέσουμε γιατί κόβεται συνέχεια η γραμμή.
0: Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε άλλη μία προσπάθεια για να καταλάβουμε, γιατί είναι κέριο να δούμε και πού στηρίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά στηρίζεται και στον αριθμό.
1: Και στον αριθμό, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Γιατί μένουν, σε όσους δεν θα πάρουν σύνταξη.
0: Ναι, ότι μόλις 8.500 θα δουν αλλαγή, τέλος πάντων, στο ποσό που θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και ότι είναι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίας που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μέχρι να δούμε λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Ρίζο? Όχι.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε άλλη μια
1: τώρα
0: δοκιμή.
1: Κύριε Ρίζο, όλα θα είναι καλά.
2: Ναι, καλημέρα ξανά.
1: Ωραία, μας ακούει τώρα, τώρα κύριε Ρίζος.
0: Τώρα
1: λοιπόν, λέγαμε για τον αριθμό, επειδή το λέει και η αντιπολίτευση, ότι πολύ λίγοι συνταξιούχοι είδαν τη βελτίωση των συντάξεων λόγω θανάτου. Λέει, μόλις 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου διάβαζα.
2: Ναι, ακριβώς, αλλά είναι και κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν θα δουν τη μείωση, δεν θα μειωθεί η σύνταξή τους μετά την τριετία. Το πρόβλημα που δημιουργείται, δημιουργείται στο γεγονός ότι προκύπτουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που ο θάνατος του αγαπημένου του προσώπου, με βάση το οποίο έγινε η μεταβίβαση, έγινε μετά το Μάιο του 2016, που θα παίρνουν το 70% της σύνταξης, και όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος είναι πριν το Μάιο του 2016, οι οποίοι έχουν υποστεί τις περικοπές, οι οποίοι έχουν υποστεί και τις μνημονιακές περικοπές και παίρνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη. Πάντοτε όταν δημιουργείται ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή έχουμε δηλαδή δύο ταχύτητες, με τη μία ταχύτητα να λαμβάνει πολύ λιγότερα χρήματα από τη δεύτερη, προκύπτει μια σοβαρή αδικία.
0: Και αναδρομικά καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν
0: αυτοί που τους είχε περικοπεί.
2: Όχι, δεν θα δοθούν καθόλου αναδρομικά.
0: Δεν θα δοθούν αναδρομικά.

0: στιγμή, καθώς λειτουργούσε διαφορετικά η περικοπή. Δηλαδή, σου κόβανε το λεγόμενο ποσό της βασικής σύνταξης, το οποίο αποτελούνταν από ένα τμήμα που δεν είχαν χορηγηθεί εισφορές. Αλλά φαίνεται ότι οι συντάξεις κυρίως του ΟΓΑ θα ωφεληθούν από το δεύτερο. Από το δεύτερο άξονα της τροπολογίας, που έλεγε ότι λαμβάνει κάποιος δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λαμβάνουν μία σύνταξη η οποία παραμένει στα 446 ευρώ.
1: Άρα οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, με βάση τα δεδομένα, όσοι είχαν από την τροπολογία είναι εκτός.
1: Είναι εκτός. Άρα, αδικημένοι και αυτοί, και αδικημένοι και όσοι, όσοι έχουν παλάβει συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Όσοι έλαβαν τις συντάξεις χειρίας πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουν γίνει όλες οι περικοπές κανονικότατα,
1: ναι,
0: και είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 35% η σύνταξή τους, ίσως και λιγότερα.
1: Άρα δεν ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις όμως, αυτό να τα διευκρινίσουμε. Ωραία. Okay. Αλισάβετ, θέλεις κάτι άλλο για τις συντάξεις χειρίας, γιατί έχω μπει απορία.
2: Γιατί εγώ ήθελα να πάω λίγο στο νομοσχέδιο με τα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε τι αλλάζει, επειδή το είδαμε να παίζει σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε κατευθείαν να κάνω μια ερώτηση μόνο, γιατί γίνεται ένας χαμός και νομίζω ότι τσεπώ ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά επειδή νομίζω ότι έρχεται ΔΕΘ και θα σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά το ζήτημα, να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί ή όχι και σε ποιο βαθμό?
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες βασικές προβλέψεις. Ποιες ήταν αυτές οι βασικές προβλέψεις? Ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν τις εισφορές, οι οποίες εισφορές, αν θυμάστε καλά, στο νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζονταν με ποσοστό επί των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, το 4670 του 2020. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που αφορούσε τις εισφορές άλλαξε. Επίσης το κομμάτι που αφορούσε τις συντάξεις χειρίας είχε δύο τμήματα. Είχε ένα τμήμα που έλεγε ότι αν είσαι κάτω των 55 παίρνεις τη σύνταξη για 3 χρόνια και γεια σου. Δεν ξαναπαίρνεις μετά από εκεί και πέρα ποσό σύνταξης. Υπήρχε μια τεράστια κατακραυγή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε ήταν που οι χείρες, οι νεαρές είχαν δημιουργήσει αυτό το σωματείο αξία, το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά το ζήτημα των συντάξεων χειρίας επιτάπητος, το οποίο άλλαξε εντός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό την κυρία Χτσιόγλου, αν θυμάστε καλά. Και στη συνέχεια το κομμάτι συντάξεων χειρίας αλλάζει ξανά τώρα επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που άλλαξε επί της παρούσας κυβέρνησης ήταν το κομμάτι που αφορούσε τον υπολογισμό της σύνταξης και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Γιατί το νόμος Κατρούγκαλου είχε πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, αν θυμάστε καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όμως δεν άλλαξε με πολιτική βούληση, άλλαξε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι πρέπει να αλλάξετε τα ποσοστά αναπλήρωσης από για τα έτη 30 και πάνω, γιατί είναι πολύ χαμηλά.
2: Ναι.
0: Και πάλι είχε έρθει ο νόμος Βρούτσι και άλλαξε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί και πέρα εφαρμόζεται πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει σε σχέση με τις παροχές, μάλιστα δεν έχει εκδοθεί και ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά και το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποια επιδόματα παίρνει ο κάθε συνταξιούχος, με τι ποσά κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο ενιαίος κανονισμός παροχών για τον νόμο Κατρούγκαλου εν έτη 2026, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί το 2016.
2: Άρα δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά ξυλώνεται κομματάκι κομματάκι.
0: Έχουν ξυλωθεί ένα κομμάτι που αφορούσε τις εισφορές, το οποίο ξυλώθηκε ήταν πράγματι και προεκλογική δέσμευση της τότε επερχόμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2019, το οποίο άλλαξε το 2020, άλλαξε το κομμάτι των συντάξεων χειρίας Β, το μισό επί ΣΥΡΙΖΑ και το μισό επί Νέας Δημοκρατίας, να το θέσουμε έτσι, και Γ, το κομμάτι των ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία ποσοστά αναπλήρωσης άλλαξαν όμως με βάση απόφαση.
2: Με βάση δικαστική απόφαση, ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επαγγελματικά ταμεία, επειδή έρχονται κάποιες ερωτήσεις, ρωτάει εδώ ακροάτρια, λέει, οι συντάξεις που λαμβάνουν ανήλικα τέκνα θανόντος πατρός επηρεάζονται?
0: Οι συντάξεις στις περιπτώσεις που έχουμε θανάτους δύο γονέων πλέον θα λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις τα τέκνα αυτά, επομένως θα πάρουν λίγο περισσότερα χρήματα. Κατά τα άλλα δεν επηρεάζονται καθόλου.
2: Και άλλη ερώτηση. Λέει, τα 2 χρόνια προϋπηρεσίας που κλάπηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή

0: ένα κλιμάκιο των 59 ευρώ το μήνα θα τα δώσουν πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Όχι, όχι. Ήταν το όχι. Το κατάλαβε πριν τελειώσει.
0: Ούτε καν τελείωσα την πρόταση. Λοιπόν, πάμε κύριε Ρίζο και στα επαγγελματικά ταμεία για να καταλάβουμε γιατί παίζει σήμερα πολύ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επειδή σήμερα συζητείτε στην Ολομέλεια της Βουλής, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι αλλάζει.
2: Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία φέρνει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες καθιστούν πιο ευνοϊκοί και επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση. Μάλιστα, η παρούσα κυβέρνηση είχε ψηφίσει μια διάταξη με την οποία φορολογούνταν τα κεφάλαια των επαγγελματικών ταμείων και είχαν καταστήσει μη συμφέρουσα την ένταξη στα επαγγελματικά ταμεία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται να διορθώσει αυτό πρώτον και δεύτερον να προσπαθήσει να επεκτείνει τη χρήση των επαγγελματικών ταμείων έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταξη κλάδων σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, ο οποίος αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε εισαγωγικά μικρών επαγγελματικών ταμείων μέσω ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικού τύπου. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα εκτός από την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων να υπάρχει και η δυνατότητα της ένταξης ομάδων μέσα σε ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικού τύπου τα οποία θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση σαν να υπήρχαν επαγγελματικό ταμείο από πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πέραν του πολιτικού, είναι ένα θέμα και κουλτούρας. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα καθόλου.
2: Να μπει σε κάποιον πλήρωσε εισφορές για οποιοδήποτε λόγο είναι λίγο.
1: Προφανώς.
2: Με αυτά που έχουμε περάσει την τελευταία 15 ετία, είναι λίγο μη εύκολο να πετύχει το στόχο του.
1: Ναι. Δηλαδή, ευγενικά
2: να πείσει κάποιον εργαζόμενο να πληρώσει μια εισφορά τύπου 50, 60 ευρώ, 70 το μήνα εν ώψη της λήψης κάποιες παροχές σε 30 χρόνια από σήμερα. Δεν ανήκει στην κουλτούρα τη δική μας αυτό το κομμάτι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν έχουν επιτύχει τα επαγγελματικά ταμεία τόσο όσο ακούμε να είναι επιτυχημένα ειδικά
1: να ρωτήσουμε κύριε Ρίζο, συγγνώμη, τα ταμεία από πότε πότε νομοθετήθηκαν εδώ στη χώρα μας πρώτα?
2: Τα επαγγελματικά ταμεία του 2002.
1: Α, το 2.
2: Ναι, είμαστε 24 χρόνια μετά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4-5, δηλαδή υπάρχει το επαγγελματικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο κατά κύριο λόγο καλύπτει υγειονομική περίθαλψη. Έγιναν 4 επαγγελματικά ταμεία από επικουρικά των φαρμακοϋπαλλήλων, των υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων, των βενζινοπολών, των εκτελονιστών και κάποια άλλα μικρά, τα οποία λειτουργούν με βάση τις αποφάσεις των επαγγελματικών ταμείων, με βάση τη δομή των επαγγελματικών ταμείων, αλλά είναι και μικρές παροχές οι οποίες χορηγούν. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα στους φαρμακοϋπαλλήλους, για παράδειγμα, που αναγκάστηκε το επαγγελματικό ταμείο να συνεχίσει να δίνει τις παροχές του πρώην ΤΑΙΦΕ. Έχουν γίνει 5 περικοπές στις συντάξεις λόγω του ότι δεν έβγαινε το ταμείο.
1: Ναι. Μάλιστα. Προσπαθώ να καταλάβω σε αυτή τη φάση είναι εύκολο το στοίχημα να πετύχει, γιατί το ακούμε πολλά χρόνια.
2: Γι' αυτό το λόγο μέσα έχει βάλει και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην νομοθεσία το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει και αυτού του τύπου την ασφάλιση.
1: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σπύρο. Σε διαδοχική ασφάλεια ή καογά, 3.000 εποχιακά ένσημα που φανεί εννοεί από 1985 έως 2005 ΙΚΑ και αυτό είναι 3.000 εποχιακά από 1985 έως 2005 ένσημα ΙΚΑ και 17 χρόνια σήμερα ΟΓΑ ΕΦΚΑ μπορεί να πάει μειωμένη στα 62?
2: Όχι, γιατί τελευταίες φορές είναι ΟΓΑ και δεν μεταβάζει ΟΓΑ, πρέπει να πάει 67 υποχρεωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εγκατολόγο.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περισσότερα στο real.gr. Ξεβερνούν τους 160 νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Σε επιχείρηση κατάρρευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: η παράδοση της επέκτασης του μετρό είναι 5 νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Προστίθεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο. Και να πούμε ότι ξεκίνησε η εκδήλωση, η τελετή παράδοσης με τον καθιερωμένο αγιασμό. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό Μίκρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να κάνει και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό προς την Καλαμαριά πριν από την τελετή παράδοσης. Επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή. Συνομίλησε με στελέχη, με εργαζομένους του μετρό της συμπρωτεύουσας. Αυτή την ώρα έχουμε τις ομιλίες. Ο Απόστολος Τζιζικώστας, ο αρμόδιος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, είπε νωρίτερα ότι 63.000 επιβάτες θα κινούνται καθημερινά. Αυτό σημαίνει 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν σκεφτούμε ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια περίμενε εδώ και πολλά χρόνια μάλλον το μετρό, και τα τελευταία χρόνια έχει, τους τελευταίους μήνες έχει και την ταλαιπωρία με τα έργα του flyover.
1: Εντάξει.
0: Είναι σημαντική αποσυμφόρηση
1: τόσες
0: χιλιάδες αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης.
1: Είδες τι έχει γίνει έτσι το τελευταίο 24ωρο με την κυρία Έλενα Κρήτα?
0: Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης.
1: Έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
0: Ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της κυρίας Γεωργασίου.
1: Της κυρίας Γεωργασίου, ναι, στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα την ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει, διάβαζα χθες και την... την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπλοκάρει την εκλογή.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, θα μπορούσαμε να την κάνουμε στον Γιώργο Τουλίπουρέτζο να μας απαντήσει.
1: Είναι ένα κοινοβουλευτικό θρίλερ. Διαβάζω και το θέμα το οποίο έγραψε χθες ο Γιώργος Τουλίπουρέτζος στο real.gr. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής, θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Στην πράξη, για να εκλεγεί η κυρία Κρήτα ή όποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να συντρέξουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, να συγκεντρώσει 75 θετικές ψήφους, το 1 τέταρτο του όλου αριθμού, στο πρόσωπό της. Και δεύτερον, οι θετικές ψήφοι, και αυτό είναι το κυριότερο, να είναι περισσότερες από τα παρόν, καθώς δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Και αν η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή οι 75 είπαμε, ναι, θετικές ψήφοι, φαίνεται πως θα επιτευχθεί, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μετατρέπει την ψηφοφορία σε θρίλερ, καθώς αν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπακούσουν στη γραμμή και ψηφίσουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί. Η μόνη περίπτωση να εκλεγεί θα είναι η Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές της, να επιλέξουν την αποχή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων, σε βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι σαφές αν από πριν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στάση θα κρατήσει όντως η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να αλλάξει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να αλλά δεν προτείνει νομίζω κάποιο άλλο άτομο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Μέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία μπορεί να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι. Εννοώ τυπικά.
0: Τυπικά μπορεί, αλλά ναι, δεν νομίζω ότι θα
1: γίνει. Γιατί
0: θα την
1: το λέω, αν προβλέπεται από τη στιγμή που έχει κατατεθεί μία πρόταση. Αν μπορεί να αλλάξει πρόταση μέχρι την ψηφοφορία, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι τέτοιο, ειδικά μετά το θόρυβο που
0: ακριβώς
1: έχει σηκωθεί. Αν η πρόταση όμως καταψηφιστεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί με νέα πρόταση. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω.
0: Διαβάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει η Ρένα Δουρού, όταν πρότεινε κιόλας την κυρία Κρήτα για να αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου, το βρίσκω λίγο δύσκολο να την αντικαταστήσει.
1: Δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί εντωμεταξύ επίσημος.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια η κυρία Κρήτα, είναι μαχητική, δραστήρια συνάδελφο στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της δημοκρατίας, η Έλενα Κρήτα μπορεί να εισφέρει πολλά, και της ευχήθηκε μάλιστα και σιδεροκέφαλη η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχέση με την συμπεριφορά, με την.
0: με όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όσα έχουν υποθεί. Έτσι.
0: Και τους διαπληκτισμούς που κατά καιρούς έχουν ξεσπάσει εντός και εκτός κοινοβουλίου,
1: ναι,
0: με άλλους βουλευτές.
1: Νομίζω πάντως ότι είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Μικρόψυχο.
0: Όταν λες μικρόψυχο.
1: Από την πλευρά της πλειοψηφίας, να μην το υποστηρίξει.
0: Κοίτα, θα συμφωνήσω ότι. Ό,τι και να έχεις, το λύνεις με τον διάλογο. Δηλαδή, αν προκύψει ή αν έχουν προκύψει περιστατικά και διαφωνίες με την κυρία Κρήτα όσον αφορά διάφορα θέματα και χειρισμούς και κουβέντες που έχουν υποθεί εντός και εκτός κοινοβουλίου, τις λύνεις.
1: Ρε παιδί μου, αλλά το
0: δεν είναι
1: στο, τώρα. Υπάρχει το Προεδρείο. Δεν έχει κάποιους. Η εκπροσώπηση στο Προεδρείο βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δύναμη των κομμάτων, ποιος είναι, 1, 2, 3, 5, 5ος αντιπρόεδρος. Λοιπόν, προφανώς μπορεί η πλειοψηφία να μπλοκάρει κάποια πράγματα, όπως μπορεί να μπλοκάρει προανακριτικές, προτάσεις εννοώ. Για προανακριτική, για εξεταστική, προφανώς μπορεί να τον μπλοκάρει. Το θέμα είναι αν έχει νόημα να τον μπλοκάρεις.
0: Ναι, και αν έχει κάνει την πρόταση ένα κόμμα, γιατί να μπλοκάρει την επιλογή που έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Όσον αφορά, συμφωνείς, δεν συμφωνείς με τις απόψεις, γιατί όλοι συμφωνούν με τις απόψεις που έχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής.
1: Όχι,
0: έχουν εκφραστεί
1: με
0: διαφοροποιήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων, είναι επιλογή.
0: Πολύ κακό για το τίποτα.
1: Είναι επιλογή ενός κόμματος. Δεν νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι όπως μιλάει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για θεσμική απρέπεια, θεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Να ανέβει πριν κάνει στην ΔΕΣ Θεσσαλονίκη, πριν κάνει τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι και αυτό μια κοινοβουλευτική απρέπεια. Συγγνώμη, γιατί είναι μια πρόταση του κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και πρέπει να γίνει σεβαστή. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντιδράσεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν το λέω αν είναι γυναίκα ή όχι. Το λέω γιατί
0: δεν έχει σχέση,
1: το λέω γιατί είχε γραφτεί πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Λοιπόν, λίγο
1: δεν
0: πριν
1: ξέρω
0: πάμε,
1: να αλλάξει στάση όμως.
0: Ναι, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε και μια χρηστική είδηση. Γιατί από σήμερα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική τους εγγραφή οι πρωτοετής
1: φοιτητές. Βέβαια, φοιτητές. Να το πεις.
0: Να το πούμε λοιπόν για τα πρωτάκια των πανεπιστημίων.
1: Τι,
0: ωραίο, δεν ακούγεται το πρωτάκια.
1: Τι δεν θα δίνα να έπρεπε να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Τι δεν θα δίνα.
0: Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εμείς με τη χαρτούρα και στηνόμασταν στη γραμματεία. Έλεγε
1: ναι,
0: γραμματεία ανοιχτή 11 με 1 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Το 11 με 1 καλά έκανες και το τόνισες, γιατί τόσο ήταν ανοιχτή.
0: Τόσο ήταν ανοιχτή η γραμματεία τότε. Λοιπόν, πήγαινες με τα χαρτιά σου, στενώσουν στην ώρα. Αν είχες και κάνα χαρτί σου, είπε κάτι, οτιδήποτε κτλ.
1: Ξαναστενώσουν
0: στην ώρα. Αυτά ξεχάστε τα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Άρα, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν οι πρωτοετής φοιτητές να κάνουν τις εγγραφές τους στα πανεπιστήμια της χώρας από σήμερα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή της άλλης εβδομάδας, δηλαδή μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, να έχουν τον οκταψήφιο κωδικό των εξετάσεων του υποψηφίου που είχαν δώσει. Στην περίπτωση που τον έχουν χάσει, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσω συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή, και από εμάς οι καλύτερες ευχές για μια νέα αρχή.
1: Θα κάνω και σε σένα.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Θα κάνω και σε σένα, ναι, την ερώτηση παγίδα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω απαντήσει χρόνια αυτό. Ναι. Θα ήθελες να γύριζες. Βέβαια, σε φιτούλη,
0: ναι,
1: θα ήθελες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελες να γύριζες στο Λύκειο αυτή τη στιγμή, και ας έπρεπε να ξαναδιαβάσεις για να δώσεις τις Πανελλήνιες.
0: Όχι. Πού? Στο Πανεπιστήμιο.
1: Όχι, στο Λύκειο. Να σε γυρίσω κάπου, στη χρονοκάψουλα, θα σε πάω στο Λύκειο. Στο
0: να ξανατραβήξω τώρα αυτά. Που...
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, στο Πανεπιστήμιο.
1: Όχι, προτιμάς δηλαδή η σημερινή ηλικία από το να σε γυρίζαμε πίσω στο Λύκειο. Απλά και μόνο για να μην διαβάσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα το διάβασμα τώρα, εντάξει. Ήτανε κάπως το.
1: Θέλω να το σκεφτείς το διαφημιστικό διάλειμμα,
0: λοιπόν,
1: και να μου απαντήσεις.
0: Εμένα, εγώ έχω μείνει σε μία ηλικία. Όποιος με ρωτήσει τι αισθάνομαι, πόσο αισθάνομαι δηλαδή.
1: Αισθάνομαι
0: 19. Είναι η στιγμή, η κομβική που έχεις συνειδητοποιήσει, έχεις περάσει.
1: Σου συνέβη κάτι 19.
0: Είναι το πρώτο έτος. Έχεις ολοκληρώσει το πρώτο έτος και έχω μείνει σε εκείνη την εποχή. Είναι νομίζω τα καλύτερα, μακράν τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω, 19-25. Λοιπόν, συμφωνώ. Εσύ θα γύριζες πίσω, Γιώργο, ούτε Τζιβελεκίδη, ούτε εσύ στο Λύκειο. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, εγώ αν είναι... δεν υπάρχει επιλογή, παιδάκι μου, να σε πάμε στο πανεπιστήμιο κατευθείαν.
0: Όχι, Χριστιανή μου,
1: η επιλογή σου είναι το σήμερα ή το Λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Αυτό σου δίνω.
0: Εμένα το σήμερα τελείωσε.
1: Αυτή είναι η ερώτηση παγίδα.
0: Άντε, λοιπόν, για πάμε σε διάλειμμα.
1: Εγώ πάω μια χαρά και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό.
2: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, γιατί είδαμε τα δημοσιεύματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καψιμάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είδαμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύματα. Την ώρα που αναζητούνται εναγωνίως λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και λέμε ότι και πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να δημιουργηθούν καινούρια, ότι είναι ουσιαστικά απαγορευτικό το κόστος για να χτίσει κανείς σπίτι.
2: Καταρχήν πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά για να αποπερατωθούν και όσα είναι ημιτελή, για να δώσουν οικονομικότερη πρόταση αγοράς ακινήτου ή και μίσθωσης. Όσον αφορά το κόστος, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα πέντε τελευταία χρόνια, συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τους τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Mm-hmm. Διότι μιλάμε πλέον για τιμές στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους για πολλούς λόγους. 5 και 6 χιλιάδες στα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Φολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Το μέσο όρο πόσο, ο μέσος όρος κόστος κατασκευής, το μέσο όρο.
2: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2, 4.500, συν την εφορία 5.
0: 5.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι ποσοστιαία κόστος,
0: ποσοστιαία για τι αύξηση μιλάμε, κύριε Καψιμάλη, τα τελευταία 5 χρόνια που λέτε ότι είναι.
2: Έχουμε φτάσει και 80%.
1: Σε κάποια υλικά ή συνολικά εννοείται.
2: Συνολικά.
1: Τι έχει ακριβεί, κύριε, στα τούβλα.
2: Το κόστος ήταν 1.000-1.100 ευρώ. Και σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω.
1: Ναι, τι έχει ακριβεί,
2: όλα. Έχει αυξηθεί. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον, διότι τα δομήσιμα είναι ανύπαρκτα, και η παροχή υπηρεσιών, διότι η μεγάλη ζήτηση εργατοτεχνικού προσωπικού από το ελληνικό, το μεγάλο πρόσδεκτο του ελληνικών, στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες. Και μιλάμε για αμοιβές. Ας πούμε, ένας γυψοτεχνίτης μπορεί σήμερα μαζί με την ασφαλιά του να μας κοστίζει πάνω από 200 ευρώ την ημέρα.
0: Τι έγιναν οι εργατοτεχνίτες δηλαδή τα τελευταία χρόνια, τι συνέβη?
2: Τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης της Ελλάδος, της οικονομικής κρίσης, έφυγαν για το εσωτερικό και έφυγαν για βόρειες χώρες. Σήμερα, να ξέρετε, μιλάμε από τη Βαρσοβία. Εγώ είμαι στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Λοιπόν, και εδώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Γιατί είχε παγώσει η οικοδομή τότε και είχαν φύγει.
2: Ακριβώς.
1: Είχε παγώσει ο κλάδος.
2: Για 10 χρόνια δεν μπορούσε να αντέξει ο άλλος στην Ελλάδα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εισοδήματα από εκεί που είχε τέλος πάντων ως ειδικός τεχνίτης. Άρα λοιπόν έφυγαν για χώρες που είχαν ανάγκη από τεχνίτες οικοδομών. Αυτοί δεν γύρισαν, διότι όπως ξέρετε οι αμοιβές στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από τις αμοιβές της Ελλάδος, παρότι είναι υψηλές πλέον στην Ελλάδα.
0: Τα ημιτελή διαμερίσματα, κύριε Καψιμάλη, τα ημιτελή διαμερίσματα είναι πολλά.
2: Εντάξει, είναι αρκετά και δεν θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να αφήνουμε ούτε ημιτελή διαμερίσματα, ούτε διαμερίσματα κλειστά. Ας δοθούν κίνητρα, διότι, ξέρετε, θέλουμε να ανοίξει κάποιος το ακίνητό του που είναι κλειστό, αλλά το κρατάει κλειστό γιατί έχει προέλθει ο ιδιοκτήτης από μια μεγάλη καταστροφή. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη όταν νοικιάζει ένα ακίνητο. Και γίνονται καταστροφές για διαφόρους λόγους και με τέτοιο τεράστιο κόστος ανακατασκευής και ανακαίνησης ενός σπιτιού, δεν έχει ο άλλος και να το ανακαινήσει για να το ξανανοικιάσει.
1: Η ανακαίνιση, το κόστος είναι το ίδιο που μας είπατε για την κατασκευή. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, το κόστος ανά τετραγωνικό είναι το ίδιο κατασκευή από την αρχή και ανακαίνιση?
2: Όχι.
1: Πόσο είναι η ανακαίνιση?
2: Το κόστος από την αρχή συμπεριλαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, εξικαφές.
1: Ναι, όχι. Το λέω ανά τετραγωνικό, πόσο είναι η ανακαίνιση.
2: Είναι περίπου 1.000-1.200, 1.500, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει κάποιος να φέρει το ακίνητό του.
0: Ανακαινίζουν τα διαμερίσματα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα έστω για να τα βγάλουν είτε στην μακροχρόνια μίσθωση είτε κάποιοι και στη βαρχιχρόνια?
2: Μαζικά όχι. Αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο, τέλος πάντων, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά μπορώ να πω για ανακαινήσεις. Θα είναι ένα κίνητρο για να ανακαινιστούν κάποια σπίτια, γιατί σημειωτέων πλέον και τα νίκια είναι πολύ υψηλά και αρχίζουν να έχουν ενδιαφέρον και για τους ιδιοκτήτες.
0: Πάμε και εκεί τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Ήτανε...
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, με συγχωρείτε.
2: Πώς να επενδύσεις χρήματα για να εισπράξεις την επένδυση μετά από 15-20 χρόνια.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές πώλησης συμπαρασύρουν και τα ενίκια και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να έχουμε ενίκια που πρέπει να δώσει ο άλλος το 50% του εισοδήματός
1: ναι,
0: του για να
1: κατοικήσει
0: μέσα.
1: Ελισάβετ, για να προσθέσω κάτι. Ακούστε, το γεγονός,
2: είναι,
1: συγγνώμη,
2: είναι απλή
1: κύριε...
2: οικονομία.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, να προσθέσω το εξής.
2: Είναι απλή οικονομία. Μου κοστίζει ακριβά, θα πρέπει να έχω μια ανταπόδοση επί της 100 στην απόδοση της επένδυσης που κάνω. Αφού λοιπόν μου κοστίζει ακριβότερα από πριν 10 χρόνια και το ενίκιο θα ακολουθήσει την ακριβότερη αυτή επένδυση που κάνω.
1: Ωραία, άρα το νεόδμητο έχει αυξηθεί η τιμή του προφανώς η πώληση. Αφού έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής, έχει αυξηθεί και η τιμή του νεόδμητου. Σωστά.
2: Εννοείται.
1: Αυτό το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή του νεόδμητου δεν συμπαρασύρει και τα παλαιότερα ακίνητα. Προφανώς αυξάνει και η τιμή των παλαιότερων ακινήτων.
2: Είδατε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Ενώ στην πώληση.
2: Παρασύρει φυσικά γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση και τα παλαιότερα και ποιοι κερδίζουν στα παλαιότερα, να λέμε και αλήθειες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κατασχέσει χιλιάδες ακίνητα έναντι πινακίου φακής και σήμερα τα πουλάνε λίγο πιο κάτω από τα νεόδμητα. Απλά να πούμε λοιπόν ότι κατασχέθηκαν χιλιάδες ακίνητα για 20 και 30.000. Και σήμερα για τα ίδια κίνητα ζητάνε 200 και 250 χιλιάδες.
0: Μοιάζει λίγο σαν να κόβεις ένα κεφάλι και να ξεπετάγονται 2-3, κύριε Καψιμάλιο, όλο αυτό. Δηλαδή πάμε να λύσουμε το στεγαστικό κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και στην πορεία φαίνεται ότι το ένα συμπαρασύρει τ' άλλο και τελικά ανεβαίνουν οι τιμές και των παλαιών.
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρόταση για την αποκτήση του υπευθύνου. Θέλουμε να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα για μας προσωπικά τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα θέλαμε. Αλλά εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες για την κοινωνία τι συμβαίνει. Ναι. Δώστε και νέα κίνητρα φόρο απαλλαγής να ανοίξουν τα παλιά ακίνητα να εξισορροπήσει η αγορά.
0: Μάλιστα. Για να ξεμπλοκάρει λοιπόν, γιατί τα παλιά ακίνητα από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολλές χιλιάδες, τα οποία έχουν μείνει τα κλειστά. Κάποια που έχουν μείνει κλειστά και ο κόσμος δεν θέλει να τα βγάλει στην.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς ένα παλιό ακίνητο 70 τετραγωνικών στα Πατήσια. Για να το ανακαινήσετε, θέλετε 20, 25, 30.000. Εάν εισπράξετε από πλευρά ενοικίου το ενίκιο που εισπράτατε πριν 10 χρόνια, δηλαδή 350-400 ευρώ, θέλετε 20 χρόνια για να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Οπότε γιατί να τον εκδημήσετε, γιατί να τον νοικιάσετε. Στην πληροφορία, έτσι.
0: Και στο μεταξύ θα πρέπει να κάνω και νέα ανακαίνιση προφανώς μέσα στην 20ετία.
2: Εννοείται. Και επειδή δυστυχώς στη χώρα μας όλα κινούνται πρόσκαιρα, μιλάμε τώρα για την πρώτη συμμογενή χώρα στην Ευρώπη, την έκτη στον κόσμο, ανακαινίζουμε τα παλιά ακίνητα, μετά το φέροντα οργανισμό, που στα παλιά ακίνητα ο φέρον οργανισμός ουσιαστικά δεν έχει καμιά ισχύ απέναντι σε ένα σεισμό. Δηλαδή θα μας προκύψει πάλι ένα πρόβλημα στο σπίτι από ένα σεισμό, δεν λέω θα πέσει, λέω θα ραγίσει και θα πρέπει πάλι να κάνω ανακαινήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, μία ερώτηση. Τι θεωρείτε στις, είναι λίγο άσχετη, αλλά επειδή πολλές φορές μας έχουν στείλει το συγκεκριμένο, με αφορμή τις αγγελίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, τι είναι νεόδμητο? Γιατί κάποια στιγμή με στην κρίση, επειδή είχε παγώσει η οικοδομή, λέγαμε νεόδμητα δεκαετίας.
2: Νεόδμητο είναι αυτό που ξεκίνησε και χτίζεται αυτή τη στιγμή από την αρχή. Με νέο αντισεισμικό.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστών, τον κύριο Καψιμάλη. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε την
6: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
7: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
8: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
9: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο, όπως είπα, αλλάζει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ακολούθως θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά έχουν ταφθεί στις λάσπες, με τις ζημίες σε σπίτια και υποδομές να είναι ανυπολόγιστες. Σε επιχείρηση κατάρριψης μη επανδρομένων αεροχημάτων συμμετείχαν ελληνικοί Patriot στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στην υποστήριξη αεράμενας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Λάρισα, καθώς άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καταγράφονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 43χρονο αλλοδαπό στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 3 τέρματα του Mbappé και 1 του Vinicius, η Real Madrid της επικράτησε με 4-1 τη Sociedad, διπλασιάζοντας τις νίκες της σε ισάριθμα παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία, και εσύ μη θα κάτσεις επιτέλους στην καρέκλα σου να αρχίσουμε, διότι έχουμε αφήξεις, έχουν έρθει στο σταθμό εδώ διευθυντές κτλ. Πρέπει λίγο να, να συμπεριφερθείς αναλόγως.
1: Τι σημαίνει διευθυντές κτλ.
0: Διευθυντές. Δεν είναι ένας μόνο διευθυντής, υπάρχουν διευθυντάδες που λέω κι εγώ. Άρα πρέπει να συμπεριφερθείς αναλόγως. Μην μου κάνεις εδώ πέρα πηγαδάκια απ' έξω και τα σχετικά.
1: Δεν κάνω πηγαδάκια.
0: Έλα, έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Και ο Αντώνης και στον κλάβα του ταξί χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και για την κίνηση. Είδες παντού.
0: Όταν εννοείς για την κίνηση, δηλαδή αυτό το GPS που λέμε. Βάζεις Google Maps και βλέπεις που έχει κίνηση. Πού είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε όλο αυτό.
1: Να σου πει που δεν έχεις. Αφού δεν μπορεί, Αντώνη, δεν μπορεί αυτό. Πώς το κάνετε αυτό. Πού τη χρησιμοποιείς.
0: Μόνο εσύ θα τη χρησιμοποιήσεις για να ανακαλύψεις τα ζουζούνια στον κήπο
1: σου. Για το real time, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως όλοι οι αυτοκίνητα τους δεν έχουν το πολύ απλό που κατεβάζουν.
1: Το απλό.
0: Ναι, αλλά σου δείχνει το πολύ απλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη θα χρειάζεται με την κίνηση. Για μπας και βρεις κάποια διέξοδο. Σου πει πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Με συγχωρείς.
1: Που προσγειώνεται και παντού εξάλλου.
0: Ακόμα. Α, μπράβο. Είναι και οικονομικό. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Προσγειώνεται παντού. Οικονομικό δεν είναι.
1: Αλλά προσγειώνεται παντού.
0: Ναι. Τι να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κίνηση όταν έχουν.
1: Μπορεί να κάνει κάμπινγκ για παράδειγμα σε μία παραλία και να σου έρθει δίπλα το ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι πιο πιθανό από το να βρεις εσύ διέξοδο στο λεκανοπέδιο Αττικής και να φύγεις από άλλο δρόμο, θέλω να σου πω.
1: Άντε σκέψου τώρα να είσαι με τη σκηνή σου σε μια ανοργάνωτη παραλία και να σου σκάσει το ελικόπτερο δίπλα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις και απλό μπάνιο να κάνω στην παραλία.
1: Και να μην ξυπνήσεις από τον ήλιο, να ξυπνήσεις από το. Τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν είναι πουλάκια.
0: Έχει σηκωθεί όλο το σύννεφο.
1: Και η σκηνή σου μαζί.
0: Και σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει. Η σκηνή σου έχει βρεθεί γύρω στα 100 μέτρα. Παραδείγματος χάρη, δεν την είχα βάλει ακριβώς εδώ τη σκηνή μου. Μήπως ήπια τόσο πολύ χθες και δεν θυμάμαι.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπής, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασιμή για 50 λεπτά ακόμα.
1: Τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω, δεν είμαι τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώργος Ζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε στο 1831.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου, υποδεχθείτε τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου μαζί με τη Real News και σας δίνουν αναπάντεχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε. Νωρίς το φθινόπωρο, δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια, βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office, τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips and tricks, υλικά και εργαλεία, τεχνικές και φυσικά πολλές, μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Μην είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε μετά την έξαρση του τελευταίου διαστήματος. Υπάρχει ρεκόρ σε κρούσματα, τα οποία όλο αυξάνεται. Όλα αυξάνονται. Έχετε εσείς διαπιστώσει από πού προέρχεται, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης των κρούσματων?
2: Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, καταρχήν για να το βάλουμε στη σωστή του βάση, ήταν πάντα εδώ, έτσι. Όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου και ανάλογα με την χρονιά, όπως και το 2018, ήταν πολύ, πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη είμαστε αρκετά πίσω από το 2018. υπάρχουν πάντα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου. Το τι συνέβαλε και έχουμε αύξηση φέτος, γιατί περίπου αντίστοιχη αύξηση έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες, είναι κυρίως το γεγονός του θερμού χειμώνα που ακολουθήθηκε από μία άνοιξη με αρκετές βροχές, η οποία ευνόησε την επόαση των προνύφων και των κουνουπιών.
0: Μήπως έπρεπε λοιπόν, επειδή το ξέραμε, το είδαμε ότι είχαμε έναν πιο θερμό και υγρό χειμώνα, να έχουμε κάνει ψεκασμούς νωρίτερα ή να έχουμε κάνει πιο στοχευμένους ψεκασμούς? Μήπως κάτι έγινε λάθος, θέλω να πω, στην προετοιμασία?
2: Ο ΕΟΔΗ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράση και ένα πρόγραμμα ψεκασμών, το οποίο πρέπει να γίνει από τους Δήμους και την περιφέρεια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που τους έχουμε αναφέρει. Φέτος έγιναν οι ψεκασμοί, όπως έχουν γίνει και τις προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα τώρα, και κυρίως λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων, γιατί το πρωτόκολλο είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο κρούσμα γίνεται νέος ψεκασμός στην περιοχή, έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Περισσότεροι πόσο?
2: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ψεκασμοί στη δική μας αρμοδιότητα, είναι γύρω στους 30-35%
0: περισσότεροι. Περισσότεροι και στη σωστή στιγμή, κύριε Δεμιστοκλέος.
1: Αυτό είναι η Ελισάβετ που λέει σωστό, γιατί το θέμα ότι ακόμα και αν γίνονται τώρα είναι αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή.
0: Το λέω και συγγνώμη κιόλας, και με αφορμή και την ανακοίνωση που έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Λέει ότι δεν μπορεί, λέει, η αντιμετώπιση του ιού να αρχίζει όταν εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Αφήνει εχμές ουσιαστικά.
2: Αν με ρωτάτε για τους Δήμους, αν έχουν εκτελέσει όλοι ακριβώς το πρόγραμμα των ψεκασμών εκεί που θα έπρεπε να τον εκτελέσουν, υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που μπορεί να μην το έχουν κάνει αυτό. Αλλά ότι έχουν γίνει οι ψεκασμοί, έχουν γίνει οι ψεκασμοί. Δεν είναι ότι έχουν ξεφύγει σε αυτό. Δηλαδή, σας λέω, και στην Ιταλία αντίστοιχη αύξηση κρουσμάτων έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέος, να πάμε λίγο και σε αυτή την κόντρα που ξέσπασε με τον Παύλο Πολάκη, γιατί είδαμε ότι άσκησε κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έδωσε και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ΜΕΘ και το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά και τα κτηριακά έργα και τα έργα ανακαίνησης και αναβάθμισης που έχουν γίνει στα νοσοκομεία, λέγοντας από τη μία ότι τα επιπλέον κρεβάτια στις εντατικές ήταν κυρίως από δωρεές και ότι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, είναι ουσιαστικά λιγότερο από ότι ήταν το 2019 όταν σας παρέδωσαν τη διακυβέρνηση.
2: Ναι, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, παρόπου η απάντηση δόθηκε και δόθηκε με στοιχεία. Και να πω κάτι λίγο στην αρχή. Δύο πράγματα. Ο κύριος Πολάκης έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Κριτική όμως να βασίζεται σε πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους οποίους να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και το δεύτερο, εμείς δεν λέμε, και προσωπικά δεν θα πω ποτέ, ότι το ΕΣΥ είναι τέλειο. Λέμε κάτι απλό, ότι το ΕΣΥ αλλάζει. Και αυτό σας το λέω και ως γιατρός που δουλεύω στο σύστημα υγείας. Η θέση μου είναι στο Πέδωνα Αγίας Σοφίας. Είμαι εκεί από το 2002 που τελείωσα την ιατρική σχολή και δεν μπορεί κανείς, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΚΚΕ, να μην πει το απλό. Το ΕΣΥ αλλάζει. Το ΕΣΥ βελτιώνεται. Μπορεί κάποιος να το ήθελε να βελτιωθεί περισσότερο, μπορεί να θέλαμε να είχαμε πολύ διαφορετικά και να μιλάει σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο, αλλά το ΕΣΥ αλλάζει και το ΕΣΥ βελτιώνεται. Και γι' αυτό το γεγονός είναι που την απάντηση δόθηκαν με τα στοιχεία. Από τέτοιες μονάδες ΜΕΘ είχαμε 557 το 2019, 914 είχαμε το τέλος του 2025. Το ΕΣΥ ακόμη και στην ανάπτυξη του κ. Πολάκη το λέει. Το λέει και ο ίδιος, ότι έχουμε περισσότερο προσωπικό τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Αν δείτε τα στοιχεία, και ο ίδιος ο Πολάκης το λέει. Λέει ότι έχουμε λιγότερους μόνιμους.
0: Μόνιμους, ναι.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Το επικουρικό προσωπικό είναι ο τρόπος να παίρνουμε γρήγορα προσωπικό στα νοσοκομεία. Όσοι είναι επικουρικό προσωπικό από το 2019, δεν έχει σταματήσει σύμβαση κανενός. Κανενός. Και δεν, αυτή η διάκριση της δουλειάς κάποιου, αν είναι μόνιμο ή επικουρικό προσωπικό, λες και είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζομένων, αυτό φαντάζομαι δεν εξυπηρετεί και το αφήγημα της αριστεράς.
1: Όχι, εντάξει, αλλά υπάρχει μια διάκριση. Θέλω να πω, μιλάτε εσείς για αύξηση συνολικού προσωπικού.
2: Όλοι αυτοί θα γίνουν μόνιμο προσωπικό.
1: Ωραία, ποιο είναι το πλάνο για τη μονιμοποίησή τους, λοιπόν?
2: Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο και φέτος, έχουμε 8.000 μόνιμες θέσεις. τις οποίες κάθε φορά που υπηρετήσουμε τις μόνιμες θέσεις, είναι εξαιρετικά συντηρητική τους πλειοψηφία καλύτερη από το επικουρικό προσωπικό. Ναι. Άρα η χώρα βγάζει θέσεις της επικουρικού προσωπικού, ναι, δηλαδή φέτος η χώρα έβγαλε θέσεις μόνιμου προσωπικού, θα καλυφθούν από το επικουρικό και έχει και 3.000 θέσεις επικουρικού παραπάνω, που θα είναι η αύξηση η οποία θα δοθεί, θα καλύψει τις αξιοδοτήσεις, τις αποχωρήσεις και η αύξηση η οποία θα έχουμε του προσωπικού.
0: Σε τι βάθος χρόνου το επικουρικό προσωπικό θα γίνει μόνιμο ουσιαστικά?
2: Συνήθως μετά από 3 με 5 χρόνια, κάποιος που είναι επικουρικό προσωπικό, εξαρτάται αν είναι γιατρός, αν είναι νοσηλευτής, είναι το οποίο γίνεται μόνιμο προσωπικό.
1: Κύριε
2: Θεμιστή, δηλαδή εντός του 2026 έχουμε 9.000 μόνιμες θέσεις. Δηλαδή αυτές καλύπτονται από το επικουρικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα, δεν παρεμπόδιζει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό.
1: Ωραία, μια
2: και λόγος που δεν είναι, ο λόγος, ναι, που δεν είναι ότι μία θέση, επειδή ακολουθεί τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, άσχετα αν έχουμε κάνει τις βελτιώσεις εκείνες και έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν ξαναρχίζουμε από την αρχή, παίρνουμε από τους αναπληρωτές κτλ. Μια διαδικασία προκήρυξης του ΑΣΕΠ έχει ένα λογικό χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ούτε ο ΑΣΕΠ φταίει. Έτσι είναι η διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι είναι η διαδικασία. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας παίρνει επικουρικό προσωπικό για να καλύψει. Και στη συνέχεια αυτό το επικουρικό προσωπικό γίνεται μόνιμο.
1: Μια που βρισκόμαστε στο προσωπικό και αναφέρεστε και στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου λέτε υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις. Γενικότερα το πρόβλημα της επιστελέχωσης στα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι διαχρονικό. Τι συγκεκριμένα κίνητρα θα δώσετε, σχεδιάζετε να δώσετε νέα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και άγονες περιοχές?
2: Πρώτο κράτουμε. Συμφωνούμε ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό και έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχε ποτέ το

0: τρόπου φορολόγησης των εφημεριών, που σημαίνει πάλι αύξηση του εισοδήματος, και πολύ σημαντικά κίνητρα στις άγονες περιοχές, που μπορεί για κάποια άγονη περιοχή τύπου Α, όπως την ονομάζουμε, ή συγκεκριμένη ειδικότητα, να φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με τις αλλαγές που έχουμε με το ιδιωτικό επάγγελμα, με τις άλλες αλλαγές που έχουμε φέρει στις εργασιακές σχέσεις στα νοσοκομεία, έχουν κάνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Δεν έχουν λυθεί όλα, το ξαναλέω, γι' αυτό άρχισα. Αυτό που σας είπα και στην αρχή. Έχουμε 300 θέσεις που μόνιμα βγαίναν άγονες από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση. Έχουμε καλύψει τα 2/3. Έχουμε καλύψει όλες? Όχι. Γι' αυτό σας δίνω και τα στοιχεία. Μάλιστα. Στοιχεία. Έχει όμως μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Κλίνες ΜΕΘ. Νομίζω στην απάντησή σας λέτε ότι το 2025 λειτουργούσαν 914 κλίνες ΜΕΘ. Σωστά. Λοιπόν, από αυτές τις κλίνες αυτή τη στιγμή πόσες είναι 100% λειτουργικές με το απαιτούμενο εξειδικευμένο νοσηλευτικό κεντρικό προσωπικό να κλείνει? Όλες.
0: Το 2025 που είναι η στιγμή της φωτογραφίας που τράβηξε τα στοιχεία είναι όλες είναι λειτουργικές, ναι.
2: Άρα δεν έχουμε κλειστές κλίνες, κρεβάτια που δεν χρησιμοποιούνται σε ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Το σύστημα έχει άλλες περίπου 166 κλίνες, mm-hmm. τις οποίες μπορεί να ενεργοποιήσει όπως είχαμε κάνει κατά το διάστημα της πανδημίας.
2: Σε έκτακτες ανάγκες δηλαδή.
0: Η χώρα έφτασε το 2021 στο πικ του κορονοϊού στις 1200 κλίνες, αν θυμάστε. 1236, mm-hmm. αν λέω καλά το αριθμό. Η χώρα έχει άλλα 166 κλίνες, οι οποίες μπορεί να μετατρέψει. Και αν μου πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε και άλλες κλίνες με διαπάντηση, θα σας δώσω είναι ναι, χρειαζόμαστε. Αλλά ήταν 557, είναι 914, είναι 900 κλίνες. Αν του χρόνου μπορέσω να τις κάνω 950, ναι, είναι μια βελτίωση. Και μιλάμε σε ένα σύστημα που για 20 χρόνια δεν είχε κουνηθεί βελόνα, έτσι. Είτε ονομαζόταν προσωπικό, είτε ονομαζόταν να αλλάξουμε κάτι, όπως και τα υπόλοιπα που γράφω.
2: Πάμε και στα κτηριακά έργα για να προλάβουμε, επειδή είναι και 22 η ώρα, γιατί εδώ σας κατηγορεί ο κύριος Πολάκης ότι ουσιαστικά έχουν υπερτιμολογηθεί οι ανακαινήσεις και από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έπρεπε να πάρετε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 40 εκατομμύρια λέει δόθηκαν για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα...
0: Από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία την τελευταία πενταετία δόθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια στον εξοπλισμό. Fact. Δεύτερο. Στον κύριο Πολάκη δεν αρέσει οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία ας το κρίνουν οι πολίτες. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Προσπαθεί να μηδενίσει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλει να μηδενίσει, είναι τακτική του κύριου Πολάκη. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Λέει ότι ο ασθενής.
2: Ναι, διαχωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω τον εξοπλισμό, σωστά. τον τεχνολογικό, από το να βάψεις έναν τοίχο ή να κάνεις κάποια άλλη εργασία.
0: Θα απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Τα 250 εκατομμύρια αφορούν τον εξοπλισμό, που είναι τα 40 εκατομμύρια που λέει. Την τελευταία πενταετία, από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουν δοθεί σε εξοπλισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερα από 250 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
0: Έχετε πάει στα ΤΕΠ του Αττικού. Τα ΤΕΠ του Αττικού, το μισό κτίριο είναι καινούριο, από κολόνες, από τη γη. Και το άλλο είναι εκ θεμελίων ανακαίνιση. Ο κύριος Πολάκης μπορεί να το ονομάζει σοβαρή. Μπορεί να το ονομάζει ό,τι θέλει στην προσπάθειά του να ξαναβγεί, να προκαλέσει εντύπωση, να τον ακούσει ξανά ο κόσμος, οτιδήποτε άλλο. Ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό.
1: Ναι, το βέβαια στα ΤΕΠ το ένα θέμα είναι η ανακαίνιση. Ναι.
0: Στο Σωτηρία έχουμε κτίριο 6.000 τετραγωνικά, 3.000 τετραγωνικά ολοκαίνουργο. Τα ΤΕΠ όταν ανακαινίζεται ή όταν ανακαινίζεται ένα κέντρο υγείας, μένουν μόνο οι κολόνες. Τώρα μπαίνουμε και σε τεχνικούς όρους. Αλλάζουν τα ηλεκτρολογικά, τα μηχανολογικά, αλλάζουν όλοι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο σε αυτό.
1: Ναι. Επειδή η ανακαίνιση είναι το ένα θέμα, το δεύτερο όμως είναι ο χρόνος αναμονής.
0: Ναι, ο χρόνος αναμονής σε 9 ώρες τα επίγοντα είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσε, τα οποία είναι αμήλικτα. Ειδικά στα χρόνια του κυρίου Πολάκη, γιατί δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Ναι. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν είχαμε τα απαιτούμενα εργαλεία, εννοούμε χρήματα. Ή τις λίστες για το χειρουργείο, εμείς τις φτιάξαμε χειρόγραφα ή σε Excel ένα νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Η χώρα το 2019 είχε λίστες αναμονής, ο κ. Πολάκης έφτιαξε τη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Ο κ. Πολάκης την έφτιαξε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Η ιδέα για τη λίστα αναμονής

0: χειρουργία είναι του κυρίου Μπολάκη. Αυτός έβγαλε τον νόμο, την υπουργική απόφαση, την εφάρμοσε. Ήτανε σε κάποια νοσοκομεία χειρόγραφες, στις καλύτερες των περιπτώσει, εξέλθε κάθε νοσοκομείο, που δεν μπορούσε κανείς να δει αν λίγο πιο πάνω, ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο, ο ίδιος ασθενής είχε ξαναμπεί. Και η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, έχει κάνει πρόγραμμα και ξέρει πού, πόσοι και πόσο περιμένουν.
1: Ναι, πάντως πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι σε κάποια στα νοσοκομεία αιχμής και τις ημέρες των εφημεριών πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη. Γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία
2: των εγώ πολιτών προσωπική, στα μεγάλα νοσοκομεία που σπέβουν. Εμπειρία, ναι. Κύριε Θεμιστοκλέους, πριν από λίγους μήνες για την μητέρα μου που τη συνόδευα, που είναι ηλικιωμένη στον Ερυθρό Σταυρό, 8,5 ώρες.
0: Πάμε.
2: 8,5 ώρες.
0: Χρόνος αναμονής στα επίγοντα, 9 ώρες ήταν πριν από ένα χρόνο. Στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν σας λέω πριν, στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 9 ώρες. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής, γιατί πλέον καταγράφεται, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι λιγότερο από 4,5 ώρες.
2: Εγώ σας καταθέτω τη δική μου εμπειρία και μάλιστα σας λέω και το νοσοκομείο και σας λέω ότι ήταν πριν από λίγους μήνες.
0: Ναι, να σας απαντήσω λίγο ως γιατρό, γιατί πολλές φορές μου λένε και εμένα περίμενα 8 ώρες. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω στη δική σας περίπτωση, αλλά πολλές φορές μέχρι να περάσει ο ασθενής από 6-7 διαφορετικές ειδικότητες και 20 λεπτά ή μισή ώρα να βάλετε στο καθένα είναι 3-4 ώρες. Εγώ είμαι νευροχειρουργός και μπορούμε να δούμε ένα ασθενή και να του πούμε θα σε ξαναδούμε σε 2 ώρες και σε 4 ώρες. Ο χρόνος παραμονής του στα επίγοντα είναι 9 ώρες. Ο χρόνος παραμονής ενός ηλικιωμένου στα επίγοντα με πρόβλημα αρτηριακής υπέρτασης αφυδάτωσης μπορεί να έχει κάνει εξετάσεις, να έχει μπει ο ρός να ενυδατωθεί. Τώρα μπαίνω, συγγνώμη, σε ιατρικούς όρους και να του είπαν οι γιατροί θα σε ξαναδούμε σε 4-5 ώρες. Η βραχία νοσηλεία ή περίμενε εδώ και να δούμε αν θα αποφασιστεί, αν θα γίνει εισαγωγή, αν θα πας σπίτι. Αυτό το να περιμένει κάποιος στα επίγοντα, αν είναι σε αυτή τη διαδικασία ολόκληρης της εξέτασης, της παρακολούθησης, 3-9 ώρες, έχω δουλέψει και στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει χώρο επίγον των περιστατικών που ένα περιστατικό αρκετά ειδικά περίπλοκο, δύσκολο, μπορεί να μπει και να φύγει σε μισή ώρα. Έτσι είναι ο χώρος των επιγόντων, έτσι λειτουργεί το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, και μία κουβέντα για το παιδιατρικό, για τη Θεσσαλονίκη, για το παιδιατρικό στο Φίληρο και το ογκολογικό και να κλείσουμε. Απλώς έχουμε ένα λεπτό μόνο.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα από τα 3 νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζει αυτή τη στιγμή αυτήν πολύ μεγάλη δωρεάν. Ένα νοσοκομείο το οποίο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων χωρίς καμία υπερβολή σε παγκόσμιο επίπεδο, μονόκλινα δίκλινα δωμάτια. Και θα κλείσω με την υποχρέωση τη δική μας για την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και ήδη οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί από τώρα πριν καν να αρχίσει η λειτουργία και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα 2 μέρη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη. Στη Θεσσαλονίκη ακόμη και θέσεις ΔΕΠ έχουν προκηρυχθεί και έχουμε ήδη προσλάβει τους γιατρούς που θα μετακινηθούν με το που θα ανοίξει το καινούργιο νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους
1: και τον Υπουργό Υγείας.
2: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
7: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
6: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόσθεσε ότι η πόλη μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας Σαουδικής Αραβίας μία επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολύ αισθαντική, πολύ ρομαντική μουσική.
1: Σπονιχεράκια
0: είναι. Είναι σε άλλο.
1: Μια άλλη Ελισάβε.
0: Σε άλλο mood είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Και εσύ να δεις τι mood είσαι.
0: Μα εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό με το μαγκαζίνο, καταλάβες τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Στο μαγκαζίνο πρέπει να είσαι σοβαρός, μετρημένος. Εντάξει, την εκπομπή τώρα.
1: Καταπιέζεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν καταπιέζομαι.
1: Ελευθερώσου.
0: Απλά είναι τελείως διαφορετική διάθεση.
1: Αύριο θα σου κάνω και πάρτι.
0: Τι, α, είναι το αποχαιρετιστήριο γιατί τελειώνουν οι εκπομπές.
1: Όχι, δεν είναι Παρασκευή.
0: Α, το περίμενες πως και πως νόμιζα να τελειώσω.
1: Είναι Παρασκευή. Όχι, βέβαια, λίμωνο. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελατής Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Επίσης, να σας πω για τις προσφορές της Real News που και αυτή την Κυριακή έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μία ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού σας και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Ενημερωνώ όμως την πυροσβεστική για μία φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χίου Νεβόρια. Γύρω στις 11 και 4 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα και υπάρχουν και υδροφόρες που συνδράμουν από τον Δήμο Χίου. Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό ή υποδομές. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4. Επίσης, έχουμε ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα. Ένα άτομο παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, μεταφέροντας 68 επιβάτες. Λοιπόν, ανασύρθηκε ο άνδρας χωρίς αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Λοιπόν, από νωρίς σήμερα ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ αστείου και σοβαρού βέβαια, αλλά τώρα θα το σοβαρέψουμε λίγο και όλα αυτά γιατί διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το κείμενο που δημοσίευσε ο Bill Gates, γνωστός σε όλους μας γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, ούτε λίγο το πολύ μιλάει για την σοβαρή απειλή που αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και δεν αναφερόμαστε μόνο στις θέσεις εργασίας, αλλά και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί με το δικό του σκεπτικό ο Bill Gates. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πίτα, είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά αυτόν τον καιρό είμαι λόγω αφιπηρέτησης, ναι, κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανησυχήσαμε λίγο με αυτά, ναι, που διαβάσαμε όταν τα ακούμε κιόλας από το στόμα του Bill Gates, του ανθρώπου που μέχρι πρότινος ακολουθούσε τη δική του επιθετική τακτική όσον αφορά την τεχνολογία και την επανάσταση, να εκφράζει ανησυχία και όχι μόνο για το ότι θα χαθούν, το θεωρεί δεδομένο ο ίδιος ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν θεωρεί εξίσου δεδομένο ότι θα καλυφθούν με κάποιον τρόπο, αλλά ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι απειλή και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως εξηγεί.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέει η κυριολεκτική έτσι είναι βάσιμα. Απλά δεν σημαίνει ότι και τα λογικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν έτσι, ότι τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν προς την κατεύθυνση την οποία λέει η ίδια. Πρώτα απ' όλα ξεχνάει το γεγονός και ξεχνάμε και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και πάρα πολλά καλά. Είναι τόσο πολύπλοκος ο κόσμος σήμερα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, απλώς για να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε την πολυπλοκότητα του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα έχουμε προφανώς προβλήματα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στο βάλι της ρύθμισης. Και εδώ είμαστε πολύ πίσω, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την τρέχουσα προεδρία δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και εξαιτίας αυτού η κίνδυνη είναι μεγάλη.
1: Ναι, η κυρία Πιντά, παλαιότερα, ενώ πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησε τέλος πάντων η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρχε μία φοβία στον απλό κόσμο, σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τώρα όμως έχει εξαπλωθεί και στους επιστήμονες, στους ειδικούς, αυτή η τεχνοφοβία?
2: Αυτό ήταν από παλιότερα. Τεχνοφοβία επιστημονική. Την είχαμε δει πρώτα απ' όλα περίπου στις αρχές του δεκαετίας του 50, όταν οι επιστήμονες φοβόντουσαν ότι η πυρηνική ενέργεια θα ξεφύγει και θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Αυτό ευτυχώς δεν έγινε. Τώρα έχουμε μια νέο τύπου τεχνοφοβία και μεταξύ των επιστήμονων της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ καλούς επιστήμονες και έχει βάση αυτή εδώ πέρα τεχνοφοβία με την έννοια ότι αν δεν ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όντως μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Ποια δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιόπλο, για δημιουργία νέων βιόπλων, για νέες μορφές τρομοκρατίας, για νέες μορφές οικονομικής απάτης, διαδικτυακής απάτης. Αν σας τα απαριθμίσω, όσες είναι οι καλές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, άλλες τόσες θα μπορούσαν να ήταν και κακές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε πίσω στο να χειριστούμε αυτούς εδώ πέρα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή.
0: Άρα γιατί δεν έχουν αντιληφθεί το μήνυμα, θέλω να πω, οι ηγεσίες, και δεν μιλάω τώρα για την δική μας, μόνο μεγάλων κρατών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν στους κόλπους τους και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, δεν έχουν αντιληφθεί μάλλον πλήρως τον κίνδυνο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και από αυτά που λέει ο Bill Gates, ότι δεν έχουν ληφθεί όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας που θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Κοιτάξτε, έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα μάλιστα, αλλά διάφοροι συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ψάχνουν για το επόμενο τρισεκατομμύριο δολαρίων. Οπότε ο στόχος τους είναι προς τα εκεί. Οι ορισμένες κυβερνήσεις είναι τεχνοφοβικές και δεν θέλουν να πάρουν τέτοια μέτρα οι ίδιες και απ' την άλλη βλέπουν ότι οι μέτρα τα οποία θα πάρθουν ενδεχομένως θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην τεχνολογική τους στην υπεροχή, στην αμερικάνικη τεχνολογική υπεροχή για παράδειγμα. Άρα η λογική τους είναι μην πειράζει τις εταιρείες τους. Και αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι ευχάριστο, γιατί πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν φτάνει μόνο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Gates, η εθελοντική ρύθμιση που τη χρειάζονται και οι ίδιες εταιρείες για να ρυθμίσουν το ρίσκο τους. Χρειάζεται κανονική, διακρατική μάλιστα ρύθμιση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τα καλά και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά μπορεί να αυτοκτονήσει κατά λάθος.
1: Μάλιστα. Μία διπλή ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι, πόσο πιθανό μάλλον, γιατί έχει κάνει άλματα η τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με συνέστηση, με τεχνητή συνέστηση. Και πώς μπορεί να επηρεάσει και την κριτική μας σκέψη η χρήση της?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πώς ορίζει την συνέστηση. Η ανθρώπινη συνέστηση δεν θα έχει, αλλά μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου συνέστηση. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή στο να καταλαβαίνει το συνέστημα με το οποίο έχει γραφεί ένα κείμενο, ή μπορεί να είναι πολύ καλή στο να καταλάβει τις εκφράσεις του πρόσωπου. Επίσης, με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια της, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους την αίσθηση ότι έχει συνέστημα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει, είναι ένα μαθηματικό εργαλείο στην τηλεοπτική ανάλυση, αλλά αυτό και μόνο του φτάνει να είναι προβληματικό και επικίνδυνο. Γιατί ορισμένοι πάνε και κολλάνε πάνω και έχουν εικονικούς συντρόφους, τεχνητής νοημοσύνης, τους λένε τα μυστικά τους, και μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και μόνο από το γεγονός ότι ο απλός κόσμος νομίζει ότι η νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη και ότι έχει συνέστημα και ότι έχει συνείδηση.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον θα έπρεπε τα συστήματα της διεθνής νοημοσύνης να λένε ότι εγώ είμαι μηχανή, δεν έχω συνέστημα και απλά είμαι βοηθός σας.
1: Ναι.
2: Αυτό το ελάχιστο θα έπρεπε ήδη να γίνεται.
1: Επίσης, στο δεύτερο όνομα, το πόσο μας σε σχέση με την κριτική μας σκέψη, το γεγονός ότι ειδικά και οι νέες γενιές χρησιμοποιούν όλο περισσότερο το Gemini, το ChatGPT, τα απλά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό μας κάνει γενικά να σκεφτόμαστε λιγότερο. Ισχύει Κοιτάξτε. Κάτι τέτοιο? Γιατί όλα τα έχουμε σε 10 δευτερόλεπτα με ένα κλικ.
2: Αυτό είναι νομίζω ο κίνδυνος. Γιατί αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιήσεις σωστά, σου απελευθερώνουν χρόνο, τον οποίο μπορείς να τον αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τώρα, αν αντί για αυτό το πράγμα και από κακό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, αφήσεις τη νέα γενιά να μην σκέφτεται και ουσιαστικά να τους κάνεις τεμπέληδες, αυτό εδώ πέρα θα είναι καταστροφικό για πολλούς λόγους.
1: Το φοβάστε?
2: Ναι, είναι πολύ υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή και ήδη οι πρώτοι της γενιάς της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, επειδή και λίγο κλέψαν στις εξετάσεις με την νοημοσύνη και λίγο δεν προσπάθησαν, αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους προηγούμενους.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή κιόλας.
2: Ναι. Αν αυτό συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε, πρώτον είναι καταστροφικό για τους ίδιους. Και δεύτερον είναι καταστροφικό γενικά για την ανθρωπότητα, με την έννοια την εξής. Θα είμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια κοινωνία που θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να υπερισχύουν και να καθοδηγούν τις μηχανές. Αν οι άνθρωποι γίνουν πιο βλάκες και οι μηχανές πιο έξυπνες, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο έλεγχος θα χαθεί. Και αυτό επίσης θα ήταν ένα καταστροφικό ατύχημα.
0: Πολύ εύστοχο όλο αυτό. Τώρα, επειδή μας απομένει πολύ λίγος χρόνος, ένα σχόλιο θα θέλαμε, γιατί ακούσαμε όλη την είδηση για την συμφωνία Μαμούθ που επετέχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτή την πολύκροτη δίκη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι λιγότερο από 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες για τον συμβιβασμό. Και το πιο σημαντικό είναι, θα πρέπει να περιμένω, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγές από εδώ και πέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Κοιτάξτε, αυτή ήταν κίνδυνη που ήδη τους είχα επισημάνει το 2021 στην περίοδο του κορονοϊού, όταν έγραφε το βιβλίο μου AI Science and Society. Και δυστυχώς αυτά εδώ πέρα προβλέπτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα κοινωνικά μέσα με έναν εντελώς άνοχο τρόπο και δεν υπήρξαν επαρκείς δικλείδες ασφάλειας, όχι μόνο για τους νέους, αλλά για κάθε ευαίσθητο άτομο, και τα αποτελέσματα τα αρνητικά τα βλέπουμε. Και βεβαίως με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, αυτό είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο για τους νέους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι πρόβλημα και για τις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες γι' αυτό καμιά φορά ζητάνε ρύθμιση, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν το ρίσκο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει η ΜΕΤΑ και ορισμένες άλλες τέτοιες εταιρείες. Μπορεί να παρασύρουν όλον τον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ και να έχουμε μείζον κράχ οικονομικό μαζί με τις υπερυποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι απλά. Υπάρχει ένας συμβιβασμός αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι κάπως και οι πολιτείες, τουλάχιστον αν όχι η κεντρική διοίκηση στην Αμερική, θα πιέσουν την ΜΕΤΑ ορισμένα πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τα likes, όπως οι συνεχείς συστάσεις στους συμμετέχοντες, όπως το όριο, το ημερήσιο όριο στη χρήση, να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Και αυτό θα είναι μια ανάσα, μια ανακούφιση για τις οικογένειες ανθρώπων που βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε την ημέρα στα κοινωνικά μέσα σκρολάροντας.
0: Και δεν είναι μοναδική, είναι ένα ολόκληρο κύμα από ό,τι λένε, από προσφυγές και αγωγές κατά τις ΜΕΤΑ.
1: Περιμέναμε πάντως μεγαλύτερο πρόστιμο, τέλος πάντων. Είναι λίγο μεγαλύτερο ποσό συμβιβασμού, συγγνώμη.
2: Εγώ τι να πω επ' αυτού.
1: Όχι, δεν μπορείτε να πείτε κάτι.
2: Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν και κάνουμε περίφημα πράγματα κοινωνικής μηχανικής. Έχουμε φτιάξει ένα δεύτερο κόσμο πάνω από τον φυσικό κόσμο. Εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας ζουν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και δεν είμαστε φτιαγμένοι σαν άνθρωποι να ζούμε σε δύο κόσμους, και αν δεν το διαχειριστούμε αυτό σωστά σαν ανθρωπότητα, ήδη έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
0: Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε, κυρία Πίτα, ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνοι,
1: σωστά,
0: είμαστε για το φυσικό κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον καθηγητή πληροφορικής.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων, απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλέ, μην είσαι χασάπης. Δεν αφήνει το τραγούδι να παίξει.
1: Ναι, αλλά
0: να
1: έχουμε
0: το
1: πάρα
0: ρεφρέν.
1: Πολλά μηνύματα. Αυτά τα έχω κολλήσει από το Σπύρο Παπαδάκη. Επίσης θέλω να καταγγείλω.
0: Ναι. Ποιον πάλι.
1: Ότι πήγα να του μιλήσω και δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Ούτε ο Μάνος ούτε ο Μπάμπης. Κάθονται και τα λένε έξω οι δυο τους. Έχουν κάνει πηγαδάκι. Λογικό είναι βεβαίως. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα πούνε και στην αέρα.
0: Είναι αντροπαρέα και κάποια πράγματα.
1: Είναι αντροπαρέα. Φυσικά. Μιλάνε για σκούπες ρομπότ.
0: Α, είναι τόσο αντροπαρέα. Μιλούν για σκούπες ρομπότ. Εντάξει.
1: Νοικοκυρέοι. Ούτε μου δίνουν σημασία καν τώρα. Ότι, δηλαδή λέω αυτά τα πράγματα.
0: Μπορεί
1: βγαίνοντας. Φαντάζομαι μιλάνε που πήγε σκούπα ρομπότ κάτω από τον καναπέ.
0: Μπορεί να έχουν να
1: μας
0: δώσουν συμβουλές. Μπορεί να έχουν να μας πούνε κάτι.
1: Τύπο σκύλο, δεν ξέρω. Τι είπε η γάτα. Πώς αντέδρασε.
0: Τους έχουμε επηρεάσει όλους με την τεχνολογία σήμερα.
1: Βέβαια,
0: νομίζω.
1: Μην το συζητά.
0: Μέχρι και σκούπες ρομπότ λοιπόν.
1: Γεια σου, Real Blogger. Καλημέρα. Με πολλά μηνύματα.
0: Πού να πρώτο πεις τώρα καλημέρα. Μέχρι να πεις καλημέρα έχουμε φτάσει
1: σου,
0: να αποχαιρετάμε.
1: Γεια σου Γιάννη από το Ήλιον. Όσους προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Διονύση και δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε την επόμενη φορά για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Δεν το είχα δει το μήνυμα. Καλημέρα στο Μάκη από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα στην Αναστασία που λέει ότι ρώτησε από περίεργη τετράχρονη εγγονή τη, λέει τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και το παιδάκι είπε ότι είναι ένα κουτί που έχει σημαντικά πράγματα και έχει έναν υπολογιστή.
1: Και πολλά σου απάντησε.
0: Και πολλά είναι, Αναστασία, αυτά.
1: Όχι,
0: που απάντησε το παιδί.
1: Μισό τεσσάρων, πολύ μικρό. Ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν ήδη με τα τάμπλετ όλα αυτά τα κινητά τα ξέρουν. Αλλά τώρα με την τεχνητή φτάνουν τόσο.
0: Τα χέρια του πετάνε πάνω στου οθόνε. Αλλά πολύ... τώρα να σου δώσει και τον ορισμό τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Του χρόνου θα ξέρει βέβαια, μην νομίζει. Μην νομίζεις, είναι σίγουρο. Δηλαδή μέχρι τα 6 το πολύ. Δεν δίνω περισσότερο. Μπορεί και να τη χρησιμοποιούν και κάποια παιδάκια, αλλά παρά είναι, δεν είναι μικρό τεσσάρων.
0: Τεσσάρων για μένα είναι, ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Νομίζω παρά είναι μικρό. Εντάξει. Μαρία, πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να ελέγξουν τον κόσμο.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτό που είπε ο καθηγητής, ότι αν εμείς γίνουμε πιο βλάκες τελικά, που φτιάξαμε την τεχνητή νοημοσύνη, γίνουμε πιο βλάκες από την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνη θα πάρει τα ενία.
1: Επίσης, έχει δίκιο που το ρωτάει, σαν επισήμανση βασικά το στέλνει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, σε σχέση με το επίπεδο των γνώσεων. Με τι επίπεδο γνώσεων, λέει, των λαών μπορούν να κάνουν σωστή χρήση. Προφανώς είναι το θέμα, γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Για να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη και όχι λάθος. Και να μην πιστεύουμε όσα μας λέει πάντα επίσης ακόμα.
0: Εδώ, τι κουνάς τα χέρια σου, Γιώργο, χαιρετάμε.
1: Χρειάζεται
0: κουνάμε το μαντίλι.
1: Κρίση, κριτική.
0: Ωραία,
1: σκέψη.
0: Τέλος, μη
1: και αξιολόγηση των απαντήσεων τη τεχνητή νοημοσύνη. Καλά, αν
0: αφήσει
1: να μιλάω για τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, μας κάνουν σηματάκια. Τι σου κουνάει το μαντίλι, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι για χόρταση όπως.
1: Δεν είμαστε για χόρταση. Δεν είμαστε για χόρταση.
0: Δεν μας χορτένεσαι εύκολα. Οπότε ακολουθούν Μάνος Διφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Θα έρθουν να σας πούνε τα πάντα γύρω από τις σκούπες ρομπότ και όχι μόνο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Και όχι μόνο, καλέ, έχουν και άλλα θέματα, μην το
0: και
1: συζητάς.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί.
1: Σωστά, γεια σας.
0: Καλά να περνάτε. Συνέχεια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Ναι, ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε.
14: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το μήνυμα ότι κάθε έργο το οποίο γκαινιάζει η κυβέρνηση είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και υπομονή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Το είπαμε και το κάναμε». Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 165, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψε την ελληνική πάτριο από κοινού με τα συστήματα ράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο το οποίο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά Winston Salem. Που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχασε με 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του US Open μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Εκατερίνα Γκοργότσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και για πες.
1: Φεύγω από εδώ λοιπόν χθες.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάω από το δρόμο και συνεχίζω στο σπίτι. Κάτσα, έγραψα με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλειωσα. Δυσκολεύτηκα κιόλας. Γιατί άκουσα τα άπαντα Ντόλι Πάρτον. Εντάξει, τα άπαντα όχι, διότι είναι ατελείωτα. Αλλά επειδή ανάμεσα παρακολουθούσα, έβαζα να βλέπω και τα λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι απλά στιχάκια.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα, λαϊκά στιχάκια.
0: Ναι.
1: Αγάπη, έρωτας, δικαιοσύνη, αδικία. Mm-hmm. Τέτοια πράγματα, πίστη, πίστη,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Χωρίς να έχει αναφορές σε συγκεκριμένα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε συγκεκριμένα δόγματα. Και βεβαίως συμφώνησα με τον πρόεδρο Τραμπ για μια ακόμη φορά.
0: Ότι τι?
1: Ότι βεβαίως μια εβδομάδα με σύστιες. Πένθος.
0: Αν συμφώνεις και εσύ.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα επειδή είχε την καλοσύνη ο αγαπητός να βάλει Πρίσλι, που είναι... μια άλλη μεγάλη παρόμοια φιγούρα λαϊκού τραγουδιού αμερικάνικου, και διάβασα και μια ιστορία ότι ο Πρίσλι είχε ζητήσει να τραγουδήσει ένα από τα τραγούδια της, να δεις τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και του είχαν πει όχι διότι τα royalties θα τα παίρνει η Πάρτον, οπότε ναι, γιατί να το τραγουδήσεις εσύ που θα έχει τεράστια επιτυχία και να πάρει άλλη τα χρήματα, είχε πει ο παραγωγός του, έτσι ο μάνατζέρ του. Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα τα άλλα της πολιτικής ατζέντας με άφησαν αδιάφορο.
0: Γιατί σε την πολιτική ατζέντα σε, πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ και σε άφησε αδιάφορο πολιτική ατζέντα.
1: Κοίτα να δεις, αυτό τώρα το να κάθονται τη μία, επισήμως τώρα λέω, το επίσημο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, της κυβερνώσας παρατάξεως, να ασχολείται τη μία γιατί ο Τσίπρας θα ανέβει μια μέρα νωρίτερα, την επόμενη, τι είναι αυτή η ακρίτα που θέλετε να τη βάλετε αντιπρόεδρο. Τι αυτά τώρα είναι, αυτή είναι ατζέντα μιας χώρας.
0: Τι είπαμε με την ακρίτα, γιατί αυτό.
1: Καλά, κοιτάξτε, από την άλλη μεριά έχει κάθε δικαίωμα, κάθε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όταν δεν της αρέσει ένα πρόσωπο, να μην το δέχεται.
0: Η Τσίπρα έχει δικαίωμα. Προφανώς κρίνουμε τις κινήσεις και επικοινωνιακά και επί της ουσίας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν έχει νόημα. Προφανέστατα έχει το δικαίωμα να θέσει ένσταση επί του προσώπου που προτείνεται από το κόμμα της αντιπολίτευσης για τη θέση του αντιπροέδρου. Αλλά λέω, μου κάνει εντύπωση και γιατί τέτοια επιμονή και τα λοιπά, επικοινωνιακά. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι η Δούρου, που είναι πονηρό πολιτικό άτομο και έχει εμπειρία κομματική, διευθετεί τα πράγματα όπως τη βολεύουν. Έτσι, διότι αν ήθελε να προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα είχε κανείς αντίρρηση, είναι ο Πέστονα, που τον θέλει όμως να τον κρατήσει για κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Πες τον, ωραία.
0: Ο κύριος Γιαννούλης.
1: Όχι τον Γιαννούλη, τον... εγώ και τα ονόματα. Ξανθόπουλος.
0: Ναι.
1: Ξανθόπουλος με το που θα τον λέγανε ως ιδέα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν πας και λες εγώ βάζω αυτόν, δεν βάζεις κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Λες παιδιά σκέφτομαι αυτόν.
0: Εισηγήσε, ναι.
1: Και όταν και οι άλλοι συμφωνήσουν, διαμορφώνει την πρόταση, διότι είναι συνενετικό το Προεδρείο.
0: Okay.
1: Πρέπει να είναι έτσι, ναι. Δεν διορίζεις εσύ. Πονηράδες. Μάλλον την έβαλε την ακρίτα εκεί για να την κάψει. Ότι εγώ προσπάθησα. Αλλά δεν, οι άλλοι φταίνε.
0: Δεν ξέρω αν καίγεται.
1: Καλά, δεν βγαίνει, δεν υπάρχει.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι άλλοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μισόλτο, γιατί κάθεσε χθες.
1: Εκτός αν δεν παρουσιαστεί στην ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι. Περίμενε. Αν μεταφράζει, μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι θυμάμαι τη διαδικασία.
0: Διάβαζα χθες το κανονισμό της Βουλής τυχαία από το ενικός.gr. Λοιπόν, όπου κάτσε να δω τώρα, περίμενε, θα στο βρω αμέσως, γιατί έχει σημασία, περίμενε. Και επειδή ξέρεις τα κοινοβουλευτικά,
1: θα μου πεις ανέσεις. Ξέρω, ό,τι θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι.
0: Τα έχεις βιώσει, περίμενε, μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Κυρίως λοιπόν, η γνώση μετράει, έχει το βήμα.
0: Διαβάζω εδώ, τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 67, σύμφωνα με το άρθρο 67 του συντάγματος, πρόσεξε, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να εκλεγεί αντιπρόεδρος, θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
1: Των παρόντων,
0: η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/4 του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Δηλαδή, 300 δια 4...
1: 73-74.
0: Άρα λοιπόν, δια 2 για να βρούμε την πλειοψηφία. 74-32-36.
1: Όχι, πρέπει να πάρει 74 ψήφους.
0: Όχι.
1: Αυτό λέει το άρθρο που διάβασες. Δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 1/4.
0: θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
1: των
0: παρόντων, που η δεν... οποία μας περίμενε. Η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τετάρτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
1: Των 300. Είναι λοιπόν 74 κάπου εκεί.
0: Αυτό εδώ μεταφράζεται η πλειοψηφία των 74, των 72 ή 72.
1: 74 κατελάχιστον.
0: 74 κατελάχιστον. Ναι. 72.
1: Πες ότι είναι παρόντες 150, mm-hmm. που είναι οι μισοί βουλευτές.
0: Okay.
1: Okay. Αν ψηφίσουν 74, mm-hmm. περνάει. Αν ψηφίσουν 64, δεν περνάει.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Περίμενε. Ναι. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Για να εκλεγεί λοιπόν η Έλληνα Κρητά ή όποιο άλλο πρόσωπο θα πρέπει. Έχει η πρώτη προϋπόθεση να συγκεντρώνει 75 θετικές ψήφους. Το 1 τέταρτο του όλου αριθμού.
1: 75, μάλιστα.
0: Δεύτερον και κυριότερο, λέει, οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα παρόν. Γιατί αρνητική ψήφος δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Ούτε στη Βουλή ψηφίζουμε υπέρ κατά ή. Δεν ξέρω.
0: Η μόνη περίπτωση, λέει, να εκλεγεί η Έλενα Ακρητά θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή πάρα πολλοί βουλευτές της να απέχουν από την ψηφοφορία, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παρόντων στο βαθμό που τα παρόν θα είναι λιγότερα από τις θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι.
1: Τώρα να έρθουμε στην ουσία.
0: Ναι, εντάξει, το τυπικό.
1: Αν η Δούρου ήθελε να. Αν σεβόταν τη Βουλή. Απόδειξε ότι δεν σέβονται, δεν τους νιάζει η Βουλή, παιδί μου, δεν τους ενδιαφέρει. Όταν
0: μου
1: ακούς...
0: το εξηγείς αυτό, γιατί το λες?
1: Διότι θα πρότεινε τον Ξανθόπουλο.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Θα σου πω τώρα, γιατί δεν θυμάμαι εγώ τα ονόματα και
0: αν
1: εκνευρίζομαι που δεν τα θυμάμαι, διότι δεν είναι και σωστό.
0: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω αν είναι απόλυτα λογικό το επιχείρημά σου. Δηλαδή,
1: όχι,
0: απόλυτα
1: ένα επιχείρημα, δεν λέω ότι.
0: Ναι, ο κύριος Ξανθόπουλος προφανώς και εμένα ως προφίλ πολιτικού προσώπου στις σχέσεις του στην κοινοβουλευτική του παρουσία. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προφανέστατα για το οποίο κανείς δεν θα είχε ένσταση. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, θα σου
0: αν
1: πω.
0: Αν το λες έτσι. Όμως, γιατί θεωρείς ότι το κάνει και είναι ασέβεια προς το κοινοβούλιο η επιλογή της Ακρητά από τη Δούρου?
1: Γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι.
0: Ναι, αλλά θες να τον αξιοποιήσεις κάπου αλλού. Λέω εγώ.
1: Ναι, άρα κοιτάς το συμφέρον σου,
0: ναι.
1: και όχι το συμφέρον της Βουλής. Και όταν έχεις μια καλή πρόταση, το να πας σε μια πρόταση που είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Δούρου, ο παπάς, να μην σκέφτηκαν ότι ξέρεις τώρα αν πούμε τη Σίλβα, την Ακρήτα, θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε ένταση εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Διότι αυτός που θα είναι στο Προεδρείο πρέπει να απεκδηθεί της κομματικής του ταυτότητας, να δρά mm-hmm. συνενετικά, γιατί στη δύσκολη στιγμή μέσα στη Βουλή πρέπει να σβήσει μια φωτιά και όλα αυτά τα πράγματα. Θα σου πω δύο ανθρώπους οι οποίοι και να ξέρει τη διαδικασία, να είναι αλφάδι στη διαδικασία. Δύο ανθρώπους που ξεχώρισα και πολλοί άλλοι ήσαν εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι τώρα καθώς σκέφτομαι. Αυτός που είχε προτείνει το ΚΚΕ. Ο κύριος, περίμενε, Λαμπρούλης.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή, τηρούσε τη διαδικασία. Έκανε αυτά, εξαιρετικός. Ο άλλος που βεβαίως είναι και κοινοβουλευτικός άνδρας κάτι δεκαετίες, ο Μπούρας. Της Νέας Δημοκρατίας αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνοι. Κάνανε εξαιρετική δουλειά. Και άλλοι πολλοί. Τώρα μου έρχεται ο Κωνσταντινόπουλος.
0: Καταλαβαίνω πολύ το
1: στυλ. Με χιούμορ, με αυτά εξαιρετική δουλειά.
0: Μπάμπη, εγώ καταλαβαίνω πολύ το στυλ. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Προσπαθώ, κρατώντας, διατηρώντας μάλλον μερικές επιφυλάξεις και ως προς την ουσία αυτό που λες, αλλά γιατί και δεν θέλω να αντιλέξω, γιατί δεν έχω αντεπιχείρημα. Σε αυτή την κατεύθυνση που πηγαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί η Ακρήτα είναι δεδομένο θα προκαλούσε αντιδράσεις και δεν μπορεί να απεκδηθεί τον παραταξιακό της ρόλο και τίποτα άλλο. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω, αλλά προσπαθώ
1: όχι,
0: να δω
1: σωστά, το συζητάμε,
0: πού το μυαλό σου πηγαίνει ότι το έκανε για να την κάψει. Για να κάψει την υποψηφιότητα. Τέλος πάντων,
1: πού να τη πουλήσει μια εξυπηρέτηση, γιατί Ακρήτα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας της και εγώ το εκτιμώ και μάλιστα ναι. είναι και πολύ, πολύ συχνά είναι ευφιέστατο άτομο και τι παρατηρείς της.
0: Και ναι, ναι.
1: Όταν δεν συμφωνώ ναι. ή όταν λέω τι λες με ρε, πάλι είναι ευφύης.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για άλλη δουλειά, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Έτσι. Okay. Να σου πω άλλον τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Εξαιρετική και φαινόταν πόσο καλή ήταν όταν μίλαγε ο δικός της αρχηγός, η Σακοράφου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική στη διαδικασία. Αυστηρή αυτά. Ήτανε, καταλάβαινες ότι έχεις να κάνεις με ένα μέλος του Προεδρείου της Βουλής.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το
1: τώρα
0: ακούω.
1: Δεν μπορούν επομένως να επιβάλλουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία και στις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες εμείς αυτοί θέλουμε. Δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Ναι. Οκ. Okay, το κρατάω.
1: Καλά, το κρατάω γιατί... γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι, και, δεν... και την ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, έβαλες απέναντι. Έβαλες στη συζήτηση και ένα πρόσωπο το οποίο, ναι, είναι έτσι όπως το λέω. Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένα άλλο προφίλ, εντελώς διαφορετικό. Είναι, μπορεί να διαφωνούν όλοι μαζί του, ενώ από τα αντίπαλα κόμματα, αλλά κανείς δεν τον ψέγει για τη συμπεριφορά του και για την κοινοβουλευτική του παρουσία. Ισχύει όλο αυτό που λες. Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη για το τι μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση για να μπει σε, για να έχει την πολυτέλεια τέτοιων τερτυπιών. Κατάλαβες θέλω να πω. Δέσπο.
1: Η δικιά του δουλειά, δεν θα τους κρίνω εγώ τι θα κάνουν στο σπίτι τους.
0: Έτσι. Κουβέντα κάνω.
1: Λέω όμως ότι αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και τις αντιδράσεις των υπολείπων. Έτσι, δεν νομίζω ότι έπεσε γραμμή. Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό να είναι μείζον κυβερνητικό θέμα. Πρέπει κάποτε στην Νέα Δημοκρατία να καταλάβουν ότι άλλο κυβέρνηση, άλλο κόμμα, άλλο η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι διακριτά πράγματα. Τα έχουν κάνει όλα ένα.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει, το έλεγα, το λέω. Ο Τραγάκης μου στέλνει ένας φίλος, εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός, απίστευτο.
1: Εξαιρετικός. Δηλαδή, ναι.
0: Α, ως...
1: ως τη δουλειά του της αντιπροεδρίας στη...
0: Ναι, ύστερα, και είχε πάρα πολλά, πάρα πολλά
1: κάποτε
0: πρόσωπα.
1: Κάποτε είχαμε ένα πρόεδρο, ή μία πρόεδρο, έτσι, και δύο αντιπροέδρους. Τώρα, άντε βάλε κι άλλον ένα να μπουν και αυτοί, άντε βάλε άλλον ένα να μπουν και οι άλλοι, φτάσαμε στους πέντε αντιπροέδρους.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα της χώρας. Όπως θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν, με πιάνει και μια τρέλα. Δεν μπορώ τα θεμέλια λίθ, τα εγγένεια, να ρίξουμε μια κουρτίνα.
0: Τι πάθει σήμερα, τι θες.
1: Δεν μπορώ, γιατί τώρα είναι η περίοδος δεν. Παθαίνω κάτι στην περίοδο δεν.
0: Τι θες.
1: Αντιπαθώ όλα αυτά που ανεβαίνουν εξώδεις των ηλιθίων και κοροϊδών φορολογουμένων. Ένας. Αν βάζανε έναν άνθρωπο να πούνε, παιδιά, εγώ θα μαζεύω, τι θα ξοδέψουμε τώρα για να ανέβει ο ένας υπουργός, ο άλλος υπουργός, ο τρίτος υπουργός, οι παρατρεχάμενοι, οι σύμβουλοι, οι τρίβουλοι. Όλο αυτό το πακέτο, το τι ξοδεύεται.
0: Από κρατικό χρήμα, δεν μιλάω. Λες για τα σημερινά εγγένεια ή γενικότερα για τη ΔΕΘ, για τα σημερινά εγγένεια.
1: Ναι, επειδή πηγαίνει ο πρωθυπουργός. Επειδή...
0: Σήμερα στα εγγένεια.
1: Τα πάντα όλα. Τώρα σήμερα μιλάω για το μετρό.
0: Για το μετρό. Ναι. Όχι, ρε Συμπάβο. Για κάτσε τώρα. Γιατί έχω παθαίνει ένα τζαβού τώρα. Έχω φτάσει εγώ στο σημείο να υπερασπίζομαι με την κυβέρνηση. Είναι την καταγγέλνηση. Κάτσε, ρε Συμπάβο.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Κάτσε, ρε Συμπάβο.
1: Δηλαδή ο πρωθυπουργός θα πηγαίνει, θα ανοίξει ο σταθμός.
0: Κάτσε,
1: ψέλη.
0: Κάτσε, ρε.

0: Λοιπόν, εμένα δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Έχει περάσει από εγγένεια fake και μη fake και οτιδήποτε άλλο.
1: Τους
0: μουσαμάδες, καναβάτσο, από εδώ και τέτοια πράγματα. Περίμενε, γίνεται το μέτρο της Θεσσαλονίκης και γίνεται επί αυτής της κυβέρνησης. Έχει κάθε λόγο, ρε παιδί μου, ως είναι σαν τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ας πούμε, έτσι. Δεν
1: τώρα συγκρίνεις τις βούρτσες.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω από την περιπέτεια του έργου. Περιπέτεια του έργου. Λοιπόν, πηγαίνει να εγκαινιάσει το μετρό. Εντάξει. Και έχεις μία επέκταση του μετρό με 5 σταθμούς. Προφανέστατα και συγκυριακά πήγε και το συνέδεσε με τη ΔΕΘ. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Οκ, πολιτική κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να έχει και επικοινωνία μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα πήγαινα. Δηλαδή, είναι για την Θεσσαλονίκη.
1: Να πάει.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Φυσικά, συμφωνώ. Προφανώς. Να πάει. Να πάει να το δει, να κάνει και τη διαδρομή, να κάνει τα πάντα. Τα ταρατατζούμ σου, στα ταρατατζούμ αναφερόμουν εγώ.
0: Ναι.
1: Στα ταρατατζούμ, στα εγγένεια μου θυμίζουν. Εγώ είμαι αυτή η γενιά. Εμείς στερηθήκαμε ένα κομμάτι της νεότητάς μας την ώρα που παντού στην Ευρώπη, στην Αμερική γινόταν της κακομοίρας, Ανάσταση κυρίως. Εδώ στην Ελλάδα πλησίαζε ο ΑΒ αστυνομικός και χωροφύλακας και σου έλεγε μακρύ το μαλλί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί είναι το κουρίο.
0: Και εγώ κατά τον ταρατατζούμε. Και μάλιστα. Αν
1: σε
0: δεν
1: εποχή που όλοι θέλαμε να τα έχουμε και μακριά. Δεν ήταν η μόδα κοντά.
0: Τώρα.
1: Και μπορούσαμε να τα έχουμε και μακριά.
0: Τώρα.
1: Τι θες, ρε Χαραφλέκη, εσύ.
0: Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι έτσι θα ξεκινούσα εγώ την εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω, αν δεν έκανε την άλλη εισαγωγή για το κοινοβουλευτικό και την Ακρίτα. Ότι. Ίσως να μην υπάρχει πιο βαρετό πράγμα από την κάλυψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, που κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, παροχημένο τρόπο, παροχημένος τρόπος, εντελώς παροχημένος τρόπος, με τη συνέντευξη τύπου και τις ομιλίες και τα λοιπά.
1: Τι θα δώσει και πώς θα πάρει ο ένας και τι θα πάρει ο άλλος.
0: Πιο βαρετό πράγμα δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Θεωρώ και νομίζω ότι είναι από τις πιο βαρετές στιγμές. Επειδή εμείς ζούμε και στο μικρό κόσμο μας και κάθε μέρα βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση και λέμε και θα δώσω εκεί και θα κόψει εκεί και θα πει αυτό κτλ.
1: Και μιλάμε για το τι θα κάνει με τα δικά μας λεφτά στο μεταξύ.
0: Είναι καλά, αυτό ανέκαθεν. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια κουβέντα στην οποία ευτυχώς ο κόσμος δεν μπαίνει. Ευτυχώς ο κόσμος δεν μπαίνει στην κουβέντα. Έτσι, είναι μόνο για το μικρό κόσμο μας. Αν όμως μπορώ να κλέψω 30 δεύτερα. Γιατί έπεσες με τα μούτρα και το πήγες στην Ακρίτα και στα υπόλοιπα τα δευτερεύοντα. Θέλω να σου πω ότι για μένα υπάρχει ένα θέμα από χθες που με έχει τρομάξει πολύ. Είναι η συνέντευξη του Bill Gates.
1: Πάρτρο του.
0: Γιατί είναι, όχι συνέντευξη, γιατί είναι για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κάτσε, γιατί έχω κρατήσει να διαβάσω το Σαββατοκύριακο το άρθρο. Έχει δώσει και συνέντευξη.
0: Ναι, έχει. Ναι, το βίντεο έβλεπα χθες. Και περιέγραφε πόσο πολύ τον έχει τρομάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Bill Gates.
1: Ναι, είδα το brief στην Washington Post και με τρόμαξε και εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και σκοπεύω το σατελείο να καθίσω να διαβάσω με λεπτομέρεια τι είπε ο Gates. Γιατί τον σεμνίνομαι, έτσι. Οι άνθρωποι σαν τον Gates.
0: Καλά,
1: εγώ πρόκειται. Και τον Musk που είναι μουρλός και τρελός και λέει και βλακίες ατελείωτες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παρόλα αυτά τον παρακολουθώ εκ του σύνεγης, διότι πρόκειται για μια αδιάνεια προφανώς.
0: Ακριβώς. Περιέγραφε πώς. Πόσο μάλλον τον τρομάζει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI και τι είναι αυτό που έρχεται. Και όταν είναι διαφορετικό να το λέει ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Τσίγκος και είναι διαφορετικό να σου λέει ο Bill Gates ότι τον τρομάζει.
1: Και εγώ παρακολουθώ απολύτως. Χαίρομαι που βρήκαμε επιτέλους ένα κοινό σημείο εκτός από ένα άλλο το οποίο δεν χρειάζεται να το πούμε.
0: Όχι,
1: το μικρόφωνο, όχι γιατί θα αρχίσουν να μας παίρνουν
0: στο ψηλό
1: μυρωδιά για το τι ψώνια είμαστε. Λοιπόν, αλλά και εγώ έχω μεγάλη περιέργεια. Έχω αρχίσει και μαθαίνω καλύτερα πώς μπορώ να χρησιμοποιώ την AI και τη χρησιμοποιώ, αλλά με τεράστια επιφύλαξη και ελέγχοντας συνεχώς. Είμαι και καχύποπτος τύπος εγώ.
0: Καλά κάνεις. Μα έτσι πρέπει.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά θα το παρακολουθώ. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε συνεχώς πολύ περισσότερο για όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να σου πω, ρε, εσύ. Μου έλεγε ένας φίλος τώρα που ξέρει από αυτά γιατί παρακολουθεί τον κλάδο και μου έλεγε τον καημό του. Μου λέει ρε, συμπάμπη. Έχουμε στην Ελλάδα μηχανικούς τώρα όταν λέμε δεν εννοούμε αυτούς που χτίζουν σπίτια μόνον ή γεωφύρια ή μετρό. Μηχανικούς λέμε και αυτούς που δουλεύουν την πληροφορική. Σύμφωνοι. Αυτά για τα οποία μιλάει ο Gates. Λοιπόν, λέει έχουμε εξαιρετικούς και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε πολλά. Μου λέει το μόνο που διαφημίζουμε εδώ είναι ότι φτιάξαμε data centers. Το θέμα είναι τι

0: προστιθέμενη αξία, δηλαδή νοήμονα αξία βάζεις σε αυτή τη δουλειά, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πολύ μπροστά. Και του λέω, και γιατί δεν είναι? Μου λέει, να σου εξηγήσω γιατί δεν είναι. 4 δισεκατομμύρια πήραμε από τους Ευρωπαίους, αυτά τον ΕΣΠΑ, ΤΡΕΣΠΑ. Πού πήγανε, κανείς δεν γνωρίζει. Σίγουρα όμως δεν έχουν πάει στις μικρές, πολλές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι μικρές. Είναι μικρές επιχειρήσεις που ξεκινάνε. Μου λέει, προφανώς πήγανε σε κάποιους μεγάλους. Προφανώς τα διένυμαν κάποιες μεγάλες εταιρείες που είναι οι σύμβουλοι της κυβέρνησης, οι οποίες κανείς δεν γνωρίζει πόσα λεφτά παίρνουν, από ποιον κτλ. Και δικαίως η αντιπολίτευση λέει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, κατά τη γνώμη μου. Λέει, πάντως θα σου πω τι με απογοήτευσε. Λέω, τι σε απογοήτευσε, πουλάκι μου, και εσύ εξήγησέ μου τον καημό σου. Μου λέει, έκανα μία συμφωνία με το Ισραήλ, με την ευκαιρία Ισραηλινή να δουλέψουμε για μια εταιρεία του Ισραήλ. Με την ευκαιρία Ισραηλινή μας είπανε ότι γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν θέλετε να δουλέψετε περισσότερο μαζί μας, γιατί οι Ισραηλινοί, ως μικρή χώρα που είναι, χρησιμοποιούν ανθρώπους όπου τους βρούνε. Είσαι καλός εσύ, σε θέλω, έλα εδώ, θα δουλέψουμε μαζί. Είναι εξής πόσους χρησιμοποιούν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Σερβία και στην Ελλάδα, ελαχίστους. Γιατί? Γιατί? Και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και για το πού πήγαν τα λεφτά και για το πώς αυτό θα περίμενα από ένα πρωθυπουργό, να πάει και να δώσει νόημα, να δώσει όνειρο, να πει I have a dream, έχω ένα πλάνο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Όχι, θα αυξήσω το τάδε επίδομα, θα...
1: Όχι, σου δίνει πλάνο. Σου μιλάει την Ελλάδα το 2030, 2031. Ρε Μπάμπη, τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Μακάρι να μιλήσει.
1: Τι απαξίωση είναι αυτή?
0: Να μιλήσει και για το 30, μακάρι. Αλλά και το 30 είναι αύριο το πρωί.
1: Τέλος πάντων, επειδή ξεκινήσαμε όμως από το AI, πώς μου τα πηγαίνει από εδώ, μου τα πηγαίνει από εκεί, όλο με πετάς έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, για το AI ήταν η κουβέντα μας. Αυτή είναι η κουβέντα που πρέπει να γίνει. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Ότι πρέπει να γίνεται κουβέντα. Να έρθει, να βγουν πάνω λεπτομέρειες, να βγουν στοιχεία, να δούμε πού βρισκόμαστε ως χώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι.
0: Δεν έφυγα και πολύ.
1: Είναι τρομακτικό πράγμα όλο αυτό. Είναι τρομακτικό, δηλαδή πρέπει να δούμε.
0: Αρνητής του AI.
1: Όχι, παιδάκι μου, είναι τρομακτικό, λέω, οι τρομακτικές δυνατότητες. Εγώ θα σου πω επίσης ότι τρόμαξα κάποια στιγμή που ρώτησα κάτι. Δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα. Ναι. Και μου απαντά. Θυμάμαι που μου είχες πει ότι αυτό έχει κρατήσει το δεδομένο, και βάσει αυτού που μου είχες πει, σου λέω ότι τώρα στο ερώτημά σου. Και λέω, όπα παιδιά, όπα παιδιά.
0: Καλά, δεν το ξέρεις αυτό, καημένε.
1: Το ξέρα, παιδί μου, αλλά το βλέπω στην πράξη.
0: Εδώ ανοίγω μια κουβέντα με τη. Γιατί εδώ πρέπει να. Αυτό μου το εξήγησαν νεότεροι ημών, και σου και εμού.
1: Ναι.
0: Αλλά το λέω το εσού, εμού είναι εύκολο. Λοιπόν, οι οποίοι μου λένε, θα μιλάς όπως θα μίλαγες σε ένα άνθρωπο.
1: Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, τις προάλλες λοιπόν ξεκινώ μια τέτοια κουβέντα και σε παρακαλώ βοήθησέ με να βρω αυτό. Χρησιμοποιώ το σε παρακαλώ. Όποτε λέω σε παρακαλώ και ευχαριστώ είναι καλύτερη. Απαντάει με μεγαλύτερη τέτοια.
1: Η Στεφανία του κάνει μούτρα και τσακώνεται συνέχεια.
0: Η Στεφανία τσακώνεται μόλις τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνει καυγά συνέχεια με το
0: ΙΕ. Πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Λοιπόν, και συνεχίζω την κουβέντα, ρωτάω και κάτι ακόμη και κάτι παρακάτω, και στην τρίτη απάντηση λέει, πρέπει να διορθώσω αυτό που σου απάντησα προηγουμένως.
1: Α, τα κάνει κλασικά.
0: Τι?
1: Τα κάνει κλασικά αυτά.
0: Τι ψεύτικα λες είναι.
1: Ναι. Τα κάνει
0: γιατί
1: κλασικά.
0: Γιατί αντιμετωπίζεις έτσι τους ανθρώπους?
1: Όχι, παιδί μου, τα κάνει κλασικά αυτά, σου λέω. Επειδή...
0: Γιατί λέει αμέσως να πεις ότι είναι ψεύτικα.
1: Όχι.
0: Ότι είναι πονηράδες.
1: Όχι, κάνεις λάθος και πονηριά πάντου κάνεις. Αν του πεις, όχι, έχεις κάνει λάθος γιατί σίγουρα σου λέει, α, έχεις δίκιο, σου απαντάει. Απάντησα έτσι γιατί αυτό. Έχει φτάσει να απαντάει η Στεφανία, γι' αυτό σου λέω ότι σου απάντησα έτσι γιατί με στεναχωρήσω.
0: Ναι.
1: Παιδάκι μου, σου λέω. Πάμε αλλαγή μοιόρου.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι στην πρωτεύουσα μπορεί να καμαρώνει για ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυμα του 112 καλεί κατοίκους και επισκέπτες της Χίουσα ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της χώρας. Στους 270 ανήλθαν νεκροί. Τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν από κοινού με τα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στον Πόρο και 31 στην Καλαμάτα.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Σταδίου, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ορίστε τώρα, μια και λες για δέρφια, ξεκυλίες και οτιδήποτε άλλο, έχουμε φτάσει, πρόσκειτο, μιλάμε για τον παραλογισμό κάθε διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κάθε πολιτικής κουβέντας που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια κυβέρνηση που φέρνει συγκεκριμένο νόμο. Τώρα ονομάσαμε νόμο Κατρούγκαλου. Έρχεται η άλλη κυβέρνηση, λέει, θα τον καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Έρχεται η τότε κυβέρνηση με άλλο κόμμα σήμερα να πει ότι ναι, ένας εξυγχρονισμός χρειαζόταν, αλλά όχι αυτό. Κάτι άλλο που το εκμεταλλεύεται κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι τελικώς που δεν τον κατέργησε ολόκληρο τον νόμο, καταργεί μέρη αυτού. Και λες, παιδιά, είναι χάσιμο όλη αυτή η κουβέντα, δεν είναι κανονική. Απλώς τώρα συζητάμε ένα από τα συγκεκριμένα θέματα, το έχουμε αναγάγει σε τεράστιο θέμα, που είναι οι συντάξεις χειρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου, που είναι ό,τι έχουμε καταφέρει, ναι, αυτό ήταν μαζί με την προσωπική διαφορά, που καταφέρουμε να καταργήσουμε.
1: Η ρύθμιση που έγινε ήταν ακραία ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Που έγινε με το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, αλλά έχουμε τον καλεσμένο μας. Θα μας τα πει καλύτερα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, λοιπόν, γνωστός σε όλους μας εργατολόγους, δικηγόρος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπούρλο.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, χειρία πρώτα απ' όλα.
2: Κυρία, έχουμε την καινούρια νομοθετική ρύθμιση, η οποία εφαρμόστηκε κιόλας στις συντάξεις που καταβλήθηκαν στα τέλη του Αυγούστου. Απεκατεστάθη η σύνταξη στο 70% στις περιπτώσεις συνταξιούχων χειρίας του δημοσίου που μετά την πάροδο τριετίας, επειδή εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντο, είχαν την περικοπή της σύνταξης στο ίμιση. Απεκατεστάθη λοιπόν, επανέρχεται η σύνταξη στο 70% και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συνεχίσουν να παίρνουν το ποσό το οποίο τους είχε απονεμηθεί εξ αρχής με τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει στις συντάξεις μετά το έτος 2023. Πέραν αυτού, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή την καινούρια, δεν αναζητούνται πλέον στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που μετά την τριετία, επειδή εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντο, έπρεπε να περικοπεί η σύνταξη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει από την πολιτεία και από τον ΕΦΚΑ. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτή λοιπόν δεν θα αναζητηθούν χρήματα. Και αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία από εδώ και πέρα, βέβαια, δεν πρόκειται να έχουν καμία περικοπή στη σύνταξη. Είναι ιδιαίτερα θετική και σημαντική η καινούρια διάταξη. Βέβαια, έχει γεννήσει και γκρίνιες για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Γιατί πριν τον νόμο
1: 13 Μαΐου 2016 ήταν όταν κόπηκαν.
2: Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και γκρίνιες για τους συνταξιούχους πριν τις 13 Μαΐου του 2016, γιατί περικοπή ίσχυε και πριν. Απλώς, στις περιπτώσεις των δύο συντάξεων, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από ποιαν θα γίνει, από τις δύο συντάξεις θα γίνει η περικοπή του 50%. Και προφανώς επέλεγε τη χαμηλότερη.
1: Τη μικρότερη, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές η περικοπή εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σε συνταξιούχους που είναι πριν, αλλά βεβαίως δεν μπορεί επουδενή να υποβαθμίσουμε την αξία και τη σημασία της καινούργιας ρύθμισης.
1: Τώρα όλα αυτά, κύριε Μπούρλο, αν κάποιος στη ζωή του, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν, σου πει από τα 30 το αρχίζει και χτίζει στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, σε μια ιδιωτική ασφαλιστική, ένα αντίστοιχο συνταξιοδοτικό. Δεν μπορείτε ποτέ η ασφαλιστική ή συνταξιοδοτική ή τέλος πάντων τέτοια να σκεφτεί να κόψω το μισό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Το αφήνει. Κανονικά λειτουργούν όπως είναι το συμβολό του.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ όταν είναι το δημόσιο, αρχίζει τα. Α, θα κόψω κάτι από εδώ, α, θα σου δώσω κάτι από εκεί. Είναι αλλιώς.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, ξέρετε και το δημόσιο δεν παρέχει μία ασφάλεια τουλάχιστον ότι θα μπορεί να παίρνει σύνταξη. Τώρα δεν παρέχει ασφάλεια για το ύψος της.
1: Ναι, αλλά όχι, ναι, στα, ναι, όχι στα ίδια άτομα, έτσι. Το δημόσιο κόβει από μένα για να δώσει σε κάποιον άλλον. Εγώ δεν κρίνω αν ο άλλος πρέπει να πάρει ένα βοήθημα. Δεν κρίνω αυτό. Αλλά δεν, ναι, ναι, μπορώ να κρίνω γιατί κόβεις από μένα. Αυτό, ναι, μπορώ να το κρίνω.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ να κάνω ένα γενικότερο ερώτημα φεύγοντας από τη σύνταξη χειρίας.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά όσο είχε δεσμευτεί στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή να καταργηθεί με μια νομοθετική ρύθμιση όλος ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. καταργούνται επιμέρους διατάξεις στο βαθμό που θεωρεί η καινούρια κυβέρνηση ότι πρέπει να έχει μια άλλη προσέγγιση στην κοινωνικοασφαλιστική ρύθμιση τη συγκεκριμένη. Τώρα, εντάξει, δεν είναι. Υπήρχαν και διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου οι οποίες δεν ήταν αρνητικές. Δηλαδή, προσάυξαναν τη σύνταξη. Για παράδειγμα, η προσάυξη του παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Θα ήταν λάθος να καταργηθεί αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να γίνει ένα ξεσκόνισμα εξ αρχής, να δει κάποιος ποιες είναι, εντός αγωγικών βάζω τον όρο, αντικοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες παραμένουν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεισφέρω στον προβληματισμό. Καταλαβαίνω βεβαίως, αλλά υπάρχουν ορισμένα βασικά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με Κατρούγκαλο ή όχι. Ήταν η δημοσιονομική εμπλοκή που περάσαμε, η πρακτικά πτώχευση, αλλά το πότε μπορείς να βγεις στη σύνταξη. Πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη, ότι δεν θα υπολογίζεται για παράδειγμα μόνο με τα τελευταία χρόνια, αλλά με ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνεισφορά στο ασφαλιστικό σύστημα.
2: Για τους νέους θα πηγαίνει με το σύνολο του ασφαλιστικού βίου.
1: Και πλέον για τους νέους με το σύνολο. Αυτά δεν είναι θέμα Κατρούγκαλου, είναι θέμα ότι πολεμούσαμε 20 χρόνια να βρούμε μια άκρη με το ασφαλιστικό, τη βρήκαμε τέλος πάντων. Αφού χρειάστηκε να καούνε τρία κόμματα, τρεις πλειοψηφίες, τρεις τέτοιες, τη βρήκαμε, δεν θα πάμε να αλλάξουμε αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας ορθολογισμός, νομίζω.
2: Ναι, να σας πω, η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να πυροβολούμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο κώδικα κοινωνικής ασφάλισης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής, απλοποιημένο. Έτσι, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα στο ασφαλιστικό είναι ότι δεν υπάρχει απλοποιημένη νομοθεσία με ενιαίους κανόνες και να φτιάξουμε και ένα κανονισμό παροχών και ένα κανονισμό ασφάλισης καινούριο.
1: Τα οποία τα είχε προβλέψει εκείνη η αναθεώρηση του 16. Τα είχε προβλέψει, αλλά προφανώς κανείς δεν κάθισε να ασχοληθεί στα σοβαρά με αυτά ή δεν πρόλαβαν, εν πάση περιπτώσει. Λογικό μεταξύ μας, όταν μαζί συζητάγαμε πριν 3 χρόνια πότε θα βγουν οι συντάξεις.
2: Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, όποια μιζέρια υπάρχει από το παρελθόν, και να δούμε τι ασφαλιστικό σύστημα θέλουμε να έχουμε στη χώρα μας. Ένα απλοποιημένο σύστημα με κανόνες οι οποίοι να μην έχουν γκρίζες ζώνες, έτσι, να είναι απλό, εύληπτο και με αυτό να προχωρήσουμε.
1: Και το ίδιο για όλους. Και το ίδιο για όλους.
2: Τώρα,
1: κύριε Μπούλο, αφού σας έχουμε τώρα, είναι ευκαιρία.
3: Ανάσα τον έχεις αφήσει πρώτα να πω, έλα, πες.
1: Τι, για πες.
3: Πες που
1: όχι, τι άλλο πρέπει να καταργηθεί από τα μνημονιακά. Έχω μια αιμονή ότι πέρασαν τα μνημόνια, έχουμε πλεονάσματα, έχουμε δημοσιονομικούς χώρους, έχουμε επιστροφές δανείων, αποπληρωμές δανείων και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καιρός να καταργήσουμε τα έκτακτα μέτρα που χρειάστηκαν και λήφθησαν με τα τρία μνημόνια και να πούμε τότε ήταν έκτακτα, ρε παιδί μου, ήταν έκτακτες καταστάσεις. Να τα βγάλουμε. Κάτι προκαταβολές, κάτι περικοπές, κάτι αλληλεγγύης, κάτι τέτοια. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
2: Φυσικά μπορούμε και περίπου αυτό λέω, αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή να δούμε εξ αρχής τι ασφαλιστικό σύστημα θέλουμε να έχουμε στη χώρα μας, χωρίς τις αγκυλώσεις και τα προβλήματα και τις παραμέτρους του παρελθόντος. Και αναφερθήκατε και στην εισφορά αλληλεγγύης. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχει μαζευτεί ένα ποσό της τάξεως των 30 δις ίσως και παραπάνω από την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Πόσα είπατε, κύριε Μπούλο, ξαναπείτε το, γιατί πρέπει να το πιάσουν όλοι που το μας ακούνε.
2: Ναι, πρέπει να. Τώρα
1: υπάρχει
2: πρέπει
1: στην
2: να...
1: άκρη ένα ποσό 30 δις.
2: Ναι, το οποίο προέρχεται από την εισφορά αλληλεγγύης. Λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργούμε ένα μαξιλάρι για τις νεότερες γενιές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και οι γενιές που παίρνουν τώρα σύνταξη. Ξέρετε, με την εισφορά αλληλεγγύης κάποιες συντάξεις, οι υψηλότερες, οι οποίες είναι υψηλότερες γιατί έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές φορές, έχουν πολύ μεγάλες περικοπές.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Μπορεί να είναι η εισφορά αλληλεγγύης, για παράδειγμα, σε μια σύνταξη 600 ή 700 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να είναι μια σύνταξη. Μικρή μεν, αλλά μια σύνταξη να περικόπτεται από το συνταξιούχο λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Καλά τα μαξιλάρια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να βλέπουμε και τους συνταξιούχους που ζουν τώρα αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή.
3: Μάλιστα.
0: Κύριε Μπούρλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τι, με κοιτάς περίεργα.
1: Κάτι ήθελες να ρωτήσεις.
0: Όχι, θα ούτως όλο τον κύριο Μπούρλο τα λέμε συχνά πυκνά. Δεν είναι. Και μετά τη ΔΕΦ θα ξαναπούμε.
1: Όχι, γιατί μετά θα μου λες ότι δεν μ' άφησες να ρωτήσω κάτι που ήθελα.
0: Θα το πω.
1: Όχι, να το ρωτήσεις τώρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπούρλο.
1: Κύριε Μπούρλο, περιμένετε. Μην κλείτε. Άστα μικρόφωνο, παιδί μου.
0: Κάτσε να πάμε σε διαφημίσεις, παιδί μου. Να είστε καλά, κύριε Μπούρλο. Γεια σας, γεια σας.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού, οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων, απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Χάρης που λέει: εννοείται ότι θέλει κριτική σκέψη για να εκμεταλλευτείς προς όφελός την τεχνητή νοημοσύνη και να μην την πατήσεις με τις ανακριβείς απαντήσεις. Και ήταν ένα πολύ απλό παράδειγμα καθημερινό που δίνει η Χάρης. Πρόσφατα ρώτησα πώς θα πάω από ένα χωριό σε ένα άλλο και μου απάντησε ότι μια επιλογή είναι με το λεωφορείο με κόστος Α και χρόνο 20 λεπτά. Η δεύτερη επιλογή είναι με ταξί, κόστος Β και χρόνο 40 λεπτά. Μα καλά, ρωτάω τεχνητή νοημοσύνη, πώς γίνεται μεταξύ να χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μεταξύ από τη με λεωφορείο? Και μου απάντησε: ναι, έχεις δίκιο. Καλά που το πρόσεξες.
1: Τέλειο.
0: Είδες, έχεις δίκιο. Καλά που το... Αχ, με πιάσες λοιπόν. Είσαι έτοιμος για τον Τσιβελεκίδη? Πάσε ρε Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη μου, καλά σου μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μπορεί να ήταν από τα λεωφορεία τα υπηρεσιακά που δεν κάνουν στάσεις.
0: Σωστό,
2: πάνε κατευθείαν.
0: Σωστό.
2: Απολογούνται και προχωράνε.
0: Σωστό.
2: Πάμε να δούμε εδώ πώς κινούνται τα οχήματα. Στο κόκκινο είναι στα 2 στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και Πατησίων. Ανάλογη είναι εικόνα και πιο κεντρικά στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Λεώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά πάνω μου. Καλό σου μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάνω.
0: Ένα άλλο θέμα, το λέω, δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε τώρα, δεν το έχουμε στην ατζέντα μας, αλλά στις επόμενες ημέρες νομίζω ότι ίσως μπορούμε έτσι να το ανοίξουμε. Είναι η φοιτητική στέγη που είδα σήμερα κάποια στοιχεία, αλλά πριν δω τα στοιχεία από αυτά που καταγράφουμε κάθε φορά, επισήμως και τα λοιπά, νομίζω ότι τα πιο αξιόπιστα στοιχεία είναι αυτά που μαζεύεις από φίλους και γνωστούς που είναι πραγματικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, σήμερα μίλησα με την κυρία Μοκάκου, γνωστή μεσήτρια, η οποία έδινε μέσα στη μέσα ένα περιοχή, Ζωγράφου, Κυψέλη, Ιωάννα, Πάτρα κτλ. Και ταυτόχρονα στο στούντιο ήταν τρεις συνάδελφοι, τέσσερις, που τα παιδιά τους πηγαίνουν πρώτη φορά, πέρασαν σε πανεπιστήμια, σε άλλες περιοχές και πληρώνουν και ήταν εκεί. Ήταν ο Πάρης, για παράδειγμα. Πάρη, τι έγινε, γύρισε από άδεια κτλ. Μου λέει: εντάξει, τρέξιμο είχαμε, γιατί εμείς πήγαμε στη Ρόδο να πάμε να τακτοποιήσουμε το παιδί. Λέω: σπίτι βρήκατε? Ναι, μου λέει: 40 τετραγωνικά, 550 ευρώ. Έτσι. Πάει. Γυρίζει ο άλλος συνάδελφος, ο Αλέξης. Τι γίνεται, Αλέξη, με το παιδί? Το παιδί πήγαμε, τακτοποιήσαμε Τρίπολη. 40-38 τετραγωνικά. Αυτό ήταν πιο φθηνό που άκουσα. 3-30. Και Καλαμάτα, δεν θυμάμαι πόσα τετραγωνικά, μικρό και αυτό, 550 ευρώ. Άλλος συνάδελφος, ο Αχιλλέας, από το κοντρόλ σου λέει και τα νόμερα. Τρεις συνάδελφοι, μάνι μάνι. Και λες, τι γίνεται, παιδιά? Πώς τα βγάζει ένας άνθρωπος με έναν μέσο κανονικό μισθό ή ένα ζευγάρι, ας πούμε, με δύο κανονικούς μισθούς? Πώς γίνεται αυτό? Βέβαια, σου βάζω μόνο το κόστος της στέγας, έτσι. Πρόσεξε το άλλο. Όλοι αυτοί δε είχαν την ίδια συμφωνία ως γονείς με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ότι μπαίνεις Οκτώβριο, 10 Ιουνίου, μη είσαι εδώ μπροστά μου. Έτσι. Δηλαδή, είναι καταστάσεις πολύ πολύ δύσκολες. Αυτό θέλω να πω. Δεν καταγγέλλω, είναι καταστάσεις που δεν αποκαλύπτω εγώ ή δεν ανακαλύπτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολες για τις ελληνικές οικογένειες. Έτσι. Και αναρωτήθηκα μετά, κάποια στιγμή που θα πρέπει να βάλω κάτω να δούμε το κόστος ζωής ενός παιδιού που περνάει σε μια σχολή που ίσως δεν ήταν και η πρώτη επιλογή, ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή στην επαγγελματική του πορεία, σε μια επαρχιακή πόλη, δεν το λέω, μην αρχίσετε να με βρίζετε, με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί δεν υπάρχουν τώρα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αυτά είναι.
1: Και εγώ ιδιωτικά διακρίους, τα λέω. Και...
0: ιδιωτικά είναι, τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι. Με το ότι μένει το παιδί στην Αθήνα και το πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Προφανώς, γι' αυτό και υπάρχει ένα ενδιαφέρον πρακτικό πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και εκεί εγώ έχω ερωτηματικά, διότι και στην προσφυγή που έκανε ο καθηγητής.
0: Ο Λαζαράτος.
1: Ο κύριος Λαζαράτος. Που άφησε απ' έξω για κάποιους λόγους που εκείνος γνωρίζει, διότι έκρινε ότι δεν θα είχε τη θετική αποδοχή που τελικώς πήρε από το ΣΤΕ ο κ. Λαζαράτος στην προσφυγή του.
0: Mm-hmm.
1: Αν και έχω ερωτηματικά, διότι είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στο οποίο και σε αυτό.
0: Ποιο λες?
1: Νομίζω της Κύπρου είναι που έμεινε απ' έξω.
0: Εννοείς εκτός αποφάσεως. Θα λειτουργήσουν αυτά, λέει.
1: Της Κύπρου θα λειτουργήσει κανονικά.
0: Λέει η κυρία Ζαχαράκη, έλεγε προχθές στην εκπομπή, ότι εντός επόμενης εβδομάδας θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια αυτά.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη χρονιά να μετρήσει όμως.
0: Ναι, ότι θα μετρήσει. Και ανταπάντησε στο ρεπορτάζ του Όπεν ο κ. Λαζαράτος, γιατί λέει το σχετικό του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ότι αποτολίσουν χωροταξικά θέματα ή το κόλλημα ήταν σε χωροταξικά θέματα. Έτσι. Επιμένει ο κ. Λαζαράτος ότι δεν αφορά αυτό η απόφαση, δεν αφορά σε αυτά τα ζητήματα χωροταξικά η απόφαση του ΣΤΕ, αφορά στα προγράμματα σπουδών. Και εμφανίστηκε για απεσιόδοξο ότι θα χαθεί η χρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Το είπε στις προάλλες και ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενο, άλλωστε και το μεγάλο θέμα. Απλώς στην Ελλάδα, εγώ προσπαθώ να μην είμαι πολύ καχύποπτος και να μην σκέφτομαι αμέσως, αλλά όταν ένας μεγάλος επενδυτής, ο οποίος έχει επενδύσει σε πολλά πράγματα και ξέρεις πόσο πολύ εγώ τιμώ τους επενδυτές, διότι βάζουν τα λεφτά τους και με αυτόν τον τρόπο γίνονται δουλειές. Παρά τα αυτά, όταν είναι το ίδιο όνομα, το ίδιο φαντ, τη ίδια κατάσταση σε τομείς κρίσιμους, έχω αρχίσει και έχω ερωτήματα. Γιατί τελικά εξαιρείται συνεχώς από δυσκολίες ένα συγκεκριμένο φαντ. Γενικώς πρέπει να βάλεις το ερώτημα. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, σόν και καλά. Δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι της ίντριγκας. Αλλά πρέπει να το ερευνήσεις. Και σε κάθε περίπτωση αυτό δείχνει ότι η διοίκηση, δηλαδή η πολιτεία, δηλαδή τα υπουργεία, δηλαδή οι υπουργοί, τελικά η κυβέρνηση, άρα τα στελέχη, τα πολιτικά της κυβέρνησης, πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο τι κάνουν. Εγώ έχω ένα παράπονο και το έχω εκφράσει σήμερα. Ότι την ώρα που έχει πλέον καεί ολόκληρη η Αττική, τελειώσαμε φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Κυθερόνα, τον πρωτογερμενό εκείνο, αν τα προσθέσει σε αυτά των τελευταίων ετών, η Αττική χρειάζεται ένα σχέδιο συνολικό μόνο για την Αττική. Ειδικό σχέδιο αναδιοργάνωσης, αναδάσωσης, τα πάντα όλα, το οποίο δεν είναι δυνατόν να συζητάει η Βουλή, νομοσχέδιο του Υπουργού Περιβάλλοντος, και να μην σκεφτεί, που τον ξέρω ότι θα το σκεφτόταν, ο άνθρωπος είναι τρομερό μυαλό, mm-hmm. ο Σταύρος Παπασταύρου, και να μην πει καθίστερε παιδιά εδώ απ' έξω τώρα την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ μέσα στην αίθουσα, στα 10 mm-hmm. χιλιόμετρα από εδώ γίνεται χαμός, χάνονται δάση ολόκληρα, να ψηφίσουμε ένα ειδικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της Αττικής.
0: Μάλιστα. Κρατήσω για την ερχόμενη ώρα της εκπομπής, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε αλλαγή της ώρας και δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαχία Κατσούλη. Το μήνυμα ότι κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή παράδοσης επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να έχει κάνει σχέδιο και υπομονή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το είπαμε και το κάναμε. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί με μήνυμα από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες στοιχείο λόγω της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι φωτιές στην νηστεία Ευβίας και στο Χρώμιο Γρεβενών. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και εναέρια μέσα. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της χώρας στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 270 ανήλθαν οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέρριψαν οι ελληνικοί Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, άμαξο στοιχεία παρέσυρε νωρίτερα άνδρα κοντά στη Λάρισα. Ανασύρθηκε από τις γραμμές χωρίς τις αισθήσεις του. Αρχίζουν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Μπραν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 απόψε στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τσεχία στην Τσεχία, την Χράντετς Κράλοβε. Στις 9, στη Σόφια Όφη, θα αναμετρηθεί με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος καιρός με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη τρελή, τη τρελή. Να σου πω, για μένα ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, ίσως και το μεγαλύτερο, και μερικές φορές, παιδί μου, δεν ασχολούμαστε τόσο πρέπει με τα θέματα αυτά. Θα μου πεις, δεν έχουμε και αυτό το εύρος των γνώσεων. Γράφουμε σήμερα τα νέα φάρμακο για τον καρκίνο του, στο πάγκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Λέει, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο, λέει, χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερος θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Τώρα, αν αυτό επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές, τους ανθρώπους που έχουν φάει τη ζωή τους σε αυτές τις έρευνες, πραγματικά μιλάμε για μια τεράστια είδηση, έτσι, τεράστια είδηση.
1: Είναι τεράστια και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κι άλλα σταδιακά. Mm-hmm. Είναι όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Το πάγκρεας δυστυχώς είναι πολύ επιθετικά. Οι μορφές που εκδηλώνονται εκεί, οι καρκινικές. Και μακάρι να λειτουργήσει, αλλά αφού πήρε την έγκριση, πάει να πει ότι έχει περάσει μια πολύ μακρά περίοδο δοκιμών.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τώρα θα το δούμε στη ζωή και οι ελπίδες πρέπει να είναι εκεί, ναι, ότι θα λειτουργήσει.
0: Ναι. Αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον, το βρίσκω σπουδαίο θέμα. Σπουδαίο θέμα. Και αν θες αύριο μπορούμε να ψάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Από ανθρώπους με τους οποίους ασχολούνται με αυτές τις έρευνες.
1: Μιλούσαμε πριν, έλεγες αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για το κόστος που πρέπει να σηκώσουν όσες οικογένειες
0: στέγης, ναι,
1: έχουν φοιτητές που θα χρειαστεί να σπουδάσουν εκτός της πόλης στην οποία κατοικεί η οικογένειά τους. Και ανάφερες μεταξύ άλλων την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα είναι μια πόλη τρομερή. Τρομερή. Δηλαδή, αν μου πεις, γιατί εγώ τα σκέφτομαι αυτά τώρα, πώς θα μπορούσα, πού θα μπορούσα να πάω να ζήσω και να πω ότι έχουμε επίσκεψη.
0: Πώς? Για την πόλη σου μιλάει, αλλά...
1: Κάτσε να ακούσεις.
0: Ο καιρός που ήσουν εσύ η φοιτήτρια έχει περάσει, να επιτρεπτεί.
1: Καλά. Καλά, αν του ξαναμιλήσεις μετά από αυτό...
2: Ρε Πελαγιά, σου κάθε οίκο.
0: Ρε Πελαγιά, να σου πω κάτι, δεν φέρεις κανέναν τένε και λάδι και αν το συζητήσουμε σοβαρά.
2: Δεν είναι απλά τρομερή η Καλαματάρα, είναι η πόλη των πόλεων.
0: Σιγά, ρε εσύ. Σιγά. Το λαδάκι σου δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Καλαμάτα, λοιπόν. Δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφη, ότι είναι πρικισμένη, ότι η τοποθεσία της είναι μοναδική, όλα αυτά. Μαθαίνω από ανθρώπους που κατοικούν εκεί, εργάζονται εκεί, έχουν επιχειρήσει εκεί, ότι είναι μια πόλη που περνάς καλά.
0: Okay.
1: Έτσι. Συν το ότι πλέον η ανάπτυξη της Μεσσηνίας, δηλαδή ευρύτερα την Καλαμάτα, στην Πύλο, αυτά, είναι πλέον εκπληκτική. Εκπληκτική, πραγματικά. Mm-hmm. Είμαι σε ένα γάμο, σε ένα χωριό στη Μάνη. Απέναντί μου κάθεται ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι δήμαρχος Καλαμάτας. Mm-hmm. Και πιάνουμε μια κουβέντα και του λέω, δήμαρχε, του λέω, τι γίνεται, ποια είναι τα θέματα της Καλαμάτας. Και μου λέει, το θέμα της Καλαμάτας είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης. Το μεγάλο. Του λέω, μη μου πεις πολλά, του λέω, ένα πες μου. Λέει, το μεγάλο θέμα είναι το σχέδιο πόλης. Διότι το παλεύουμε εδώ και χρόνια, είμαστε κοντά στο να γίνει η επέκταση. Διότι πρέπει να επεκταθεί η πόλη. Έχει τέτοια επιτυχία που πρέπει να επεκταθεί. Δηλαδή να κτιστεί περισσότερο. Και υπάρχει, μου εξήγησε ακριβώς τους χώρους και το πώς θα γίνει. Έχουν κάνει τη δουλειά. Γιατί με παρακολουθείς έτσι?
0: Σε παρακολουθώ, προσπαθώ να συγκριθώ. Γιατί δεν καταλαβαίνω σήμερα τον ρυθμό της σκέψης που το ακούμε μεγάλη προσοχή αυτό που λες. Αλλά είναι άσχετο με τη φοιτητική στέγη. Εκτός
1: όχι,
0: και... περιμένω μου το κολλήσει το τέλος. Κόλλησε το.
1: Μου λέει ότι το κόστος της στέγης,
0: ναι,
1: είναι πλέον ανυπόφορο.
0: Okay. Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα εννοείς μεγάλη
1: και η μόνη λύση είναι αυτή.
0: Κινήτων. Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, αφού έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, τέλειωσε, ναι, ο γάμος. Πολύ ωραία. Περάσαμε υπέροχα. Δεν, ναι, υπάρχει θέμα. Στην επιστροφή, λέω, δεν σταματάμε να φάμε σε κανένα μαγέρικο καλαματιανό κτλ. Βρίσκουμε ένα απέναντι από την έδρα της αρχαιολογίας για να καταλάβουν αυτοί που ξέρουν τώρα από Καλαμάτα ποιο βρήκαμε ακριβώς. Ένα ωραίο μαγέρικο. Κανονικό μαγέρικο, εμένα μου αρέσουν,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κανονικό. Και με την ευκαιρία βάζουμε και βενζίνη Παύσινη, σε ένα ωραίο πρατήριο, καθαρό, μεγάλο, άνετο, τέλειο και με ηλεκτρικούς έτοιμους να βάλουν δέκτες και τα λοιπά, που είναι στη μεριά που μου έχει εξηγήσει ο Δήμαρχος ότι είναι η τελευταία επέκταση που έγινε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολυκατοικίες τόσο όμορφες, τόσο ωραίες, έτσι. Και λέω ορίστε, απλά θα πράγματα μπορούσε που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση.
0: Να ας πούμε τώρα, πρόσεξε. Να δώσω ένα παράδειγμα μερικές φορές πως...
1: Θα τελειώσω τη σκέψη μου. Του λέω, του λέω Δήμαρχε, λεφτά υπάρχουν. Μου λέει για να φτιάξουμε τρεις καλαμάτες υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχουν εμπόδια αν θα χτιστούν ή όχι.
0: Άρα πού κολλάνε?
1: Κολλάνε στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να προχωρήσει γρήγορα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αυτό, εκεί κολλάνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και μιλήσαμε για την έλλειψη της στέγης και τα λοιπά, όχι μόνο της φοιτητικής, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Είδα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο. Πολλές φορές έχω επικαλεστεί το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Συντακτών για λόγους ρεπορτάζ. Σήμερα αρνητικά, γιατί μου κάνει εντύπωση πώς αντιμετωπίζει ένα θέμα.

0: Όπου τι έβαλε. Greetings, Clearwater Revival. Λοιπόν, εφημερίδα Συντακτονάκου τώρα. Διαβάζω το πρωί, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η εξελόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόσεξε και διαβάζω. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Και αναρωτιέμαι. Τελικά τι θέλουμε, ρε παιδιά? Θέλουμε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας? Θέλουμε περισσότερα κινητά ή όχι? Τι ακριβώς κάνουμε? Εγώ είμαι από αυτούς που καθημερινά τρελαίνομαι, με τρελαίνει αυτή η ιστορία των αδιάθετων και κλειστών ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, σε τόσες χιλιάδες ακίνητα, σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς, φορείς κτλ. Που είναι κλειστά. Και τώρα λέμε ότι αν το πρόβλημα της εφημερίδας είναι γιατί το αναθέτουν σε ιδιωτική εταιρεία, να το συζητήσουμε. Αλλά τελικώς θέλουμε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία ή δεν θέλουμε?
1: Ναι, σε καταλαβαίνω απολύτως. Ήταν και μία από τις τελευταίες ζωηρές συζητήσεις που είχαμε πριν τις διακοπές μας. Και σου έλεγα ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα
0: δεκάδες
1: για.
0: Δεκάδες χιλιάδες.
1: Δεν μιλάμε να είναι 2.000, 3.000.
0: Όταν το συζητούσαμε, γιατί αυτή η κουβέντα δεν έχει ανοίξει τώρα με την έλλειψη στέγης. Έχει ανοίξει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τσαντιζόμουν και με το κόστος. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν π.χ. να υπάρχουν οργανισμοί και υπηρεσίες οι οποίοι πηγαίνουν και νοικιάζουν έξω κτίρια την ώρα που τα ίδια διαθέτουν περιουσία ακίνητη? Με τσαντίζει, με τρελαίνει.
1: Σε καταλαβαίνω απολύτως.
0: Και είχα συγκεκριμένες, είχα κάνει ρεπορτάζ με συγκεκριμένες περιπτώσεις από την περιφέρεια, τότε θυμάμαι, Ανατολικής Αττικής. Περιφέρεια Αττικής, που νοικιάζει κάτι κτίρια στην Ανατολική Αττική κτλ. Και το άλλαξε αυτό, η αλήθεια είναι, η Δούρου. Έκλεισε τον κομμάτι, πήγαν, στεγάστηκαν σε κτίριο της περιφέρειας ιδιοκτησίας. Περιουσία φοβερή. Πολύ μεγάλη. Ή είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ Θεανό Φωτίου μία διαδικασία. Άλλο θέμα το οποίο δεν έχουμε ανοίξει ποτέ. Μία διαδικασία καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, γυροκομείων και όλων των υπολείπων. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Δεν είχαμε περίπτωση που το Ζάπιο Ίδρυμα νίκιαζε Μπιρ Παρά, κάτι σούπερ ντούπερ, έτσι.
0: Γυροκομείο Αθηνών, 700 τόσο ακίνητο, μόνο το γυροκομείο Αθηνών.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω την ένσταση, διότι κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά.
0: Ναι, σου λέει, ίσως η ένσταση αφορά, και αυτό το ακούω, γιατί εννοώ ως προβληματισμό, γιατί πρέπει να την κάνει ιδιώτης. Okay,
1: μα τι σημαίνει ιδιώτης? Ιδιώτης σημαίνει έναν μηχανικός, ένας οικονομολόγος, ένας άνθρωπος τέτοιος. Άνθρωποι, πολίτες είναι, ποιοι θα την κάνουν? Πω, τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα και συζητιέται ευρύτατα. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μποτόπουλου, του συνταγματολόγου. Κύριε Μποτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποτόπουλε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς δεν θα μπούμε στη συζήτηση την πολιτική, δεν είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Θα την κάνουμε, δεν είναι, αποφεύγουμε τίποτα. Αλλά επειδή ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, γίνεται μια συζήτηση αν μπορεί να ιδρύσει κόμμα και, ή δεν μπορεί. Ή με ποιους άλλους τρόπους αυτός ο καταδικασμένος αλήτης μπορεί να ξαναμπεί στην πολιτική ζωή.
2: Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, όπως είπατε και εσείς, αλλά είναι ευνόητο, είναι ακόμα εικασίες όλα αυτά. Έτσι δεν γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Πόσο μάλλον όπως θα δούμε είναι νομικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερη παρατήρηση, η αποφυλάκηση ως νομικό γεγονός, ως πραγματικό γεγονός βεβαίως, είναι πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει σε ένα πρόσωπο μια πολύ πιο ελεύθερη δραστηριοποίηση, είναι προφανές. Αλλά ως νομικό γεγονός δεν έχει επιρροή στο ζήτημα αυτό, γιατί ήδη ο κύριος Κασιδιάρης, όπως ξέρουμε, είναι καταδικασμένος. Η αποφυλάκηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχει υποστεί μια και μάλιστα βαριά καταδίκη, και δεν αλλάζει και το γεγονός ότι αυτή η καταδίκη δεν είναι, όπως ζητάει το Σύνταγμα, αμετάκλητη καταδίκη. Mm-hmm. Άρα είμαστε εδώ που είμαστε, είναι σαν να μην σε σχέση με τις εκλογές, ξαναλέω, εκτός από την ελευθερία κινήσεων και το συμβολικό χαρακτήρα να τον δουν αυτοί που τον συμπαθούν εκτός φυλακής, δεν έχει επιρροή. Τι έχει επιρροή, ο νόμος που υπάρχει και που κρίθηκε συνταγματικός, άρα ενισχύθηκε περί του λεγόμενου, η έκφραση είναι δική μου αλλά νομίζω έχει επικρατήσει, κόφτη δημοκρατικότητας, δηλαδή της δυνατότητας του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου όχι να απαγορεύει κόμματα αλλά να κρίνει αν τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτή έχουν τα εχέγγυα της δημοκρατικής λειτουργίας που θέτει το άρθρο.
1: Καθίστε, εγώ έχω ένα ερώτημα όμως.
2: Βεβαίως.
1: Ο άνθρωπος εξέτησε την ποινή του.
2: Ναι.
1: Στη δημοκρατία, στη συνταγματική τάξη που έχουμε, λέμε ότι όταν κάποιος εκτείει την ποινή του, πληρώνει για τα αμαρτήματά του. Πάει, τελείωσε. Πλήρωσε, βγαίνει έξω.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί θα τον εμποδίσουμε να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε άλλος πολίτης, ο οποίος...
2: Αυτό ακριβώς λέω. Δεν θα τον εμποδίσουμε.
1: Άρα λέτε ότι ο Άριος Πάγος δεν θα φέρει αντίρρηση

0: που τον δυσκολεύει να λάβει μέρος στις εκλογές, γιατί θέτει ένα πύχη δημοκρατικότητας, και δεύτερο και κυριότερον, γιατί για το συγκεκριμένο πρόσωπο και με προσωπικές αναφορές υπάρχει η περίφημη και πολυζητημένη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τους Σπαρτιάτες, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεώρησε τον κύριο Κασιδιάρη αφενός πραγματικό αρχηγό των Σπαρτιατών, και δεύτερον έκανε αναφορά στα πεπραγμένα του ως τώρα στην πολιτική και στην ποινική ζωή, λέγοντας ότι αυτό το πρόσωπο δεν πληρεί τα ηχεία δημοκρατικότητα.
1: Μιλούμε για τον αντιρατσιστικό.
0: Εκεί θα σκαλώσει λοιπόν, αν σκαλώσει ο Άριος Πάγος.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό, κύριε Μποτόπουλε.
0: Και βγήκε από τη φυλακή.
1: Μιλάτε για τον αντιρατσιστικό νόμο, αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι. Για το άρθρο που προστέθηκε στον εκλογικό νόμο, στο το άρθρο 32, που λέει ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει, δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσωπα τα οποία έχουν ηγετικό ρόλο σε κόμματα και είχαν καταδίκες για σοβαρά εγκλήματα, περίπτωση Κασιδιάρη, και δεύτερον δεν μπορεί αυτά τα πρόσωπα να ασκούν την πραγματική ηγεσία. Προστέθηκε ένα είδος κολλήματος συμμετοχής σε κόμμα και άρα συμμετοχής του κόμματος στις εκλογές στον εκλογικό νόμο. Και αυτό κρίθηκε, ξαναλέω, συνταγματικό από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, αφενός, άρα το κόφ της δημοκρατικότητας είναι συνταγματικός, είναι ενισχύ, και δεύτερον, ειδικά για τον κύριο Κασιδιάρη, είπε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ότι αυτό το πρόσωπο δεν πληρεί ούτε το ένα ούτε το άλλο κριτήριο. Άρα, αν το ίδιο πρόσωπο προσπαθήσει να κατέλθει στις εκλογές, είτε ως αρχηγός θα κοπεί, είτε ως πραγματικός αρχηγός θα κριθεί, αλλά αν κριθεί ότι είναι πραγματικός αρχηγός θα κοπεί, είτε ενδεχομένως και ως υποψήφιος αλλά με καθοριστική επιρροή σε ένα κόμμα, το πιθανότερο είναι ότι θα κοπεί.
2: Θα κοπεί ως υποψήφιος ή θα κοπεί το κόμμα. Δηλαδή, αν κατέβει υποψήφιος ενός κόμματος το οποίο έχει κατέβει
1: για σπίγουμε. Να μην γελιόμαστε τώρα, και δεν είναι νομική η ερμηνεία αυτή, και δεν είμαι εγώ σε θέση να κάνω νομική ερμηνεία.
2: Παίζουν ρόλο εδώ.
1: Άλλο, Μπαμπή, άλλο θέλω να πω, ότι επειδή όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο κ. Μποτόπουλος τόσο γλαφυρά και αντιληπτά από όλους μας, τα κάνει αυτό που λέμε πενινταράκια, τα γνωρίζει και ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέω. Πολύ ωραία το λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα, ο ίδιος γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα, θα σταθμίσει με ποιο τρόπο θα περάσει από αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, ας πούμε, της δημοκρατίας.
1: Έτσι.
0: Να θυμίσουμε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο για να φύγουμε από τους θεσμούς και να πάμε στην πολιτική πράξη, ότι και στις προηγούμενες διπλές εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης το προσπάθησε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η πρώτη φορά ήτανε μέσω της ενός κόμματος που τελικά δεν συγκροτήθηκε, του δικαστικού του κυρίου Κανελόπουλου, αν θυμόστε.
1: Σωστό.
0: Άρα αυτό εγκαταλείφθηκε πολιτικά. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν μέσω των Ελλήνων, μέσω αναβίωσης του κόμματος Έλληνες, το οποίο κόπηκε από τον Άριο Πάγο. Και η τρίτη ήταν μέσω των Σπαρτιατών, που δεν κόπηκε από τον Άριο Πάγο, αλλά βγήκε εκ των υστέρων η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εξέπεσαν οι βουλευτές. Άρα ψάχνει, νομίζω ότι στη λογική αυτή, επειδή οπωσδήποτε και δικηγόρος έχει και ο ίδιος γνωρίζει τα δεδομένα, ψάχνει να βρει ένα τρόπο, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόθεση συμμετοχής, ψάχνει να βρει ένα τρόπο που θα αποφύγει να πέσει σε αυτές τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ήδη.
1: Ναι, διότι...
0: Δηλαδή να μην του πει το δικαστήριο ότι είσαι ηγετικός τέλεχος, γιατί με την ιστορία σου και τις καταδίκες σου θα κοπείς, και να μην του πει το δικαστήριο ότι είσαι πραγματικός αρχηγός αυτού του κόμματος, γιατί και πάλι θα κοπείς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Είδες.
1: Απόλυτη κατανοητά.
2: Πόσο πρέπει να ξέρεις.
1: Σωστό, είναι
2: πράγματα τα οποία μόνο οι καλοί νομικοί μπορούν να στα εξηγήσουν. Και ειδικά οι συνταγματολόγοι,
1: και
2: όπως
1: με συγκεκριμένο τρόπο όμως έχει σημασία.
2: Εγώ τώρα που άκουσα τον κύριο Μποτόπουλο, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Διότι όταν ακούω ρεπορτάζ ότι γυρνάει ο Κασιδιάρης, λέω σιγά παιδιά, καθίστε να τα βάλουμε, να τα κάνουμε λίγο, να ρωτήσουμε και κανέναν άνθρωπο που καταλαβαίνει.
0: Ότι μπορεί να θέλει να γυρίσει, αλλά και εμείς και ο ίδιος γνωρίζει αυτά τα βαριά θεσμικά δεδομένα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποτόπουλε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα έργα που εγκαινιάζει η κυβέρνηση, μιλώντας στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης, περισσότερα στο real.gr. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν από το 112 κάτοικοι και επισκέπτες της Χίου λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη αυτή την ώρα με φλόγες και στην Ιστιαία Ευβοίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χρώμιο Γρεβενών. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Στους 270 ανήλθαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία σε Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο καθοδικό ρεύμα της Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και την έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Να τα βλέπεις, έχει δίκιο ο Γιώργος. Καλημέρα στο σταθμό σας. Πιάσατε θέμα Κασιδιάρη. Είστε έτοιμοι να λάβετε μηνύματα τύπου φοβάστε τον Κασιδιάρη. Σας πονάει ο Ηλίας και άλλα τέτοιου τύπου μηνύματα που διαβάζω στα social. Ακριβώς όπως το λες, ο Γιώργο. Έχουν ξεκινήσει 2-3 τώρα. 2-3 κλασική. Τα κλασικά δεν μπορείς. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό. Γι' αυτό σε κοιτούσα και σου λέει: τι το θες τώρα το θέμα αυτό. Θα μας κάσουν εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι... Κάτσε να δεις. Εγώ είμαι της νόμης ότι.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα σου κάνω.
1: Υπάρχουν ζητήματα που.
0: Να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται γύρω μας.
1: Ναι, αυτό είχε συμβεί και όταν ανέβαινε. Όταν ξεκίνησε να κάνει τις ασχήμιες της και τις εγκληματικές ενέργειες εκεί κοντά σε εσάς ή κάτω στην Ελιοσίων ή στον Άγιο Ελευθέριο.
0: Στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα. Mm-hmm. Και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν θέλαμε να ανοίξουμε το θέμα για τον ΑΒ λόγο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτή είναι μια περίοδος όπου και εγώ έχω την απορία. Ίσως τελικώς τότε το όλοι οι δημοσιογράφοι ίσως κάναμε ένα λάθος που δεν τους δίναμε, γιατί είχαν βήμα τέλος πάντων, δεν τους δίναμε περισσότερο βήμα για να εκτίθενται.
1: Δεν ξέρω, εμένα, εγώ ήμουν.
0: Δηλαδή είχαν αρχίσει να δημιουργούν και ένα τέτοιο κλίμα, σαν και αυτό που των μηνυμάτων που λαμβάνουμε τώρα ή κατά καιρούς, ότι φοβάστε να τους αντιμετωπίσετε.
1: Εντάξει, σιγά μην φοβηθούμε τώρα τους φασίστες να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά επειδή εγώ τότε ασκούσα και διοίκηση σε media, και είχα ευθύνη δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και δεν έχω αλλάξει γνώμη ως προς αυτό. Ότι συζήτηση μαζί τους δεν θα κάνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτή ήταν και η άποψη δική μου. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέω, ξέρεις, βγαίνοντας από όλο αυτό το κομμάτι εκείνης της περίοδου, ιδιαίτερως φορτισμένης με όλα αυτά που γίνονταν, λέω βγαίνοντας έξω, λέω, λες και μία σκέψη ότι αν τους δώσεις χώρο και χρόνο, ίσως εκτίθεται παραπάνω με το λεγόμενο τους όχι κρυπτόμενοι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Προφανώς και είναι. Τι συζήτηση να κάνεις.
1: Τι συζήτηση να κάνεις.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, συζητάς με κάποιον στον οποίο πρώτα απ' όλα έχεις συμφωνήσει σε ορισμένα βασικά πράγματα και σε ό,τι αφορά στα πολιτικά, στη δημοκρατία. Στο Σύνταγμα, στους νόμους. Όταν έχουμε συμφωνήσει σε αυτά και είναι βεβαιωμένο ότι συμφωνούμε, να συζητήσω. Αλλιώς για ποιο λόγο. Εγώ είμαι διευθυντής, εγώ είμαι δημοσιογράφος, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω. Έχω μια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει. Είμαι και εφημεριδάς εγώ και επειδή οι εφημερίδες πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ότι οι εφημερίδες πρέπει να είναι αντικειμενικές, δεν το πίστεψα ποτέ μου. Οι εφημερίδες είναι όργανα του εκδότη και της εκδοτικής ομάδος. Δηλαδή πρέπει να λένε αυτό, πρέπει να έχουν άποψη. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία μια εφημερίδα.
0: Ναι, το όργανο βέβαια είναι πολύ βαρύ.
1: Όργανο. Ο ριζοσπάστης γράφει από κάτω όργανο της Σχετικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πολύ σωστά το γράφει.
0: Μην μπερδεύεις. Πολύ σωστά κάνει και το γράφει. Δεν είναι το ίδιο για όλες τις εφημερίδες. Θεωρώ. Δεν είναι όργανο το εκδότη.
1: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά η εφημερίδα βγήκε και δημιούργησε επανάσταση. Το γραπτό, τυπωμένο πράγμα δημιούργησε επανάσταση διότι ήταν παρέμβαση στα πολιτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, ό,τι ήθελε, εν πάση περιπτώσει, ο εκδότης της. Έλεγε τη γνώμη του.
0: Ναι.
1: Από την δεν έχει. Αυτό εννοώ, έτσι, με συγχωρείς τώρα που συνεχίζω. Αλλά δεν έχει υποχρέωση αντικειμενικότητας.
0: Ναι, κρίνεται τέλος πάντων και γι' αυτό οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοι στη δημοσιογραφία, αυτό μας έλεγαν. Δεν έχει σημασία μόνο να διαβάζεις την εφημερίδα. Το θέμα είναι να μάθεις πώς διαβάζεις την εφημερίδα.
1: Σωστό. Έτσι. Να, τώρα έχουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Έτσι.
1: Εγώ θέλω όταν εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να πάω να δω τι λέει ο Καλεντερίδης.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει εκεί που γράφει ο Καλεντερίδης να δω και την άποψη αντί Καλεντερίδη.
0: Όχι. Αλλά έχει τη σημασία του ότι κρίνεται και ο Καλεντερίδης την άποψή
1: φυσικά,
0: του.
1: Φυσικά, όλοι κρινόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε τον κύριο Καλεντερίδη. Προκειμένου να μιλάμε για τον κύριο Καλεντερίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλεντερίδη. Τι κάνετε?
2: Χαίρετε. Καλές είναι οι θεωρητικές συζητήσεις για τη δημοσιογραφία.
0: Έτσι.
2: Γιατί πραγματικά δεν γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Σωστό.
2: Η κοινωνία θα ήταν τυφλή. Με τα καλά της, με τα σωστά της, με τα στραβά της. Όταν έχουν οι δημοσιογράφοι απεργία, λες και η κοινωνία είναι τυφλή και βουβή.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Άρα η θεωρητικολογία περί τη δημοσιογραφία πιστεύω ούτως ή άλλως είναι και καλή και ωφέλιμη.
1: Τώρα έχουμε θεωρητικολογία που το είπατε ωραία, κύριε Καλεντερίδη, περί του τι θέλει να πετύχει ο Ερντογάν Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να, ειδικά αυτές που είπανε τώρα ότι θα φτιάξουν αυτές τις ζώνες, μία πάνω στη Λίμνο, την άλλη κάτω στα Δωδεκάνησα, ειλικρινά, δηλαδή, ως τεράστιες προβοκάτσιες μόνο μπορώ να το καταλάβω. Το όλα τα άλλα δεν τα αντιλαμβάνομαι.
2: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το, αν θέλετε, το κοσμοϊστορικό, ότι ο Ερντογάν κατόρθωσε ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, που και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, το πραξικόπημα ήταν πραγματικό, αλλά υπονομεύτηκε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του και κατόρθωσε να το ελέγξει, και έτσι ο Ερντογάν έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του τουρκικού βαθέως κράτους. Mm-hmm. Το τουρκικό βαθέ κράτος, που ήταν, λειτουργούσε με βάση τα νάματα, αν θέλετε, του Μουσταφά Κεμάλ, το ιδρυτή του, ήταν προσιλωμένο στο εθνικό κράτος. Δηλαδή η Τουρκία είναι ένα εθνικό κράτος, στόχος είναι να ομογενοποιήσει τους πληθυσμούς που κατοικούν μέσα, και για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει εσωστρεφή εξωτερική πολιτική, να μην μπλέξει έξω από τα σύνορά του. Γιατί αν μπλέξει έξω από τα σύνορά του, μπορεί να ξαναδούμε φαινόμενα αυτά που είδαμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που οδήγησαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν το βαθύ κράτος το τηρούσε με επεμβάσεις στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με πραξικοπήματα, είτε στρατιωτικά είτε με τελεσίγραφα. Άρα ο Ερντογάν λοιπόν, αφού νίκησε το βαθύ κράτος, επιστρέφει, αν θέλετε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, επιδιώκει τώρα να δημιουργήσει ένα κλίμα φιλίας με τους Ακούρδους και τους Άραβες, για να προχωρήσει σταδιακά στην ενοποίηση της περιοχής χωρίς να πάει σε ανατροπές. Δηλαδή με ένα βελούδινο τρόπο να μετατρέψει τη Συρία σίγουρα και ένα μέρος του Ιράκ, όχι τους Σιίτες που είναι η πλειοψηφία, να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε προτεκτοράτο της Άγκυρας. Και αυτό το σχέδιο έχει την έγκριση του Τομ Μπάρακ, του υπερπρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Άγκυρα, ειδικώς απεσταλμένος για το Ιράκ και για τη Συρία, και εξ αυτού θεωρούμε ότι έχει την έγκριση τουλάχιστον του Τραμπ. Σίγουρα δεν είναι σίγουρο αν έχει του State Department. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει καθαρά με τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
2: Εδώ θέλω να σας πω το εξής.
0: Εδώ ο, λίγο να σταθούμε. Ναι.
2: Ο Σουλεϊμάν, ναι, όμως να έχουμε υπόψη, ναι, ναι, και ναι, το προηγούμενο, ότι φεύγει το κράτος, το έθνος κράτος, και γίνεται πλέον ιδεολογικά αναθεωρητικό, όχι... Λοιπόν, ακούστε. Κυκλοφορεί μια συνέντευξη του Σουλεϊμάν Ντεμιράλ, που την έδεσε φυσικά στα τελευταία του, και λέει πως σχεδιάστηκε η στρατηγική για την Κύπρο. Λέει λοιπόν ο Ντεμιρέλ, ήμουν πρωθυπουργός το 64, τότε με την επιστολή Τζόνσον, και μου ζήτησε ο στρατός να κάνουμε την επέμβαση στην Κύπρο, να κάνουμε απόβαση στην Κύπρο. Τους έδωσα λοιπόν την πολιτική έγκριση, αλλά ήρθαν και μου είπανε ότι τελικά δεν μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε την απόβαση, γιατί δεν έχουμε αποβατικά σκάφη και δεν μπορούμε να βρούμε από τους συμμάχους μας.
0: Ναι.
2: Είπε λοιπόν ο Ντεμιρέλ, τι θέλετε για να αποκτήσουμε, και ζήτησαν τόσους εκατοντάδες χιλιάδες τόνους λαμαρίνες με τόσα εκατοστά, μηχανές πήραν από κάποια παλιά άρματα. Έτσι λέει, μέσα σε μια δεκαετία κατασκευάσαμε τα δικά μας αποβατικά και δόθηκε ευκαιρία με το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και πήραμε την Κύπρο. Τι θέλω να πω. Η Τουρκία, αυτό το δόγμα της γαλάζιας παραφροσύνης, της τρέλας, γιατί πραγματικά δεν ακουμπάει και δεν ερίζεται πουθενά, το έχει εξαγγείλει. Αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε το 2006 σε ένα σεμινάριο του πολεμικού ναυτικού από τον Τζεμ Γκιουρντενίζ, τότε ήταν αρχιπλήρχος. Μετά ήρθε και το υιοθέτησε και αυτός ο Γιαϊτζή, που παρουσιάζεται ως ο πατέρας, και υιοθετήθηκε το 2020. Μέχρι τότε ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά. Υπάρχουν Τούρκοι πρέσβες που λένε ότι αυτό είναι μια ανοησία, μια ηλιθιότητα. Τι είναι αυτά που λέτε? Ο Ερντογάν λοιπόν το υιοθέτησε από το 2020, όταν φωτογραφήθηκε μπροστά από το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας, και ταυτοχρόνως δίνει εντολή στα τουρκικά ναυπηγεία να ναυπηγήσουν 30 πολεμικά πλοία, φρεγάτες, κανονιοφόρους κτλ. Τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τους. Ναι. Αυτή λοιπόν η πρακτική μοιάζει με την πρακτική που ακολούθησαν για την κατάληψη της Κύπρου. Δηλαδή βρίσκουν ένα κενό κατά την άποψή τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προετοιμάζουν και τα πλοία που θα υποστηρίξουν τη γαλάζια φαντασίωση αυτή που κάνουν, mm-hmm. και έχουν ως στόχο, όταν ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, με την ισχύ να επιβάλλουν στο πεδίο τα σχέδιά τους.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι άποψη.
0: Ναι,
2: αυτή
0: ναι,
2: είναι η πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό και δεν σας έχουμε διακόψει στο παραμικρό, ναι. γιατί θέλουμε να ακούσουμε την περιγραφή. Το θέμα είναι ότι είναι το κλασικό ερώτημα, αυτό που σας θέτουμε πάντα. Ποιος είναι ο ενδεγμένος τρόπος αντίδρασης ο δικός μας επί του πεδίου, γιατί ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει, αναλύσει πολλές φορές. Ο Ερντογάν καταστρώνεται σχέδια
1: στο πεδίο. Να συμπληρώσω το ερώτημα.
2: Ο Δημητρίου με ρώτησε. Ναι. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι αντίδραση στο δικό μας πάρκο.
0: Mm-hmm.
2: Ποια αντίδραση? Η Ελλάδα έκανε στα χωρικά ύδατα θαλάσσιο πάρκο. Κανένα πρόβλημα. Έβαλε σε αυτά όρια του θαλάσσιου πάρκου. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Έβαλε και δύο νησιά, τα οποία η Τουρκία είναι στα 152 νησιά που θεωρεί ότι δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα γραπτός
1: ονομαστικά, δηλαδή, ναι, δεν έχουν κατονομαστεί.
2: Με κάποια διεθνή συνθήκη, ναι. που αυτό είναι τρελό.
1: Εντελώς τρελό. Δηλαδή, βάζα τώρα τη Βραχονισίδα, βάλανε τα μεγάλα νησιά
2: άποψη.
1: Που είχαν πληθυσμό.
2: Όχι, δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι άποψη Τούρκων διπλωματών.
1: Του διεθνούς δικαίου άποψη.
2: Ναι, αλλά σας λέω και Τούρκοι διπλωμάτες λένε. Μα δεν είναι δυνατόν, στις συνθήκες δεν μπαίνουν. Λέει και η παρεκείμενη νήσι. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία λοιπόν θεωρεί, θεωρώντας ότι με το θαλάσσιο πάρκο η Ελλάδα θα ασκούσε πλήρη κυριαρχία, γιατί τώρα μια βραχονισίδα με ένα άτομο δεν ασκείς πλήρη κυριαρχία. Όταν όμως κάνεις θαλάσσιο πάρκο και έχεις τον ντρόν να είναι κάθε μέρα από πάνω, το λιμενικό, ένα ραντάρ για να ελέγχει αυτά που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να ελέγχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι κάνει, ότι αυτό ασκεί πλέον πλήρη κυριαρχία, ότι με αυτό η Τουρκία, η Ελλάδα, θεωρεί η Τουρκία ότι η Ελλάδα με αυτόν τον πονηρό τρόπο πάει να κατοχυρώσει κυριαρχία πρακτικά επί του πεδίου σε αυτά τα δύο νησιά, και απάντησε με τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία τα βγάζει έξω από τα χωρικά της ύδατα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν, ο κύριος Λίθας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνούς Δικαίου, και είδα ότι είπε η Ελλάδα πρέπει να επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, αλλά και δύο άρθρα της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, διότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση παραβιάζει όντως αυτά που προβλέπονται στα δύο άρθρα. Αυτή, επειδή με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι μια ιδέα ενός καθηγητή. Μίλησα σήμερα μαζί του και μου το εξήγησε, γιατί είδα μια ανάρτησή του. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει, πριν η Τουρκία φέρει τον νόμο, γιατί λέει ότι θα τον φέρει τον Οκτώβριο,
0: mm-hmm.
2: πριν φέρει αυτόν τον νόμο για τη γαλάζια φαντασίωση, mm-hmm. η Ελλάδα πρέπει να ανακηρύξει ΑΟΣ. Η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν είναι επιθετική πράξη. Το έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτα ανακηρύσεις ΑΟΣ, το έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, και μετά καλείς τις όμορες χώρες να οριοθετήσουμε. Εάν δεν συμφωνήσω, πάμε σε ένα δικαστήριο. Αλλά όταν ανακηρύσεις ΑΟΣ, η ΑΟΣ τότε αρχίζει να υπάρχει. Και αφού υπάρχει ΑΟΣ, τότε μπορείς να καταγγείλεις τον άλλον που κάνει τη γαλάζια πατρίδα ότι πατάει πάνω σε ανακηρυγμένη ΑΟΣ.
0: Mm-hmm.
2: Είναι δηλαδή ένα αμυντικό μέτρο της Ελλάδας που δεν το κάναμε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και η Τουρκία πρόλαβε και έκανε αυτή την κίνηση, ναι. και έκτοτε.
1: Τελευταίο σχόλιο, γιατί δυστυχώς,
2: ναι.
1: περνάει,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, με μεγάλο ενδιαφέρον περνάει ο χρόνος, αλλά θέλω, θα σκάσω αν δεν σας ρωτήσω. Η αντίδραση που ακούω από πολλούς, ότι εντάξει τώρα αυτά δεν έχουν καμία αξία, δεν ερίζονται πουθενά, το διεθνές δίκαιο έχει προβλέψει ότι δεν μπορεί να τα κάνει η Τουρκία. Αυτή η αντίδραση εμένα δεν με έχει πείσει, κύριε Καλεντερίδη. Ειλικρινά το λέω και είμαι της άποψης, το γνωρίζουν όλοι όσοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ότι δεν είμαι ούτε στρατόκαυλος, ούτε εθνικιστής, ούτε τίποτα άλλο. Έτσι τα λέμε, ρε Σιμάνο, μεταξύ μας.
2: Αυτά, ξέρετε, αυτά είναι μαθηματικές πράξεις.
1: Αλλά δεν με πείθει αυτό, ότι δεν έγινε και τίποτα.
2: Ακούστε, εδώ υπάρχει ένα θέμα που δεν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά η Τουρκία έχει σχεδιάσει να κάνει κάποια βήματα και σταδιακά κάνει αυτά τα βήματα ή προκλήσεις. Γιατί έχουμε δύο τραύματα. Το ένα είναι το τραύμα του 1922 και το δεύτερο του 1974. Αυτά τα τραύματα έχουν επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, η γραφειοκρατία, η κρατική, αλλά και η πολιτική. Και δεν έχουμε για κάθε βήμα, γιατί τα βήματα περίπου τα ξέρουμε, δεν έχουμε έτοιμη απάντηση. Δηλαδή η Τουρκία, όλες οι χώρες όταν πάνε να κάνουν κάτι μετρούν και το κόστος. Και αν βάλεις το κέρδος και το κόστος, αν το κόστος είναι μεγαλύτερο, δεν το κάνεις. Αυτό δεν έχει γίνει με την Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κάνει μια αντιστρατηγική, αφού ξέρουμε περίπου τι θα κάνει η Τουρκία, και για κάθε βήμα που κάνει να σχεδιάζουμε ένα κόστος. Και το κόστος έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, όπως είπε ο κύριος Λίτσας, αλλά και με άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Χωρίς εμείς, προσέξτε, είναι κινήσεις αντανακλαστικές και αμυντικές, όχι επιθετικές, για να εκτεθεί η χώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα διαχείρισης των τουρκικών προκλήσεων. Δεν έχει κόστος. Δηλαδή η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν είχε κανένα κόστος. Που είναι ένα εξάμβλωμα πραγματικά. Δηλαδή, ποιος βλέπει
1: πήγε, βρήκε εκεί κάποιους, τα υπέγραψαν τσάτρα πάτρα, το εμφάνισαν και τρέχαμε εμείς, ναι.
2: Δηλαδή βάλαν το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου να μην δικαιούται ΑΟΣ. Αυτό τώρα δεν το πιστεύει κανένας άνθρωπος στον κόσμο.
0: Έχει δίκιο, βέβαια. Σε αυτό τώρα μπορούμε να μιλάμε όλες και ειδικά πάντα με τον κύριο Καλεντερίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλούς
0: μεσημέρι.
2: Διαλόγους, ιδιαίτερα για τη δημοσιογραφία. Πραγματικά το εννοώ. Το χρειάζεται η πατρίδα, η κοινωνία μας το χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Οι τραγικές λεπτομέρειες πριν από το φωνικό που έγινε παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού. Οι καταγγελίες του θύματος στις αρχές για την ψυχιατρική κατάσταση του δράστη. Επεκτείνεται το Μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέους σταθμούς θα έχει από σήμερα στη διάθεσή του το επιβατικό κοινό, τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των εγγενείων απευθείας συνδέσεις. Έρευνα του Real FM για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά, που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
9: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
8: Ναι.
9: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
8: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
9: Θα γυρίσετε?
8: Όχι.
9: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
15: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
14: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
15: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
16: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
17: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: άλλη μια εκπομπή που πέταξε στα βράχια με την, την πολυλογία σου. Πίεσε τον κύριο Καλλιτερίδη να πει περισσότερα. Τώρα το μόνο που προλαβαίνουμε να πούμε είναι ένα γεια σας και θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ότι το brand είναι στα 88.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άντε γεια. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear over my shirt and I... Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
6: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιδιορητής Drake
20: και η μαύρη χείρα.
21: 5-27 Αυγούστου.
22: Προπόληση more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 27 Αυγούστου σήμερα, με τις σκηνές αποκάλυψης στο Νεπάλ και τις τιμές φωτιάς στις αντλίες υγρών καυσίμων. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από το χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά. Γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ βοήθεια φθάνει μόνο μέσω αέρος. Για περισσότερους από 165 νεκρούς και 1.300 αγνοούμενους κάνουν λόγο τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 43χρονη ενδιαστάση σύζυγό του, παρουσία των δύο παιδιών τους ηλικίας 16 και 19 ετών. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για ενδοοικογενειακή βία το 2022. Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Το είπαμε και το κάναμε. Τα μεγάλα έργα υποδομής γίνονται αρκεί να υπάρχει σχέδιο και υπομονή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού, που παρά τις επιδοτήσεις, αμόλυβδη και πετρέλαιο ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Τι δηλώνει στον σταθμό μας η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής. Την πρώτη ακτινογραφία των θερινών εκπτώσεων κάνει στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τζίρο των καταστημάτων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στο νέο καθεστώς επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο. Εμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35. Μη επανδρομένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας. Συνελήφθη 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά τουλάχιστον 30%. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Χίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόστιμο μαμούθ της ΜΕΤΑ σε 47 Αμερικανικές πολιτείες συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Στα αθλητικά, πρόκριση της ΑΕΚ στις 36 ομάδες της League Face του Champions League μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Στις 7 το απόγευμα θα μάθει τους αντιπάλους της. Την Μπραν αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League και ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Στις 9 στη Σόφια ο Όφι αναμετράται με την Τσεσκά για τα play-off του Europa League. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βοριάδες ως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ανέμων και μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κέντρο της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις αλληπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Βιβλική είναι η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και αγνοωμένους. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα με το Θιβέτ, καθώς τόνοι λάσπης έχουν εξαφανίσει από τον χάρτη ολόκληρες συνοικίες. Πολυόροφα κτίρια και βαρέα οχήματα παρασύρθηκαν από τα φερτά υλικά, γέφυρες και κεντρικές οδικές αρτηρίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και βοήθεια φτάνει μόνο μέσω αέρος. Ο νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για περισσότερους από 165 νεκρούς και περίπου 1.300 αγνοωμένους, Τζένι Κρυθαρά. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ώρα με την ώρα. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι και πολλοί τουρίστες.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και είναι χαρακτηριστικό πως ήδη οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασαν τους 280, ενώ οι αγνοούμενοι ως τώρα έχουν φτάσει τους 1.500, αλλά ο αριθμός, όπως είπες, συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 800 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά. Ένας τεράστιος όγκος λάσπης και βράχων κατέρευσε σε ποταμό των Ιμαλαΐων, προκαλώντας αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν πόλεις και κοιλάδες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα τόσο για την εντοπισμό επιζώντων, όσο και για τη ρήψη εφοδίων έκτακτης ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, καθώς η τραγωδία έχει γίνει σε μια πολύ δύσβατη ορεινή περιοχή. Μια περιοχή, Βασίλη, την οποία διασχίζουν πεζοπόροι και προσκυνητές και συνδέει τη Λάσα του Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού. Τα βίντεο έχουν καταγράψει τεράστιες μάζες νερού και συντριμμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους στο συνοριακό πέρασμα στο Γκυρόνγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν επίσης από τα ορμητικά νερά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο εντός του Νεπάλ.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, Τζένι, καθώς τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων έκαναν λόγο για σεισμό αλλά και για κατάρρευση παγετώνων.
3: Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες και, όπως λένε, θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το πρώτο σενάριο είναι ο σεισμός που σημειώθηκε να προκάλεσε κατολιστήσεις και αποκόλληση παγετώνα. Νωρίς το πρωί είχε σημειωθεί ένα σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στα σύνορα ακριβώς στην Νεπάλ με την Κίνα. Το δεύτερο σενάριο είναι οι τεράστιοι παγετώνες που λιώνουν να αποσταθεροποίησαν τις πλαγιές των βουνών. Το πιθανότερο είναι πως, καθώς οι παγετώνες μετατρέπονται σε νερό, δημιουργούν τεράστιες λίμνες σε πολύ μεγάλα ορεινά υψόμετρα και μπορούν να προκαλέσουν την υπερχείληση ή την διοχέτευση αυτών των λιμνών προς τα χαμηλότερα σημεία, όπως ήταν και η περιοχή η οποία επλήγει. Επιπλέον όλων αυτών, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο ακραίες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους φωνικές πλημμύρες. Και ας μην ξεχνάμε πως το Νεπάλ αποτελεί ένα σημείο αιχμής για κλιματικές καταστροφές, όπως επισημαίνουν σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες.
0: Και εκφράζονται πλέον φόβοι για ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 43χρονη εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στο σπίτι, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού ηλικίας 16 και 19 ετών. Η γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ερωτήματα γεννά θεοδόση πάνω το γεγονός ότι το θύμα είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία το δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2022 και ήταν ελεύθερος.
4: Στο Ηράκλειο της Κρήτης είχε γίνει η καταγγελία το 2022. Το ζευγάρι τότε επίσης δούλευε σεζόν σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή. Είχε συλληφθεί τότε ο 53χρονος. Είχε συλληφθεί πλην όμως, επειδή η καταγγελία ήταν για εξύβριση και απειλή και όχι για άσκηση βίας, είχε παραπευθεί στο αυτόφορο και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συστάσεις, βέβαια, όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγό του. Παραλλήλως, η σύζυγος τότε είχε ερωτηθεί και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους δικαστικούς λειτουργούς, εάν χρειάζεται κάτι παραπάνω όσον αφορά την προστασία της πολιτείας, χωρίς όμως να γίνει κάτι το περαιτέρω. Από εκεί και έπειτα όμως φαίνεται ότι η γυναίκα συντοχρόνου άρχισε να διαπιστώνει ότι ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της μάλλον αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα με δικές της ενέργειες κάποια στιγμή να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και έπειτα, και αφού ακολούθησε μια πολύμηνη νοσηλεία του στη συγκεκριμένη κλινική, έφυγε με το αιτιολογικό ότι αν ακολουθήσει την φαρμακευτική αγωγή που του είχαν δώσει, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι επικίνδυνος για κανέναν, πολλό δε μάλλον για τον εαυτό του. Ωστόσο φαίνεται ότι χθες πρέπει να το είχε σχεδιάσει. Πρέπει να το είχε σχεδιάσει, διότι γνώριζε ότι αμέσως μετά τα γενέθλια της κόρης του την επόμενη μέρα, γιατί γι' αυτό είχε πάει στην κοινότητα εκεί, στην κοινότητα Διαλαμπή, στον Νίασμο Ροδόπης, η 43χρονη γυναίκα, η οποία επίσης εργάζονταν σεζόν σε ξενοδοχείο στην Θάσο, είχε πάει για τα γενέθλια. Παραλλήλως όμως την επόμενη ημέρα θα πήγαιναν στην δικηγόρο της γυναίκας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για το διαζύγιο, καθώς το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ήταν σε διάσταση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα το είχε μάθει ο δράστης, με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν στο σπίτι και συνέχεια να αρπάξει ένα κοζινό με άχερο και να της καταφέρει ένα και μοναδικό χτύπημα. Σύμφωνα με την ιατροδικασία που πραγματοποίησε νεκροψία, νεκροτομή στο άψυχο κορμί της γυναίκας, την είχε χτυπήσει στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που την πήρε σοβαρότατα τραυματισμένη ο γιος της για να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο ιατρικό κέντρο, η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι το χτύπημα αυτό ήταν στοχευμένο και κατά πάσα πιθανότητα και η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

0: Επεκτείνεται προς Καλαμαριά το μετρό Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί είναι από σήμερα στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Καθημερινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα εξυπηρετούνται περίπου 63.000 επιβάτες. Ακούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση νωρίτερα του Πρωθυπουργού κατά τα εγγένεια των νέων σταθμών του μετρό.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή. Το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη. Αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος εισόφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το χώρο των εγγενείων και το συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Συρμάτση, για να μας μεταφέρει το κλίμα αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Επιτελείου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς αυτή τη στιγμή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους επιστημονικούς φορείς και με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας. Πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για την Φλόρινα, το κλίμα είναι ευχάριστο, προφανώς λόγω της επέκτασης, και αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και βέβαια οι ανακοινώσεις για πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για το επόμενο βήμα, την επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε χάρτες ή κάποιες άλλες ανακοινώσεις, διότι πρέπει να γίνει μια σειρά πολύ σημαντικών μελετών για να φτάσουμε στη μελέτη ορίμανσης ωφέλους, κόστους ωφέλους, όπου εκεί με αυτή τη μελέτη θα πάει η χώρα μας στο νέο ΕΣΠΑ να διεκδικήσει την χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση θα είναι σίγουρα άνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ για την πολύ σημαντική, εμβληματική, όπως την είπε ο Πρωθυπουργός, επέκταση στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απόβαση την ίδια ώρα κυβερνητικών στελεχών έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι προεκλογικοί τόνοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σχεδιαστεί αναλυτικό πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων με στόχο να μεταφερθεί ένα θετικό μήνυμα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε πραγματοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, θα μπορούσε κάλλιστα να το πραγματοποιήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σχεδόν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου τον συνοδεύει σε αυτή την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα, σε μια στρατηγική με κωδικό Βόρεια Ελλάδα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, να υπενθυμίσουμε.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ομιλία του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια σειρά λοιπόν από μεικτά κλιμάκια υπουργών, βουλευτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα σαρώσουν τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στις περιοχές της Μακεδονίας, της κεντρικής, της δυτικής, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για περιοχές που μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά πονάει η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει ένα μέρος των δυνάμεών της, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές του 2024, στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, των διπλών εκλογών του 2023. και 23 που έφεραν τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το κατόφλι της αυτοδυναμίας. Εκεί στοχεύουν οι περιοδίες που πραγματοποιήσουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Είναι δικός στόχος από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη είναι η ανάλυση των μεγάλων έργων υποδομής που θα βρεθούν σε εξέλιξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι έργα τα οποία είτε έχουν οριμάσει είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως μου έλεγε ο κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πριν μπει στο αεροπλάνο για να πετάξει για την Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, στη χώρα μας και παρά τις επιδοτήσεις, οι αμόλυβδοι και το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ στα νησιά εκτοξεύεται πάνω από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με την πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, η οποία μας περιγράφει την κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες από την προσεχή η Δευτέρα, που θα επιστρέψουν κυρίως από τις θερινές διακοπές τους.
4: Πράγματι, Βασίλη, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές και δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, τουλάχιστον όσο διαρκεί ο πόλεμος, αυτό λένε παράγοντες της αγοράς. Όπως είπες, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, δε, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται συνήθως πάνω από τα 2,15 ευρώ έως και τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω να τιμήσουν στις αντλίες τις επόμενες μέρες και γι' αυτό συζητείται και η παράταση της κρατικής επιδότησης στον δίζελ κίνησης, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τα δηληστήρια επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο. Εάν διατηρηθούν και οι δύο παρεμβάσεις, θα επιχειρηθεί έτσι να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα απέναντι στις αυξήσεις που περνούν από τη διεθνή αγορά στις εγχώριες αντλίες. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η παράταση της επιδότησης είναι εξαιρετική. Σημαντική για τους ίδιους αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι, όπως είπες προηγουμένως, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές επιστρέφουν στην καθημερινότητα και θα έρθουν αντιμέτωποι με την ακρίβεια στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Η πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στον Real FM για το θέμα.
5: Εφόσον λοιπόν είναι ακριβό το δηλισμένο προϊόν και το αγοράζουμε, από αυτούς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο για μένα ότι πρέπει να συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, οπωσδήποτε η επιδότηση, δηλαδή αυτό που δίνουν στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο, γιατί αλλιώς θα δούμε τιμές να ξεφεύγουν πολύ προς τα πάνω. Εάν χαλαρώσει η κατάσταση, τότε άνετα μπορεί να πάρουν την επιδότηση. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί ένας πανικός. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος, όπως ο Σεπτέμβριος θα αρχίσουν και τα σχολεία και ο κόσμος θα μετακινείται. Και αυτός ακόμα που έκοψε τις μετακινήσεις θα πρέπει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στον υπηαγωγείο κλπ. Θα έχει τις μετακινήσεις, το εργαλείο του θέλει τροφή. Αν είναι λοιπόν, δηλαδή είναι 2 τώρα και πάρει και 10 λεπτά, 2-10 και θα πάει 2-15, 2-20 το πετρέλαιο εδώ, Αττική Θεσσαλονίκη, καίκαμε. Πρέπει με πολλή ευγένεια, ζητάω, η κυβέρνηση θα το δώσει, από τα 2 δηληστήρια οπωσδήποτε να δώσουν την επιδότηση.

0: με αύξηση, όπως αρχικά θα περιμέναμε ή είχαμε την αισιοδοξία να συμβεί. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων στα μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Οι 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των καταναλωτών ήταν για ολιγοήμερες διακοπές και επίσης δεν τους επέτρεψε το διαθέσιμο εισόδημα να κάνουν κάποιες αγορές ακόμα και με μεγάλα ποσοστά επτώσεων. Άρα η συνέχεια μάλλον μας προβληματίζει και βλέπουμε ότι παρά τη συνολική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο κατά 2,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατ' επέκταση και το τρίτο, η μείωση στο λιανικό εμπόριο με εξαίρεση τα τρόφιμα φτάνει το 3,6%.
1: Τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές?
0: Τα προϊόντα είναι σίγουρα η ένδυση και η πώληση, είναι τα εποχικά και τα τουριστικά, καθώς επίσης και κάποια καλλιτικά και είδη καλοπισμού. Από εκεί και πέρα έπιπλα, ηλεκτρονικά και άλλες κατηγορίες νομίζω είναι αυτές οι οποίες διαμαρτύρονται ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Κορκίδη, θα επιθυμούσα και ένα σχόλιο για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών που αναμένουμε από τη Δευτέρα. Θεωρείτε ότι το μέτρο επαρκεί για να μπει φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων ή απαιτούνται και άλλα?
0: Είναι ένα εργαλείο, είναι 1150 κωδικοί. Σαφέστατα θα βοηθήσει, αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε θα βοηθούσε περισσότερο είναι στο 25% των καταναλωτικών ειδών, τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ, να υπάρχει μια μετάταξη όσων περισσότερων γίνεται στο 13% για να δώσει μεγαλύτερη ανάσα στον προϋπολογισμό και στην καθημερινότητα των οικοκυριών.
1: Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η Οκτωβρίου, στο νέο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΣΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου προειδοποιεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η μη έγκαιρη συμμόρφωση.
2: Πράγματι, χιλιάδες ηλεκτρονικά ραβασάκια αποστέλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΔΕ σε επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προειδοποιώντας και για τις κυρώσεις για όσους δεν το πράξουν. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η οποία αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα ως 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου. Για τη δεύτερη αυτή φάση προβλέπεται ένα τρίμηνο σταδιακής προσαρμογής. Από την 1η Οκτωβρίου στις 31 Δεκεμβρίου επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Όμως για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή σχετικής δήλωσης στο MyData μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Η δήλωση θα ληφθεί ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα εφόσον υποβληθεί και έως τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν έχει εκδοθεί νόμιμο, ενώ το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Βιβλία. Ο λογαριασμός αυτός ανεβαίνει σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής.
1: Χλιαρή είναι μέχρι στιγμής η αντίδραση της Τουρκίας στην ανακοίνωση της Ελληνο-Ιταλικής Συμφωνίας για προμήθεια 2 υπερσύγχρονων φρεγατών. Αναφορές υπάρχουν σε δημοσιεύματα. Στη γείτονα, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Βασίλη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη καταγραφή σχετικά με τη συμφωνία την οποία κατέληξε η Ελλάδα με την Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών. Είναι μικρή η καταγραφή μέχρι στιγμής στο τουρκικό τύπο. Ωστόσο, είναι κάποιες αιχμηρές δημοσίευσεις, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στον εθνικιστικό αντιπολιτευόμενο τύπο. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Γενία Ακίτ αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ιταλία ότι μια χώρα που αποκαλεί την Τουρκία φίλη της κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα και θα παράσχει πολεμικά πλοία και ότι Ουσιαστικά η Ιταλία υπέγραψε σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία στο παρελθόν και

0: τώρα, τώρα προχωράει σε μια κίνηση να προμηθεύσει τη γείτονα Ελλάδα με πολεμικά πλοία, ενώ και η εφημερίδα Οξυγέν αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αγοράζει 2 φρεγάτες από την Ιταλία και ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Ιταλία στις 8 Σεπτεμβρίου. Καθαρά ειδησιογραφικά καταγράφει το θέμα η εφημερίδα Οξυγέν.
1: Νίκο, η Τουρκία τώρα θέτει ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και με πλάγιους τρόπους, κατά την προσφυλή τακτική της, αν μου επιτρέπεις, επιχειρεί να κλείσει τη συμφωνία για τα F-35 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέθεσε σε αμερικανική εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με τον Τραμπ, έναντι αδράς αμοιβής, να εξετάσει το θέμα και να ασκήσει πιέσεις.
0: Ναι, καταρχάς, Βασίλη, όσον αφορά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την καθιερωμένη ενημέρωση, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου με αφορμή τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει μια νέα βάση drones στη Ρόδο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται σαφώς και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο ένα πιθανό βήμα προς εγκατάσταση βάσης drones στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου Άμυνας και συνεχίζουν λέγοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει έντονη κινητικότητα για τα F-35 και γι' αυτό το λόγο, όπως έγινε γνωστό από την ιστοσελίδα Middle East Eye, μια ιστοσελίδα που επικεντρώνεται σε θέματα της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία προχώρησε στην πρόσληψη μιας εταιρείας Lobby προκειμένου να πιέσει την Ουάσιγκτον για να παραλάβει τα F-35. Πρόκειται για την εταιρεία Ballard Partners, μια συμφωνία που υπέγραψε το Υπουργείο Άμυνας με τη συγκεκριμένη εταιρεία αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ετήσια η συμφωνία και ο στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να δίνει συμβουλές στην Άγκυρα όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, ο στόχος είναι να πιέσει την Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχουν στενές διασυνδέσεις της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανάψει το πράσινο φως για τα F-35. Να σου πω επίσης, τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας σχολίασε τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία που καταρτίστηκε με απολύτως επαγγελματική προσέγγιση και στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και της άμυνας. Και ουσιαστικά αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι αυτό ο σκοπός της, να πιέσει για τα F-35, αλλά ουσιαστικά είναι μια συμφωνία προκειμένου να εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας.
1: Αυτό ισχυρίζεται η Τουρκία, αλλά μιλάμε για μια αμερικανική εταιρεία που έχει άμεση συσχέτιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθη κατέριψαν ελληνική Πάτριοτ από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της διεθνούς συνδρομής της χώρας μας, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Συνέβη λοιπόν τα μεσάνυχτα. Ένας μήνος από καμικάζι ντρόνους κατέριψε η ελληνική πυροβολαχία των Πάτριοτ, εκτοξεύοντας 3 πυράβλους από κοινού με δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη και είχαν ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που βρίσκονται στην περιοχή Γιαμπούς, εκεί δηλαδή που έχει αναπτυχθεί η Ελβίσα, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να αναφέρω, Βασίλη, ότι είναι η τρίτη φορά από το Μάρτιο που ενεργοποιούνται οι ελληνικοί Patriot, έχοντας καταγράψει απόλυτη επιτυχία καταρρύψεων από καμικάζι ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Το έχουν εκτοξεύσει οι Χούθη προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός 49χρονου καθηγητή μέσης εκπαίδευσης προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητριάς του ότι είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις από τότε που η ίδια ήταν 14 ετών. Ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr μας ενημερώνει.
3: Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Έγινε η σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αλλά είναι σε σχολείο στην Πάτρα ως εκπαιδευτικός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε κατά την διαδικασία της προανάκρισης ότι ήταν ερωτευμένος με την μαθητριά του, ότι είχαν κανονική σχέση, αυτό υποστήριξε δηλαδή. Όμως εκείνη, όταν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας της, τον κατήγγειλε για παρενόχληση, ακόμα και για βιασμό είναι η κατηγορία, διότι ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησαν οι σχέσεις τους. Να αναφέρουμε ότι πήγε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Επαναλαμβάνω, δηλώνει αθώος ο ίδιος και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζει η κοπέλα αυτή. Δεν έχουμε καμία αντίδραση από την πλευρά της κοπέλας, πείτε, έχουμε δει τον δικηγόρο ακόμα, ενώ είδαμε το δικηγόρο του δράση.
1: Πάντως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνε παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με ανήλικη μαθήτρια.
3: Ναι, ήταν και είναι ερωτευμένο μαζί της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο σταθμός μας. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Έλα Γιώργο.
7: Έλα Κασιανή.
6: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
7: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
6: Γιώργο.
7: Ναι.
6: 6-8 το πρωί.
7: Το πρωί θα είμαι.
6: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
7: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
6: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
7: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
6: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
7: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
8: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Να πω τώρα ανέκδοτο.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
15: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον φάκελο για το κόστος κατασκευής νέου σπιτιού ανοίγει ο Real FM. Ανατιμήσεις φωτιά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα δομικά υλικά. Από το 2021 έχουν αυξηθεί οι τιμές τους κατά τουλάχιστον 30%, όπως προκύπτει από τον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων. Πού κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο θα μας εξηγήσει αναλυτικά η Μέρη Παπακοσταντίνου. Άπιαστο όνειρο όχι μόνο η ενοικίαση σπιτιού Μέρη, αλλά και η κατασκευή νέου για όποιον διαθέτει οικόπεδο.
1: Ακριβώς, Βασίλη, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το όνειρο για την ανέγερση μιας κατοικίας, καθώς το κόστος κατασκευής τα τελευταία χρόνια ακολουθεί έντονα ανωδική πορεία, φτάνοντας σε 30% σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το φετινό Ιούλιο και μόνο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8%. Η άνοδος αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη περσινή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικοδομή παραμένουν ισχυρές και επιθετικές, ανατρέποντας κάθε αρχικό προϋπολογισμό των ιδιωτών. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα η απολύτως βασική κατασκευή ξεκινά από τα 900 ευρώ και κυμαίνεται στα 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
2: Μιλάμε για την βασική κατασκευή, όχι κάτι επιπλέον.
1: Ακριβώς, απολύτως βασική, και θα σου εξηγήσω και μετά, είναι ακόμα και αυτά που λέμε τα προκάτ. Ανεβαίνει ωστόσο στα 1.200 με 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική, μια πιο ποιοτική θα λέγαμε, καλύτερα κατασκευή, και φυσικά στην περίπτωση των πολυτελών κατοικιών ή εκείνων που στοχεύουν σε κορυφαία ενεργειακή απόδοση κατηγορίας Α+.
2: Ξεπερνάμε τις 2.000.
1: Εκεί, σωστά, προϋπόθεση, και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να σου πω, προς το παρόν στα επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, αλλά και στα οικιστικά τίνει να γίνει. Εκεί το κόστος ξεπερνά τα 2.100 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να προσπεράσει και τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, να πούμε που οφείλεται αυτό το υψηλό κόστος. Η εκτόξευση του κόστους οφείλεται σε συγκεκριμένα υλικά φωτιά, τα οποία καταγράφουν διψήφια ποσοστά αυξήσεων και συμπαρασύρουν φυσικά ολόκληρο το κλάδο. Στην κορυφή των ανατιμήσεων, σύμφωνα και με τα νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία, βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 17,7%. Και αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει άμεσα όλα τα στάδια παραγωγής και μεταφοράς. Ακολουθούν τα τούβλα, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 11,6%, μιλάμε με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί που παρουσιάζουν αύξηση ύψους 10%. Παράλληλα, βασικά υλικά πρώτης γραμμής, όπως είναι το έτοιμο σκυρόδεμα που καταγράφει άνοδο 6 και παραπάνω από 6%. Οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες που αυξήθηκαν κατά 5,2%, ένα τα κουφώματα αλουμινίου και το τσιμέντο επιβαρύνθηκαν και αυτά κατά 4,6% και 4,1% αντίστοιχα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο σίδηρος οπλισμού σημειώνει νέα άνοδο κατά 3,4%, συμπληρώνοντας έτσι, Βασίλη, το κάδρο των ακριβών πρώτων υλών. Πέρα όμως από τελικά, να πούμε ότι έχουμε και τις αμοιβές για τις μελέτες των μηχανικών, τις επιβλέψεις και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, τα οποία προσθέτουν σταθερά περίπου 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο τελικό κόστος. Και τέλος, φυσικά, η τοποθεσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, καθώς τα έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο λόγω των μεταφορικών εξόδων, αλλά και της έντονης έλλειψης εργατικών χεριών στην αγορά. Και κλείνοντας να σου πω ότι το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της συμβατικής δόμησης σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα έργα έχει αναδείξει ως μια ελκυστική επιλογή μια άλλη κατηγορία κατασκευής, τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία πλέον όλο και περισσότερο από μια λύση ανάγκης του παρελθόντος κερδίζουν όλο και πιο πολύ έδαφος, ειδικά για εξοχικές κατοικίες, και εκεί το κόστος, να πούμε ότι κυμαίνεται σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 900 και 1.200 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, όπως σου είπα και στην αρχή, ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Ενώ μην ξεχνάμε ότι προστίθεται και το κόστος μεταφοράς. Δεν πάβει ωστόσο να αποτελεί μια εναλλακτική, πιο οικονομική λύση σε σχέση με την κλασική οικοδομή, η οποία, όπως έχουμε δει, έχει πάρει την ανιούσα.
2: Με όλα αυτά που μας είπες, εξανεμίζονται οι ελπίδες ακόμα και για την κατασκευή νέου σπιτιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Τα 5 τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής και δεν είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τελευταίους μήνες, μετά από το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει στον κόλπο του Ορμούς με τις αυξήσεις του πετρελαίου, έχουμε τεράστιες αυξήσεις που πλέον καθίσταται το νέο ακίνητο απαγορευτικό για τον Έλληνα. Διότι μιλάμε πλέον για μέσα στην Αττική που υπάρχει τέλος πάντων και μεγάλη αύξηση του κόστους, 5 και 6.000 τα αστικά προάστια. Δηλαδή Παπάγου, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Μαρούσι, Πεύκη, Νέο Ηράκλειο κλπ.
1: Μέσος όρος κόστος κατασκευής
3: 2.500 και πάνω, συν την αντιπαροχή άλλες 2-4.500, συν την εφορία 5.
1: Ποσοστία γιατί αύξηση μιλάμε?
3: Έχουμε φτάσει και 80%. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, 2.500 ευρώ, δηλαδή 100% επάνω. Και το σοβαρότερο είναι ότι έχει αυξηθεί και η αξία του οικοπαίδου πλέον και η παροχή υπηρεσιών. Στην Αττική πλέον δεν υπάρχουν εργατοτεχνίτες.
2: Σε συμβιβασμό κατέληξε η ΜΕΤΑ με 47 Αμερικανικές πολιτείες για την καταβολή προστήμων μαμούθ συνολικού ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ψηφιακός κολοσσός καλείται επίσης να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Αστρονομικό το ποσό, Τζένι Κρυθαρά, που καταδεικνύει και τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες.
4: Και η Βασική Πολιτιακή Συμφωνία προβλέπει αυτή την καταβολή ποσού έως 16,7 δισεκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας. Μαζί με συναφείς διευθετήσεις, το συνολικό ύψος αναμένεται να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία η οποία αφορά σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες και τελεί υπό την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστή. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών και στο Facebook και στο Instagram για τους εφήβους. Παράλληλα θα ενεργοποιείται αποκλεισμός πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, ενώ οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται κατά τις σχολικές ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, να πούμε, συγγενείς θυμάτων κρατούσαν πανό με τα ονόματα 400 νέων, οι οποίοι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2: Όχι, φέρεται να λέει η πλειοψηφία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί στην αντιπροεδρία της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Η κυβερνητική πλειοψηφία Γιώργο Λικουρέτζο διαρρέει ότι δεν θα συνενέσει.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Εδώ και λίγη ώρα αρχίζει και παίρνει και επίσημη μορφή αυτό το όχι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Το πρωί φαίνεται πως υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, τόσο με την κυρία Ρένα Δούρου, την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μετέχουν στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και έχει μεταφερθεί η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα. Αυτό στην πράξη, και με δεδομένο ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στη Βουλή και θα τοποθετηθούν με την ψηφίζοντας παρόν, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν μπορεί να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό
2: απαιτούνται 75 θετικές
5: τουλάχιστον ψήφι. 75 θετικές ψήφοι, αλλά με την προϋπόθεση η ψήφη, το παρόν μάλλον, να μην είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι με 156 παρόν από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα ναι να είναι περισσότερα, και ως εκ τούτου η κυρία Ακρίτα δεν θα εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, η θέση θα μείνει καινή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και ένα επιπλέον μέλος στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Φαίνεται πάντως πως στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της επίθεσης που θα εξαπολύσουν στη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για θεσμική διολίσθηση, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά στα οποία δεν εξελέγησαν προτινόμενοι για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής από άλλα κόμματα, θα επιμείνουν στην πρόταση της, στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Το λέω αυτό διότι υπήρξε από χθες μια φημολογία πως θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει μέσα στην ψηφοφορία πρόσωπο και να προτείνει άλλο πρόσωπο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα υπερψήφιζε και θα μπορούσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων φέρεται πως ολοκληρώνεται, Αργυρό Μαυρούλη.
6: Ναι, και μέχρι 31 Αυγούστου, Βασίλη, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους που περιλαμβάνουν συμπληρωματική πληρωμή. Αυτή η πληρωμή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν μπει στην αρχική πληρωμή. Όσον αφορά τους γονείς, πρέπει να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στα σχετικά Μητρώα. Να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή στα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι είναι σωστά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜΗ και ότι υπάρχει ενεργός και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN ώστε να γίνει η καταβολή των χρημάτων. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επομένως, μια οικογένεια με δύο παιδιά, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, θα λάβει συνολικά 300 ευρώ. Πούμε ότι όλο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
2: Αργυρό, το Νοέμβριο τώρα αναμένεται να πιστωθεί στους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Σενάριο της τελευταίας ώρας δεν αποκλεί αύξηση του ποσού αυτού.
6: Είναι 1.870.000 οι δικαιούχοι που ουσιαστικά στο τέλος Οκτωβρίου με τη σύνταξη Νοέμβρη θα δουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά από 250 ευρώ που ήταν πέρσι, φέτος είναι 300 ευρώ. Όμως, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έχει τεθεί επιτάπτωση στο Οικονομικό Επιτελείο να αυξηθεί αυτό το ποσό και η ανακοίνωση να γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στα 350 ή και τα 400 ευρώ ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Να πούμε ότι πέρα από αυτό που είναι θα είναι μια θετική εξέλιξη αν ευοδοθεί, οι δικαιούχοι φέτος είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, καθώς έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια και έτσι έχει αυξηθεί ο τελικός αριθμός. Το συστηματικό όριο διαμορφώνεται στα 25.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για έγαμο. Ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Υπάρχει βέβαια ηλικιακός κόφτης. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος κάτω των 65 ετών. Και βέβαια θα πρέπει να πληρούν, όπως είπα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν τα υπερβαίνουν, τότε δεν θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
2: Άρχισαν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Πελαγία Κατσούλη έχει τις λεπτομέρειες.
7: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-2027 άρχισε και επισήμως σήμερα με την εκκίνηση διαδικασίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Να τονίσουμε, Βασίλη, ότι είναι η εγγραφή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας e-Register. Οι επιτυχώντες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά και οι υποψήφοι της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες, δηλαδή έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία.
2: Αθλητικά. Μπήκε φορτσάτος ο Δημήτρης Σταυρακάκης στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM μετά την 4 της ΑΕΚ.
8: Φορτσάτη ήταν χθες και η ΑΕΚ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στις 36 ομάδες της League Phase του Champions League. Με 4-0 κέρδισε τη Λεύσκη Σόφια στο δεύτερο αγώνα των playoff της διοργάνωσης. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή συλλογική διοργάνωση. Στο 29 η ΑΕΚ προηγείται 3-0 και έτσι δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη βουλγαρική ομάδα. 7ο λεπτό Γιώβιτς 1-0, 5 λεπτά αργότερα Βάργα το 2-0. Στο 21ο λεπτό Βάργα πέτυχε το 3-0. 55ο λεπτό Μαρίν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την επιτυχία της ομάδας του ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
9: Το κλειδί ήταν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, είμαστε συνέχεια στην επίθεση. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές pressing, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Σκόραραμε το πρώτο τέρμα, το δεύτερο δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και θα λέγαμε ότι βάλαμε φωτιά σε αυτή την ήδη υπέροχη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φιλάθλοι της ΑΕΚ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για όλους, για τους παίχτες, για το τεχνικό προσωπικό, για όλη την προσπάθεια που έχει γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως για τον Χαβιέ, τον Μινά και τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι δίπλα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από 9 έτη στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτά λέγαμε ότι είναι η αρχή του project. Και δείτε που ήμασταν πέρυσι που ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ στο πλαίσιο αυτού του project το οποίο εξελίσσατε. Ναι, λοιπόν, είμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ανταγωνιστούμε. Θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου. Οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως δεν ξεχνούμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κορυφαία σημασία, κορυφαία προτεραιότητα για εμάς. Αυτό μας έφερε εδώ. Και βεβαίως έχουμε τρεις διοργανώσεις και το ελληνικό κύπελλο στο οποίο θα είμαστε απολύτως κεντρωμένοι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί απολύτως.
8: Ο Διεθνής Αμυντικός Ένωσης, ο Λάζαρος Ρότα, έδειξε τις προτιμήσεις του εν ώψη της κλήρωσης. Έκανε την καλύτερη δήλωση χθεσινής βραδιάς. Θέλει να παίξει κόντρα στην Arsenal του Τζόλι και στην Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ακούσουμε τι είπε.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο βασικός στόχος μετά από το κύπελο να προκριθούμε στο Champions League. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να παίξουν, το δείξαν στο γήπεδο. Μια διοργάνωση δύσκολη. Παίζει με τις καλύτερες ομάδες της ελίτ στον κόσμο. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Νομίζω ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή έτσι όπως ακριβώς ήθελε. Και αυτό μας έδωσε μια πολύ σημαντική πρόκριση και είμαστε τώρα στους ομίλους. Δεν ήταν εύκολο, το κάναμε εύκολο. Η ομάδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από όσο είναι. Νομίζω από μόνη της διοργάνωση σε μεγαλώνει και εσένα σαν ομάδα αλλά και τους παίχτες. Όλο, σαν σύλλογο. Ναι, έχω Arsenal Τζόλι. Θέλω Τζόλι πλευρά. Και είμαι σίγουρο θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Τζόλι πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
8: Αυτά λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα για την πρόκριση της ΣΑΕΚ. Ο τρονφλέκας της Ένωσης Θωμάς Στρακώσια ανέφερε.
11: Αποδείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω που νίξαμε εισαγωγικά τον αντίπαλό μας. Μαζί με τους οπαδούς μας ήμασταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αξίζαμε την νίκη και να μπούμε πίσω στο Champions League εκεί που αξίζει την ΑΕΚ. Τη Λεύσκη αποδείξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε τόσα παιχνίδια. Πέρασε τόσους προκριματικούς γύρους. Οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά ξέραμε ότι έχουμε την ποιότητα και εκεί δύναμη μαζί με τους οπαδούς να περάσουμε. Οπότε το αποδείξαμε και το καταφέραμε.
8: Ο βουλγαρικός τύπος αλλά και προπονητής της Λεύσκη είπαν ότι δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Μάλιστα, ο βουλγαρικός τύπος αναφέρει ότι η Λεύσκη δεν ήταν έτοιμη για να κάνει το επόμενο μηδήμα στο Champions League. Τώρα, στις 7 απόγευμα στο Μόντε Κάρλο, η κλήρωση για την ΑΕΚ θα μάθει στους αντιπαλούς της. Θα δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα της και 4 εκτός. Ο Θωμάς Στρακώσια ζήτησε επίσκεψη στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
11: Πραγματικά θέλω μόνο και εμείς και ο παδί μας να ευχαριστηθούμε κάθε παιχνίδι. Οπότε στο Champions League είναι μόνο μεγάλες ομάδες. Μία από αυτές είμαστε εμείς, οπότε να το ευχαριστηθούμε. Σίγουρα για τον ίδιο θα χαρεί πολύ. Ξέρω ότι θέλει ένα αντίο του Τζόλι. Τώρα με Καρέσα και Τέλεια δεν ξέρω αν το θέλει πάλι, αλλά σίγουρα για τον Τζόλι το ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να παίξουμε σίγουρα και καμιά Real Madrid, αν γίνεται έξω εκεί, για να δούμε και εμείς κάποιο ωραίο στάδιο. Και μια δύσκολη ομάδα να έρθουμε στη Φιλαδέλφεια και να δει την ωραία ένταση που έχει το δικό μας στάδιο.
2: Σήμερα, Δημήτρη, έχουμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη,
8: Ναι, σήμερα παίρνουν σειρά οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οι δύο από αυτές, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν δύσκολο έργο. Στις 9 το βράδυ στη Σόφια, Όφη δοκιμάζεται απέναντι στη Τζέσκα. Στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με 3-0 έχει κερδίσει Όφη στο Ηράκλειο. Με τον Χρήστο Γκόντι, τον τεχνικό της ομάδος, όμως να δηλώνει το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση, έχουμε έρθει να νικήσουμε. Νωρίτερα στις 8 στην Νορβηγία, στο δεύτερο αγώνα το play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπα. Δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο ανέτοιμος Μαντί Καμαρά. Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε. Δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Επίσης στις 8 στην Τσεχία δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε στην ρεβάνσου 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, επίσης για τα play-off του Conference League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να αναφέρουμε ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί, που είναι δύσκολο με το 3-0 που έχει κερδίσει το Ηράκλειο, θα παίξει στο Conference League. Ενώ είναι τα παιχνίδια τελική για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Αν θέλουν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και να πάνε στη League Phase του Conference League, πρέπει σήμερα να προκριθούν.
2: Είναι μονόδρομος,
8: είναι μονόδρομος για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό η πρόκριση. Αλλιώς θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε στις 11 παρα 10 ο Δανός μπακ Μάρκους Πέτερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το βράδυ, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Extreme να είναι πλέον μόνιμο μέλος του ρόστερ των Ερυθρολεύκων.
2: Ο καιρός. Περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου αναμένουμε αύριο, Τάσο Αρνία, και καθώς ενισχύονται οι βοριάδες.
12: Πράγματι, όπως θα λες, είναι χθες κορυφώθηκε η ζέστη με αρκετά. Με αρκετούς 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία και την Νότια Πελοπόννησο. Σήμερα τα πράγματα αυλήνονται λιγάκι και από αύριο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση, με τον υδράγυρο να φτάνει στα δυτικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερα στα θερμοκρασία, στα ανατολικά λόγω του βοριά τους 34 με 36, στις κεντρικές περιοχές όμως στη Θεσσαλία θα φτάσουμε και τους 38, στα νησιά ιδιαίτερα στις Κυκλάδες τους 32, στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ασθενείς ανέμους στη Θεσσαλονίκη 2 με 4 από 4, βοριάδες στην Αθήνα 3 με 5, ιδίως στον Εβοϊκό. Θερμοκρασία μέχρι 37-38 στην Αττική. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα είναι πιο δροσερή ημέρα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, καθώς το Μελτέμι θα φουντώσει στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο θα κοιμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά, εξασθένιση των ανέμων στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ και άνοδο της θερμοκρασίας στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Σύγκρουση τριών γιοταχής σημειώθηκε νωρίτερα πριν την έξοδο για μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, με αποτέλεσμα να είναι κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα. Λόγω τροχαίου έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αττική Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στην Ομόνοια σε Σταδίου και Πατησίων, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Κατεχάκη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Εφιάλτη στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 270 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Αγωνία για 1.300 αγνοούμενους από τουλάχιστον 30 χώρες. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Το έκανα πάνω στον καυγά, υποστήριξε ο 53χρονος στη Ροδόπη που σκότωσε τη σύζυγό του. Το παρελθόν και οι καταγγελίες του θύματος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
14: Real FM.
15: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
16: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
17: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
16: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
15: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
17: Ναι.
15: Τι βλέπεις?
17: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
15: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
18: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
14: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
21: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
22: Κρυβελόγια.
20: Ακούω.
21: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
21: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε κρυβελόγια.
20: Μάλιστα.
21: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
20: Μοντέλα. Το ξέρα.
21: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
24: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
32: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπλευκο Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο λευκό ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: παραλία. Ξεκινάμε σήμερα και για
1: παραλία. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, είναι η μόνη λύση. Κοίτατε τι ωραία που το τραγουδάνε τα ημισκούμπρια. Μα αν σκεφτείτε τι καλοκαίρι έχουμε περάσει. Έχουμε 27 Αυγούστου και για μια ακόμα μέρα έχουμε σαραντάρια. Βλέπω τώρα Σπάρτη, η Λακωνία, τι γίνεται, γιατί βράζει. Τελευταία είναι στο βάθρο κάθε μέρα εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Τι γίνεται, εγώ δεν το είχα για τόση ζέστη στη Σπάρτη. Σπάρτη λοιπόν, 40,4. Ο Λένη Ηλίας, λίγο πιο δυτικά, 40,2. Σκάλα Μεσσηνίας, εκεί τριγυρίζουμε στην Πελοπόννησο, 39,8. Πάμε Κρήτη, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,5. Λίγο πιο βόρεια, Τελοκαρνανία, Αγγελόκαστρο 39,3. Και Πάτρα 38,8. Σαραντάρια, 27 Αυγούστου και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον καύσωνα. Το πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών, ο απολογισμός κάθε μέρα έρχεται και ένας απολογισμός. Σήμερα Γερμανία πάνω από 15.800 νεκροί λόγω ακραίων θερμοκρασιών φέτος στη Γερμανία. 15.800 άνθρωποι και το λέμε έτσι. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης με τα αλλεπάλληλα διαδοχικά κύματα καύσωνα. Και εδώ δεν έχουμε τελειώσει. Θέλει μεγάλη προσοχή σήμερα και αύριο με τα σαραντάρια και με 7 μποφόρ σήμερα. Τελικά πάει λίγο πιο πίσω η πρόγνωση. Θα έχουμε δηλαδή και αύριο σαραντάρια και 8 μποφόρ. Και το Σάββατο σαραντάρια και 8 μποφόρ. Και την Κυριακή και από Δευτέρα θα αρχίσει να ξανανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία και θα αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, είναι 31 τη Δευτέρα, και θα υποδεχθούμε το Σεπτέμβριο Τρίτη με καύσωνα που θα συνεχιστεί. Και έχει ο Θεός. Γι' αυτό σας λέω, μία είναι η λύση, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία που τραγουδούν τα ημισκούμπρια.
2: Δεν έχει ξαναδερφή, ο Ράμον είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε εγγραφή της πυραμίδας.
1: Με το δικό του τρόπο, ακούτε. Είναι εποχή Μπατσινίλα, θυμάσαι τα και. Μπατσινίλα, στον Εθνικό έπαιζε ο Μπατσινίλας, Καραπιάλη, στη Λάρισα. Τα παιδάκια κατουράνε στα ρηχά, να ζεσταίνουν τα νερά. Αν κολλήσω μη κοιτία, θα τα ρίξω στην πυρά. Βουτάω στα απόβλητα όξερα. Και αύριο έχει και πανσέλινο, αύριο προς Σάββατο έχει πανσέλινο. Είναι η πανσέλινο στο φεγγάρι του Οξύριγχου, που θα είναι λέει πιο ορατή, θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη σελήνης και θα είναι πιο ορατή ξημερώματα Σαββάτου. Η έκλειψη θα αρχίσει 4.30 τα ξημερώματα και 7 και 19 το πρωί θα είναι πλήρως ορατή. Και η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, εντάξει, δεν σας λέω για το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όσοι μπορείτε να το κάνετε, είναι απίθανο το θέαμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι καλοκαιρινά, 7 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, όλοι εδώ, ο Τάκης Μαυράκης σήμερα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, η Σοφία Γαλάνη όπως πάντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Δέσποινα Καλοχέρη που δέχεται τα μηνύματά σας, 211-200-8200, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και σήμερα, μαζί ως τις 5 το απόγευμα, και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά παρά από το θέμα της ημέρας, τις συγκλονιστικές, τις εικόνες αποκάλυψης που έρχονται από το Νεπάλ, από αυτό τον πρωτοφανή Αρμαγεδόνα, από το τσουνάμι από τον ουρανό, όπως το ονόμασαν. Μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 270 και αγνοούμενοι τουλάχιστον 1500, αν και οι μαρτυρίες μιλούν για πολύ πολύ περισσότερους. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μιλούμε για έναν παγετώνα, ο οποίος θα μας εξηγήσει ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, που θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, έσπασε. Συγκέντρωνε τεράστιες εκατομμύρια τόνους νερού. Αυτός ο παγετώνας λοιπόν έσπασε, άρχισε να παρασύρει χιονοστιβάδες, λάσπες, πλαγιές, λίμνες, ποτάμια, να καταπίνει πόλεις, ή τα εκατομμύρια κυβικά του νερού να φεύγουν σαν ένα θεόρατο τσουνάμι και να παρασύρουν τα πάντα. Η εικόνα δεν έχει προηγούμενο. Κανείς επιστήμονας, έβλεπα, άκουγα και τον κύριο Λέκα το πρωί με τον οποίο μιλούσαμε και τους ξένους επιστήμονες, δεν θυμάται τέτοιο φυσικό, γεωλογικό γεγονός. Λένε ότι είχαμε και ένα σεισμό 5,2 ρίχτερ που στην αρχή είπαν ότι ήταν 4,4. Μετά είπαν ότι δεν ήταν σεισμός, ήταν ισοδύναμη δόνηση 5,2 η διάρρηξη του παγετώνα και μετά ξανά ότι είναι σεισμός. Ο καθηγητής Λέκας είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Είναι μια εικόνα που έχει σοκάρει τον πλανήτη, κύριε καθηγητά. Όχι μόνο γιατί συνέβη εκεί όπως συνέβη, γιατί αναρωτιόμαστε τι άλλο θα συμβεί με τον Ελλήνιο και την κλιματική κρίση. Είχαμε δει προημερών τσουνάμι, μετεοτσουνάμι στην Ήμπιζα. Είδαμε ανεμοστρόβιλο με 300 σπίτια καταστραμμένα στη Γαλλία, όχι στις Φιλιππίνες. Έχουμε δει ό,τι έχουμε δει όλο το καλοκαίρι με τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Έλεγα νωρίτερα στη Γερμανία 15.800 νεκροί σημερινός απολογισμός φέτος από τον καύσωνα. Είναι αδιανόητο. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Νεπάλ. Τι συνέβη τελικά εκεί, έχετε καταλάβει εσείς, έχετε επισκεφθεί και το Νεπάλ ως πλέον ειδικός?
0: Είχε επισκεφθεί το Νεπάλ το 2015 όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με 6.000 νεκρούς και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή και κυρίως την περιοχή των Ιμαλαΐων. Εκεί σε αυτή την περιοχή λοιπόν δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν ο παγετώνας, η θράψη του παγετώνα, η κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε το σεισμό ή ο σεισμός προκάλεσε τη θράψη. Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί εύκολα γιατί το σεισμολογικό δίκτυο στα Ιμαλάια είναι εξαιρετικά αραιό, δηλαδή δεν είναι το πυκνό δίκτυο που έχουμε σε κανονικές περιοχές.
1: Μα είδατε το πρωί μιλούσαμε μαζί με Έλληνα κάτοικο του Νεπάλ που είναι 100 χιλιόμετρα από το σημείο και λέγω δεν κατάλαβα σεισμό.
0: Ακριβώς, ναι. Και τα όργανα είναι πολύ αραιά διαδεταγμένα έτσι ώστε να ανοιχνεύσουμε τις παραμέτρους του σεισμού και να δούμε από τα σεισμογραφήματα εάν είναι τεκτονικός ο σεισμός ή αν προήλθε από τη θράψη και την κατάρρευση του παγετώνα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Κατά την άποψή μου, μάλλον υπήρχε ο σεισμός, προϋπήρχε ο σεισμός και στη συνέχεια είχαμε την κατάρρευση του παγετώνα.
1: Τελικά, γιατί οι Αμερικανοί μετά είπαν ότι δεν έγινε σεισμός, η θράψη του παγετώνα κατεγράφει ως ισοδύναμη μιας θεωρητικής δόνης 5,2 ρίχτερ. Τελικά λέτε ότι έγινε σεισμός.
0: Κατά την άποψή μου, βεβαίως θα πρέπει να δούμε, δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε τα σεισμογραφήματα, γιατί το δίκτυο είναι εξαιρετικά αραιό. Και σε μια περιοχή όπου τα υψόμετρα εναλλάσσονται και από 1500 μέτρα φτάνουν στα 6.000 μέτρα.
1: Σωστά.
0: Ότι
1: τώρα μιλάμε για το μεγαλύτερο ορεινό όγκο στη γη, τα Ιμαλάια.
0: Και με, το υψηλότερο, με την υψηλότερη κορυφή.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο παγετώνας. Μετά. Διαρριγνύεται μετά.
0: Στη συνέχεια διαρριγνύεται. Είχαμε όμως και βροχοπτώσεις και είχαμε και πολύ νερό στα ποτάμια μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί βλέπουμε όλος ο όγκος του παγετώνα μαζί με το έδαφος το οποίο παρασύρθηκε από τον παγετώνα, γιατί δεν είναι μόνο πάγος, είναι και τεράστιες ποσότητες βράχων.
1: Σωστά.
0: Που κινούνται προς το κατάτι.
1: Πλαγιές ολόκληρες.
0: Πλαγιές ολόκληρες. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος το οποίο υπάρχει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Συνήθως έχουμε την εικόνα των ελληνικών βουνών ή των βουνών της Ευρώπης
1: κτλ.
0: Είναι στο πενταπλάσιο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την κίνηση όλων αυτών των υλικών προς τα κατάτι που καθώς κινούνται διαμέσου του κυρίως ποταμού και των λοιπόν κλάδων του υδρογραφικού δικτύου. Έχουμε ουσιαστικά την περαιτέρω διάβρωση των πλευρών των ποταμών. Έτσι λοιπόν τροφοδοτείται με έδαφος το οποίο γίνεται στη συνέχεια λάσπη. Είναι τεράστιοι οι όγκοι που τροφοδοτεί το έδαφος το νερό. Είναι περίπου τριπλάσιος ο όγκος. Με αντικείμενα, με βράχους και όλα αυτά τα συναφή. Είναι εκατομμύρια κυβικά ο όγκος και στη συνέχεια οδεύει προς τα κατάτη. Σε ποταμούς οι οποίοι δεν είναι στους δικούς μας εδώ πέρα της Ευρώπης που ήδη έχουν μικρή κλίση. Έχουν τεράστια κλίση. Δηλαδή φτάνει τις 30, τις 40, τις 45 μοίρες κλίση των ποταμών. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι όλο η ταχύτητα αυτή που αποκτούν λόγω της μεγάλης κλίσης και ο τεράστιος όγκος στη συνέχεια καταλήγει σε ένα φράγμα υδρολεκτικό.
1: Το οποίο έσπασε.
0: Το οποίο σπάει βέβαια με τη μία, δεν μπορεί να αντιταθεί σε τέτοια.
1: Σαν ταινία καταστροφής είναι, Αρμαγεδόνος κανονικός.
0: Ναι. Και το όλο υλικό από το φράγμα, και δεν ήταν μόνο ένα φράγμα, ήταν και μικρότερα φράγματα στη συνέχεια στα κατάτη.
1: Mm-hmm.
0: Το όλο υλικό αυτό τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο τον όγκο των μετακινούμενων υλικών και τελικά ένας τεράστιος όγκος φτάνει στα πρώτα χωριά τα οποία καταστρέφει ολοσχερός.
1: Τα καταπίνει, εξαφανίζονται.
0: Ναι. Αποκτά περιζήνηση γιατί έχει και με ανδρισμούς το ποτάμι, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει με ανδρισμούς, αποκτά περιδίνηση και η περιδίνηση είναι αυτή που ουσιαστικά εκτινάσει την κινητική ενέργεια η οποία δεν αφήνει τίποτα όρθιο, τη μάζα δηλαδή της λάσπης, και στη συνέχεια μπαίνει στην κύρια πόλη όπου εκεί καταστρέφει τα πάντα. Επίσης ένα ενισχυτικό σημείο της όλης διαδικασίας, δηλαδή της ταχύτητας και του όγκου είναι ότι ενώ αρχικά περιορίζεται η ταχύτητα από γέφυρες που υπάρχουν, δεκάδες γέφυρες που υπάρχουν κατά μήκος των ποταμών, στη συνέχεια αυτές οι γέφυρες δεν μπορούν να αντισταθούν, σπάνε και αυτό αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο για τις κατοικημένες περιοχές, γιατί μεταφέρονται αντικείμενα.
1: Όσο κατέβαινε όλο αυτό που περιγράφεται αυτός ο Ρωμαγεδόνας, που ξεκινήσε από Παγετώνα, χιονοστιβάδες, πλαγιές και εκατομμύρια κυβικά νερού, φερτά αντικείμενα, κατάπινε γέφυρες, δρόμους, πόλεις, όλο αυτό το ποτάμι, το τσουνάμι εξ ουρανού, όπως το ονόμαζαν, έτσι προκαλούσε καταστροφές και στερούσε ζωές. Η ερώτησή μου, κύριε καθηγητά, αυτό έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να διαρριγνύεται ένας Παγετώνας και μετά να έχουμε Αρμαγεδόνα σε μια περιοχή του πλανήτη.
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε κάποια φαινόμενα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Βεβαίως, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η αλληλουχία αλλά και ο συνδυασμός των φαινομένων, δηλαδή ένα σπάνιο συνδυασμός. Εγώ προσωπικά το έχω δει στην Κίνα το 2008 με το μεγάλο σεισμό του Βεζουάν, όπου εκεί είχαμε το μεγάλο σεισμό, είχαμε το μεγάλο ρήγμα, είχαμε τη θράψη λιμνών ταμιευτήρων, είχαμε σεισμικές λίμνες μέσα στην πόλη του Βετσουάν και επίσης εκεί είχαμε και πυρκαγιές βεβαίως και άλλα φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις, όχι ακριβώς βέβαια οι ίδιες περιπτώσεις, οι οποίες πραγματικά έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι συνδυάζουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Και ο συνδυασμός όλων αυτών των φαινομένων αυξάνει εκθετικά τις καταστροφές στα κατάδη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυπλοκότητα η οποία ενδεχομένως να οφείλεται και στην κλιματική κρίση, γιατί είτε υπήρχε σεισμός είτε δεν υπήρχε σεισμός, ο Παγετώνας ήταν μια ασθενής μάζα, δηλαδή λόγω της θερμοκρασίας δεν έχει τη συνοχή που έχουν αυτοί οι σχηματισμοί στην κανονική εμπάσχη περιπτώσει περίοδο. Έτσι λοιπόν σπάει σε κομμάτια και ενδεχομένως όλα αυτά να συνδυάζονται και με την αύξηση της δημοκρασίας και με την κλιματική κρίση.
1: Το πρωί μου λέει, τα συνδυάσατε και με τους σεισμούς. Μπορεί όλα αυτά να συνδέονται. Θέλω να πω, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε σχέση της κλιματικής κρίσης με το γεωλογικό φαινόμενο των σεισμών. Γιατί μου λέγατε ότι είχαμε ταυτόχρονα, και όντως είχαμε σεισμούς στο μισό πλανήτη. Ξεκινήσαμε τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, τη Χιλή και παντού εφτάρια.
0: Δεν επηρεάζει το ένα το άλλο, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ο συνδυασμός. Δηλαδή συνδυάζονται τα φαινόμενα, εκδηλώνονται και τα γεωδυναμικά, όπως λέμε, φαινόμενα και τα υδρομετρολογικά φαινόμενα και προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή είναι και η χρονική σύμπτωση.
1: Η Λατινική Αμερική διαλύθηκε από σεισμούς το τελευταίο διάστημα συνεχώς, τη μία χώρα μετά την άλλη.
0: Έχουν πολύ καλή αντίληψη και από την Βενεζουέλα.
1: Ήταν σαν σεισμικό τσουνάμι εκεί.
0: Ακριβώς. Είχαμε με τον κύριο Καρίδη επισκεφτεί και τις δύο περιοχές πριν ένα μήνα περίπου που έγινε ο σεισμός. Εκεί πραγματικά είναι άλλη κλίμακα των φαινομένων. Βέβαια δεν συνδυάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα του σεισμού, αλλά όμως προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή ενισχύουν την πολυπλοκότητα των φαινομένων και τις καταστροφές.
1: Ερώτηση. Βέβαια, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Θέλω να πω, σε μια άλλη εποχή μπαίνουμε ούτως ή άλλως. Αλλά ενώ σε μια εποχή που μπορούμε να έχουμε πια φαινόμενα που δεν τα έχουμε φανταστεί σαν κι αυτό, να το ξαναδούμε. Να δούμε κάτι τέτοιο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στη Βόρεια Ευρώπη. Κάπου που έχει παγετώνες να σπάσουν και να γίνει ένα τσουνάμι με εκατομμύρια κυβικά νερού. Μπορεί να ξαναγίνει αυτό ή ήταν πολύ ειδικές συνθήκες?
0: Κοιτάξτε, ήταν ειδικές συνθήκες, αλλά το γενικότερο αίτιο υπάρχει. Όπως και το γενικότερο αίτιο για τους σεισμούς. Γιατί μπορεί ο ένας σεισμός να μην προκαλεί τον άλλον σεισμό. Αλλά όμως, οι δύο σεισμοί όταν γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και μια χρονική σύμπτωση πάνω κάτω, φανερώνουν ότι υπάρχει ένα κοινό αίτιο για τους σεισμούς. Ένα κοινό αίτιο για τις στράσεις των παγετών κτλ. Εκεί είναι η πρόκληση για τους επιστήμονες να δουν, να ανιχνεύσουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να δουν διαδικασίες έτσι ώστε να δώσουν τις πολύτιμες πληροφορίες αυτές στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πιο καλά τις επιχειρησιακές μας δράσεις.
1: Πριν έρθουμε εδώ στην Ελλάδα, για αυτό που λέτε, που είναι και η θεσμική σας αρμοδιότητα ως πρόεδρος του ΑΣΠ, επειδή είχαμε και άλλα ακραία φαινόμενα, έλεγα πριν για το μετεοτσουνάμι, όπως είδα να το ονομάζουν για πρώτη φορά, ατμοσφαιρικό τσουνάμι στην Ήπειρο, δεν το έχω ξαναδεί, που λέει οφείλεται στη διαφορά πιέσεων, βγήκε κανονικό, δεν είχε σεισμός εκεί. Στην Ήπειρο, στη Μεσόγειο. Ναι. Στη Γαλλία είχαμε ανεμοστρόβιλο που μου θύμισε Ασία. Με 300 σπίτια κατεστραμμένα. Δεν το έχω ξαναδεί στην Ευρώπη τέτοιο ανεμοστρόβιλο. Μήπως μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ ακραίων πια και πρωτοφανών, πρωτόγνωρων καιρικών φαινομένων. Και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα φαινόμενα στη χώρα μας και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Και δεν εννοώ για πλημμύρες από καταιγίδες όπως ο Ντάνιελ, εννοώ τέτοια ακραία μεμονωμένα φαινόμενα.
0: Λοιπόν, κύριε Σταυλάκη, αυτό είναι και ο ορισμός της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, έχουμε φαινόμενα πιο έντονα, πιο συχνά σε περιοχές που δεν το περιμέναμε, πιο πολύπλοκα φαινόμενα, συνδυασμούς φαινομένων και όλα αυτά συνδέονται με την κλιματική κρίση. Αυτό είναι η κλιματική κρίση. Δεν είναι μόνο η αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα μετεωρικό τσουνάμι στην Ελλάδα, σε ένα ελληνικό νησί.
0: Ωραία, δεν το αποκλείουμε. Δεν το αποκλείουμε. Όμως δεν το λέω αυτό στα πλαίσια που πολλοί το χειρίζονται αυτό ως κινδυνολογία.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά
1: επιστημονικά.
0: Όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε μπορούν να συμβούν σε κάθε χώρα, σε κάθε μήκος και πλάτος, με την ίδια ή διαφορετική ένταση, μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Μήπως αυτό σημαίνει ότι πρέπει ως πρόεδρος του ΑΣΦ και όλη η ομάδα των ειδικών να προετοιμάσετε μια μεγάλη έκθεση στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, λέγοντας έχουμε νέα δεδομένα λόγω κλιματικής κρίσης. Μπορεί να έχουμε εις το εξής αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Άρα πρέπει να λάβουμε προληπτικά αυτά τα μέτρα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Δυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που έχει την αρμοδιότητα του σεισμού κυρίως και δευτερευόντως βέβαια τη καταληφθή, τα τσουνάμι και τα υπόλοιπα, έχουμε κάνει δράσεις. Και θα πρέπει να θυμίσω τη δράση που έχουμε κάνει πριν 1,5 χρόνο, τη μεγάλη άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου στην Κρήτη το Μήνο, όπου εκεί ουσιαστικά το σενάριο προέβλεπε αντίστοιχα φαινόμενα. Με όλους τους επιχειρησιακούς φορείς να συμμετέχουν, με όλα τα υπουργεία, με όλους τους εθελοντές, ακόμα και τα σχολεία. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται. Βέβαια πρέπει να ενταθούν αυτές οι δράσεις. Και βέβαια πρέπει να προσέξουμε λιγάκι ως κοινή γνώμη και ως λαός και ως παγκόσμια κοινότητα όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε σχέση με την κλιματική κρίση και με τον πλανήτη μας και με το περιβάλλον. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά ιδιαίτερα.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς να παρακολουθούμε κατά πόσο είμαστε σε εγρήγορση οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας όπως εσείς, προειδοποιούν όπως κάνετε τώρα με αυτή τη συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πολύ και λαμβάνονται, έχει ανοιχτά αυτιά η πολιτεία και γρήγορα αντανακλαστικά οι φορείς όπως εσείς για να προσαρμόζω τα σχέδια ακολουθώντας αυτές τις ραγδαίες μεταβολές στον πλανήτη, κύριε Πρόεδρε.
0: Και σας θυμίζω ότι

0: δράσεις οι οποίες γίνονται. Και βεβαίως αυτές οι δράσεις δεν θα πρέπει να γίνονται φάπαξ και τελειώσαμε. Θα πρέπει να έχουν μια συνεχή διαδικασία και αυτό είναι η αγωνία μας. Να μην συμβεί κάτι το οποίο να μην μπορούμε να είναι μεγάλης κλίμακας και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όχι ότι μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό, όπως γίνεται συνήθως για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μεγάλα γεγονότα. Άσχετα αν αυτά μπορούν να εκδηλωθούν ή, εν πάση περιπτώσει, η εκδήλωσή τους ανάγεται σε στα επόμενα 100 ή 1000 χρόνια.
1: Και επειδή βλέπουμε.
0: Είμαστε πάντοτε έτοιμοι.
1: Βεβαίως. Να κλείσουμε μηνύματα ακροατών. Ρωτούν, όπως λέει ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ότι μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα και στον πλανήτη ακραία φαινόμενα. Μπορεί να ξαναδούμε όταν έγινε ο Ντάνιελ, που μιλούσαμε μαζί, λέγατε αυτό δεν ξαναγίνεται. Και μετά είχαμε τον Ελίας. Πολύ κοντά. Μπορεί να ξαναδούμε ομιγέννητο φέτος του χρόνου, του παραχρόνου, έναν Ντάνιελ και έναν Ελίας και στη χώρα μας. Δηλαδή εντοπισμένα χρονικά και τοπικά ραγδαία φαινόμενα που να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες.
0: Είναι ανοιχτό όλο το ενδεχόμενο. Όχι ότι μπορούμε να τα προβλέψουμε αυτά τα φαινόμενα ή έχουν κάποιες περιοχές που λέμε ότι θα γίνει. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Τίποτα πια δεν είναι το απίθανο. Τίποτα πια δεν είναι το πολύ σπάνιο κτλ. Εκείνο το πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να δούμε ότι από το σπάνιο και από τον ευθυσικασμό ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να μας μην τύχει άλλη φορά, να περάσουμε σε μια εγρήγορση, να περάσουμε σε μια ετοιμότητα, ασχετά αν υπάρχουν δεδομένα ότι εν πάση περιπτώσει θα εκδηλωθεί ένα φαινόμενο ή όχι. Αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι για κάθε φαινόμενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντιστοιχικής Προστασίας και πλέον αρμόδιο για τις φυσικές καταστροφές και την αντιμετώπιση τους μετά τα πρωτοφανή γεγονότα, αυτό τον Αρμαγεδόνα στο Νεπάλ, με πάνω από 160 νεκρούς και 1500 αγνώμενους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Εγώ ευχαριστώ.

Μου λέει η φίλη μας η Κατερίνα, η Κάβουρα, προβλέπω ζέστη μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι πως πάει ο καύσωνας, που και αυτό δείχνει ότι συνεχίζεται. Κοίταξε, Κατερίνα, έχουμε τέλη Αυγούστου, εντάξει, και αρχές Σεπτεμβρίου, ναι. Ελπίζω μην το παρατραβήξουμε με σαραντάρια, πόσο ακόμα, πόσο άλλο. Όλοι σε μια παραλία, αυτό, γι' αυτό ξεκινήσαμε με το ημισκούμπρια, όλοι σε μια παραλία, είναι η μόνη λύση και καταλήγει ο Ερντογάν, πληρώνει αδρά για τα F-35, ναι, δίνει χρήματα για να κάνει lobbying στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνει lobbying, δηλαδή να κινηθεί στο Κογκρέσο ώστε να αρθούν οι περιορισμοί. Ο νόμος Κάτσα, που ήταν επί της πρώτης θητείας Τραμπ, που δεν επιτρέπει όσο έχει τους ρωσικούς πυράβλους να πάρει F-35. Όντως το κάνει, Κατερίνα. Και επειδή αυτό είναι το άλλο θέμα της ημέρας, οι νέες προκλήσεις από την Τουρκία, αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Βαλενάκη, που έχει και μια, αν και είναι ανήκει στην Δημοκρατία, έχει μια κριτική ματιά απέναντι στην κυβέρνηση και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε νέες προκλήσεις, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που μας ζητάει και τα ρέστα, επειδή πήραμε τους Patriot από την, για επιχειρησιακούς λόγους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, από την Κάρπαθο και τους επιστρέψαμε στην Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις, αν το κλιμακώσει ο Τραμπ, σε άλλες χώρες. Με τους Τούρκους να λένε επιτέλους το κάνατε αυτό, διότι κακώς τους είχατε στην Κάρπαθο. Στερώντας από την Ελλάδα το δικαίωμα, λέει ότι ήταν λανθασμένη πρακτική. Θετικό βήμα, λέει, προς την ανέρεση της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής. Ποιος λέει στους Τούρκους ότι θα μας πούν επιχειρησιακά πού θα βάλουμε τα αμυντικά μας όπλα? Και επίσης θεωρία περί αποστρατικοποιημένων ζωνών και νησιών, έχει απαντήσει ήδη η κυβέρνηση. Ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Θυμίζω ότι υπάρχει το κάζου Μπέλη μονίμως και θυμίζω ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 10 Αυγούστου, με επίσημη γραπτή απάντηση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λόγω της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ. Ξεχνούν οι Τούρκοι, ναι, είναι κόκκινο πανί το Ισραήλ για εκείνους, ότι είναι μια αμυντική συμμαχία, είναι μια αμυντική συνεργασία. Και το άλλο φάουλ των Τούρκων είναι ότι θέλουν να μας ελέγξουν, γιατί δημιουργούμε βάση drones στη Ρόδο, λένε οι Τούρκοι.

εκεί ότι είναι σαφές ότι ένα ενδεχόμενο βήμα για την ίδρυση βάσης ντρόουν στη Ρόδο θα συνιστούσε παράβαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Μπα, ξαναλέω, το τι θα κάνουμε στα νησιά μας τη στιγμή που οι Τούρκοι απειλούν με πόλεμο, θυμίζω ότι στα θαλάσσια πάρκα, τα οποία συζητούσαμε χθες εδώ από το μικρόφωνο του Real FM, με τον χάρτη που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο Ανατολού, συνοδεύουν τη δημοσιοποίηση του χάρτη αυτού με αναφορές ότι είναι περιοχές θαλάσσιες τουρκικής δικαιοδοσίας και χωρικά ύδατα. Με το Καστελόριζο μέσα, από πού και ως πού. Τι λέτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Βαλινάκη.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
1: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
2: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
1: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
2: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμορφού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστές οι δεξιές λωρίδες λόγω σύγκρουσης νωρίτερα τριών οχημάτων στο ύψος της εξόδου της Ηρακλείου. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Νωρίτερα, στην παράδοση των 5 νέων σταθμών του μετρό, χαρακτήρισε σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα που εγκαινιάζει η κυβέρνηση. Προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίζεται ότι τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο πάνω στα νεύρα του. Ασύλληπτη η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες. Πάνω από 270 οι νεκροί, τουλάχιστον 1.300 αγνοούμενοι. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές που θάφτηκαν στη λάσπη. Χωρίς ενεργό μέτωπο ή φωτιά στοιχείο.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί και σήμερα ως τις 5 και βλέπω στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο. Έχουμε στο κόκκινο μετά από μέρες την Κρήτη εκτός Χανίων, δηλαδή είναι Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος, και Δωδεκάνησα. Είναι στο πορτοκαλί το υπόλοιπο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, και στο κίτρινο η υπόλοιπη. Επομένως είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα, θέλει μεγάλη προσοχή για φωτιές. Η άλλη εικόνα της ημέρας είναι το μετρό. Είναι η μισή κυβέρνηση επάνω με επικεφαλής στον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, και πριν από λίγο, 3 το μεσημέρι, δόθηκαν στο κοινό οι νέοι σταθμοί του μετρό. Πολυσυζητημένη επέκταση προς Καλαμαριά. Άνοιξαν 5 νέοι σταθμοί. Η Μίκρα, εκεί όπου έγινε και η κεντρική εκδήλωση από τις 9.30 το πρωί με τα εγγένεια, την ομιλία του Πρωθυπουργού και τον κύριο Μητσοτάκη, τον βλέπουμε να μπαίνει σε έναν από τους πρώτους σειρμούς. Και στη συνέχεια δόθηκαν στην κυκλοφορία οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού και Νέα Κρίνη. Και έρχεται και η ΔΕΘ, άρα το μετρό θα είναι σε 24-ωρη λειτουργία. Οι προβολείς ούτως ή άλλως στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, με τη συζήτηση να ανάβει σήμερα επιτέλους το βασικό θέμα για τους πολίτες, την ακρίβεια. Ξέρετε, ρωτούσα τον κύριο Μαρκόπουλο σήμερα, που τον φιλοξένησα στο Open, για την ακρίβεια. Γιατί ακούω την κυβέρνηση συνεχώς να λέει ότι εμείς δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε τους φόρους για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Και αυτό που μετέφερα ως ένσταση ακούγοντας την αντιπολίτευση είναι ότι ένα θέμα είναι ότι αυξάνονται μισθοί όσο αυξάνονται, συντάξεις όσο αυξάνονται, μειώνονται φόροι όσο μειώνονται και αν μειώνονται, για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Είναι σωστό. Η ακρίβεια είναι εκεί. Η ακρίβεια δεν είναι οι πλάκες του Μωυσή να είναι εκεί. Θέλω να πω, εγώ θα προτιμούσα να ακούσω. Αντί να δίνουν χρήματα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν κάτι που ούτως ή άλλως είναι ακριβό, να κάνουν κάτι για να μην είναι ακριβό. Διότι αλλιώς από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Και θυμήθηκα την έκθεση του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία οι πραγματικές αυξήσεις του συνταξιούχου στα τελευταία χρόνια ήταν μηδέν. Διότι ό,τι και να πήραν, αν εξανεμίστηκε λόγω ακρίβειας, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Το νόημα που έχει να κάνουμε κάτι για να μην πουλιέται το βρεφικό γάλα 30 και 40% ακριβότερο, ένα παράδειγμα σας λέω πολύ κραυγαλαίο, εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι. Και εκεί άνοιξε η συζήτηση για τα καρτέλ. Και ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο ότι η αντιπολίτευση λέει ότι δεν χτυπάτε τα καρτέλ. Εκεί ξεκίνησε η κουβέντα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Νικολαίδη, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο στο πάνελ, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κόμματος της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου είπε: εμείς δεν χτυπήσαμε καρτέλ, γιατί λέει και ο Μαρκόπουλος, πείτε μου πότε χτυπήσατε στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ καρτέλ. Πρώην κόμμα Αλέξη Τσίπρα, υπ' αυτή την έννοια. Το κόμμα που ήταν επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Παπαδοπούλου είπε: όχι, δεν υπήρχαν καρτέλ στην εποχή μας για να τα χτυπήσουμε, και ο κύριος Καραγκούνης βρήκε μερικά πρόστιμα σε καρτέλ 15-19, και ο κύριος Νικολαίδης είπε ότι το θέμα δεν είναι τι κάναμε εμείς, αλλά τι κάνετε εσείς. Και βλέπω τώρα ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει μια ανάρτηση σχετική με τα καρτέλ και την ακρίβεια, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν καρτέλ. Άναψε η συζήτηση, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα, το αν υπάρχει ένα σύστημα που δεν βοηθά να αντιμετωπίζονται οι υπερτιμολογίες, γιατί περί αυτού πρόκειται, τι θα πει καρτέλ, να συνεννοούνται εταιρείες που έχουν σχέση, ειδικά πολυεθνικές, με ένα συγκεκριμένο κλάδο ή ένα προϊόν, και να συνεννοούνται μεταξύ τους να το πουλήσουν ακριβότερα από ό,τι θα μπορούσαν αν λειτουργούσε ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σταδελάκη, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Δεν μας αφήνει η Τουρκία να ησυχάσουμε, και δεν είναι μόνο η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη και το αμόκ που έπαθαν, επειδή ο κύριος Γεραπετρίτη είπε ότι εάν προκληθούμε όπως την άλλη φορά στην Κάσο, δεν θα στείλουμε μόνο φρεγάτες, θα στείλουμε και αναβαθμισμένα F-16. Βλέπω ότι μέρα-μέρα το κλιμακώνουν. Χθες είχαμε, θα το συζητήσουμε, τα θαλάσσια πάρκα, τον χάρτη του Ανατολού με το κείμενο που τον συνόδευε και την απάντηση Singular, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο απέναντι στη Συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ. Θέλω να ξεκινήσουμε με την τελευταία εξέλιξη και συγκεκριμένα τη σημερινή ανακοίνωση, τη σημερινή ενημέρωση του Τουρκικού Υπουργείου Αμήνης, με την οποία μας αμφισβητούν οι Τούρκοι το δικαίωμα να εξοπλίζουμε τα νησιά μας. Εγώ θύμισα πριν την άποψη, την θέση της κυβέρνησης, ότι ό,τι απειλείται στρατικοποιείται, γιατί υπάρχει το κάζους μπέλι. Η πρώτη ένσταση των Τούρκων είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να κάνουμε βάση ντρόουν στη Ρόδο. διότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα συνιστούσε και θα έβλαπτε την ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και απειλή δηλαδή. Τι λέτε?
1: Νομίζω πρώτα ότι, όπως όλοι ξέρουμε, η ιστορία της προσπάθειας της Τουρκίας να αμφισβητήσει το δικαίωμα στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι παλιά ιστορία. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση με την οποία επιστρέφει το θέμα αυτό την τελευταία περίοδο και μάλιστα συνδέεται κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό με την αμφισβήτηση της ίδιας της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών. Δηλαδή λένε, δεν σέβεστε εσείς τις υποχρεώσεις από τις συνθήκες Λοζάνης και Παρισίων και περιορίζεται από στρατιωτικοποίησης, τότε και εμείς αμφισβητούμε την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών αυτών και μιλάνε τώρα για τα μεγάλα ελληνικά νησιά.
0: Έτσι ξεκίνησε η ιστορία των θαλάσσιων πάρκων, ότι είναι η απάντησή μας στο γεγονός ότι εσείς με τα δικά σας πάρκα δεν σέβεστε ή μάλλον ισχυρίζονται οι Τούρκοι ότι ο ορισμός, ο δικός μας χωροταξικός των θαλάσσιων πάρκων είναι σε περιοχές που δεν είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
1: Ναι, συνδέονται τα δύο. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες νησιών. Είναι οι γκρίζες ζώνες οι λεγόμενες, οι οποίες τώρα το καινούριο νομοσχέδιο ακούγεται ότι θα περιληφθούν ως τουρκικά εδάφη. Μιλάμε για 150, σήμερα άκουσα και ένα καινούριο νούμερο, 950
0: μικρότερα
1: νησιά, εκ των οποίων ορισμένα είναι και κατοικημένα. Μιλάμε για την Γάβδο, Νότια Πεστρίτη, μιλάμε για το Παρμακονέτη, μιλάμε για την Τζέριμου και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια κατηγορία, εκεί στηρίζονται στο ότι λέει δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Και η άλλη αμφισβήτηση είναι η καινούρια με την οποία ξεκινήσαμε, που συνδέεται με το δικαίωμα άμυνας των νησιών. Πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι
0: που δεν είναι σημειώσω μόνο η βάση drone στη Ρόδο, είναι και η Πάτριο, διότι με αφορμή την ελληνική κίνηση να τους πάρουμε από την Κάρπαθο, να τους ξαναπάμε στην Κρήτη λόγω των Ιρανικών απειλών για τη βάση της Σούδας. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι θετικό βήμα προς την ανέρεση της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής. Εξ αρχής οι Τούρκοι διαφωνούσαν, έλεγαν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε Πάτριο στην Κάρπαθο.
1: Ναι, βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα μπρος-πίσω που γίνονται δεν είναι η καλύτερη πολιτική, διότι στέλνουν λάθος μηνύματα στην άλλη πλευρά. Όταν στέλνεις τους Patriots στην Κάρπαθο και λες ή υπονοείς ότι αυτό γίνεται και για την ενίσχυση της άμυνας των νησιών και στη συνέχεια τα αποσύρεις διότι πρέπει να τα πας αλλού για να στηρίξεις την άμυνα της Σούδας ή της Κρήτης, προφανώς το μήνυμα που στέλνεις προς την Τουρκία είναι ότι φοβήθηκες τις αντιδράσεις της, έκανες πίσω από τις αντιδράσεις της. Γι' αυτό δεν είναι προφανώς θετικό για τη χώρα.
0: Αυτό που λέτε, ρώτησα ακριβώς την είπα το χρόνο, τη Δευτέρα το πρωί, το Γιώργο Κυριαπετρίτη, στο Open. Αν δηλαδή αυτή η κίνηση να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο να τους πάμε στην Κρήτη, σημαίνει ότι ακούμε τους Τούρκους που είναι δυσαρεστημένοι και τους παίρνουμε πίσω. Γιατί εκεί ήταν, και μάλιστα το ερώτημά μου είναι, οι Patriot ήταν στην Κρήτη και τους στείλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν την Κρήτη. Και τώρα τους γυρίζουμε πίσω στην Κρήτη για να προστατεύουν την Κρήτη. Και απάντησε ότι αυτά είναι επιχειρησιακές αποφάσεις και δεν, προφανώς δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν ακούμε τι θέλουν οι Τούρκοι. Αυτό απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Αυτό το ετεροκαθοριζόμαστε ως προς τον τομέα της άμυνας είναι, αν θέλετε, ένα πυροτέχνημα.
0: Πυροτέχνημα.
1: Δεν ταιριάζει σε σοβαρή χώρα, γιατί. Τι θα πει, δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Βεβαίως, όταν κάνεις αμυντική πολιτική, τη σχεδιάζεις βάσει του αντιπάλου σου. Δεν τη σχεδιάζεις βάσει του Λουξεμβούργου ή της Ιρλανδίας. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια εξωτερική ή αμυντική πολιτική, αυτή στρέφεται προφανώς εναντίον κάποιων αντιπάλων και βεβαίως ενισχύει και συμμαχικές σχέσεις με άλλες χώρες. Τι θα πει λοιπόν, δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη τι λέει η Τουρκία, όχι στο συγκεκριμένο θέμα για όνομα του Θεού, μην το παρεξηγήσουμε. Απλώς γενικά ότι λαμβάνω υπόψη μου την απειλή της Τουρκίας και αναλόγως παίρνω τα μέτρα μου. Mm. Αυτό θέλω να πω, μην υπάρχει παρεξήγηση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ όταν λέμε ότι παίρνουμε τις αποφάσεις μόνοι μας και προχωράμε, γιατί ακούω και πολλά για πρωτοβουλίες ελληνικές, να πω για το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, κάτι πολύ κέριο νομίζω, ότι πολλά πράγματα γίνονται και δεν πρέπει να λέγονται. Mm. Πως αυτά των αμυντικών μέτρων που λαμβάνει η Ελλάδα σε περιοχές ευαίσθητες. Προσωπικά δεν θα ήθελα να λέγονται όλα αυτά δημόσια και να εξαγγέλλονται, διότι δίνουν πολεμοφόδια στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες χώρες που ξέρετε δεν συμφωνούν ακριβώς με την πολιτική μας. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πομπέο, είχε πει ότι πρέπει να μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, διότι προφανώς η Τουρκία θα αντιδράσει. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιδράσεις διπλωματικά, και εννοώ αποφασιστικά, και να πετύχουμε το στόχο μας, όχι απλά να τα λέμε, ή στρατιωτικά, τότε καλώς ας προχωρήσουμε μέχρι τέλους. Αλλά αν δεν είμαστε έτοιμοι και πάμε μπρος, ξαναγυρίζουμε πίσω, στέλνουμε πολύ επικίνδυνα μηνύματα στη γειτονική χώρα.
0: Το κρατώ αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό ότι στέλνουμε επικίνδυνα μηνύματα.
1: Το ίδιο κάναμε και με το καλώδιο, το ίδιο κάναμε και με τον αγωγό Ισμέρ και με τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξεκινάμε κάτι, μπορεί να λαμβάνουμε υπόψη ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Και είπα, εάν είμαστε έτοιμοι να το πάμε μέχρι τέλους, πάρα πολύ καλά κάνουμε. Εάν όμως ξεκινάμε και λέμε ότι περιλαμβάνει και περιοχές έξω από 6 μίλια, αντιδράει η Τουρκία όπως έγινε και μετά το μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων, προφανώς αυτό δεν κάνει καλό στη χώρα.
0: Άρα κακώς ανακοινώσαμε ότι πήγαν στην Κάρπαθο, κακώς ανακοινώσαμε ότι γύρισαν στην Κρήτη. Αυτό λέτε.
1: Εγώ τουλάχιστον λέω ότι αυτά δεν τα ανακοινώνεις. Είναι αποφάσεις στρατιωτικές, επιχειρησιακές, μένουν εκεί. Και δεν ανοίγει κουβέντα για αυτό το θέμα. Γιατί θα σας θυμίσω, η Τουρκία έχει καταθέσει 3 επιστολές για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών στον ΟΗΕ, των οποίων τις 2 έχουμε απαντήσει, γιατί δεν θελήσαμε να μπούμε σε περαιτέρω διάλογο μαζί της. Αλλά έγινε αυτός ο διάλογος με επίσημα έγγραφα στον ΟΗΕ. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι αντικείμενο επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα οι σχετικές ανακοινώσεις και το έχετε πει 2-3 φορές αυτό?
1: Θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που λέγονται είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Όπως αγνυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε, που άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Ελλάδα, οι μεγάλες διεθνείς πολιτικές περνούν από τη χώρα μας. Αυτά τώρα εντελώς επικοινωνιακά και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα πράγματι στον αμυντικό τομέα έχει βελτιωθεί με ταχύρυθμο τα τελευταία χρόνια. Έχω πει πολλές φορές ότι όταν εμείς κάνουμε βήματα και βήματα σωστά, αλλά πάμε βήματα και η Τουρκία κάνει άλματα, είναι προφανές ότι το ισοζύγιο δυνάμεων ανάμεσα στις δύο χώρες χειροτερεύει. Όπως χειροτέρεψε, να πάμε τώρα και στις ψευδεστήσεις με τα, αν θέλετε, τα ήρεμα νερά. Γιατί υπάρχει ένα θέμα.
0: Ψευδέστηση τα ήρεμα νερά, λοιπόν.
1: Λέω τις ψευδεστήσεις πίσω από την πολιτική των ήρεμων νερών. Ποιες ήταν αυτές τις ψευδεστήσεις? Ότι η Τουρκία θα σπαστεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και θα αλλάξει πολιτική, ότι θα περιορίσει τη διεκδικητικότητά της και την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα, ότι θα την σύρουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν, όπως επίσης και άλλη ψευδέστηση ότι ο χρόνο δουλεύει υπέρ μας. Εγώ δεν είδα τον χρόνο να δουλεύει υπέρ μας πάνω στο διπλωματικό πεδίο. Πριν από μερικά χρόνια η Τουρκία ήταν απομονωμένη. Ήταν απομονωμένη από την Αίγυπτο, ήταν απομονωμένη. Συρία δεν είναι πρόκειτο καν να έχει επιρροή εκεί. Ήταν απομονωμένη στον κόλπο από τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κ.ο.κ. Και πολλούς από αυτούς τους παίκτες τους έχει φέρει με τα νερά της τα τελευταία χρόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά και με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, αλλά και με τη δίδυσή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, ότι έχει κάνει πρόοδους. Το να θεωρείται στα μάτια πολλών, εγώ δεν τα σπάζομαι, αλλά θεωρείται στα μάτια πολλών κρατών ως μια πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Να ρωτήσω, εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά? Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει μιλήσει προς το παρόν. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι με όλη αυτή την τακτική των ανοιχτών διάβλων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση των ήρεμων νερών η άλλη πλευρά, ξεπλύναμε τον Ερντογάν και βοηθήσαμε να δημιουργηθούν, κινδυνεύουν να δημιουργηθούν αρνητικά τελεσμένα στο Αιγαίο. Συμφωνείτε με αυτό και επίσης θεωρείτε ότι, επειδή καταλαβαίνω ότι γενικά είστε αρνητικός, ότι όλη αυτή η πολιτική, η κυβέρνηση τι λέει? Ήταν η συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γιαπετρή τη Δευτέρα. Ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως μιλούσαν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι και εμείς μιλάμε. Μόνο εμείς πάμε πολύ πιο δυνατά και εξοπλιζόμαστε περισσότερο. Και δεν έχουμε χάσει τίποτα, λέει ο κύριος Γιαπετρίτης. Αντιθέτως, πέραν των χειραψιών, ούτε στο safe έχει μπει η Τουρκία, ούτε F-35 έχει πάρει, ούτε κάποιο πρακτικό όφελος είχε. Άρα, ποια ήταν η απώλεια από τους ανοιχτούς διάβλους? Το κέρδος μας για τον αναστευτικό. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κριτική που εσείς διατυπώνετε. Τι απαντάτε?
1: Πρώτα, να πούμε για τον διάλογο, ότι ο διάλογος προφανώς είναι θετικός και όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν το διάλογο, αλλά έχει σημασία τι συζητά σε αυτόν τον διάλογο.
0: Εμεί συζητάμε, λέει, μόνο και η υφαλοκρηπίδα. Τίποτα άλλο. Το ξαναπροσπαθώ.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώ τι συζητιέται, διότι αυτέ είναι πολύ εμπιστευτικέ, μυστικέ οι επαφέ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι και η ίδια κυβέρνηση που ήταν υπέρ του διαλόγου και συνέχεια να συναντιόμαστε και να μιλάμε με την άλλη πλευρά, ακούω τώρα, διαβάζω τώρα σε εκτιμικό τύπο τη κυβέρνηση, ναι, ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην γίνει η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, του πρωθυπουργού και τον πρόεδρο τη Τουρκία στη Νέα Υόρκη. Άρα ο διάλογο δεν είναι πάντα βλέπω τον άλλο, μιλάω με τον άλλο, αγκαλιάζομαι. Αν και είμαι προσωπικά πάντα υπέρ του να συζητάμε με την άλλη πλευρά. Θέλω να πω ότι και έχει σημασία τι συζητάμε με την άλλη πλευρά, ποια θέματα μπαίνουν στο τραπέζι. Και επίσης έχει σημασία κάποιες φορές να στέλνουμε ένα μήνυμα δυσαρέσκεια από την άλλη πλευρά. Να πω όμως και να το υπογραμμίσω, εάν είμαστε έτοιμοι και για το τι θα σημάνει αυτό στο μέλλον. Εδώ λοιπόν τίθεται διάφορα ερωτήματα όσο στην διπλωματική παρουσία μας στη διεθνή. Και εγώ θα πω εδώ ότι πολύ καλή είναι η στρατιωτική προετοιμασία. Πολύ καλές είναι οι συμμαχίες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που η Ελλάδα έχει αναπτύξει. Αλλά πρέπει η διπλωματία να είναι το πρώτο μας μέλημα. Και όταν λέμε διπλωματία, δεν είναι πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου διαβάζεται, ετοιμάζεται η κυβέρνηση, να θέσω στο Συμβούλιο Υπουργών ή στη Συνάντηση Κορυφής το θέμα Τουρκία. Εκεί θέτει ένα θέμα, έτσι γίνεται. Αυτά τα έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Θέτει το θέμα, πολλές περισσότερες φορές είναι καλυμμένα και με μασημένα τα λόγια, αλλά τέλος πάντων το θέτεις, βγαίνουν δύο-τρεις και σου λένε ναι, έχεις δίκιο, βγαίνουν πάρα πολύ περισσότεροι και δεν λένε τίποτα ή ψιθυρίζουν ναι, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά και δεν πετυχαίνεις τίποτα και αυτό το παίρνει ως αποτέλεσμα για αυτά τα χρόνια που λέμε θα θέσουμε. Το ζήτημα είναι διαφορετικό. Πρέπει να πάει ανάποδα. Πρέπει να μπλοκάρει και εκεί χρειάζεται ένας για να μπλοκάρει μία απόφαση, μία πολιτική, μία σύνδεση μεγαλύτερη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, τρέχει ταχύτατα, χωρίς να ασχολούμαστε εμείς. Δηλαδή, οι καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία με μία επιλογή à la carte. Τι συμφέρει την Τουρκία, δηλαδή η Τελωνιακή Ένωση αναβαθμισμένη, ναι, λέμε, που σημαίνει εμπορικά ενδιαφέροντα μεγάλα, βίζα, πολιτικός διάλογος, εισαγωγή, δίδυση στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όλα αυτά λοιπόν. Πρέπει να τα σταματήσει η Ελλάδα με προβολή βέτο. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνα.
0: Στο safe, ιδίως, στο safe το έχει πει αυτό η κυβέρνηση.
1: Το safe είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Δεν παίζονται τεράστια παιχνίδια.
0: Σε τι άλλο θέση βέτο δηλαδή η Αθήνα.
1: Όπως είπα προηγουμένως, η Τελωνιακή ετοιμάζεται μια σχέση, ναι, ανάμεσα στο έχουν πει και πολλοί που παρακολουθούν τα θέματα Ευρωπαϊκής Ανεστουρκίας, που είναι à la carte ή à la Turca, αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να μην αντιδράσει, μια σειρά από ωφελήματα που ξεκινάνε από το μεταναστευτικό μέχρι, ή αν θέλετε ακόμα και πολύ πιο απλά πράγματα, μέχρι τα μεγάλα που είναι η Τελωνιακή Ένωση και η άμυνα, η δίδυση στην άμυνα της Ευρώπης. Δεν είναι απλά το safe.
0: Τώρα,
1: το safe είναι ένα κομμάτι του όλου.
0: Για να προλάβουμε, επειδή μιλούμε και για κινδύνους. Πολλοί λένε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι όλο αυτό το τουρκικό ή τουρκική κλιμάκωση των τελευταίων διαστήματος είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης για την συμμαχία μας στο μέτωπο με το Ισραήλ. Είναι κόκκινο πανί το Ισραήλ, είναι γνωστό, άρα αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την απάντηση που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας στη Βουλή, σε βουλευτή, γραπτός, λέγοντας ότι ετοιμαζόμαστε λόγω αυτής της συμμαχίας ακόμα και για πόλεμο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα, όπως το λέγατε προηγουμένως, δηλαδή λέει απλώς ο Γκιουλέρ, ναι, ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ή όντως οι Τούρκοι ετοιμάζονται για πόλεμο? Έχουν και το Κάζους Μπέλι εξάλλου στο τραπέζι για τα 12 μίλια και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους κλιμάκωση.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά την παίρνω πολύ σοβαρά την διατύπωση αυτή.
0: Δεν έχει ξαναγίνει στην Τουρκία μια συνέλευση, εγγραπτός. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο.
1: Ναι, είναι πολύ, αν θέλετε, προχωρημένη αυτή η δήλωση σε σχέση με άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και γιατί την παίρνω τόσο σοβαρά? Γιατί ξεχνάμε ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Από εκεί ξεκινάμε. Η Ελλάδα θέλει να κρατήσει τα σύνορα. Είναι χώρα status quo, όπως λέμε. Είναι ευχαριστημένη με αυτά που έχει. Δεν θέλει να πάρει άλλα. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τα σύνορα και να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του νησιωτικού μας χώρου. Ίσως και περισσότερα. Άρα λοιπόν, πώς θα το πετύχει αυτό, ή θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα πει σου τα δίνω έτσι ειρηνικά και φιλικά για να θεμελιώσω καλύτερες διμερείς σχέσεις, ή θα πρέπει να γίνει πόλεμος. Άρα η Τουρκία δεν πρόσκει θέλει τον πόλεμο μοχλό εργαλείο, ένα από τα εργαλεία της πολιτικής της. Την πάρει να τα πάρει, τι θα δώσουμε. Αν δεν τις θα δώσουμε και δοθεί η ευκαιρία, βεβαίως και θα προχωρήσει στον πόλεμο. Γι' αυτό και άλλωστε εξοπλιζόμαστε. Γιατί την παίρνουμε στα σοβαρά αυτή την
0: απειλή. Το λέτε πολύ απλά, βεβαίως και θα προχωρήσει στον πόλεμο, το ξανακούσει έτσι. Α, εσείς πόσο πιθανό βλέπετε να κλιμακωθεί η ένταση και στο πεδίο, γιατί δεν θα γίνει μια μέρα πόλεμος, αυτό θα κλιμακωθεί βήμα-βήμα. Και ποια θα είναι η αφορμή, τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα, ήταν το τελευταίο πρωτοσέλιδο της Real News. Τα τέσσερις παγίδες των θαλάσσιων πάρκων.
1: Οι αφορμές είναι 100. 100 πράγματα μπορεί να συμβούν, από αλλιευτικά επεισόδια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα, μέχρι το θαλάσσιο προτακτικό σχεδιασμό, μέχρι τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά και θα είναι Ισραηλινής προέλευσης. Μπορώ να σκεφτώ 100 σενάρια τα οποία θα πυροδοτήσουν την κρίση. Και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να πω. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις. Δεν πρέπει να γίνονται άτσαλες ενέργειες. Γιατί γίνονται άτσαλες ενέργειες. Δεν μπορεί να ξεκινάς τα θαλάσσια πάρκα και να λες ότι θα περιλαμβάνουν και έξω από τα 6 μίλια και θα περιλαμβάνουν και τα 12.5. Βγαίνει η Τουρκία και σου λέει, μάζεψε τα εντός των 6 χωρικών, 6 ναυτικών πηγούων. Το κάνεις και τα μαζεύεις και από τα 12.5 αφήνοντας μόνο 2 βραχολισίδες απ' έξω. Όλα αυτά λοιπόν μαζί και με τα άλλα. Το ίδιο έγινε με τα αιωλικά πάρκα, το ίδιο έγινε με το καλώδιο. Έρχεται και όχι στο καλώδιο για να πάμε και σε κάτι άλλο της επικαιρότητας και μας λένε ότι επειδή μπήκε η γαλλική
0: εταιρεία,
1: εξασφαλίστηκε και η μία αντίγραφη των Τούρκων και τώρα έχουμε και τη σημερινή είδηση ότι ψάχνουμε να βρούμε μία φόρμουλα, η εταιρεία θα απευθύνει έκκληση ή τέλος πάντων πρόταση προς τις τρεις εμπλεκόμενες φορές, που λέμε εμείς. Οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να βάλουν και το ψευδοκράτος της κατεχόμενα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και με αυτή τη φόρμουλα θα μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Τι θέλουμε να προχωρήσει το έργο και πρώτος εγώ. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει αναγνωρίζοντας, γιατί αυτό θα συμβεί, ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λένε ότι είναι, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα κτλ., θα υπερτερήσει, θα κυριαρχήσει σε βάρος τις νόμιμες συμφωνίες που έχουμε κάνει νομίζω.
0: Λοιπόν, επειδή ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα με το καλώδιο, προτείνω και βλέπω ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τα τελευταία περιθώρια του χρόνου. Πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε, γιατί το είναι θέμα που έχουμε μπροστά μας, το μεγάλο θέμα του καλωδίου. Ο ρόλος των Γάλλων, η αντίδραση των Τούρκων. Εξάλλου εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και στην Κάσο, όπου η Ελλάδα έφυγε όταν πήγαν 5 τουρκικές φρεγάτες. Να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησής μας την άλλη εβδομάδα, κύριε Υπουργέ, γιατί ανοίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν θέλω να το κλείσουμε τόσο ξαφνικά. Ευχαριστώ πολύ και ήταν πολύ αιχμηρά τα όσα είπατε σήμερα. Ο πρώην Υπουργός, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
13: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
12: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
14: Ελάτε, η κυρία σας.
15: Δεν ερχόμαστε.
13: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
16: Πάω να κολυμπήσω.
12: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
13: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
17: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
3: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
19: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
20: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
22: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
23: Real FM. Η ώρα είναι 4.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα από Ηρακλείου έως Μεταμόρφωση, καθώς κλειστές παραμένουν οι δεξιές λωρίδες λόγω σύγκρουσης νωρίτερα τριών οχημάτων στο ύψος εξόδου της Ηρακλείου. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη νωρίτερα, κατά την παράδοση των πέντε νέων σταθμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι κάθε έργο που εγκαινιάζει η κυβέρνηση είναι σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Προανήγγειλε παράλληλα και νέα επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης σύζυγου του, ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι του πάνω στα νεύρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ασύλληπτη είναι η τραγωδία στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν χωριά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο τελευταίος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς στους 362, ενώ περισσότεροι από 1.300 είναι οι αγνοούμενοι. Βιβλική είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους, σε υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα. Προειδοποιεί ότι η εγκατάσταση βάσης drones στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, ενώ θα αμφισβητούσε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της νήσου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο ελληνικές συμμετοχές στους σημερινούς τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ. Στις 5 και 10 στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών αγωνίζονται η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου και στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα θα διεκδικήσει μετάλλιο στο σκύφελα Φρόν Βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sunshine Reggae, ο τίτλος του τραγουδιού. Απίθανο, πάρα πολύ ωραίο. Let the good vibes get a lot stronger. Λοιπόν, έτσι υπέροχα μουσικά επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις. 6 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, 5η 27 Αυγούστου, το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και σήμερα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη φωτιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με τόσο δυνατούς ανέμους και με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Σας είπα πριν ότι είναι κατηγορία κινδύνου 5 αύριο στο κόκκινο. Περιοχές όπως η Τρίσνομη της Κρήτης, πλην Χανίων, είναι η υπόλοιπη Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Θέλει πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτως ή άλλως έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και το σκηνικό με την Τουρκία. Ακούσατε, δεν έχω ξανακούσει τόσο αιχμηρό τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλιράκη. Τον κύριο Βαλινάκη ήταν πάρα πολύ αιχμηρός σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική στα ελληνοτουρκικά. Μίλησε για πολλές φορές με τη λέξη πυροτέχνημα, για κινήσεις που κάνουμε χωρίς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο λέμε. Απέκρουσε τη συνηθισμένη πολιτική, τη συνηθισμένη ρητορική της κυβέρνησης, ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε, δηλαδή δεν κοιτάμε τι κάνει η Τουρκία, αλλά ακολουθούμε τη δική μας πολιτική, και προφανώς πρέπει να κοιτάμε τι κάνει και η Τουρκία, γιατί σε εκείνη να απαντούμε. Το κρατώ αυτό για να ζητήσουμε κυβερνητικές αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εξάλλου, βλέπετε ότι μιλούμε και με τη μία και με την άλλη πλευρά. Και με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Πολύ συχνά επικοινωνούμε και με τον κύριο Χατζηβασιλείου και με τον κύριο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και με τον κύριο Στυλιανίδη μιλούσαμε χθες, που επίσης ήταν σε τόνους αρκετά επικριτικούς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει μιλήσει τελευταία η πλευρά, ο κύριος Καραμαλής ο ίδιος, αλλά βουλευτές προσκύμενοι στον κύριο Καραμαλή είναι αρκετά αιχμηροί σε σχέση με τους χειρισμούς μας και τα λεγόμενα, τα αποκαλούμενα ήρεμα νερά ή τους ανοιχτούς διάβλους και το τι κινδύνους εγκυμονεί αυτή η ασκούμενη πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Πάντως, το μεγάλο κεφάλαιο, όσο πλησιάζουμε στη δεύτερη οικονομία, σας έλεγα πριν ότι άνοιξε το μεγάλο θέμα της ακρίβειας με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν καρτέλ. Η μεγάλη εικόνα, ανεξάρτητα από αυτό, είναι μια συζήτηση που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, αν υπάρχουν καρτέλ. Η συζήτηση η καθημερινή είναι τι γίνεται με τις τιμές και πώς αυτές οι τιμές επηρεάζουν, φτάνουν στην τσέπη μας. Ένα θέμα είναι λοιπόν το πετρέλαιο. Ο Τραμπ δεν τόλμησε, κατά τη γνώμη μου. Ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση θέλει να απεμπλακεί από τον πόλεμο στον οποίο τον έχει μπλέξει ο Νετανιάχου, αλλά νομίζω δεν ξέρει πώς και δεν έχει τον τρόπο και το Ιράν αντέχει σαν μια επτάψυχη γάτα. Δεν τόλμησε να κάνει το επόμενο βήμα με την D-Day, δηλαδή να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν και τους εταίρους. Το απευθέως ο Μπένσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ότι φοβηθήκαμε τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν το έκανε λοιπόν αυτό. Το πετρέλαιο το είδαν οι αγορές, έπεσε τα $86 το βαρέλι, αλλά δεν έπεσε στην Αγγλία. Παραμένει συνεχώς πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη, η αμόλυβδη και το δίζελ κίνησης. Και το νέο δεδομένο είναι αυτό που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, με τον οποίο σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε, ο πρόεδρος των πρατηριούχων, ότι δηλαδή ο κύριος Κιουρτζής, σας το συγγνώμη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων θα είναι μαζί μας, το είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αυτό που είναι σύσκεψη αυτή την ώρα. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν είπε ότι ξεχάστε τις μειώσεις, λέγαμε, περιμένουμε να πέσουν οι διεθνείς τιμές για να δούμε πότε θα πέσουν στην Αγγλία. Με αλγόριθμο, αλλά να πέσουν. Ξεχάστε, λέει, πτώση του ντίζελ κίνησης, διότι όπως και η κυροζήνη είναι σε έλλειψη διεθνείς αγορές, άρα δεν θα ακολουθεί τις διεθνείς τιμές, δεν θα πέφτει. Ξέρετε τι σημαίνει να μείνει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο ακίνησης, μάλιστα τώρα έχει και την επιδότηση. Καλησπέρα σας, κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε των πρατηριούχων όλης της χώρας, των εμπόρων καυσίμων.
1: Καλησπέρα.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, εγώ ήταν για μένα αρνητική έκπληξη, υπό την έννοια ότι για να το λέει κάποια στοιχεία θα έχει, και θέλω να μας τα πείτε αυτά, κύριε Κιουρτζή, τι στοιχεία έχετε εσείς δηλαδή. Τόσο καιρό συζητούσαμε, λέγαμε πότε θα πέσει στην Αγγλία το πετρέλαιο και η βενζίνη, τώρα που έπεσε διεθνώς. Αργούσε να πέσει, γρήγορα ανέβαινε. Ακούσαμε λοιπόν, άκουσα χθες τον κύριο Παπαγεωργίου να λέει ότι όχι, η βενζίνη μπορεί να πέσει, αλλά το πετρέλαιο όχι, διότι όπως η κυροζήνη, το ντίζελ κίνησης, είναι σε έλλειψη, υπάρχουν νέα παγκόσμια δεδομένα λόγω των δύο πολέμων, άρα μην περιμένετε να πέσει. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, θα μείνει το πετρέλαιο στα 2 ευρώ το λίτρο, επιδοτούμενο μάλιστα, και η επιδότηση δεν θα είναι για πάντα, είναι 10 λεπτά η επιδότηση από την κυβέρνηση και 5 από τα δηληστήρια 15. Και αμόλυβδη είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια και καθόλου από την κυβέρνηση. Θα μείνει εκεί και θα δούμε και πετρέλαιο θέρμανση στο 1,70. Και τι θα σημαίνει αυτό για την αλυσίδα της αγοράς, γιατί είναι βαρόμετρο για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των ντίζελ κίνησης. Εάν δεν το συνδυάσουμε με αντίστοιχες διακυμάνσεις και του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, που είναι πολύ πάνω και προβλέπεται να πάνε πολύ πιο πάνω, ένα κοκτέιλ εφιαλτικό, πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει για την αύξηση του συνολικού κόστους της διαβίωσής μας.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, εγώ την Τρίτη σας είπα ότι η τιμή του πετρελαίου του δηληστηριακού τη δηληστηριακή τιμή θα έχει μια πτωτική πορεία, όμως ταυτόχρονα σας είχα πει ότι δεν ανέβηκε από την προηγούμενη εβδομάδα όπως ήταν οι προβλέψεις να ανέβει 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε ανέβει η δηληστηριακή τιμή 11-12 λεπτά, ενώ στα πρατήρια είχε ανέβει 5.
0: Mm-hmm.
1: Άρα συνεπώς υπολοιπόταν το 7. Το 7 αυτό γύρισε προς τα κάτω και έγινε 0. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες δεν θα αυξηθεί το πετρέλαιο στις Αντιλίες. Το πρώτο είναι αυτό. Το αν θα δούμε και μία μικρή πτώση, αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές.
0: Θα το δούμε μισό λεπτό, γιατί εγώ σας λέω ότι ο κ. Παγιωρή είπε δεν θα το δούμε σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Πάει αυτό, το ξεχνούμε, διότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή του όπως και στην κυροζήνη, άρα και να πέφτει το brand, γιατί έχει πέσει από τα 94 πήγε στα 86-87, δεν θα δούμε να ακολουθεί πια το diesel κίνησης με τους δύο πολέμους σε εξέλιξη. Αυτό θέλω να σχολιάσω.
1: Έχω πει αρκετές φορές ότι η τιμή του brand με τις δηληστηριακές τιμές, με τις χρηματιστηριακές τιμές των προϊόντων πετρέλαιο και αμόλυβδη είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα συνεπώς ο κύριος Παγιωργίου σας είπε αυτό το πράγμα, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Μην βλέπετε, περιμένουμε να δούμε αντίστοιχη πτώση.
1: Παραδείγματος χάρη το brand έπεσε χθες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης δεν έπεσε στις δηληστηριακές τιμές χθες. Άρα συνεπώς πώς θα πέσει στις αντιλίες.
0: Για να πέσει τις αντιλίες θα πρέπει να το πουλήσουν φτηνότερα τα δηληστήρια, που δεν το πουλάνε
1: φτηνότερα. Πρέπει να πέσει φτηνότερα τα δηληστήρια. Ναι. Άρα συνεπώς πάμε να πούμε ότι το brand και οι χρηματιστηριακές τιμές των προϊόντων είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά την απρόβλεπτη κατάσταση στην αγορά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι οι μεταβλητές στις διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζει και τις εκτιμήσεις. Και η δική μου εκτίμηση είναι πάντα ότι λέμε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές από μένα.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτό που βλέπουμε σήμερα και το αν οι αγορές συνεχίσουν να έχουν την ίδια πορεία. Είδαμε μία πτώση σημαντική, ενώ η προβλέψη ήταν να έχει πάνω το πετρέλαιο κίνησης, την Τρίτη άλλαξε η τάση να έχει η δηληστηριακή τιμή να είναι φτηνότερη. Μάλιστα, φτηνότερη στο πετρέλαιο, ενώ η αμόλυβδη παρέμενε ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ρεζουμέ όμως για να το συμμαζέψουμε είναι: δεν φαίνεται στον ορίζοντα μία μεγάλη πτώση, γιατί όπως προανέφερε και ο συνάδελφος, όπως μου είπατε, ότι υπάρχει ο κ. Παγιωργίου, εξαίρετος επαγγελματίας, γνωρίζει την αγορά, υπάρχει έλλειψη στις διεθνείς αγορές. Δεν σημαίνει όμως πάντα ότι η έλλειψη ή η αύξηση της παραγωγής μπορεί να αλλάξει τις τιμές των δηληστηρίων, μάλλον τις χρηματιστηριακές αγορές. Γιατί αυτά είναι εκτιμήσεις. Εμείς για να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά εμένα, είναι βλέποντας και κάνοντας. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις κανείς δεν μπορεί να κάνει. Και μπορώ να σας θυμίσω ότι το Μάιο, στη δικιά σας εκπομπή, σας είχα πει ότι αν δεν βρεθεί λύση μέχρι μέσα Ιουνίου, θα έχουμε δύσκολο καιρό. Βρέθηκε λύση στα μέσα Ιουνίου με την διαφαινόμενη συμφωνία των δύο μερών. Είχαμε μια σημαντική πτώση. Μετά από λίγο καιρό, βάρα ο ένας, βάρα ο άλλος, ανέβηκαν τα καύσιμα στο Θεό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά υπάρχει έλλειψη. Γιατί υπάρχει έλλειψη? Γιατί οι χώρες όλες έδωσαν από τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αγορά για να συγκρατήσουν την έλλειψη που υπήρχε από τις αγορές. Επειδή ο κόλπος μας έφερνε σε δυσκολία. Άρα και η εκτίμηση, από και μια δική μου εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει προσωπική, ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ένα κόλπο γκρόσο. η οποία το.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται κανένα ορατό τέλος. Μάλιστα, τώρα όσο μιλούσαμε, έβλεπα το πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές, το Brent, ξανανέβηκε την τελευταία ώρα. Έχει φτάσει τα 89. Ενώ είχε 86-87, τώρα είμαστε στα 89 δολάρια σχεδόν, 88,6.
1: Είναι αυτό που σας λέω. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη για το αύριο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Είδαμε τόσες μεταβολές στα πρόσημα που από το συν 10 είχαμε πάει στο μείον 10.
0: Και βλέπω ότι είναι πάλι τσιμπημένα. Βλέπω τα στοιχεία στο fuelprices.gr. Η αμόλυβδη, ο μέσος όρος είναι 2,034, είναι πιο πάνω από χθες. Δίζελ κίνησης 2,042, πιο πάνω από χθες. Και αν μπούμε στους νομούς όλης της χώρας, βλέπω ότι η Αττική είναι 2,011 η αμόλυβδη, 2,27 η εκατοστάρα. Το δίζελ 2,020. Και η μόνη νομή που είναι με ένα μπροστά είναι η Μαθίας και Φλόρινας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι 2, κάτι, με τις Κυκλάδες να κρατούν τα σκύπτρα. Με φτάσανε πια 2,282, ο πρόεδρε, οι Κυκλάδες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ είναι ένα κόστος πάρα πολύ ψηλό. Σας λέω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα δηληστήρια. Αλλά αυτό είναι
1: λογικό.
0: Το πετρέλαιο πάνω από 2 και η βενζίνη πάνω από 2 που δεν πέφτει. Και το άλλο θέμα είναι αυτό. Εντάξει, το πετρέλαιο δεν πέφτει για τους λόγους που περιγράψετε. Η βενζίνη γιατί δεν πέφτει, η αμόλυβδη. Η αμόλυβδη δεν είναι σε παγκόσμια έλλειψη όπως είναι το προϊόν του ντίζελ κίνησης.
1: Σκεφτείτε λοιπόν, να σας πω.
0: Δεν πέφτει. Ήταν 100, έχει φτάσει 86, 87, 88. Λοιπόν, είναι το ίδιο, πάνω από 2 ευρώ.
1: Να σας πω. Εάν η βενζίνη είχε τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης με το πετρέλαιο κίνησης, σήμερα θα είχαμε βενζίνη 1,70.
0: Γιατί, δηλαδή, βρήκαμε και τον καθηγητή που ψάχναμε, τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Χαίρομαι που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε πρόεδρε.
1: Να πούμε λοιπόν ότι η αμόλυβδη έχει 30 λεπτά λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωση συν φόρο προϋστέμενης αξίας. Δηλαδή έχει 37 λεπτά λιγότερο φόρο προσθέμενης αξίας, μάλλον έχει μεγαλύτερο φόρο προσθέμενης αξίας από το ειδικό φόρο από το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Άρα, συνεπώς, αν ήταν στην ίδια τιμή του πετρελαίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα είχαμε μια τιμή στο 1,70. 1,75. Άρα, κάνουμε σύγκριση δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Με διαφορετική φορολογία, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Με διαφορετική φορολογία. Αυτό φαίνεται η τιμή να είναι. Ξαφνικά να μας φαίνεται πολύ ακριβότερη η του πετρελαίου κίνηση.
0: Μα έλεγα και το πρωί στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι στην αμόλυβδη δεν υποθέσουμε ότι υπήρχε μία τιμή 1,70, το 1,05 θα ήταν φόρος. Είναι 70 λεπτά.
1: Πάντα.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σύν ο ΦΠΑ 24%, που μπαίνει πάνω ο φόρος στο φόρο, άρα πάνω από το 60% της τιμής της αμόλυβδης είναι φόρος.
1: Ο φόρος προϋστέμενης αξίας προστίθεται στον ειδικό φόρο κατανάλωση αλλά και σε όλη την τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ο φόρος, το ΦΠΑ,
0: έχουμε δύο φορές φόρο.
1: Ναι. Είναι στο 2 ευρώ.
0: Τώρα, βάλτε μια ανατελεία για να θέσουμε.
1: Έχουμε μεγάλη φορολογία στην αμόλυβδη.
0: Πάμε για να θέσουμε τα ίδια ερωτήματα στον κύριο Τσακίρη, αλλά το πιο σημαντικό, επειδή είναι βαθύς γνώστης της παγκόσμιας αγοράς, είναι αν συμφωνείτε με την άποψη που έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κιουρτζή, ότι διατύπωσε ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων των Βενζινοπολών της Αθήνας, της Αττικής, ότι πλέον δεν πρέπει να λέμε «Α, έπεσε το πετρέλαιο Brent, θα πέσει και το ντίζελ κίνησης», διότι είναι σε έλλειψη παγκοσμίως όπως και η κυροζίνη, άρα να το δούμε στην αμόλυβδη, ναι, αλλά ντίζελ κίνησης ξεχάστε την πτώση. Ισχύει αυτό?
2: Σε ένα βαθμό, ναι. Γιατί έχει και υπάρχουν και πολύ μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στο πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των προϊόντων σε σχέση με την τιμή του αργού. Αυτό εν μέρει είναι λογικό, γιατί είναι διαφορετικές διαδικασίες που έχει το κόστος δηλήσεις, το κόστος μεταφοράς, το κόστος εξεργασίας κτλ. Αλλά η σχέση και με τον πόλεμο στην Ρωσία, όπου έχουν διακοπή εξαγωγής δίζελ εδώ και πολλούς μήνες λόγω των απανωτών πλημμών στο ρωσικό σύστημα.
0: Οπότε
2: είναι Ρωσία, Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Και έχουν συναντηθεί ακριβώς τα θέματα δίζελ.
0: Επίσης,
2: το δίζελ είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι είναι το βασικό κίνημα, βασικό ασχολείται καύσιμο κίνησης για τις εμπορικές μεταφορές και την εμπορική χρήση σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως επίσης επηρεάζει ως ένα βαθμό όχι το δίζελ, μια άλλη κατηγορία καυσίμων που είναι το ναυτιλιακό καύσιμο. Και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Και το 90% του εμπορίου είναι ναυτιλιακά μεταφερόμενο, όταν εννοώ σε τελικά προϊόντα και σε πρώτες ύλες στη μεταφορά. Οπότε το ντίζελ και το ναυτιλιακό καύσιμο είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί έχουν διαφορετικό κόστος σε διαπόσταση σχέση με την πηγή παραγωγής τους, το αργό πετρέλαιο, αλλά και είναι και διαφορετικά γιατί έχουν διαφορετικά κέντρα παραγωγής. Αυτή τη στιγμή και η Κίνα έχει σταματήσει τις εξαγωγές και η Ρωσία έχει σταματήσει τις διαφορετικούς λόγους και έχουμε μείνει μόνο με τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά δηληστήρια.
0: Άρα αυτό που λέγαμε παλιά, έπεσε διεθνώς το πετρέλαιο να δούμε πότε θα πέσει στην Αντλία, το ξεχνάμε με δύο πολέμους και με αυτά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει πια.
2: Εντάξει, τελευταία φορά που μιλήσαμε, είχαμε πει ότι μου είχατε ρωτήσει πώς θα πάμε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς θα πάμε εκεί που ήμασταν. Μετά από τρεις εβδομάδες, δυστυχώς είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, με τη διαφορά ότι έχουμε ακόμα λιγότερα αποθέματα πλέον διαθέσιμα, γιατί περίπου έχουμε 2 με 2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα τη παγκόσμια κατανάλωση να μην προκύπτει από αύξηση παραγωγή, αλλά να προκύπτει από τις. Όχι να αύξηση, με συγχωρείτε, τροφοδοσία,
0: ναι, ναι.
2: Να προκύπτει από ό,τι έχουμε αποθηκεύσει.
0: Ναι, και πού βαίνουν τα πράγματα, κύριε καθηγητά, γιατί ξέρετε, εάν με όλα αυτά σημαίνει ότι θα ζήσουμε πετρέλαιο στα 2 και ευρώ το λίτρο ντίζελ κίνηση, που είναι και βαρόμετρο για τον καθορισμό του κόστου, πάμε σε αύξηση, είδα σενάρια, θα μα πείτε αν ευσταθούν, για το φυσικό αέριο από τα 65 στα 100 δολάρια η μεγαβατόρα, ναι. Και το ρεύμα 50% πάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φιαλτικό κοκτέιλ και τι ανατιμήσει θα φέρει. Στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών συνολικά.
2: Είναι
0: ένα νέο εφιαλτικό δεδομένο.
2: Είναι διαφορετικές πιέσεις. Τα 100 δολάρια, τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο είναι και εκτίμηση αμερικανική.
0: Σωστά.
2: Morgan Stanley, ό,τι αφορά την εκτίμηση.
0: Η τάση υπάρχει όμως ανόδου.
2: Η τάση υπάρχει διότι υπάρχει έλλειψη λόγω κυρίως του LNG που δεν υπάρχει μέσα από το Κατάρ, το οποίο οι Αμερικανοί δεν μπορούν από μόνοι τους να το σώσουν. Και το γεγονός ότι αντίθεση με την Ασία, η Ευρώπη έχει λίγες εναλλακτικές καυσίμων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κόβεται το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγνητικά όπως κάνουν μαζικά στην Ασία για να μπορέσεις να το αντιστρέψεις. Δεδομένου ότι πολλοί δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη, πλέον δεν είναι και συμφέρον να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε έχουμε ένα βαθμό, έχουμε μια εναλλακτική λιγότερη από ό,τι έχουν οι αγορές της Ασίας λόγω της κλιματικής
0: πολιτικής. Άρα, ψηλά το αέριο. Το ρεύμα ψηλά επίσης.
2: Το ρεύμα θα
0: καταγράφεται στην χονδρική αύξηση τις τελευταίες μέρες 50%. Είναι λίγο.

0: ούτε στα στενά του ορμού. Πού πάμε, πού πάει αυτό? Γιατί ξέρετε, δεν αντέχουμε επάπειρον σε τόσο ακριβό κόστος, ούτε οι αγρότες, ούτε η άλλη παραγωγή, ούτε η βιομηχανία, κανείς δεν αντέχει.
1: Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσα από επιδοματικές πολιτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν οι ρήτρες διαφυγής που πάγουν στο 0,3 στην 0,3 του ΑΕΠ για φέτος και του χρόνου.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα αξιοποιηθεί με διαφορετικό μείγμα πολιτικών, αλλά με την ίδια αντικειμενική κατεύθυνση σε όλες χώρες ευρωπαϊκής, το οποίο γίνεται ήδη.
0: Mm.
1: Άλλες χώρες επιλέγουν διαφορετικό μείγμα. Είτε επιδοτούν, είτε μειώνουν τους πόρους ειδικής κατανάλωσης, μόνο το ΦΠΑ. Κάθε χώρα επιλέγει διαφορετικό μείγμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν φαίνεται η κατάσταση να αποκλιμακώνεται.
0: Καθόλου.
1: Το αντίθετο φαίνεται να γίνεται. Mm. Και αυτό φαίνεται πως δεν πρόκειται να δούμε κάποια αλλαγή εκεί. Αυτό που βλέπουμε ως αλλαγή, και είναι εν μέρει παρήγορο, είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά και ξεφεύγει λίγο περισσότερο πετρέλαιο από το αναμενόμενο μέσα από τον Περσικό κόλπο.
0: Mm. Βρίσκουν τρόπους και οι Αμερικανοί να περνούν τάγκες, το είπε ο Τραμπ αυτό. Ναι,
1: ναι, αυτό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό, αλλά ακόμα και να έχουμε ροές της τάξης των 15 με 20 τάγκερ ή 25 τάγκερ μέσα από τα στενά του Ορμούζ, μέσα από το Ομάν ουσιαστικά. Και πάλι αυτό βοηθάει, αλλά δεν αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, αν έχουμε 10 εκατομμύρια βαρέλια που φεύγουν από τον κόλπο συνολικά και από τα 10 πάμε στα 12 ή τα 13, μέχρι να φτάσουμε τα 21 έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Φως βλέπετε σε όλο αυτό το τοπίο, το γκρίζο, το μαύρο?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι.
1: Όχι ιδιαίτερα, και φοβάμαι ότι όσο παρατείνεται η κατάσταση αυτή, πρέπει το Ιράν. Ουσιαστικά πάμε σε δύο παράλληλους πολέμους εξάντλησης. Με οικονομική εξάντληση
0: του πλανήτη. Ναι, όχι μόνο των εμπόρων των πλευρών, και του πλανήτη.
1: Ναι, ο Ιράν προσπαθεί να το επιβάλλει στον πλανήτη, και οι Αμερικανοί προσπαθούν να το επιβάλλουν στο Ιράν. Στη μέση βρίσκεται η Κίνα, η οποία προσπαθεί να παίξει και με τις δύο πλευρές κατά τρόπο που μπορεί να θωρακίσει τη δική της οικονομία.
0: Και οι υπόλοιπες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη και η Ελλάδα.
1: Οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχουν τα αποθέματα που έχουν χτίσει οι Κινέζοι. Και ευτυχώς στην Ελλάδα, από μέσα στις χώρες που έχουμε και τα δικά μας δηληστήρια. Οπότε αυτό μας δίνει ένα βαθμό ευελιξίας που άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν. Και οι χώρες εκτός Ευρώπης είναι ακόμα σε πιο τραγική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις χώρες της Προσαχάρας Αφρικής. Το θετικό είναι ότι αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά λίγο πετρέλαιο, 1 με 2 εκατομμύρια, ίσως και 3 εκατομμύρια παραπάνω, μέσα από τα στενά του Ορμούζ, το οποίο χάνεται βέβαια από την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυξάνονται κάποιες εναλλακτικές που σε αδόρα μας αρχίζουν και λειτουργούν επί του πεδίου και μέσα από την Αίγυπτο και κυρίως μέσα από το Ορμούζ. Και μάλιστα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται η διαδικασία. Κάποια στιγμή, αν έχετε χρόνο, μπορεί να το συζητήσουμε ακριβώς πώς κάνουν.
0: Το κεντρικό πάντως ερώτημα και η αγωνία, φαντάζομαι, όσο μας ακούν για να κλείσουμε, είναι εάν αυτό μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα και πόσο αντέχει η παγκόσμια αγορά, ακόμα και αν δεν πάει χειρότερα, να μείνει τόσο άσχημα, αυτή την κατάσταση συνολικά στην ενέργεια. Γιατί σας ξαναλέω, όλο αυτό είναι ένα ντόμινο που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και την οικονομία και το κόστος παραγωγής και υπηρεσιών. Τώρα συζητάμε εδώ να μειωθούν οι τιμές στα ράφια από τη Δευτέρα. Θα έρθουν οι προμηθευτές και θα πούν: συγγνώμη, εγώ έχω δεσμευτεί για αυξήσεις και μειώσεις 5 με 7%, αλλά αν αυξήσει το κόστος μου 20%, πώς θα κάνω τις μειώσεις? Δεν τις κάνω. Μετά θα δούμε και αυξήσεις. Είναι ένα ντόμινο αυτό. Άρα, δύο ερωτήματα. Πόσο αντέχουμε τόσο και αν υπάρχει κίνδυνος να πάμε ακόμα χειρότερα?
1: Να αρχίσω από το δεύτερο. Ναι, προφανώς και υπάρχει. Όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι και συνεχίζονται οι σειράξεις, εάν η κατάσταση αυτή εκτός ελέγχου ή οι Ιρανοί αρχίσουν και χτυπάνε περισσότερα τάνκερ ή αρχίζουν και χτυπάνε τις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στο Κατάρ. Το Κατάρ συνέβη το Μάρτιο να χτυπάνε εκτός λειτουργίας του περίπου το 18% της δυναμικότητας εξαγωγής χρησιμοποιημένου φυσικού αερίου. Οι καταρρενές εξαγωγές έχουν σχεδόν μηδενιστεί στο LNG. Γι' αυτό και έχουμε και τις πιέσεις που έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στις τιμές φυσικού αέριου. Οπότε ναι, προφανώς και υπάρχει πιθανότητα να είναι χειρότερο. Ήδη θα γίνει χειρότερο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
0: Και στο πρώτο, πόσο αντέχουμε τόσο άσχημα?
1: Το πρώτο αντέχουμε τόσο άσχημα. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχίσει όσο είναι τώρα, θα αρχίσουμε να πιεζόμαστε από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
0: Τι σημαίνει αυτό, να πιεζόμαστε?
2: Και εγώ κατά τον κύριο καθηγητή.
0: Ελάτε, ρωτήστε, κύριε Κιρουτζή, κύριε Πρόεδρε.
2: Να την εκτίμησή του θέλω. Πώς είναι δυνατόν, εμείς έχουμε ελλείψεις, όλη η παγκόσμια οικονομία κτλ. Φαίνεται ότι έχει ελλείψεις. Πώς είναι δυνατόν όμως να καταγράφουν ορισμένες εταιρείες, επιχειρήσεις πετρελαϊκές, δισεκατομμύρια κέρδη όταν υπάρχει έλλειψη? Άρα, μήπως είναι χρηματιστηριακή φούσκα, έχει και μέρος χρηματιστηριακής φούσκας το παιχνίδι αυτό? Γιατί, όχι, αν ήταν. Άμα...

0: άμα πουλάνε εκτός κόλπου, εκμεταλλεύονται τις τιμές και κυρίως τα προϊόντα.
1: Ακριβώς, δηλαδή αγοράζουν αργό, διηλίζουν με ένα κόστος, π.χ. ας βάλουμε μια παράμετρο, ότι αγοράζουν 100 και έπρεπε να το πουλήσουν 130, το πετρέλαιο, κίνηση και την αμόλυβη, αλλά επειδή υπάρχει μια χρηματιστηρική αγορά που τους λέει αυτό δεν κάνει 130, κάνει 160, 170, 180, το πουλάνε 170, 180 και καταγράφουν κέρδη εις βάρος όλης της κοινωνίας, όλου του κόσμου. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος κερδίζει υπερβολικά, δισεκατομμύρια κερδίζουν οι εταιρείες, καταγεγραμμένα, δημοσιευμένα τα αποτελέσματα αυτό, άρα υπάρχει μια χρηματιστηριακή φούσκα. Δεν πουλάνε με το κόστος παραγωγής, άρα με τη χρηματιστηριακή αγορά. Λένε ότι αυτό κάνει τόσο.
2: Για να απαντήσει ο καθηγητής. Απαντήστε,
1: γι' αυτό βλέπουμε και μια πολύ
2: κλείσουμε.
1: Μεγάλη αύξηση του πετρελαίου κίνησης στις τιμές, στις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές, εν σχέση με τον Brent. Αγοράζουν,
2: μην κάνετε άλλη ερώτηση, πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απαντήστε, κύριε καθηγητά, για να κλείσω.
0: Ως ένα βαθμό υπάρχει στην παγκόσμια αγορά αυτό το οποίο περιγράφω. Δεν είναι φούσκα, είναι μια επιλογική διαφορά τιμολόγησης, την οποία μπορούν να την πετύχουν, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές ή μπορούν να μειώσουν τις εναλλακτικές που έχει αγοραστεί. Αλλά και στο Brent και στο αργό, η τιμή που βλέπουμε στο Brent, η τιμή που βλέπουμε κυρίως στο Brent, όχι στο WTI τόσο πολύ, δεν είναι αντικειμενική τιμή αγοράς, πραγματική τιμή αγοράς. Υπήρχαν αποκλήσεις δεκάδων δολαρίων σε διαφορετικές φάσεις αυτής της σύγκρουσης. Ακόμα και αν έδειχνε 100, πλούγουνε 10, 15, 20 ευρώ παραπάνω. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις το κόστος διήλυσης και τη μεταφορά διήλυσης και όλη την αλυσίδα αξίας που μπαίνει, ναι, υπάρχουν διαφορές πολύ μεγάλες.
1: Πρέπει να αιτιολογηθεί πώς αυξήθηκαν τα περιφέρεια διήλυσης σε όλους. Τα περιφέρεια διήλυσης είναι εικονικά. Δηλαδή κερδίζανε 10 και το κάνανε 30.
2: Γιατί θα το συνεχίσουμε, δεν
1: γιατί
2: έχουμε άλλο χρόνο.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό το κομμάτι.
2: Πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θίγεται και ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα, εάν κάποιοι μέσα σε αυτήν την κρίση θησαυρίζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, κύριε Κιουρτζή, κύριε καλά. Πρόεδρε. Να προσθέσω και την παράμετρο της εικόνας που βλέπω τώρα. Τεράστιες ουρές στην Τεχεράνη, γιατί στερεύουν από καύσιμα τα πρατήρια στο Ιράν. Υπάρχει καθημερινό έλλειμμα 15 εκατομμυρίων λίτρων και σύγκρουση για πρώτη φορά που δημοσιοποιείται ανάμεσα στην κυβέρνηση Πεζεσκιάν και τους φρουρούς της Επανάστασης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, μένοντας στο κεφάλαιο της οικονομίας και της επιπτώσεις των πολέμων και ανοίγοντας κάτι που δεν έχουμε ξανανοίξει, το κεφάλαιο κρέας. Εκεί, ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Νωρίτερα, κατά την παράδοση των 5 νέων σταθμών του μετρό, προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του. Στους 362 ανεβάζει τους νεκρούς ο τελευταίος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1.300 οι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Καθυστερήσει στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 34 στο Βόλο, 30 στη Σκύρο και 29 στην Άξο.
7: ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: με ένα άλλο υπέροχο τραγούδι ξεκινήσαμε που έχει τη δική του ιστορία, Now and Then. Έχει γραφτεί από τον John Lennon και ηχογραφήθηκε με την φωνή του το 1978. Το ανέσυρε πολλά πολλά χρόνια μετά, δεκαετίες αργότερα, ο McCartney το 2023, ο Paul McCartney. Το είχε ηχογραφήσει, ουσιαστικά είναι το τελευταίο τραγούδι των Beatles, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί και να βάλουν και τη φωνή τους μαζί με του Lennon και να το ηχογραφήσουν, και είναι το τελευταίο τους τραγούδι. Πολύ ωραίες επιλογές από τον Ντάκη Μαυράκη. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το μόνο που ασχολείστε είναι η ακρίβεια και το βλέπω από τα μηνύματά σας, και γι' αυτό μένουμε στο κεφάλαιο αυτό, γιατί συζητήσαμε και είδαμε και μας περιέγραψε ο κύριος Τσακίρης και ο κύριος Κιουρτζής, ακούσαμε πράγματα που δεν τα έχετε ξανακούσει, δηλαδή ότι θα μείνουν εκεί οι τιμές των καυσίμων. Μην περιμένουμε πια ότι θα πέφτουν οι τιμές στην Αγγλία όταν ακούμε ότι πέφτει η διεθνώς τιμή του πετρελαίου, γιατί υπάρχει ζήτημα με τους δύο πολέμους, με τις ελλείψεις, ειδικά στο ντίζελ και την αμόλυβδη, ακόμα δεν έχω απάντηση. Ο κύριος Τσακίρης μας είπε ότι χειρότερα μπορεί να πάμε, όχι καλύτερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη, και το ρεύμα και το αέριο. Τι σημαίνει αυτό για το κόστος και τι σημαίνει για την παραγωγή συνολικά, διότι ένα άλλο θέμα είναι, άκουγα το πρωί τον κύριο Αληφτήρα, για παράδειγμα, να λέει ότι έτσι όπως πάει το κόστος, αναγκαζόμαστε να πουλάμε κάτω, δεν κερδίζουμε, χάνουμε κιόλας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Φεύγουν παραγωγοί, σταματάει η παραγωγή, αυτό σημαίνει ελλείψεις και ανατιμήσεις. Ακόμα χειρότερα συμβαίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις και στο κρέας. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και έχουμε και τον κύριο Σάκη Λουκμακιά, Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικής Κοινοτροφίας. Καλησπέρα, κύριε Γραμματέα, κύριε Λουκμακιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συμπτωματικά βλέπω, επειδή το κουβεντιάζαμε το πριν τον κύριο Κεσίδη, κύριε Λουκμακιά, δεν είχαμε εσάς, τώρα σας έχουμε και είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Έλεγα ότι άκουγα συναδέλφους σας να λένε, τον κύριο Μπαϊρακτάρη χθες, που είναι από τους παραγωγούς κοινοτρόφους, ότι ειδικά στο μοσχάρι, αλλά και στο εγωπρόβιο κρέας, ανεβαίνει τόσο πολύ το κόστος που το πρόβλημα από εδώ και πέρα δεν θα είναι οι αυξήσεις, θα είναι οι ελλείψεις, διότι οι άνθρωποι δεν τους συμφέρει να παράγουν και φεύγουν από τον τομέα. Άρα δεν θα έχουμε. Θυμίζω άλλωστε ότι ήδη στο μοσχαρίσιο κρέας τα 8 στα 10 κιλά που τρώμε στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Συμπτωματικά βλέπω τώρα ανακοίνωση του Πασόκ που λέει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία διετία, το κρέας ακρίβαινε στην Ελλάδα 17,8% έναντι 10,7% στην Ευρωζώνη, την ώρα που η αγορά προειδοποιεί για ελλείψεις και νέες ανατιμήσεις. Θέλω από τον κύριο Λουκμακιά να ξεκινήσουμε και να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση και πόσο σας επηρεάζει η αύξηση του κόστους στην παραγωγή συν οι τελευταίες ασθένειες.
2: Πράγματι η κατάσταση είναι έτσι όπως το έχετε πει, κύριε Στραβελάκη. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τα βοηδή και βέβαια και τα αμνοερήφια. Οι κτηνοτρόφοι κατά χιλιάδες αποχωρούν από το επάγγελμα. Κατά χιλιάδες αποχωρούν από το επάγγελμα, διότι το κόστος παραγωγής πλέον δεν είναι δυσβάστακτο και δεν αντέχουν οι άνθρωποι αυτοί να χρεώνονται καθημερινά και περισσότερο. Και έτσι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Εξαιρετικά. Πολύ ωραία.
2: Στο χειρότερα θα πάμε, καλύτερα δεν θα πάμε. Βλέπουμε ότι δυστυχώς εμείς ως χώρα παράγουμε μόνο το 15% από τα βοηδή. Το άλλο 85% είναι εισαγωγή.
0: Εγώ είχα μείνει στο 80-20. Πήγαμε στο 15-85.
2: Βεβαίως, πήγαμε στο 15 και βλέπουμε ότι σταδιακά σε 1-2 χρόνια θα πάμε και στο 10. Εφόσον αποχωρούν οι παραγωγοί, καθημερινά παρακολουθούμε τους παραγωγούς μας και μέσα από το σύνδεσμο, αποχωρούν από το επάγγελμα. Πουλούν τα ζώα τους και αποχωρούν.
0: Άρα, ένα δεδομένο, αυξάνεται το κόστος, δεν συμφέρει, αποχωρούν παραγωγοί. Δύο, στο μοσχαρίσιο κρέας, στα βοηδή, πια μόνο τα 15, το 15% είναι ελληνικής παραγωγής, το 85% είναι εισαγόμενο. Στα αμνοερήφια.
2: Στα αμνοερήφια.
0: Πού είχαμε και τις ασθένειες.
2: Εδώ φαίνεται στα αμνοερήφια ότι δεν ισχύουν πλέον τα νούμερα τα οποία υπήρχαν στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή. Τι θέλω να πω. Το ελληνικό κράτος μας λέει ότι έχουμε 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Χάσαμε με τις ζωονόσους τις 500 με 600 χιλιάδες περίπου και βλέπουμε ότι έχουμε έλλειψη. Ενώ εμείς προσπαθούμε και παρουσιάζουμε στοιχεία ότι τα αμνοερήφια, τα εγωπρόβατα, συγγνώμη, στη χώρα μας είναι στα 5 με 5,5 εκατομμύρια.
0: Μόνο.
2: Βεβαίως, με τα επίσημα
0: χαρτιά. Τα λένε δηλωμένα στα χαρτιά δηλαδή. Υπάρχουν ναι. Μόνο για να παίρνουν επιδότηση. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και βλέπετε ότι εδώ φαίνεται η έλλειψη, γιατί αν υπήρχαν 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα, δεν θα υπήρχε έλλειψη στο αμνοερήφιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη στο αμνοερήφιο,
0: ναι.
2: Διότι μισό εκατομμύριο εγωπρόβατα θανατωθήκανε με τους διάφορους ιούς που έχουν κυκλοφορήσει, τις ζωονόσους, και δεν υπάρχει αμνοερήφιο στην αγορά. Εδώ, επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπουμε ότι οι ταβέρνες κυρίως ψάχνουν να βρουν αμνοερήφιο ελληνικό και δεν υπάρχει. Και ένα παραπάνω, ότι και με τις εισαγωγές που γίνονται κυρίως από τη Ρουμανία, από τα Σκόπια, από αυτές τις χώρες που εισάγει η χώρα μας, και εκεί υπάρχει μια έλλειψη, και γενικότερα επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω της καλοκαιρινής περίοδου στη χώρα μας, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο αμνοερήφιο.
0: Άρα υπάρχει έλλειψη και στα βοηδή και στα αμνοερήφια. Πώς αποτυπώνεται αυτό στις τιμές, κύριε Πρόεδρε, και πώς πάει, κύριε Γραμματέα, και πώς πάει η ζήτηση?
2: Υπάρχει ζήτηση λόγω του τουρισμού στη χώρα μας, γιατί από 10 εκατομμύρια πληθυσμός γινόμαστε ξαφνικά 40.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι.
0: Άρα
2: φυσικό.
0: Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει, και οι τιμές.
2: Οι τιμές φεύγουν κατά πολύ.
0: Εσάς, για να μας πει ο κ. Κεσίδης, πόσο πουλούνται, πόσο φεύγουν από εσάς?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή ο παραγωγός πουλάει περίπου στα 9 με 10 ευρώ το κιλό. Μιλάω πάντα σε τιμή κρέατος.
0: Ποιο, το αρνί, λέτε?
2: Το αρνί μιλάμε. Και το βοδινό κρέας, το μοσχάρι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι το Holstein, το ασπρόμαυρο, που κυμαίνεται γύρω στα 6 ευρώ. Και την κόκκινη φυλή, το οποίο κυμαίνεται στα 8 ευρώ.
0: Και πώς φτάνει, κύριε Κεσίδη, από 6 και 8, 17 και 18 το μοσχάρι στα ράφια? Γελάτε.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω, αλλά ήταν αυθόρμητο.
0: Εγώ ακούω πράγματα που δεν έχω ξανακούσει σήμερα.
1: Να χαιρετήσω και τον κύριο Πακιά. Το θέμα είναι ότι γενικά είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Παρόλα αυτά, με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά γιατί δεν πάνε καλά? Γιατί ποτέ δεν έκατσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Ανάπτυξης να ασχοληθεί με εμάς όλους που ξέρουμε και είμαστε όλα τα χρόνια της ζωής μας μέσα στην αγορά, να του πούμε τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο.
1: Όριστε.
0: Συμφωνεί μαζί σας.
1: Μα το ξέρω, είμαστε το ίδιο μετερίζει. Δηλαδή το ότι εγώ παίρνω το κρέας από τον κτηνοτρόφο και το πουλάω, δεν αλλάζει κάτι. Αν βγει από τη μέση ο Έλληνας κτηνοτρόφος, την επόμενη μέρα βγαίνω και εγώ από το παιχνίδι.
0: Πρακτικά, κύριε Λοκουμακιά, πρακτικά, οι τιμές αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω το μοσχάρι να είναι 17-18 ευρώ το κιλό. Έτσι είναι?
2: Ναι. Έτσι είναι. Βλέπουμε στην αγορά ότι το μοσχάρι κάτω από 17 ευρώ δεν υπάρχει.
0: Κύριε Κεσίδη, είναι 17-18. Κύριε Κεσίδη.
1: Έτσι είναι
0: 17-18. Πώς φτάνει 17-18 ενώ ξεκινάει 6 με 8?
1: Πανεύκολα. Πανεύκολα. Και να σας πω γιατί πανεύκολα.
0: Γιατί?
1: Είναι ο κύριος Τραβελάκης που έχει ένα στάβλο που έχει μοσχάρια.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει τα καλά τα μοσχάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τέλος πάντων τα ημίεμα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται ο έμπορος με μεταφορά ζών των ζώων, παίρνει το ζώο του, το πηγαίνει στο σφαγείο.
0: Ναι.
1: Μετά εκείνο το αμάξι πρέπει να απολυμανθεί να πάει σε κάποιον άλλον. Έλα έξοδα εκεί, βάλε και τα πετρέλαια. Είναι το στακτικό. Είναι ο κτηνιατρικός έλεγχος. Είναι το ΦΠΑ σε όλα αυτά εδώ. Είναι η φύρα που έχει να κάνει. Είναι η κοπή. Είναι η μεταφορά προς την έδρα του εμπόρου. Είναι η μεταφορά προς το κρεοπωλείο. Είναι η φύρα που θα κάνει.
0: Ωραία,
1: από εκεί και πέρα.
0: Έφτασε 18.
1: Είναι το ΦΠΑ. Τα φτάσαμε τα 18. Είναι πανεύκολο.
0: Ωραία. Δεν έχει ακριβή, είναι, έχει μείνει σταθερά ψηλά. Μια στιγμή.
1: Ευτυχώς.
0: Και είπαμε ότι η είδηση είναι ότι δεν είναι πια 80-20. Χειροτέρεψε. Το 1,5 κιλό από αυτό που τρώμε είναι ελληνικό. Τα 8,5 είναι εισαγόμενο στο μοσχαρίσιο.
1: Τώρα, αν είναι 80-20 ή 15-85, δεν
0: είναι πολύ σημασία. Λίγο πάντως. Η ελληνική παραγωγή είναι λίγη και
1: ήταν
0: ναι, διότι
1: λίγη.
0: Υπάρχουν τα δεδομένα πια πανευρωπαϊκά. Είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες οι περιβαλλοντικοί που λιγοστεύει συνολικά η παραγωγή πανευρωπαϊκά.
1: Μα είναι, και θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να έχει λάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα μέτρα του. Γιατί όταν οι Γάλλοι βγάζανε καλό και ποιοτικό μοσχάρι, λέγανε στους Έλληνες, παιδιά, μη στεναχωριέστε, πάρτε τις επιδοτήσεις. Δεν ανάγκη να κάνετε μοσχάρια, θα σας δίνουμε εμείς τα μοσχάρια. Παίρναν οι δικοί μας επιδοτήσεις, οι επιδοτήσεις γίνανε με τα χρόνια πάγιες, μετά έγινε ο ΠΚΠ, μετά έγιναν οτιδήποτε και εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μοσχάρι και οι Γάλλοι αλωνίζουν την Ευρώπη και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ένα δεδομένο όταν... αυτό. Πάμε στα αμνοερήφια τώρα. Εκεί που είναι οι τιμές, εκεί είδα ότι είναι πιο πάνω οι τιμές.
1: Εκεί δυστυχώς,
0: λόγω των ελλείψεων.
1: Ή ευτυχώς, γιατί ο παραγωγός αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά στο αμνοερήφιο που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά είναι τόσο λίγα τα αμνοερήφια και σε σχέση τώρα με το καλοκαίρι που όλα τα νησιά και οι τουριστικές περιοχές θέλανε αρνή κατσίκι. Ειδικά τώρα με το 15 Αύγουστο που εξαφανίστηκαν τα πάντα σε σούβλες, σε πανηγύρια κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ ντρέπομαι που σας το λέω αυτή τη στιγμή.
0: Θα φτάσουμε και 20 ευρώ το κιλό το αρνάκι.
1: Αυτή τη στιγμή τα καλά τα αρνιά,
0: ναι,
1: που είναι στην αγορά, τέλος πάντων, που είναι ευρείας κατανάλωσης, είναι ρουμάνικα και όχι ελληνικά.
0: Ναι, και
1: γιατί
0: τιμή
1: τελειώσαν τα ελληνικά.
0: Είναι
1: πάνω από 17,5 ευρώ. Ναι, και τα ελληνικά 20.
0: 20.
1: 19 με 20 ευρώ.
0: Και οι προοπτικές, εάν πάμε έτσι,
1: αν
0: με τις ελλείψεις
1: με...
0: και παραγωγούς να εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι οι μικρές παραγωγές που ξέραμε εμείς που μεγαλώσαμε στην Ήπεθρο, ότι είχε ένας το πάνω, είχε 20-30-50 πρόβατα και έβγαζε εκεί το γαλατάκι, το έβγαζε το κρεατάκι, το έβγαζε. Αυτά πεθάνανε. Ξεχάστε τα. Οι μικρές επιχειρήσεις διαλύονται, κλείνουν. Όσοι βγαίνουν από τη σύνταξη ή φεύγουν από τη ζωή, δεν αναλαμβάνει κανένας καινούριος και περιμένουμε μόνο από δυναμικές κινήσεις να πάει κάποιος να κάνει μαζικές παραγωγές.
0: Για να πάμε στην παραγωγή τώρα ξανά. Κύριε Λουκμακιά, με αυτά τα δεδομένα, τόσο δύσκολη κατάσταση, οι ζωνώσεις, οι ελλείψεις, η έλλειψη, το πιο βασικό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αυτά που χρειάζεται η αγορά. Ούτε βοηδοί, ούτε αμνοερήφια. Και με τους παραγωγούς να εγκαταλείπουν. Το νέο δεδομένο ότι θα αυξηθεί και άλλο το κόστος. Δίζελ, ζωοτροφές, ρεύμα, αέριο. Εκεί τι θα γίνει, πού θα φτάσουν οι τιμές?
2: Οι τιμές, σας είπα ότι πάμε στο χειρότερο και όχι στο καλύτερο.
0: Άρα πάμε σε ανατιμήσεις.
2: Σε ανατιμήσεις, βέβαια.
0: Και πώς μένει το κρέας στις προσφορές από Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ? Γιατί το κρέας είναι μέσα στην προσφορά.
2: Κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη, η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να κάνει ανασύσταση των δυνάμεών της. Πρώτον, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που οι κτηνοτρόφοι χάσανε πάρα πολλά χρήματα την τελευταία πενταετία και εγκαταλείψανε το επάγγελμα. Και το δεύτερο είναι οι ζωονόσους που έχουν καταστρέψει χιλιάδες κτηνοτρόφους, κλείσαν τις επιχειρήσεις. Το πρωτόκολλο στη χώρα μας έλεγε θανάτωση και όχι κάτι άλλο, να σωθούν τα ζώα. Και εδώ φαίνεται, όπως σας είπα και πριν και θα το ξαναπώ, ότι τα νούμερα του Υπουργείου και του ΟΠΚΠΕ δεν βγαίνουν με την παραγωγή. Δηλαδή, αν υπήρχαν 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα στη χώρα μας, δεν θα υπήρχε πρόβλημα από αμνοερήφιο, θα υπήρχε κατανάλωση. Άρα έχουμε και εκεί, δηλαδή, φαίνεται η κομπίνα του ΟΠΚΠΕ ότι τα αμνοερήφια στη χώρα μας, σύμφωνα με τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι πάμε στο χειρότερο και όχι στο καλύτερο.
0: Τελευταία κουβέντα, κύριε Κιασίδη, και από εσάς.
1: Εγώ και πάλι να σας υπενθυμίσω αυτό που είχαμε πει σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών και μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τομέα Κρέατος και Κτηνοτροφίας, ότι από τον Ντάνιελ ακόμα είχαμε προβεί σε διάφορες συστάσεις προς το Υπουργείο. Αγαπητοί, μη δίνετε τα λεφτά εδώ και εκεί. Τα λεφτά κρατήστε τα και δώστε τα σε νέους ανθρώπους που μπορούν, έχουν όρεξη και θέλουν να μείνουν στα χωριά τους και να κάνουν ζώα. Είτε λέγονται μοσχάρια, είτε λέγονται γουρούνια, είτε αρνιά, είτε κατσίκια ή οτιδήποτε. Δώστε ένα σκούντιμα σε έναν νέο άνθρωπο να μείνει και να παράγει, να κάνει κάτι. Φυσικά και δεν εισακουστήκαμε, φυσικά και όλα αυτά τα λεφτά που καταστραφήκανε. Δηλαδή χαθήκαν όλα αυτά τα λεφτά τζάπα και πήγαν σε τσέπες ανθρώπων που δεν ξέρουν από πού γεννάει η Ελλάδα, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προς το καλύτερο, μπορούμε τουλάχιστον να μείνουμε σταθεροί, έστω και με τις δυνάμεις που έχουμε, να στηρίξουμε την ελληνική παραγωγή, να στηρίξουμε τον Έλληνα λιανοπολιτή, ακόμα και τώρα να μην ρίχνουμε τις ματιές μας στις δίθεν, και εδώ ξέρω πολύ καλά τι λέω, στις δίθεν καλές τιμές που θα δείτε από εδώ και πέρα. Γιατί, να πω και το τελευταίο κλείνοντας, ότι αν ήταν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, να δηλώσετε από τις 19 Ιουλίου ότι θα γίνουν εκπτώσεις στα τρόφιμα και στα κρέατα το Σεπτέμβριο. Όχι, θα έπρεπε να το κάνετε 20 Ιουλίου, να τους βάλετε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνουν τις εκπτώσεις. Όχι, πάρτε 1,5 μήνα μπροστά για να δείτε πώς θα το κάνετε και αν θα το κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σάβα και εσύ, την πρόεδρο της Πανελλήνιας. Ελάτε, κύριε Λεχμακιά, μία λέξη.
2: Ένα τελευταίο να σας πω ότι εδώ στο νομό Ξάνθης από τον ιό της Ευλογιάς έχουν κλείσει 300 επιχειρήσεις. Κάναμε μία έρευνα μεταξύ μας οι κτηνοτρόφοι, ποιοι θα ξανακάνουν ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Και από τους 297 κτηνοτρόφους εκφράσανε την επιθυμία να ξανακάνουν ζώα οι 10. Καταλαβαίνετε τα νούμερα αυτά. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν βγαίνουμε.
0: Ένα στους 30 δηλαδή. Αυτό που λέτε είναι ένα στους 30. Τραγικό, τραγικό. Χτυπούν πολλά καμπανάκια. Νομίζω ότι έγινε αφορμή αυτή η συζήτηση να ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί για τον νευραλγικό τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, από την παραγωγή έως τα κρεοπολία. Και ας φτάσουν σε ότα εκείνων που πρέπει να λάβουν άμεσα αποφάσεις για να προστατεύσουν και την παραγωγή και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κιασίδη, τον πρόεδρο των κρεοπολών, και τον κύριο Λεχμακιά, τον Γενικό Γραμματέα των Κτηνοτρόφων. Πάμε, καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Φράγγισε τον επίλογο με ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι ο Τάκης Μαυράκης. How can I just let you walk away, just let you leave without... Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για την Real News. Το ακούσατε που έχετε πολύ δυνατή την Κυριακή, με δύο βιβλία, με μαστορέματα, με προσφορές. Εμείς νομίζω ότι σήμερα ανοίξαμε πολλά κεφάλαια καινούργια που θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, αλλά και την άλλη εβδομάδα που επιστρέφει η Λουκία Γκάτσου, να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Γιατί η έμφασή μας είναι στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα των πολιτών, τη δύσκολη καθημερινότητα, την ακρίβεια και το παγκόσμιο τοπίο που τη δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Την κριτική που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση και τις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιοι υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες. Όλοι μιλούν εδώ στον Real FM. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Τάκη Μαυράκη και για τις εξαιρετικές μουσικές του επιλογές, τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη και τη Δέσποινα Καλοχέρη που δέχτηκε τα δικά σας μηνύματα. Μείνετε εδώ. Οι αγαπημένοι Μάνος Παρδάλης και Κασιανή Βραχά παίρνουν τη σκυτάλη. Εμείς αύριο το μεσημέρι στις 3 θα είμαστε εδώ από τον Νίκο Στραβελάκη. Εύχες για ένα υπέροχο απόγευμα. Σας αφήνω με ένα μουσικό επίλογο, εξαιρετικό διαχειρό Τάκη Μαυράκη.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
14: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
15: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
16: Κρυβελόγια.
14: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
14: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
14: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Νωρίτερα, κατά την παράδοση των 5 νέων σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι κάθε έργο που εγκαινιάζει η κυβέρνηση αποτελεί σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Προανήγγειλε και νέα επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανυπολόγιστες είναι επίσης οι καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, υποδομές που έχουν θαυτεί στις λάσπες. ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης σύζυγου του. Ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε στο σπίτι τους με κουζινομάχαιρο πάνω στα νεύρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι η πιθανή εγκατάσταση βάσης ντρόουν στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της Νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Εκλάπητα ξημερώματα από το Μουσείο της Βιγένας στη Νοτιοανατολική Ισπανία, ο περίφημος θησαυρός της Βιγένα, ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη. Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο επωνομαζόμενος Χασάπης της Βοσνίας, είχε καταδικαστεί για γενοκτονία και για την ενορχήστρωση της σφαγής τουλάχιστον 8.000 μουσουλμάνων το 1995 στην Σερεμπρένιτσα.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εγκομιαστικά σχόλια από την ισπανική εφημερίδα ES για την ΑΕΚ και την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, καθώς και για την νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκη Σόφιας. Την χαρακτηρίζει η νέα απειλή για τους μεγάλους λόγους της Ευρώπης, τονίζοντας ότι θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και ότι η ισορροπία και η σταθερότητα είναι στοιχεία του παιχνιδιού της, περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Μανώλης Παρδάλης, Κασιανή Βραχά στα μικρόφωνα. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, ο πρόεδρος, έχουμε την τιμή σήμερα απέναντί μας. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Και όλοι εσείς στο www.papakirialfm.gr για τα email σας. 2.11.200.8.200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα είπα όλα. Και ξεκινήσαμε με Σωτηρία Μπέλου σήμερα, Μανώλη μου, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 1997, είχε γεννηθεί στις 22 Αυγούστου του 1921, μια ρεμπέτισσα, μια παντελονάτη γυναίκα, αν και δεν φορούσε παντελόνια, που είχε περάσει, συνήθως με φούστες την έχουμε φωτογραφία, σε φωτογραφίες, εγώ δεν την έχω ζήσει.
1: Δεν την έχεις δει?
0: Δεν την έχω ζήσει.
1: Ναι, δεν την έχεις δει ζωντανά. Βλακία, είπα.
0: Λέμε, έφυγε το 1997.
1: Εσύ γεννήθηκε το 2000.
0: Ναι.
1: Δεν την είχε δει ζωντανά, όμως.

0: Είχε μπει φυλακή, είχε ρίξει βιτριόλι στον άντρα της, είχε ιδιαίτερη ιστορία.
1: Το έχουμε ακούσει βραδινή.
0: Για το βιτριόλι.
1: Όχι ρε, μας καλεί συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλος, είναι εν ζωή νομίζω ακόμα. Θα το κοιτάξω, δεν είμαι και σίγουρος για να μην ειλικρινείς. Ο οποίος είχε ρεμπετάδικο.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία μετακόμιση του ρεμπετάδικου του έχει γίνει κοντά στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
0: Ναι.
1: Και καλεί μια παρέα συναδέλφων που κάποτε ήμασταν μαθητές του και μας είχε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Αρχές δεκαετίας 90. Μέσα δεκαετίας 90. Πάμε και εμείς, λέμε εντάξει, θα πάμε να πιούμε ένα ποτό. Δεν έχουμε ιδέα, έτσι. Πάμε λοιπόν και τραγουδάει.
0: Καλά, ποτό στο ρεμπετάδικο, ναι, ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι. Ένα
1: ποτό, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε τσίπουρο τότε, με κρασί ήταν, δεν είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τη μόδα το τσίπουρο, αυτό εννοώ. Και βγαίνει να τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου, η οποία είναι όλο το πρόγραμμα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει Πάλκο και Σωτηρία Μπέλου.
0: Και ένα μπουζουκάκι.
1: Έχει Πάλκο.
0: Α, έχει ορχήστρα.
1: Έχει ορχήστρα, ναι. Κανονικά. Και η Σωτηρία Μπέλου. Δεν θα το ξεχάσω. Η γυναίκα τραγουδούσε δεν ξέρω πόσες ώρες. Δεν έκανε διάλειμμα. Δεν έκοβε με τίποτα. Δεν έμπαινε μέσα να ξεκουραστεί. Τίποτα. Ασταμάτητη. Εννοείται ότι δεν σηκωνότανε κανείς να χορέψει. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Από την άποψη ότι ήσουν καθυλωμένος στο τραγούδι της.
1: Όχι, δεν επέτρεπε.
0: Δεν επέτρεπε.
1: Είναι ιερός ο χώρος, δεν χορεύουμε. Εδώ κάθεσαι, ακούς το τραγούδι, πίνεις, καπνίζεις. Τέλος. Δεν υπάρχει, δεν τύχω να χορέψεις. Τι είναι εδώ, χορευτάδικο, το έχουμε κάνει, τι είναι, πίστα, δίσκο. Δεν χορεύουμε, τέλος.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, σου μιλάω τώρα.
0: Σωτηρία Μπέλ.
1: Και δεν εννοείται ότι δεν υπήρχε δεύτερη. Και παραγγελιά.
0: Να ζητήσεις ένα τραγούδι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ό,τι ήθελε θα πει εκεί.
1: Όχι, θα πω, ναι. Είχε το πρόγραμμά της, είχε με την ορχήστρα και από κάποια στιγμή και μετά, ό,τι της ερχότανε, το ζήταγε από την ορχήστρα, μίλαγε λίγο με τον κόσμο. Λίγο, πολύ λίγο με τον κόσμο. Και ό,τι ήθελε το ζήταγε και το έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, τα αεροπλάνα και βαπόρια, που εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπο που το ξέρει. Εμβληματικό τραγούδι πολύ, με το Διονύση Σαββόπουλο. Όταν το είχαν ηχογραφήσει οι δυο τους, του είχε πει, αφού βγήκανε από το στούντιο, άρε Διονύση, του λέει, με έκανε να τραγουδάω και pop. Το θεωρούσε pop αυτό το τραγούδι.
1: Ρε παιδί μου, είναι εμπορικό πολύ. Το κομμάτι αυτό δεν είναι ρεμπέτικο.
0: Δεν είναι pop όμως, ρε Μανώλη μου.
1: Για την Μπέλου μπορεί να ήταν. Δεν είναι ρεμπέτικο όμως. Έχει δηλαδή μέσα τα στοιχεία του Σαββόπουλου. Έχει μέσα μοντέρνα στεωρά. Ο Σαββόπουλος ραπάρει μες το κομμάτι. Ραπάρει πραγματικά. Το ραπ της εποχής ήταν αυτό.
0: Εννοείς που απαγγέλει τους στίχους χωρίς μουσική.
1: Είναι ραπ. Ναι. Για την εποχή εκείνη ήταν ραπ αυτό το πράγμα. Ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Να σπάς ένα κομμάτι και μέσα να απαγγέλεις σε άλλο μέτρο. Ήταν το ραπ της εποχής. Για την Μπέλου λοιπόν μπορεί να ήταν, όχι φαντάζομαι, πολύ έξω από αυτό που είχε στο μυαλό της.
0: Και όμως το τραγούδισε, το είπε όπως δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος.
1: Ήτανε για χαμηλοτάβανα μαγαζιά. Και αν δεν κάπνιζες, θα κάπνιζες ήθελες δεν ήθελες.
0: Αχ, βρε Μανώλη.
1: Κατάλαβες, δηλαδή ήτανε. Ρε παιδί μου, όσοι έχουν πάει σε ρεμπετάδικο, όχι τα ρεμπετάδικα της μόδας. Το ρεμπετάδικο, το πραγματικό ρεμπετάδικο.
0: Δεν έχω πάει να μιλώ ψέματα.
1: Λοιπόν, ήταν μια άλλη φιλοσοφία. Εκεί η διασκέδαση ήταν άλλο πράγμα. Εκεί πήγαινες για να βγάλεις
0: τα βάσανά σου.
1: Τα εσώψυχά σου. Δεν πήγαινες για τη ριντάχτα.
0: Άμα μου λες δεν σηκωνώσω να χορέψεις,
1: όχι,
0: γι' αυτό
1: είχε...
0: πήγαινες. Να πίνεις και να σκέφτεσαι τα βάσανα της ζωής.
1: Τι τα σκεφτώσουν, να τα άδειαζες.
0: Τα άδειαζες.
1: Ναι, ήταν άλλη φιλοσοφία. Εκείνες τις ώρες άδειαζες το μυαλό σου, άκουγες και άδειαζες το μυαλό σου, γιατί οι περιγραφές ήταν μέσα όλα, το ρεμπέτικο είναι βγαλμένο όλο μέσα από τη ζωή.
0: Οπότε με τα τραγούδια ένιωθε.
1: Ναι, δηλαδή ξέρει το ρεμπέτικο.
0: Σαν
1: είχε...
0: να έλεγε τον πόνο, α πούμε, ναι, και να το βγάζει από
1: το ρεμπέτικο. Δεν είχε έρωτε, λουλούδια, παραλίε, ηλιοβασιλέματα και τέτοια. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν σκληρό, όπως σκληρή είναι και η ζωή.
0: Δεν έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι είναι έτσι το ρεμπέτικο.
1: Έτσι, δεν ήταν ρομαντικό το ρεμπέτικο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είχε ρομάτζο, δεν ήταν έρωτες.
0: Κυρίως αφηγούνταν ιστορίες.
1: Μπράβο, αυτό. Οπότε αυτό σου προσέφερε. Άκουγες τις ιστορίες, ήταν σαν παράσταση. Το ρεμπέτικο. Την ταινία του την έχεις δει, του φέρει.
0: Όχι. Ποια ταινία?
1: Το ρεμπέτικο.
0: Όχι, όχι.
1: Αν δεις την ταινία, που είναι ρε παιδί, μια κλασική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, θα δεις λίγο και την οτροπία της εποχής με τους ρεμπέτες. Γιατί ο ρεμπέτης ήταν και στάση ζωής. Ο ρεμπέτης δεν ήταν απαραίτητα, δεν είχε σχέση απαραίτητα με το ρεμπέτικο, ήταν ρεμπέτης στη ζωή του. Ήταν δηλαδή ο τύπος με το καπελάκι, με το σακάκι που το κράταγε στον ώμο. Που δεν είχε απαραίτητα, έτσι, τα λέω καλά.
0: Κομπολόι.
1: Κυριετάκι. Ναι, που δεν είχε απαραίτητα σχέση με τη μουσική. Ήταν η εποχή, ήταν ο ρεμπέτης.
0: Όπως λέμε τώρα κάτι άλλο, μην πω τώρα και το ευθυμίσω τελείως.
1: Δηλαδή ήταν μια θεωρία ολόκληρη. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί για την Μπέλου όντως αυτό να ήταν pop. Pop δεν είναι προφανώς. Το μυαλό της όμως ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που υπηρετούσε. Την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου την έχεις δει την ταινία την Ευτυχία.
0: Ναι.
1: Έχεις δει τη σκηνή με την Μπέλου.
0: Ναι.
1: Αυτή η σκηνή είναι κλασική σκηνή ρεμπέτησας. Στη στάση ζωής ότι εδώ όλα δεν έχει.
0: Ό,τι βγάλουμε, ό,τι πιούμε,
1: αυτό είναι, ό,τι τέλος, φάμε. Τελειώσαμε, εδώ είναι η ζωή, εδώ η ζωή, τέλος. Αρχίζει, τελειώνει, γεια σας.
0: Διάβασα κάπου ότι θα τις ψάχνοντας τραγούδια και πραγματάκια να πούμε σήμερα για τη Σωτηρία Μπέλου, διάβασα ότι κάνουν τη ζωή τη σειρά. Μια σειρά με λίγα επεισόδια. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι οτιδήποτε, ότι είναι στην προετοιμασία.
1: Ναι, κοίτα, εμένα αυτά τα τηλεοπτικά δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Λόγω ωρών, συνήθως. Επίσης, με κουράζουν οι συνέχειες. Δηλαδή, οι ταινίες τύπου Ευτυχία, τύπου όλα αυτά, είναι πιο εύκολο να τα παρακολουθήσεις. Μπαμ και κάτω.
0: Το Δεσμία Τέλος.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό το αξίζει η σειρά. Και το άλλο επόμενο επεισόδιο και το επόμενο επεισόδιο. Επίσης στην ταινία είναι λίγο πιο συμπυκνωμένα τα πράγματα και είναι λίγο πιο...
0: γρήγορο.
1: Ναι.
0: Μαζεμένη πληροφορία χωρίς να παίρνει και πάρα πολύ ώρα. Για ταινίες εντωμεταξύ μιλούσαμε και πριν ξεκινήσουμε. Ο κύριος Σωτάκης εδώ πήγε και είδε την Οδύσσια και το άρεσε πάρα πολύ.
1: Σιγά λέει βρε ρεμπέτη από τα Lidl, γράφει εδώ ο Μάικ. Εγώ δεν είπα ότι είμαι ρεμπέτης. Ίσα-ίσα. Δεν το ξέρω το ρεμπετικό. Αφού φωνάξουμε εδώ την Κατσαμπέκη να μας τα πει όλα.
0: Η Κατσαμπέκη είναι γνώστης ρεμπετικού.
1: Άριστη.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Άριστη, άριστη.
0: Ξέρετε ότι έχει πολλά ταλέντα η Ελένη, μας αυτό δεν το γνώριζα.
1: Άριστη. Άριστη. Εγώ όχι, δεν είμαι. Απλά ρε παιδί μου κάποια πράγματα τα έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν...
0: είδες σήμερα που εγκαινιάσαμε τους νέους σταθμούς του μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Είχες πάει και εσύ?
0: Όχι.
1: Άρα δεν τους εγκαινιάσαμε, τους εγκαινιάσανε.
0: Είναι ένα χούι του Μιχαλέλη αυτό που έχω κρατήσει. Μιλάω στο πρώτο πληθυντικό. Έχουμε πέντε νέους σταθμούς στο μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Εντάξει, έχω την είδηση της ημέρας.
0: Για πες.
1: Ό,τι και να μου πεις, νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι αυτή που θα σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Παιδιά, πού πήγε η είδηση της ημέρας?
0: Την έχασε την είδηση της ημέρας. Τη χάσαμε την
1: όχι,
0: είδηση.
1: Όχι, όχι, θα τη βρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Περίμενε. Πότε, χθες δεν συζητούσαμε για τον ύπνο?
0: Χθες συζητούσαμε για τον. Ναι. Αν όχι χθες, προχθές.
1: Χθες,
0: η Κατερίνα.
1: Το συζητούσαμε στον αέρα ή εκτός αέρα? Εκτός αέρα.
0: Όχι, όχι, εντός αέρα.
1: Εντός αέρα το συζητούσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις πόσο χαμένα τα έχω. Λοιπόν. Σημερινό.
0: Μάλιστα.
1: Προπομπός είναι αυτό, να ξέρετε. Έρευνα σε προβιομηχανικές κοινωνίες αποκαλύπτει πως άνθρωποι κοιμούνται σημαντικά λιγότερο από 8 ώρες με μέση διάρκεια από 5,7 έως 7,1. γεγονός που αμφισβητεί το σύγχρονο μοντέλο ύπνου ως φυσικό κανόνα. Ο κανόνας 8 ώρες για όλους θεωρείται υπερβολικά απλοϊκός, παρόλο που οι συστάσεις παραμένουν στις 7 με 9 για τους ενήλικες. Η ποιότητα του ύπνου και ο σωστός χρόνος αποδεικνύονται εξίσου σημαντικοί με την ποσότητα. Προπομπός, ξαναλέω. Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση έρχεται να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι όλοι οι ενήλικες χρειάζονται ακριβώς 8 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Σου λέει, πολύ κοιμάστε. Για να αρχίσουμε να κόβουμε. Κοιμόμαστε λιγότερο, δουλεύουμε περισσότερο. Κοιμόμαστε λιγότερο, τρώμε περισσότερο. Τρώμε λιγότερο, δεν ξέρω τι. Κόβουμε από παντού, αρκεί να μην κόψουμε από την εργασία. Στο λέω τώρα, το ακούτε εδώ στο Real FM, κρατήστε το. Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, διβανοκασέλες, πολυθρόνες, ανάκλυντρα, 2-11-208-200.
0: Άρα αυτή η έρευνα είναι πόσο προτείνει να κοιμόμαστε το βράδυ.
1: Η νέα ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Brain Medicine,
0: ναι,
1: υποστηρίζει ότι τα φυσιολογικά πρότυπα ύπνου είναι πολύ πιο ευέλικτα από όσο λέγανε οι επιστήμονες.
0: Δηλαδή,
1: οι πρόγονοί μας κοιμούνταν λιγότερο από 8 ώρες. Δεν είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη τον ύπνο. Εμείς γιατί έχουμε? Όσοι αποκοιμούνται στον καναπέ υποφέρουν από συσσωρευμένο άγχος και

0: την Τανζανία,
1: την
0: Ναμίμπια και τη Βολιβία. Και αυτό μας το πλασάρουν για παγκόσμιο δεδομένο. Στην Τανζανία, στην Ναμίμπια και στη Βολιβία. Που στην Ναμίμπια παίζει ακόμα να έχουν και μπάλα στο πόδι. 6 ώρες και 17 λεπτά. Μέσος όρος. Ο μέσος όρος μου δεν υπερβαίνει τα τις 4 ώρες. Αν ο μέσος όρος μου ανέβει πάνω από τις 4 ώρες, το τηλέφωνο βγάζει μούτζα. Να βλάκα. Λοιπόν, στην Ναμίμπια, λοιπόν, την Τανζανία και τη Βολιβία, οι συμμετέχοντες κοιμούνταν κατά μέσο όρο 5,7 έως 7,1 ώρες τη νύχτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί όλες τις άλλες ώρες τους είχαν και σπάγανε πέτρες. Γελάς. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Σου πω κάτι τώρα. Κάποια στιγμή.
0: Παράλληλα. Όλα μαζί τα χτυπήματα. Ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τη Royal Society Publishing εκτίμησε ότι στις προβιομηχανικές κοινωνίες οι άνθρωποι κοιμούνται κατά μέσο όρο περίπου 6 ώρες τη νύχτα. Από το 7,4-5 που έκοβε τίποτα μισή ώρα, πήγαμε στο 6. Αυτό δεν σημαίνει ότι σύγχρονοι άνθρωποι πρέπει να περιορίσουν τον ύπνο τους. Δείχνει όμως ότι η περίφημη υποχρεωτική διάρκεια των 8 ώρων είναι πολύ σύνθετη υπόθεση. Όταν διαβάζω τέτοια, από μέσα μου γελάω και λέω,
1: λοιπόν,
0: πού το όριο τη ηλικία ταξιδότης που θα φτάσει.
1: Άκουσα να δεις.
0: Ναι, πες μου.
1: Το πόσο θα κοιμάται ο καθένας μας κάθε βράδυ, νομίζω ότι είναι εντελώς, μα εντελώς υποκειμενικό. Εσύ μπορεί να ξεκουράζεσαι με 3 ώρες ύπνου, εγώ να ξεκουράζομαι με 10 ώρες ύπνου, ο κύριος Στάκης μου να ξεκουράζεται με 6 και ο παραπέρα με 8. Είναι εντελώς υποκειμενικό. Αλλά το να κοιμάσαι. Ένα λεπτό και break. Αλλά το να κοιμάσαι 2 ώρες την ημέρα, ας πούμε, όσο και να μου λες εσύ ότι σε ξεκουράζει, δεν τον πιστεύω, βραδερφούλη μου, ότι μπορείς να ξεκουραστείς σε 2 ώρες.
0: Εγώ δεν είπα ότι με ξεκουράζει.
1: Όχι εσένα, γενικά.
0: Η επιστήμη, παιδί μου, τι λέει.
1: Ποια επιστήμη, βρε Μανώλη μου.
0: Τρεις επιστημονικές καταγραφές.
1: Κάποτε ξυπνούσαν στις 4 το πρωί να μαζέψουν τα φιντάνια στα καπνά στην. Στη Λάμια κάτω στην Ετωλοκαρνανία και ξανακοιμόντουσαν στις 10. Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Εμένα, μη μου το λες. Όταν θα έρθουν και θα σου πούνε πόσο. 8 ώρες κοιμάσαι. Αγάπη μου, δεν είναι δυνατόν. Θα πάρει σύνταξη 75. Θα το συζητήσουμε.
1: Το έχεις κάνει εσύ τώρα αυτό όλο, το έχεις μεταφράσει σε άλλο πράγμα, τελείως. Ξεκινήσαμε από τον ύπνο, φτάσαμε στην συνταξιοδότηση, για να πάμε στον τελικό τον ύπνο, τον αιώνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing.

0: δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-in Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-in, το allwin.gr και το All-in App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-in. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας χωρίς κομματικές κορδέλες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε. Νωρίτερα προανήγγειλε νέα επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Περισσότερα στο real.gr. Στους 362 ανεβάζει τους νεκρούς ο νεότερος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες των Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1.300 οι αγνοούμενοι. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίζεται ότι τη σκότωσε γιατί θόλωσε και ήταν πάνω στα νεύρα του. Αργυρό μετάλλιο για τη χώρα μας, το διπλό σκύφ λαφρών βαρών κατέκτησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπηλασίας η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, 32 σε Λίμνο, Σαντορίνη και 31 στην Καλαμάτα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη κυκλοφορία χωρίς σοβαρά προβλήματα όμως. Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή Αμαλία, στο καθοδικό ρεύμα της Αρδιτού, στην Κηφισία σε Μαρούση και Χαλάνδρη και στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο.

0: Λοιπόν, είχαμε μια ωραία κουβέντα τώρα και έχει στείλει ένα μήνυμα εξίσου ωραίο Γιάννης. Με αφορμή λέει, την απώλεια της εμβληματικής Dolly Parton, ήρθε πάλι στο προσκήνιο η άνοια συζήτηση. Το αυθεντικό, το original, το πρωτότυπο είναι καλύτερο ή η διασκευή? Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Θα συμφωνήσω στο ότι δεν υπάρχει κανόνας. Είναι ότι σ' αρέσει περισσότερο. Άλλες φορές είναι το original και άλλες το πρωτότυπο. Για όσους είναι αφοριστικοί με τις διασκευές τους, βάζω να ακούσουν το I Will Always Love You από την Dolly Parton, πρωτότυπο, και τη φωνή Whitney Houston. Που οι περισσότεροι το μάθανε με τη Whitney Houston, βέβαια, έτσι. Μην πολύ. Περισσότεροι. Αλλά και το κλασικό House of the Rising Sun, το οποίο επίσης δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι το έχει πει η Dolly Parton.
1: Εγώ δεν ήξερα για κανένα παιδί ότι το έχει πει η Dolly Parton.
0: Ναι.
1: Τα ήξερα από τις διασκευές τους.
0: Ναι. Οι οποίες διασκευές τους έμειναν εμβληματικές. Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν το έχει πει πρώτη. Ενώ τα άλλα τα έχει πει πρώτη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί και εκείνη θα έχει πει σίγουρα. Τα οποία και το House of the Rising Sun και το I Will Always Love You τα ξέρουμε, τα έχουμε όλοι, η πλειονότητα τέλος πάντων τα ξέρει από τις διασκευές τους.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική ενδεχομένως οι οπαδοί της Dolly Parton να ήξεραν τα πρωτότυπα και να ακολουθούσαν αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα η Whitney Houston έκανε το συγκεκριμένο τραγούδι αυτό που,
1: ναι,
0: είναι εδώ και δεκαετίες. Κακά τα ψέματα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο να γίνεται σούπα ένα τραγούδι. Δηλαδή να το κάνουν διασκευή μέχρι και κουτσιμάρια. Το έκαναν δύο εμβληματικοί τραγουδιστές. Φτάνει. Δεν χρειάζεται όποιος πατάει δυο νότες να κάνει διασκευή ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Από αυτή την άποψη μόνο. Τώρα και εμένα δεν με ενοχλεί το να γίνονται διασκευές σε κομμάτια που είναι πάρα πολύ ωραία και μερικές φορές γίνονται και μεγαλύτερη επιτυχία στην διασκευή τους, όπως είπες και εσύ.
0: Μία διασκευή, η οποία τώρα που μιλάμε, γνωρίζει συγκλονιστική επιτυχία, είναι του Στρωμαέ. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, η οποία διασκευή έχει γίνει με AI.
1: Με AI.
0: Ναι, ναι. Έχει γίνει με AI, με την άδεια του Στρωμαέ. Είναι συγκλονιστικά καλύτερο το τραγούδι από για μένα, από το πρωτότυπο, διότι έχει μέσα και στοιχεία gospel κτλ. Το πρωτότυπο είναι πολύ σκληρό, είναι τραγούδι βιωματικό. Δεν είναι δηλαδή μιλάει για τα χρόνια τα παιδικά του με τον πατέρα του που ήταν παρόν αλλά απόν κτλ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το οποίο ο κόσμος το χορεύει. Κοίτα, γενικώς ο κόσμος δεν ξέρει τι χορεύει. Το πως το Τζολί τώρα που βάλαμε, που αυτό που λέγαμε, που έλεγε ο Τάκης τώρα εδώ πέρα, είναι ότι το Τζολί είναι μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα να μην της πάρει τον άντρα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το χορεύει ο κόσμος. Όπως τα καρναβαλίστικα που λένε τα μύρια όσα.
1: Και τε λαμπόγκο και τε λαμπόγκο.
0: Ναι, και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Ναι, και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά για πράγματα τα οποία αν ξέραμε τι λένε, θα είχαμε βγει με τις εικόνες στους δρόμους.
1: Ελένη Λουκά.
0: Μην το γελάς. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν ξέρουμε τι λένε. Δεν έχουμε ιδέα του στίχου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο του Στρωμαέ που λες, έχει γίνει, η διασκευή του είναι συγκλονιστική. Ψάξω να το βρω τώρα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν φταίμε εμείς όμως, να ξέρεις.
0: Δεν είναι,
1: δεν φταίει αυτός που το ακούει.
0: Όχι, περίμενε.
1: Γιατί ειδικά όταν είναι σε μια ξένη γλώσσα, μπορεί να μην κάτσεις να κάνεις τη μετάφραση εκείνη την ώρα στο μυαλό σου.
0: Συγγνώμη,
1: Τζολίν, please don't take what you can. Δεν θα κάτσεις να το μεταφράσεις. Αν έχει ρυθμό που είναι χορευτικό, θα το χορέψεις. Δεν θα κάτσεις να σκεφτείς ότι εκείνη την ώρα
0: θα διαφωνήσω
1: η Dolly Parton παρακαλάει την κοπέλα την άλλη να μην της φάει τον άντρα.
0: Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ θέλω το τραγούδι να ξέρω τι λέει. Είμαι σε αυτή τη ηλικία πια. Που πρώτα ακούω το στίχο.
1: Όταν είσαι έξω και σε ένα κατάστημα διασκεδάσεως, δεν κάθεσαι τώρα να ακούσεις το τι σημαίνει ο στίχος. Έχεις βγει για να χορέψεις, έχεις βγει για να διασκεδάσεις. Όταν θα το βάλω να το ακούσω μόνη μου στο σπίτι μου, θα κάτσω να ακούσω τι σημαίνει και να βάλω τα κλάματα. Όταν θα είμαι έξω θα χορέψω. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν θα σκεφτείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, ρε εσύ με τι χόρευα.
1: Ρε εσύ, να σου πω κάτι όμως. Είναι κάτι τραγούδια με τα οποία δεν μπορείς να χορέψεις, ό,τι και να γίνει. Π.χ. Είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη, η ουρά του αλόγου. Τραγουδάρα. Είναι όλο μια ιστορία. Λέει όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Λέει ένα παραμύθι στην ουσία. Μια ιστορία. Με αυτό, ό,τι και να γίνει, δεν μπορείς να χορέψεις. Είναι τόσο εμβληματικός ο στίχος, τόσο ξεκάθαρος. Σου μπαίνει μέσα στο κεφάλι κατευθείαν.
0: Κοίτα, στο ελληνικό είναι πιο εύκολο.
1: Είναι πιο εύκολο, ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε το στίχο αμέσως. Είναι άλλο πράγμα.
1: Π.χ. Adolescence, νομίζω λέγεται το συγκρότημα ή το τραγούδι. Είναι ένα πολύ θλιβερό τραγούδι που περιγράφει όντως κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Εφόσον η μουσική ταιριάζει με τους στίχους, δεν την κινδυνεύεις να το χορέψεις. Όταν το Τζολίν Τζολίν είναι για να πετάς λάσους στον αέρα, θα το χορέψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω άδικο.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Δεν
0: μου,
1: συμβαδίζει. Ο συνθέτης δεν έκατσε να. Αυτός τους διάβασε τους στίχους πριν το γράψει. Να πει ότι αυτό εδώ μιλάει για πόνο. Θα πάω να του βάλω χορευτική μουσική από πάνω.
0: Το Παπαούτε είναι το τραγούδι του Στρομέ.
1: Α, έκανε χαμόσκαλες από αυτό στο TikTok.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τους στίχους.
0: Α, πρέπει να δεις, να ακούσεις τους στίχους και να δεις και το βίντεο κλιπ.
1: Σε ποια γλώσσα είναι αυτό το τραγούδι?
0: Νομίζω Βέλγος, είναι νομίζω γαλλικά.
1: Α. Γαλλικά δεν ξέρω, ρε Μανώλη.
0: Για μένα δεν είναι ούτε. Ναι, γαλλικά είναι. Για μένα δεν είναι ούτε χορευτικό, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Έτσι. Αλλά παίζει όλα τα κλαμπ.
1: Με beat.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορεί να παίζει. Δεν το άκουσα στις πρόσφατες εξόδους μου, αλλά μπορεί και να παίζει. Δεν. Ό,τι γίνεται viral στο TikTok παίζει και στα κλαμπ μετά. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ό,τι ακούς στο TikTok, μπας και και το ακούς και έξω.
0: Λοιπόν, το I Will Always Love You ακουγόταν από την Dolly Parton, ενώ ο Kevin Costner χόρευε με τη Whitney Houston στην ταινία Ο Σωματοφύλακας. Το Τζόλι, λες εσύ που είχε ξένο στίχο. Εδώ στο κλαμπ λέει χόρευαν και λιχνιόντουσαν με το Ελένη της Ανασβήσης. Δεν έχει άδικο, ο χιλιαρχός. Και ανάθεμα λέει αν γνωρίζαν την ιστορία της Ελένης. Δεν έχει άδικο.
1: Που είναι το κορίτσι
0: ναι.
1: που είχε μια πολύ σπάνια και σοβαρή ασθένεια και έφυγε από
0: εκεί
1: τη
0: που
1: ζωή.
0: Πας και ήταν να είσαι ευτυχισμένη κτλ. Ναι. Πολλά χρόνια. Δεκαετίες
1: ναι,
0: πριν.
1: Το
0: έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό τώρα. Α. Λοιπόν, ο Πάνος έστειλε σκίτσο. Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα δεν με θέλουν.
1: Εμένα αγαπούνε, δεν λέει το τραγούδι.
0: Ε?
1: Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπούνε, δεν λέει το τραγούδι.
0: Ναι, εδώ λέει εμένα δεν με θέλουν.
1: Εμένα δεν με θέλουν. Εντάξει.
0: Και έχει κάποιον που παίζει. Δεν είμαι σίγουρος για το τι παίζει. Όργανο είναι πάντως μουσικό. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Κάποιον μου θυμίζει. Πολιτικό πρόσωπο, δεν λέω παραπάνω. Κληρονόμος λέει 3 διαμερισμάτων σε μεγάλη πόλη τα οποία νοικιάζει έσοδα 1.800 με 2.000 το μήνα, νέος εργαζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μισθός 1.000 ευρώ το μήνα. Ο πλούτος των γονέων είναι σημαντικότερος από το νέο εισόδημα των παιδιών. Απόλυτα αποτυχημένο μοντέλο οικονομίας. Μισό λεπτό, κύριε Βάγκο. Μισό λεπτό. Ο κληρονόμος των 3 διαμερισμάτων σε μεγάλη πόλη τα οποία νοικιάζει είναι, όπως λέτε κι εσείς, κληρονόμος. Έχει κληρονομήσει και τα έσοδα. Ο νέος εργαζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μισθό 1.000 ευρώ είναι νέος εργαζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η σύγκριση θα έπρεπε να γίνεται μεταξύ του νέου εργαζόμενου που έπεσε αλεξιπτωτιστής γιατί έχει γνωριμίες και παίρνει τα τριπλάσια λεφτά επειδή ο μπαμπάς του και η μαμά του δεν ξέρω εγώ τι είναι και έχει σπουδάσει στο Alabama College και του νέου εργαζόμενου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο κληρονόμος είναι κληρονόμος. Τα κληρονόμησε, πληρώνει για τους φόρους του, είναι εισοδηματίας. Συμφωνείτε?
1: Μάλιστα. Συγκρίνει δύο νόμια πράγματα τώρα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή η σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ δύο νέου εισερχόμενων στον εργασιακό στίβο που ένας έχει πέσει με το αλεξίπτωτο γιατί ο μπαμπάς του είναι ο τάδε. Το πάρουμε το παιδί, το πάρουμε. Έλα. Έλα, παιδί μου, έλα. Πώς ήταν εκείνη, δεν πειράζει. Και άμα δεν κάνετε, θα μάθει.
1: Θα μάθει.
0: Και του άλλου που έχει ματώσει τα γονατάκια του και έχει λιώσει τα βρακιά του στα θρανία. Και τον παίρνουν με 1.000 ευρώ και με 1.000 ζόρια. Εντάξει, μου δωρεάν, εντάξει. Και χάρη σου κάνουν. Έτσι νομίζω.
1: Και μην μου πολύ κουνιέσαι κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, κάνε μας και τη χάρη τώρα. Λοιπόν, ο κληρονόμος είναι κληρονόμος με Γιά του με χαρά του.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
3: Το ρίχνω.
5: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
3: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, και πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Σταυρακάκη που έχει να μας πει κάποια πολύ θετικά νέα.
9: Και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ακοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ πριν από λίγο, χρυσό μετάλλιο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής με 6 πρώτα, 47 δεύτερα, 77 εκατοστά στο σκίφελα Φρόν Βαρών. Έκανε μια πολύ καλή κούρσα τακτικής, πήρε την πρώτη θέση. Το χρυσό μετάλλιο θα πάρει σε λίγο στην απονομία. Άφησε τη βάρκα από την Ουρουάη στη δεύτερη θέση με 6:51-50 και κατάφερε να πάρει το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας στη διοργάνωση που γίνεται στο Άμστερνταμ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών γυναικών. Πριν από λίγη ώρα, όμως, πριν από τον τελικό του Ιγκαδεατζή, είχαμε τον τελικό στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών των κοριτσιών, των γυναικών, όπου εκεί η Λίλα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου κατάφεραν και πήραν το αργυρό μετάλλιο, κάνοντας μια εκπληκτική κούρσα. Πρέπει να πω ότι η Λιόλιου με τη Μουρατίδου είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες κάτω των 23 ετών και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών είχαν πάρει αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση. Έτσι λοιπόν είναι το κερασάκι στην τούρτα, να πω αυτό. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πήραν τη δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο. 7:12:05 ο χρόνος τους στα 2 χιλιόμετρα που είναι η διαδρομή. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο μετάλλια για τη χώρα μας, ένα χρυσό στο σκίφ ελαφρών βαρών με τον Πέντρο Γκαϊδατζή και ένα αργυρό με τις Μουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών των γυναικών που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Φυσικά περιμένουμε και τον Στέφανο Ντούσκο που έχει προκριθεί στα προημιτελικά στο σκίφ των ανδρών και συνεχίζει, και υπάρχουν και άλλες δύο συμμετοχές που και εκεί μπορούμε να πάρουμε να είμαστε στους τελικούς και στο βάθρο των νικητών.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση: πατητή τσιμεντοκόνια. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους για να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right.

0: Είχαμε νωρίτερα σήμερα μία κρίσιμη φωτιά στην Χίο. Νομίζω αυτή την ώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά το κρίσιμο είναι ότι αύριο υπάρχει ακραίος κίνδυνος, κατηγορίας 5 δηλαδή, για εκδήλωση φωτιάς σε νότιο Αιγαίο και δυτική Ελλάδα. Σε νότιο Αιγαίο και δυτική Ελλάδα. Είναι σε πλήρη επιφυλακή η πυροσβεστική. Είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα υπάρξει και συνεδρίαση του συντονιστικού για την αυριανή κρίσιμη ημέρα. Ελπίζουμε, επειδή σε τέτοιες μέρες συνήθως βλέπουμε κάτι τεράστιες πυρκαγιές να...
1: Άκου να σου πω τώρα. Ναι. Το πρωί 7.30, επειδή 7.30 ώρα ήμουν στο πόδι και είχα μια δουλειά, βγαίνω από το σπίτι. 7.30 ώρα τώρα, ρε παιδί μου, είναι πρωί. Είναι...
0: Ναι.
1: Ότι νωρίς πολύ. Και έχει. Δεν ξέρω πώς. Δεν είναι αποπνικτική η ζέστη. Είναι εκνευριστική η ζέστη για 7.30 το πρωί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν σε βαράει ο ήλιος, γιατί δεν έχει ανέβει ακόμα καλά-καλά ο ήλιος. Αισθάνεσαι όμως πάνω σου τη ζέστη. Εκνευριστικά. Μαζί με ζεστό, με πολύ ζεστό αέρα και πολύ αέρα. 7.30 ώρα το πρωί φύσαγε.
0: Σαν να σε είναι δράκος.
1: Φύσαγε πολύ. Φύσαγε ζεστός αέρας. Και λέω, ωρε φίλε, αν είναι 7.30 ώρα το πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα, πώς θα πάει. Και τώρα έξω βλέπω ότι φυσάει.
0: Φυσάει, είναι αρκετά.
1: Έτσι, δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι τώρα 3, 4, 5, 6. Δεν έχει σημασία. Αλλά φυσάει και έχει. Και σήμερα έχει πολύ ζεστή. Αλλά σου λέω 7.30, μου έκανε εντύπωση. Γιατί συνήθως 7.30 το πρωί δεν είμαι έξω.
0: Και αυτό είναι και το χειρότερο συνδυασμό για την έναρξη του πυρκαγιών. Ζέστη και αέρα.
1: Εκείνη την ώρα σκέφτηκα τα κακόμοιρα τα φυτά. Επειδή φεύγοντας από το σπίτι περνάω από συστοιχίες με θάμνους και τέτοια, με κυπευτικά.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι όλο το βράδυ έχουν φάει αέρα και ζέστη. Γιατί 7.30 το πρωί για να έχει ζέστη έχει και το βράδυ. Σκέφτηκα να γυρίσω και να ποτίσω. Να ανοίξω λίγο νεράκι να πάρουν
0: τα πάνω τους.
1: Να πάρουν μια ανάσα.
0: Ανάσα τα φυτά, τα καημένα.
1: Τι έχουμε. Φύγαμε για δελτίο.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο, μουστάκα.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο, μουστάκα.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
11: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
13: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
14: Μάριος Αθανασίου.
15: Βαλέρια Κουρούπη.
16: Και ο Σπύρος Πούλης.
17: Ο επιδιορητής Drake.
18: Η μαύρη χείρα.
19: 5 27 Αυγούστου.
1: Προπόληση more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Γατσούλη. Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση πήραν στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδη Λασσόνα στη Λάρισα. Νωρίτερα, στο όρο Τύμφη στην Κόνιτσα, αποκολλήθηκε ο κάδος από πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε μικρή εστία φωτιάς. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη νωρίτερα κατά την παράδοση των 5 νέων σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι πλέον ήδη στη διάθεση του επιβατικού κοινού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ομολόγησε τη δολοφονία της 44χρονης σύζυγου του. Ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου αναλυτικά στο enikos.gr. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται στις λάσπες. Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Άγκυρα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι η πιθανή εγκατάσταση βάσης ντρόουν στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Σλοβαίνου Μέσου Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε Μαρία Λεφέ με 97,8. Το πρόβλημα του αυτόδου σπυρετού το έχουμε χιλιοσυζητήσει, ιδιαίτερα για το νησί της Λέσβου.
1: Και το έχουμε αφήσει πίσω εμείς, αλλά δεν έχει αφήσει το νησί πίσω το πρόβλημα.
0: Και σήμερα το πρωί είχαμε ένα συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, που συζητούνταν το πρόβλημα της ζωονόσου και το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γι' αυτό. Προφανώς οι αγρότες του νησιού δεν είναι ευχαριστημένοι με τα όσα έχουν γίνει και γι' αυτό έκαναν σήμερα και το νέο συλλαλητήριο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Στρατής Κόμβος είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου. Γεια σας, κύριε Κόμβο.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Αγροτικών συλλόγων.
0: Συλλόγων.
2: Ναι, εντάξει, μπερδεύεται.
1: Για πείτε μας λίγο τι γίνεται, γιατί τώρα εμείς μπλεχτήκαμε όλο αυτό το διάστημα σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, αλλά εσείς ζείτε τη δική σας πραγματικότητα και τα δικά σας προβλήματα και το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη εμείς.
2: Πραγματικά εμείς, ναι, περνάμε το Γολγοθά μας. Ξεκίνησε πριν το Πάσχα, αυτές τις μέρες ξεκίνησε και ο Γολγοθάς μας συνεχίζεται.
1: Δηλαδή.
2: Και η σημερινή κινητοποίηση ήταν αποτέλεσμα της αγανάκτησης που συσσωρεύεται. Και όσα έγιναν, γιατί σπάσανε και την πόρτα της περιφέρειας, μπήκε ο κόσμος μέσα, ναι, που συζητιόταν στο περιφερειακό, το θέμα του αυθόντης, είναι η αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν υπήρχε σχέδιο διαχείρισης ζωονόσου. Δεν είχαν κανένα απολύτως σχέδιο. Είναι όπως λέγαμε και παλιότερα, πάμε και όπου βγει. Δηλαδή την αντιμετώπιζαν πολύ ελαφρά την καρδία, θα το έλεγα. Δηλαδή η χνηλάτιση, βρίσκαμε τον ιό, σκοτώναμε όλο το κοπάδι, πηγαίναμε παρακάτω. Τα μέτρα βιοασφάλειας ελιπέστατα, όχι ελιπέστα, μην πω ανύπαρκτα. Εκ μέρους της κυβέρνησης εννοείς και της περιφέρειας.
1: Των αρχών, εν πάση περιπτώσει, που είναι επιφορτισμένες.
2: Κατά τα άλλα, τα ρίχναν στην ατομική ευθύνη του κτηνοτρόφου να πάρει τα μέτρα του. Μπορεί ο κτηνοτρόφος να πάρει τα μέτρα του. Τόσος κόσμος που επισκέπτεται το νησί και εννοεί και κόσμος από την Τουρκία. Δεν έπρεπε να παίρνει μέτρα η περιφέρεια.
1: Τώρα που μιλάμε, καλά τα λέτε εσείς, τώρα που μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Υπάρχει αυτό ο πυρετός ακόμα?
2: Ζει και βασιλεύει, που λένε.
1: Ναι,
2: 81.000 θανατωμένα ζώα αποτυπώνουν αυτό ακριβώς.
1: Επί συνόλου,
2: εδώ, επί συνόλου 450.
1: Άρα μιλάμε σχεδόν για το 1 πέμπτο.
2: Ναι, 1 πέμπτο.
1: Με το νησί αποκλεισμένο σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές-εξαγωγές.
2: Σωστά. Μόνο τα όρημα τυριά έχει επιτέλους, μετά από πιέσεις, άνοιξε ο δρόμος να φεύγουν και μετά από.
0: Έχει αρκετό καιρό που έχει συμφωνηθεί αυτό, έτσι,
2: ναι,
0: δεν είναι, κύριε Κόμβο?
2: Συμφωνηθεί αυτό, ναι, με όρους βιοασφάλειας, ελέγχους κτλ. Ναι, εδώ και δύο μήνες, νομίζω πάνω από δύο μήνες, τα όρημα τυριά φεύγουν.
1: Ναι.
2: Και τώρα μπορούν και οι επισκέπτες να παίρνουν τυρί. Δηλαδή πράγματα παράλογα, θα το έλεγα εγώ, αλλά εντάξει.
1: Παράλογα με ποια έννοια, κύριε Κόμβο?
2: Παράλογα, βέβαια παράλογα. Όταν μπορεί ο άλλος να φεύγει το τυρί. Ελέγχεται, φεύγει από το τυροκομείο, ελέγχεται, πάει στο κατάστημα στη Μυτιλίνια, στο νησί πάνω.
1: Ναι.
2: Άρα είναι ελεγμένο ότι έχει φύγει από το τυροκομείο.
1: Σωστό.
2: Και έρχεται εδώ, έτσι. Γιατί αλλιώς θα μπορώ να το πάρω εγώ που δεν είμαι κτηνοτρόφος, να το καταναλώσω και το πέταγμα της συσκευασίας, γιατί μέσω της συσκευασίας υπήρχε το πρόβλημα να μεταδοθεί η νόσος. Να μεταδοθεί πολύ εύκολα από τα σκουπίδια, από ένα κοράκι που τα πάει, από ένα ζωήφιο άλλο.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσε να το πάρει ο Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, ο άλλος επισκέπτης του νησιού, να το πάει στο σπίτι του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και να το φάει.
1: Μπορούσε να γίνει μόνο εσωτερική κατανάλωση μέσα στο νησί.
2: Ναι, μπορούσε να γίνει εσωτερική κατανάλωση και μπορούσαν να φύγουν μόνο με τα φορτηγά ψυγεία, αφού ελεγχθούν, να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Κύριε Κομβό, θυμάμαι καλά, ο ιός φοβόντουσαν ότι μεταδίδεται ακόμα και με την πατημασιά που μπορεί ο άνθρωπο, οποιοδήποτε να το μεταφέρει με το παπούτσι του. Έτσι δεν λέγανε?
1: Μεταδίδεται, γι' αυτό και λένε και τις τάφρους και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι νόσος τύπου Α, είναι η πιο μεταδοτική, είναι ο βασιλιάς των ζωονόσων, θεωρείται, για το λόγο αυτό, ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Με όλους τους τρόπους μεταδίδεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη θνησιμότητα στα εγωπρόβατα όσο στα βοηδή, αλλά είναι επικίνδυνη, γιατί μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολλούς τρόπους.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε και τις εικόνες που ραντίζουν τα αυτοκίνητα
2: ακριβώς,
1: και τις ρόδες και τις καρότσες,
2: ναι,
1: και τα ρούχα,
2: σωστά,
1: και τα παπούτσια και τις σόλες, τα πάντα.
2: Σωστά. Και η κυβέρνηση δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή και σημασία να έχει ένα σχέδιο.
1: Παρά το ότι τάφροι υπάρχουν, δεν υπάρχουν?
2: Τάφρος υπάρχει στο λιμάνι και υπάρχουν και σε κομβικά σημεία του δικτύου.
1: Τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε.
2: Τα οποία, η τάφρη είναι παραπλεύρος του κεντρικού οδικού δικτύου, το οποίο όμως Αν παρακολουθήσετε, δεν περνάνε και όλοι ευσυνείδητα, δεν όλοι ευσυνείδητα περάσουν από εκεί.
1: Ναι,
2: καταλαβαίνετε. Ναι. Είχαμε ζητήσει και μπήκανε συνεργεία πολύ μαζί. Δηλαδή, σε εισόδους χωριών που έχουν κτηνοτροφικές μονάδες ή εξόδους, εκεί πέρα υπήρχε και στην έξοδο συνεργείο πολύμανσης. Mm. Που με το ψεκαστικό ψεκάζανε τους τροχούς σε οτιδήποτε όχημα περνούσε.
1: Ναι.
2: Αυτό, αν στην αρχή ξεκίνησαν νομίζω 16 συνεργεία, 17, έχουν μείνει 7.
1: Μα θυμάμαι ότι σε κάποια στιγμή είχαν μειωθεί δραματικά, δηλαδή είχατε
2: αυτό
1: φτάσει...
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Η περιοχή που είμαι εγώ, στην περιοχή που είμαι εγώ, είναι καθαρή περιοχή. Είναι 3 χωριά στη σειρά που είμαστε και δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα. Υπάρχουν καμιά 20 εκμεταλλεύσεις που να τροφή, δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα θετικό. Αυτό το συνεργείο λειτουργήσε για μια εβδομάδα και το αποσύρανε. Σαν να σου λέει, περάστε, ανοίγω την πόρτα, περάστε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτά έχει αγανακτήσει
0: το αποσύρανε επειδή δεν είχατε κρούσματα.
2: Τι σημασία έχει, δεν πρέπει να το.
0: Όχι, ρωτάω, δεν το δικαιολογώ, ρωτάω.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είχαμε κρούσματα, το αποσύρανε, το πήγαν αλλού. Δηλαδή. Δεν έπρεπε να το προστατέψουν να μην περάσει τέτοιο κρούσμα.
1: Γιατί το συνεργείο, αυτό το ρόλο, παίζει.
2: Και να μην φύγει ο ιός αν είναι μολυσμένη η περιοχή, αλλά και να μην εισέλθει.
1: Και να μην μπει, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Και, είναι λάθος διαχείριση γενικά, γι' αυτό αγανάξω κορμί.
1: Με τα τρόφιμα των βοηδών, αυτά καταστράφηκαν, έτσι πετάχτηκαν, δεν οι τροφές.
2: Ναι, σίγουρα. Έχουμε πρόβλημα γιατί τώρα όλη η κτηνοτροφία μας είναι σταυλισμένη πια. Δεν μπορεί να βοσκήσει έξω ελεύθερη βοσκή.
1: Δεν υπάρχει ελεύθερη βοσκή. Μάσταν
2: ελευθέρας βοσκής, ναι.
0: Χρειάζεται άρα και παραπάνω ζωοτροφές.
2: Και ζωοτροφές, βέβαια. Ζωοτροφές. Το κόστος είναι γάλα απλήρωτο. Το γάλα απλήρωτο, έτσι. Μήνες απλήρωτο το γάλα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάγια τακτική των κτηνοτρόφων που έχουν βοηθεί να είναι έξω στο ελευθέρας βοσκής. Τα περισσότερα, λίγα είναι κλεισμένα σε στάβλους στο βοηθεί. Και τα ίζονται με ζωοτροφές.
2: Και τα εγωπρόβατα ελευθέρας βοσκής ήταν εδώ πέρα. Και τα εγωπρόβατα. Τώρα αναγκαστικά είναι σταυλισμένα και αυξάνει το κόστος παραγωγής. Δηλαδή το κόστος έχει εκτεθεί στα ύψη.
0: Κύριε Κόμβα, προηγουμένως ένας συνάδελφός σας από την Ξάνθη, ο οποίος μας έλεγε ότι 300 κτηνοτρόφοι έχουν χάσει ολοσχερώς τα κοπάδια τους.
1: Βέβαια.
0: Και από αυτούς, εκτός τον Νίκο Στραβελάκη, τα είπε ο συνάδελφός σας, μόλις οι 10 θέλουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Από τους 300 δηλαδή που τα έχασαν, μόλις οι 10
1: θέλουν οικονομικά,
0: να κάνουν.
1: Δεν μπορούν.
0: Εσείς σε τι φάση είστε, πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους και πόσοι από αυτούς θέλουν να τα ξαναφτιάξουν?
2: Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι γύρω στους 130 που έχουν χάσει τα ζώα τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας κουράγιο να το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά όσοι είναι σε ηλικία πάνω των 55 ετών, το σκέφτεται, τι να κάνω τώρα εγώ. Όσοι είναι νέοι αγρότες και έχουν μπει τώρα στο επάγγελμα και έχουν μπει μέσα στα δάνεια, γιατί ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ καλά τα προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια επένδυσης κτλ. Αλλά όλα αυτά απαιτούν δανεισμό, γιατί απαιτούν ιδία κεφάλαια. Λοιπόν, όταν ο άλλος θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση στον τόπο του, στον πρωτογενή τομέα και μπει σε δάνειο, αυτή τη στιγμή καταστρέφοντας το ζωικό του κεφάλαιο, τελειώνει. Το δάνειο δεν θα παγώσει. Η τράπεζα θα σου πει: εντάξει, σου θανάτωσα τα ζώα, μην μου δώσει τη δόση.
1: Και να σας πω κάτι, και να παγώσει το δάνειο. Για να, φτάσει στην ανασύσταση και να κάνει καινούριο κοπάδι, θα πρέπει να δανειστεί εκ νέου.
2: Φυσικά.
1: Πώς θα τα πάρει τα καινούργια ζώα.
2: Και πώς θα κάνει ανασύσταση.
1: Μα η ανασύσταση πρέπει να μην υπάρχει ούτε ένα κρούσμα.
2: Α, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
1: Μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια η ανασύσταση. Σε 3 να ξεκινήσει.
2: Καταλαβαίνετε σε τι απελπιστική κατάσταση βρίσκονται που κάποιοι, ειλικρινά σας το λέω, σκέφτονται να μετακομίσουν, να φύγουν, να μεταναστεύσουν. Μάλλον λέω μετακομίσουν, συγγνώμη. Να μεταναστεύουν και κάποιοι αλλάζουν επάγγελμα. Πολλά παιδιά πήγανε σερβιτόροι. Άντε,
1: δεν έχεις να ζήσεις και έχεις
2: υποχρεώσει. Άλλες 10 μέρες τουρισμό έχουμε, τελείως.
1: Ναι.
2: Τι θα κάνουν μετά?
1: Με τις αποζημιώσεις τι γίνεται, κύριε Κόμβο?
2: Και οι αποζημιώσεις είναι όπως ακριβώς τα ψίχουλα. Ψίχουλα, δηλαδή. 160 ευρώ μέσα όρο το πρόβατο, 160 ευρώ ένα παραγωγικό πρόβατο που η Κύπρος δίνει 450 ευρώ για χαμένο εισόδημα.
1: Το οποίο, μισό λεπτό, σας το δίνει για την αντικατάσταση τα 160 ευρώ.
2: Το δίνει για την
0: αποζημίωση.
1: Για
2: το χαμένο εισόδημα.
1: Το οποίο,
2: ναι, 160 συν 70 μας υποσχέθηκε να πάμε στα 230.
1: Αν θέλετε να πάρετε ένα καινούριο, πόσο κοστίζει?
2: Εξαρτάται αν είναι από καλή ράτα, αν είναι λεσβιακής φυλής που θεωρούνται από τα, από τα καλά ζώα, ναι, είναι πάνω από 2,5 εκατοστάρικα.
0: Και ποιος, ναι, να σας τα πουλήσει, σε ποιον έχουν μείνει για να τα πουλήσει και σου
1: λέει,
2: από πού θα τα πάρουμε αυτά και πώς, ναι, θα τα πάρουμε.
1: Καλά, για αυτά είναι τα λεφτά πάνε σε υποχρεώσεις τώρα.
2: Αν δεν στηριχθούν κεντρικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, όσοι θέλουν να ξαναγάνουν ασύστασεις σκοπαδιών, θα πεταχθούν έξω, θα εγκαταλείψουν.
1: Τα λεφτά τα έχουν πάρει οι πληγέντες ή είμαστε στη διαδικασία?
2: Από τους 130 έχουν πληρωθεί γύρω στους 70.
1: Η μισή σχεδόν.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν πληρωθεί μόνο στους 70. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αργές οι διαδικασίες. Δηλαδή, ναι, τελευταία πληρώθηκαν όσοι θανατώθηκαν Απρίλιο έως τέλος Μάη.
1: Άρα, άρα έχουν πληρωθεί προτριμήνου, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή αν σήμερα θανατωθεί το κοπάδι το δικό μου...
1: Μπορεί καλά να πάει προς Χριστούγεννα, ναι.
2: Ναι, ναι, μα καλά Χριστούγεννα, αυτό σας λέω. Mm.
1: Και μέχρι τότε πώς θα βγάζετε πέρα?
2: Έλατε αυτό λέω.
1: Δηλαδή αν δεν έχετε οικονομίες στην άκρη, ας πούμε, ή αν αυτό δεν υπάρχει κάποιο...
2: Ναι. Μα δεν υπάρχουν οικονομίες στην άκρη. Μακάρι να υπήρχαν, δεν υπάρχουν.
1: Εγώ λέω, βάζω και το ενδεχόμενο, ας πούμε, ένας άνθρωπος,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα έτοιμα, ξέρετε, τα έτοιμα τρώγονται
1: τα
2: γρήγορα.
1: Έτοιμα, ναι, τα έτοιμα είναι το πιο εύκολο.
2: Τα έτοιμα τρώγονται γρήγορα, μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι πολλοί αναγκάστηκαν να πάνε σε σερβιτόρι.
0: Αυτό εκεί πήγα να καταλήξω, κύριε Κόμβο, ότι τα νέα παιδιά, ας πούμε, έχουν και τα κουράγια τους, μπορούν να κάνουν και μια δουλειά του ποδαριού, ας πούμε, που βρήκανε ευκαιρία με το νησί που είναι τουριστικό, να δουλέψουν στην εστίαση ή οπουδήποτε στον τουριστικό κλάδο τώρα το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει μάθει,
2: 50, 55,
0: που έχει
2: 60...
0: μάθει μόνο τα ζώα του να έχει, τι άλλο μπορεί να κάνει?
2: Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα. Κάποιοι βρήκαν δουλειά σε συνεργεία απολύμανση. Δηλαδή, εντάξει, απελπιστικά. Και αυτό τι είναι τώρα? Ψίχουλα. Ψίχουλα. Ναι. Εντάξει,
0: 130 άνθρωποι είστε, κύριε Κόμβο.
1: Όχι, κοίτα, είναι 130 δηλαδή, οικογένειες.
0: Θα μπορούσαν για 130 ανθρώπους, νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο.
2: Εμείς σαν Ομοσπονδία τους ζητήσαμε το εξής απλό. Σήμερα τεχνολογία τρέχει με τα χίλια που λέμε. Λοιπόν, είναι η επιτροπή του κτηνιάτρου και των υπευθύνων που είναι πάνω από τη σφαγή, από τη θανάτωση. Ναι. Θανατώνονται. Μπορεί
1: τι γίνονται αυτά που θανατώνονται?
2: Ορίστε.
1: Συγγνώμη τώρα. Πείτε και θα σας ρωτήσω μετά. Ελάτε.
2: Μπορεί την ώρα που γίνεται η θανάτωση των ζώων, που καταγράφονται τα ενότητα και τα βλέπουν και τα θανατώνουν και τα ρίχνουν στο λάκκο μέσα, να μου επιτραπεί έκφραση, μπορεί να στέλνω τα στοιχεία ηλεκτρονικά αμέσως στο Υπουργείο και να καταβάλλονται τα λεφτά μέσα σε μια εβδομάδα. Πού είναι η δυσκολία, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.
1: Ναι.
2: Είναι το μυαλό μας λίγο, δεν ξέρω. Όλοι μας προφασίζονται, πρέπει να βγει ΚΙΑ, πρέπει να βγει ΦΕΚ, πρέπει να βγει... Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά μέσα σε 3 μήνες και δεν μπορεί να γίνουν σε μια εβδομάδα.
1: Ψηφιακό κράτος τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Κύριε Κόμβο, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε τώρα για το λάκκο, θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια συζήτηση για το αν πρέπει αυτά τα ζώα να θάβονται ή να καίγονται.
2: Το καλό είναι να καίγονται ή ναι, να θάβονται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, με ναι, ασφαλή ταφή.
1: Ναι, είναι ασφαλή η ταφή, γιατί
2: όχι, δεν είναι το
1: ο υδροφόρος ορίζοντας και το έδαφος είναι,
2: σίγουρα, είναι ζωντανός σίγουρα υπάρχει οργανισμός. Πρόβλημα. Μπράβο, να μην μολυνθεί. Αλλά ας πούμε, πες ότι ανοίχθηκε τάφρος και μπήκε μεμβράνη που δεν έχει μπει τίποτα, έτσι.
1: Μα γι' αυτό το ρωτώ.
2: Να μπει μεμβράνη και να αναποθετηθούν τα ζώα βάνω με ασβέστη, με οτιδήποτε άλλο που λέμε. Γιατί ασβέστη βάζουμε. Και να φύγει η μόλυνση, να μην προχωρήσει η μόλυνση. Εδώ το νησί έχει πετρώδες έδαφος. Είναι φυσιογενή τα περισσότερα.

0: ψευδεστεί και μας διαψεύδουν. Ότι είναι όλα πρόχειρα και επιφανειακά θαμμένα.
1: Και γιατί δεν προκρίνεται η καύση?
0: Είχε ξεκινήσει καύση. Έχουμε ένα μεγάλο σφαγείο εδώ στο νησί που έχει καυστήρα, που έχει από τεφρωτήρα μάλλον, αυτό είναι, από τεφρωτήρα, το οποίο όμως δεν έχει μεγάλη δυναμικότητα. Δεν έχει μεγάλη δυναμικότητα και πρέπει κάθε 2-3 μέρες αυτό
2: είναι
0: να σταματάει και να καθαρίζεται.
2: Είναι 450.000 ζώα που έχουν καεί από την αρχή.
0: Δεν μπορεί, να προχωρήσει γρήγορα η καύση. Και όταν έχεις δηλαδή μια εκτροφή σήμερα με 1.000-1.200 πρόβατα, πρέπει να τα φούν, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα πάρει μια εβδομάδα. Αυτά μια εβδομάδα πού θα βρίσκονται.
1: Τώρα στην ομαρχία τι σας είπαν σήμερα?
0: Την ομαρχία μετά από πιέσεις παραδέχτηκαν, γιατί έτσι παραδέχτηκαν την ανικανότητά τους και οδηγήθηκαν σε παρέτηση οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέα και ο προϊστάμενος της κοινιατρικής υπηρεσίας εδώ.
1: Είναι το πρόβλημα τώρα?
0: Όχι, δεν είναι το πρόβλημα, γιατί εγώ αυτό είπα στην Ομοσπονδία, ότι αν έρθουν οι επόμενοι αντικαταστάτες σας και ακολουθήσουν την ίδια καταστρεπτική πολιτική που από τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, δεν άλλαξε τίποτα, άλλαξε ο Μανουλιός. Τίποτα δεν άλλαξε. Σίγουρα δεν είναι το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον το ότι παραδέχτηκαν και την ανικανότητά τους και ότι δεν τα πήγαν καλά και διαχείριση και οδηγήθηκαν στην παρέτηση, κάτι είναι και αυτό. Ηρέμησε κάπως τον κόσμο. Όχι ότι κάτι είναι, ηρέμησε κάπως τον κόσμο που πραγματικά τους θεωρούσε τους πλέον υπεύθυνους. Αλλά προσέξτε, δεν πρέπει να ξεπλένουμε και την κυβερνητική αστοχία, έτσι. Δεν ξεπλένουμε την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση κοινάνε όλα. Εμείς αυτό λέμε.
1: Ναι. Με το Υπουργείο έχετε επαφή? Μόνο μέσω της νομοθεσίας?
0: Καμία. Τώρα καμία. Καμία. Ναι. Εμείς σταματήσαμε σαν Ομοσπονδία να έχουμε επαφή όταν ο κύριος Πρωτοψάλτης είχε ένα ειρωνικό απέναντί μας. Ενώ με τον κύριο Σχοινά κάτω στο Υπουργείο μιλήσαμε σωστά, σοβαρά και νομίζαμε ότι κάτι θα αλλάξει. Τελικά δεν άλλαξε τίποτα. Ναι. Συνέχισε να διαχειρίζεται και να συνδιαλέγεται μαζί μας ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος δεν νομίζω ότι μας φέρατε και πάρα πολύ καλά και διακόψατε την επικοινωνία. Γιατί αυτά που έλεγε δεν τα τηρούσε. Δεν τα τηρούσε.
2: Σήμερα δεν ήταν και ο υφυπουργός στη σύσκεψη, κύριε Κόμβο?
0: Ήταν ο υφυπουργός ο κύριος Καβαδάς.
2: Πήρατε απαντήσεις από τον κύριο Καβαδά?
0: Όχι, όχι. Όχι, άρχισε να λέει γενικόλογα τα οποία εκνεύρισαν τον κόσμο και δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Εντάξει, βγήκαν κάποιοι εκτός αυτού. Υπήρχαν ευτράπελα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που οδήγησαν στη ματέωση της όλης αυτής της διαδικασίας.
1: Είχαμε ένταση δηλαδή? Και...
0: Ναι, υπήρξε μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλη ένταση, η οποία ματέωσε την...
1: Άρα δεν...
0: Είμαστε στο τελικό στάδιο δηλαδή, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, που όχι ότι θα τις παίρναμε, γιατί αν θέλανε να δώσουν πραγματικά απαντήσεις, δεν θα ξεκινάγανε με γενικόλογα, με διάφορες υπεκφυγές και τι κάναμε και τι έπρεπε να... δώστε απαντήσεις σαφές. Ο κόσμος αναγανάκτησε γιατί νόμιζε να τον κοροϊδεύουν.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε κύριε Κόμβο και θα επανέλθουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
0: Να είστε καλά. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ.
1: Και τέλος,
2: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπλάνο.

0: αγορικό εισιτηριάκι. Ε, τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, που κυριάρχησε στο σκίφ ελαφρών βαρών. Αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας χωρίς κομματικές κορδέλες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Σε λειτουργία και στη διάθεση του επιβατικού κοινού οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό, περισσότερα στο real.gr. Στους 362 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος στη Ροδόπη. Ισχυρίζεται ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και τη Λαμία, 33 στη Θεσσαλονίκη και 32 στην Καλαμάτα.
10: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τα Σεπόλια και ανατμήματα στις καθόδους των Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Μανώλης Παρδέλης, Κασιάνη Υπερχά στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή φρουρά εδώ, Νίκος Λικούρης απέναντί μας. Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο, Πελαγιά Κατσούλη στα Δελτία Edition. Και Δημήτρης Σταυρακάκης τώρα, γιατί πριν τα είπαμε σύντομα, να πούμε λίγο για την επιτυχία του Πέτρου Γκαϊδατζή, ο οποίος είναι ένα παιδί που μας έχει δώσει πολλά μετάλλια και στο παρελθόν. Σπουδάζει και ιατρική.
1: Ναι, ο Πέτρος Γκαϊδατζής από τη Θεσσαλονίκη σπουδάζει ιατρική, 26χρονος πρωταθλητής σκοπηλασίας, που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους προηγούμενους. Χάλκινος μαζί με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου είχαν πάρει την τρίτη θέση στο Παρίσι και σήμερα πριν από λίγη ώρα στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, πήρε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών. Θυμίζω ότι ο Γκαϊδατζής πριν από λίγους μήνες ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε στην Ιταλία και τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα επανέλαβε τον θρίαμβό του, πήρε την πρώτη θέση και έδειξε καταρχήν σε μια κούρσα που ήταν τακτική, σε μια κούρσα που την κάλυψε σε 6 πρώτα 47, δεύτερα 77 εκατοστά. Πρέπει να πούμε ότι η κοπηλασία είναι 2 χιλιόμετρα που κοπηλατούν και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, μια εμφάνιση τακτικής και σίγουρα αφήνει πολλά για το μέλλον, γιατί είναι ένας αθλητής που μόλις δεν έχει κλείσει ακόμα τα 26, πέρασε τα 500 μέτρα τρίτος, στη συνέχεια τα 750 μέτρα άρχιζε να ανεβάζει και πέρασε εκεί στην πρώτη θέση και δεν την έχασε ποτέ. Δηλαδή μετά τα 750 μέτρα ήταν πρώτος και ήταν μέχρι το τέλος. Δημιούργησε και μια διαφορά με τους, το δεύτερο ήταν ο Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη. 6:51-50 ο Γκαϊδατζής έκανε, 6:47-77 ο άλλος έκανε, 6:51-50, και από το Μεξικό ο Γκαρσία 6:52-06 οι τρεις πρώτοι στο σκίφ ελαφρών βαρών. Ήταν ένα από τα δύο μετάλλια, γιατί πήραμε και ένα αργυρό πριν από λίγη ώρα. Σαφώς είναι μια επιτυχημένη παρουσία στο άθλημα της σκοπηλασίας που μας έχει χαρίσει μεγάλες διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής.
2: Ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις είναι. Απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Ήμουν πολύ πιο χαλαρός, δεν είχα τόσο άγχος. Όχι ότι δεν έκανα προπόνηση βέβαια, η προπόνηση ποτέ δεν σταματάει. Τι να πω, ίσως το να συνδυάζω αυτά τα δύο σε αυτό το επίπεδο λίγο με χαλαρώνει το ένα από το άλλο. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσω έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, για να μπορέσουμε και του χρόνου να πάρουμε την πρόκριση, που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος στόχος. Ναι, σίγουρα, εντάξει, και εγώ όταν ήμουν μικρός έβλεπα έτσι μεγαλύτερους αθλητές και είχα πρότυπα. Ελπίζω, όπως είπατε και εγώ, να αποτελώ πρότυπο για τους μικρότερους. Και τι να πω, μακάρι να έρχονται και άλλες επιτυχίες, να εμπνέουμε τη νέα γενιά, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από, από τη δικιά μας την επιτυχία, είναι καλό το να συνεχίζουν και οι επόμενοι, όπως εμείς πήραμε από τους προηγούμενους. Φυσικά, ναι, θα έρθουμε το χρυσό εδώ πέρα να βγούμε και live. Τι να πω, ευχαριστώ τους δικούς μου, όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Όπως είπα και πριν, όταν βγήκα που μίλησα εδώ πέρα στο World Drawing, είναι πολλοί άνθρωποι από πίσω από αυτές τις προσπάθειες όλων των αθλητών που είναι εδώ πέρα. Και είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων για όλους που μας στηρίζουν.
1: Κασιανή και Μανώλη, μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά εκεί για να πας πρέπει να προκριθείς. Οπότε γι' αυτό λέει ότι του χρόνου θα ξεκινήσουμε
0: οι προκρίσεις.
1: Βέβαια, για το 2028, ότι μπορεί και συνδυάζει τα μαθήματα, την ιατρική με την κοπηλασία. Θέλει πολύ δουλειά αυτό για να το κάνεις.
0: Γιατί πρωταθλητισμός,
1: η κοπηλασία δεν είναι ένα άθλημα που πας κάνεις πρωί απόγευμα προπόνηση και τελειώνει και μετά μπορεί να διαβάσεις και να πας και στη σχολή σου. Η κοπηλασία έχει πάρα πολλά κοινόβια, προπονητικά κάμπ δηλαδή, που κρατάνε 20 μέρες, ένα μήνα.
3: Οπότε κρατάει και μακριά από το
1: σε κρατάει και μακριά από τις σπουδές. Τώρα, αργυρό μετάλλιο πριν από λίγη ώρα και η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών πήραν την δεύτερη θέση με 7 πρώτα 12, δεύτερα 5 εκατοστά. Είναι 18 χρόνων η Μουρατίδου, 20 χρόνων η Λιόλου και φέτος τα έχουν πάρει όλα. Πήρανε το K23 κάτω των 23 ετών, πήραν, εκεί ήταν παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Πήραν αργυρό μετάλλιο στο ανδρών γυναικών στο Βαρέζε στην Ιταλία. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η επιτυχία είναι όλο το μέλλον για αυτά τα δύο κορίτσια σε μία κούρσα. Προσέξτε, στον τελικό, στην κοπηλασία είναι 6 τα πληρώματα που μετέχουν. Όπου ήταν το μοναδικό, το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη. Πρώτη ήρθε η Μαντουένα με την Μαργκέζα από το Μεξικό 7-10-02, Μουρατίδου Λιόλιου 7-12-05, Κρίμη και Ντουαστή από την Τινησία 7-14-90. Και από εκεί πέρα είχε δηλαδή ένα πλήρωμα από την Ευρώπη, από την Ελλάδα, από το Μεξικό, από την Τινησία, από το Περού, από τη Βραζιλία, την Παραγουάη. Δηλαδή είχε 1, 2, 3, 4 πληρώματα από την Λατινική, από την Νότια Αμερική.
0: Άρα πήραν τον γύρο και για την Ευρώπη. Δηλαδή.
1: Σωστό, σωστό, ναι. Πήραν τον γύρο και την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά και έχουμε και συνέχεια. Περιμένουμε και άλλα πράγματα. Το Παγκόσμιο της Κοπηλασίας που ολοκληρώνεται την Κυριακή. Σε λίγη ώρα κλήρωση για την ΑΕΚ. Κύριε Παρδάλη.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: 7.
3: Ναι.
1: Κλήρωση για την ΑΕΚ.
3: 7 κλήρωση για την ΑΕΚ. 8 Παναθηναϊκός και ΠΑΟ.
1: 8 Παναθηναϊκός ΠΑΟ και 9 Όφη.
3: 9 Όφη.
1: 9 και 4 στην Ζυρίχη. Golden League με Καραλή στο επικοντό και τον κύριο Τεντόγλου στο Μήκος. Όχι, ναι, στη Ζυρίχη είναι. Θα ήθελα να ήμουν τώρα στη Ζυρίχη.
3: Και εγώ, Δημήτρη,
1: έχω πάει, έχω πάει τρεις φορές, έχω μεταδώσει. Τρεις φορές έχω μεταδώσει στην Ζυρίχη. Ωραία. Το καλύτερο, ξέρεις, είναι εκεί στη Ζυρίχη, για να κλείσω, για να σας αφήσω.
0: Ότι τελειώνουν. Να πάτε στη Ζυρίχη.
1: Ναι, όχι, τελειώνουν το meeting κλπ. Ότι ξέρεις ότι απέναντι έχει, σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχει ένα ξενοδοχείο γνωστής αλυσίδας που έχει φαγητό μέχρι τις 2 ώρες τη νύχτα Ελλάδος. Και έξω από το γήπεδο έχει πολύ ωραία λουκάνικα, βραστά κλπ. Εντάξει.
0: Πάμε στη διαφημίση.
1: Εντάξει, αυτό να ξέρεις είναι όλα τα λεφτά.
0: Πάμε, πάμε.
1: Σε μια Ζυρίχη που έχει κρύο τέτοια
0: ώρα. Να αφήσουμε τον κύριο Δημήτρη να πάει στη Ζυρίχη να φάει λουκάνικα. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας. Κύριε Ζερεφέ, γεια σας.
12: Καλησπέρα.
11: Συγκλονιστεί όλοι με τις εικόνες που βλέπουμε από τον Νεπάλ, πως πραγματικά ολόκληρα χωριά τα έχει καταπιεί η λάσπη. Και αναρωτιόμουν, εγώ προσωπικά αναρωτιόμουν, πώς μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να έγινε. Ακούμε διάφορα σενάρια ότι έγινε ένας σεισμός που έσπασε τον Παγετώνα και μετά αυτό σιγά σιγά έλειωσε και παρέσυρε χώμα και βουνό και έτσι κατάπιε αυτά τα χωριά. Αλλά πώς μπορεί να γίνει πραγματικά μια τέτοια καταστροφή? Δεν έβρεξε.
12: Κοιτάξτε, αυτές οι βιβλικές καταστροφές γίνονται όταν συνεργούν διάφορα φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση συνδυάστηκε και ο σεισμός για να αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, αλλά και ταυτόχρονα οι βροχοπτώσεις, οι πολλές, οι οποίες πλήττουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ασίας. Μεταξύ αυτών και τον Νεπάλ. Οι βροχοπτώσεις λοιπόν άρχισαν να δημιουργούν ένα στρώμα ολίσθησης, που γλιστερό ας το πούμε, πάνω στο οποίο μαζί με τον σεισμό χοροπήδησε ένας παγετώνας. Αυτός κατρακυλώντας και γλιστρώντας επήρε στο δρόμο που ακολούθησε, κατηφορικό βέβαια λόγω της βαρύτητας, άρχισε να καταστρέφει ό,τι έβρισκε, δηλαδή φράγματα, και το φράγμα των υδάτων απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες, εκατομμύρια τόνους νερού από όλη την περιοχή μαζί με τον πάγο, τα κομμάτια του παγετώνα που έσπαζαν και μαζί με τα συντρίμια από τα χωριά που πέρασε, τα οποία τα ισοπαίδωσε. Αυτή η συνέργεια τριών φαινομένων, των πολύ ακραίων βροχοπτώσεων, του σεισμού που βοήθησε στο να μην υπάρχει σταθερότητα στο έδαφος και η ύπαρξη του παγετώνα και βεβαίως η μεγάλη κλίση που έχουν αυτές οι περιοχές, τα βουνά δηλαδή, οδήγησαν σε αυτό το δράμα. Το δράμα, να ξέρετε, δεν το έχουμε δει ολόκληρο ακόμα. Το αποτέλεσμα της τραγωδίας θα το δούμε σε μέρες πολλές που θα ακολουθήσουν, διότι είναι πάρα πολύ οι νεκροί. Πολύ το φοβάμαι.
11: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζερεφέ, όταν πέφτει μια πολυκατοικία, πέφτει ένα κτίριο σε περίπτωση μεγάλων σεισμών που έχουμε δει, υπάρχουν ελπίδες κάτω από τα συντρίμια να βρεθούν άνθρωποι που έχουν τις αισθήσεις τους, που έχουν καταφέρει να επιζήσουν ακόμη και πολλές ώρες μετά από ένα σεισμό. Κάτω από αυτό το κύμα λάσπης, όχι κύμα, το χύμαρο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μπορεί να βρεθεί κάποιος ζωντανός?
12: Δεν νομίζω, γιατί αν ισοπεδωθούν όλα και γίνουν ένα μείγμα λάσπης, στη λάσπη από πού να αναπνεύσει? Αυτοί που σώζονται από σεισμό, που βρίσκουν μετά από μέρες κάποιον ζωντανό, αυτοί έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε μπετόν, σε τούβλα, σε σκληρά πράγματα και έχουν λίγο αέρα να αναπνεύσουν. Εδώ από πού θα αναπνεύσει? Αφήστε δε που είναι πολύ βίαιος ο τρόπος που έγινε. Ο τρόπος δηλαδή, η κατολίσθηση, κατρακύλα το λέει ο κόσμος. Αυτοί όλοι των πάντων, από το βουνό, από τους πάγους, το παγωμένο κομμάτι, μαζί με όλη την γλιστερή επιφάνεια που ακολουθεί, τα ποτάμια υδάτων τα οποία απελευθερώθηκαν από τις δεξαμενές συγκέντρωσης, έσπασαν από τα φράγματα δηλαδή, είναι πράγματι βιβλική η καταστροφή και η συνέργεια όλων των γεγονότων, όπως είπαμε, ακραία βροχή, σεισμός, γενικότερη αποσταθεροποίηση μεγάλων περιοχών στο πλανήτη λόγω της εναλλαγής ξηρασίας με πλημμύρα, οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι ένα από αυτά.
0: Κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό στο οποίο αναφερθήκατε τώρα στο τέλος της ομιλίας σας, το ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετές σεισμικές δονήσεις υψηλής κλίμακας. Για τους επιστήμονες αυτό σηματοδοτεί κάτι?
12: Κοιτάξτε, οι σεισμοί είναι καθαρά ζητήματα του εσωτερικού της γης και της ισορροπίας των πλακών που δημιουργούν το φλοιό της.
0: Ναι.
12: Αλλά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι και η υπερθέρμανση για την οποία μέρος της οποίας οφείλεται στον άνθρωπο και είναι μαζί η όλη αντιμετώπιση και οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στην εξέλιξη του όλων των αντικειμένων που κάθονται πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα φράγμα. Το φράγμα αυτό, από την ώρα που θα ραγίσει, ουέ και αλίμονο, αρχίζει να σπάει και να φεύγουν χιλιάδες τόνοι ή και εκατομμύρια τόνοι υδάτων τα οποία φυλάσσονταν εκεί. Αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, η κατολίσθηση σε συνδυασμό με κατολίσθηση ενός παγετώνα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι είναι κοντά στα ψηλότερα βουνά του πλανήτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
12: Επομένως, άμα κατεβαίνει η ορμή που παίρνει, ιδίως σε ένα έδαφος το οποίο είναι παγωμένο, έχει αρχίσει να λιώνει, είναι όπως κατεβαίνουν οι χιονοστιβάδες στις Άλπεις για παράδειγμα, αλλά εκεί τα βουνά είναι κατά μέσον όρο έχουν το μισό ύψος από τα Ιμαλάια και άλλα που είναι γύρω στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Επομένως η βιότητα της κατολίσθησης, των κατολιστήσεων, γιατί είναι σειρά ολόκληρη από κατολιστήσεις, σπάει ένα φράγμα, φεύγουν τα νερά, ακολουθεί δεύτερο φράγμα, ακολουθεί ποτάμι το οποίο ξεχυλίζει. Είναι μεγάλη καταστροφή και βέβαια κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί ποτέ να γίνει σε τόσο μεγάλη έκταση. Και όμως γίνεται, διότι η συνέργεια δύο ακραίων ή τριών, όπως είναι στην περίπτωση αυτή, σε ένα μέσο το οποίο τα έλκη, που είναι η βαρύτητα του πλανήτη, τα σπρώχνει όλα σε κατηφόρα χωρίς φρένο. Είναι σαν να αφήσετε ένα αυτοκίνητο στην πλαγιά ενός ψηλού πάνω στον Όλυμπο και να αρχίσει να τρέχει προς τα κάτω. Ο Όλυμπος είναι 3 χιλιόμετρα. Εκεί το μέσο ύψος είναι πάνω από 4, 5, 6 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Είναι δηλαδή άγριες καταστάσεις. Δυστυχώς θα χαθούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούν να το σκάσουν. Πώς να το πούμε, να αποφύγουν αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, ότι στους σεισμούς δημιουργούνται θύλακες κάτω από υπόγεια σπιτιών που γκρεμίστηκαν από το σεισμό και εκεί παραμένουν άνθρωποι όσο υπάρχει αέρας να αναπνέουν.
0: Ναι.
12: Και όσο δεν τους πιέζουν τα υλικά, εδώ η λάσπη γίνεται ένα με τους ανθρώπους, με τους τοίχους, με τις καρέκλες, με την επίπλωση, με αντικείμενα, με μηχανήματα, με αυτοκίνητα. Γίνεται μια άμορφη μάζα.
0: Γίνεται πλήρωση των
11: δράμα
0: χειρών,
11: όπως το είπατε και πριν, κύριε Ζερέφη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
12: Εγώ και εγώ. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Θα κλείσουμε με Σωτηρία Μπέλου όπως και ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα τραγούδι το οποίο δεν ήθελε να το πει. Είχε κάνει εξώδικο μάλιστα στο Δήμο Μούτσι, αλλά όταν έγινε η τεράστια επιτυχία που έγινε, γύρισε πίσω με λουλούδια, του ζήτησε συγγνώμη και μετά γράψαν μαζί και άλλες επιτυχίες. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Μάνος Παρδάλης, Κασιάνη Βραχά. Τον κύριο Παρδάλη θα τον ακούσετε πάλι στις 9.
1: Και την κυρία Βραχά θα την ακούτε μέχρι τις 11.
0: Ανά ημίωρο. Ωραία. Να είμαστε καλά. Τα λέμε μαζί αύριο στις 5.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
13: ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Ανάπτυξε κάθε γωνιά της χώρας χωρίς κομματικές κορδέλες το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη της Εθνικής Στρατηγικής για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δήλωσε. Νωρίτερα, στα εγκαίνια νέων σταθμών του Μετρό προανήγγειλε νέα επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό Τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι-Ελασσόνα στη Λάρισα. Νωρίτερα, στο όρο Στύμφη στην Κόνιτσα, αποκολλήθηκε ο κάδος από πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε μικρή εστία φωτιάς. Σε κατάσταση συναγερμού εντωμεταξύ βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Ομολόγησε τη δολοφονία 44χρονης σύζυγου του, ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής στη Ροδόπη. Ισχυρίστηκε ότι τη σκότωσε πάνω στα νεύρα του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League μαθαίνει σε λίγα λεπτά η ΑΕΚ στην κλήρωση της διοργάνωσης που πραγματοποιείται στο Μόντε Κάρλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
20: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλοι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι, όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί, όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Και με αυτή την έννοια, εδώ σήμερα μαζί μας είναι ένας ιδιαίτερος, ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος, ο Δημήτρης Αποστολάκης. Δηλαδή, οι Χαΐνιδες. Ένα κομμάτι από τους Χαΐνιδες. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό το αντάμωμα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί το λέω στον κόσμο και θα το πω και στο ραδιόφωνο, ότι εκτιμώ την αυτοσυνεπή πολιτική σου στάση και την ευθυκρισία σου και το αυθόρμητο χαμόγελό σου μαζί με τη βαθιά γνώση των γεγονότων.
0: Πες μου κάτι, να το πιάσω αλλιώς. Οι Χαΐνιδες είναι συγκρότημα, σύμφωνοι.
1: Κυρίως είναι κολεκτίβα που αμφισβητεί έμπραχτα 35 χρόνια τώρα την κοινωνική ηθική που θεωρώ την ύψιστη ανηθικότητα.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι. Ότι είναι μια ιδέα, ότι είναι μια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ισότητα αμοιβών δεν είναι η δικαιοσύνη που επικαλείται. Είναι μια διαφωνία με το κοινωνικό στάτους. Και επίσης ότι έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, σε αυτόν τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας, σε εισαγωγικά σπανίζουν οι καλλιτέχνες, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν αμφισβητήσει ποτέ τίποτα. Μα η τέχνη γεννήθηκε όταν ο αρχηγός, ο αρχιδαίμονας του χορού στο διθύραβο στάθηκε απέναντι από τους υπόλοιπους. Μια διαλεκτική, δεν είναι ο κόσμος φίλος μου, ούτε και εγώ του κόσμου. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι μια ιδέα έξω από πρόσωπα, Νίκο.
0: Χαΐν, αραβική λέξη. Σημαίνει τελικά τον επαναστάτη, σημαίνει τον αντάρτη στα βουνά.
1: Ναι, όταν ήμουν ακόμα μικρός και ακόμα στην Κρήτη, Χαΐν σημαίνει ο ρέμπελος. Αυτός δηλαδή που παρακούει τους γονείς του και παίρνει τα βουνά και τον γυρεύουν όλοι. Είχε φθαρή λέξη από το Χαΐν που σήμαινε αντάρτης. Δηλαδή φυγόδικο στα βουνά, ήταν και ο μπάρμπον Χαΐνης. Και αυτός, η λέξη αυτή συναντιέται σε όλα τα Βαλκάνια στον αραβικό κόσμο. Ας πούμε στην Αλβανία σημαίνει ληστές καραβανιών, στην Τουρκία σημαίνει προδότης. Αλλά η λέξη προέρχεται από τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών, τον Κάιν, που με μία σκότωσε το 25% του πλανήτη, τον Άβελ δηλαδή.
0: Ναι. Εσύ ήσουν Χαΐνης από τα Μικράτα. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια ιστορία ότι έσπασε με το κεφάλι την κούνια και άρχισε να τρέχει στο
1: χωριό. Ναι, ακριβώς. Επειδή είχα σημάδα με άλλα δύο παιδιά, με είχε βάλει σε ένα ξύλινο πάρκο που είναι και είναι πια ένα ακριβό.
0: Και δεν σε αφήνανε να κινείσαι.
1: Δεν με αφήνανε να κινούμε, οπότε κάποια στιγμή το σπάσαμε το κεφάλι μου και έφυγε. Ήταν τα πρώτα βήματα που κάναμε στη ζωή μου. Δεν είχα ξαναπερπατήσει. Αλλά εσύ πού το ξέρεις.
0: Πώς γίνεται να μαθαίνεις γράμματα, θα πούμε για το ΣΕΡΝ μετά, χωρίς βιβλίο και να μαθαίνεις λίρα χωρίς λιράρι?
1: Γεια σου ρε Νίκο, γιατί είσαι καταρτισμένος. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Στην ουσία, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καταστάσεις, είναι τάσεις. Η τάση είναι η αλλαγή κατάστασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πλανήτης, παιδιά, θα αλλάξει ερμηνεία όταν αντί να τον επεξηγούμε με καταστάσεις που είναι στατικά πράγματα, τον καταλάβουμε. Αρχίζω να τον καταλάβουμε με αλλαγές καταστάσεων που σημαίνει τάσεις. Δηλαδή, στο χωριό μπορεί να μην είχαμε βιβλία. Ένα βιβλίο υπήρχε ο Ερωτόκριτος που η μάνα μου δεν μου έλεγε ποιος το έχει, για να μην το διαβάσω, λέει, και ερωτευτώ και παρετήσω τα γράμματα. Ούτε εκείνον την εποχή είχαμε λιράρι. Αλλά τι είναι, παιδιά, οι άνθρωποι είναι τα ζωντανά βιβλία. Γιατί κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι φτωχοί άνθρωποι, αλλά όμως δεν υπήρχε η ισοπεδωτική ερμηνεία των μέσων ενημέρωσης. Οπότε κάθε ένας είχε τη δική του ιδιαίτερη κοσμογονία, τη ιδιαίτερη κοσμοαντίληψη, την ποίησή του. Οπότε οι άνθρωποι ήταν τα ζωντανά βιβλία. Και αυτοί με το δάχτυλό τους μου δείξανε τα βιβλία, και με τον τρόπο ζωή τους, αυτοί μου δείξανε να συνδέω τη μουσική με τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να εξελιχθεί.
0: Οπότε εσύ, πιτσιρικάς, περιμένεις να έρθει ο λιράρης στο πανηγύρι, κάθεσαι απέναντι, τον κοιτάς και έτσι μαθαίνεις με τα μάτια και τα αυτιά.
1: Ακριβώς, τον κοιτάω σαν τη γάτα τον μπαρμπουνοκέφαλο. Όλη νύχτα. Μετά πάω στο σπίτι να αναπαράξω αυτά που είδα. Φυσικά με τραγικά αποτελέσματα, οπότε κλαις δύο μέρες που δεν μπορείς. Την τρίτη μέρα κάτι θυμάσαι, ξαναπεριμένεις πως παντρευτεί κανείς, να ξαναρθεί ο λιράρης να ξανακούσει τίποτα.
0: Το πρώτο βιβλίο είναι Η Άθλη.
1: Ναι, μου το έδωσε ο φορτηγατζής του χωριού μας. Το θυμάμαι. Μου είπε, Δημητράκη, έλα μου ρε πάει. Πάει να το βιβλίο διαβάσεις και άμα το διαβάσεις θα σου δώσω το δεύτερο τόμο. Εγώ τότε τρελάθηκα.
0: Θα πάμε να ακούσουμε ένα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι εμβληματικά τα τραγούδια σας. Τούτο εδώ όμως έχει και την ιδιότητα πια να θεωρείται, ας πω, μια τετριμένη κουβέντα, κλασικό, με την έννοια ότι διδάσκεται αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
1: Πολλά διδάσκονται, φιλόλοι στα σχολιά μου το λένε. Έχω να σου πω διάφορα πράγματα με παιδιά στα σχολιά και καθηγητές, που όπως είναι για παράδειγμα ένα σμίξιμο των ΕΠΑΛ Χανίων που αναλύσαν το χρυσό κλουβί, και τα παιδιά μου πάνε οι καθηγητές τους για μήνες δεν πιάσαν τα κινητά, παρά μόνο βλέπανε συγκίνιες με Σολωμό, με Κάλβο, αναλύανε με την ακριτική παράδοση και κάμανε μια υπέροχη παρουσίαση αυτού του πονήματος. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι η τέχνη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπίθες επικοινωνίας, αφορμές δηλαδή να ζυμωθούμε μεταξύ μας, γιατί ένα καλό μαχαίρι ακονίζεται μόνο με ένα άλλο καλό μαχαίρι, οπότε έτσι προκύπτει μια κατάσταση η οποία είναι πέρα από την κατανόησή μας στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα και να δούμε, με την έννοια που το λέει ο Αποστολάκης, ένα τέτοιο καλό μαχαίρι.

0: Λοιπόν, μέχρι τα 18 είσαι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Αθήνα δεν έχει έρθει.
1: Ούτε Αθήνα, ούτε στο Ηράκλειο έχω έρθει, ούτε ξέρω να κολυμπώ, ακόμη δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Κάτσε είμαι... τώρα. Και αμέσως το επόμενο πέρασμα μετά το χωριό και αυτό είναι το ΣΕΡΝ. Είναι
1: όχι, είναι το Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Είναι το Ηράκλειο, το οποίο μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Τότε μπήκα στην πρώτη δεκάμπα και αγροτόπεδο.
0: Φυσικό.
1: Φυσικό, άστα πω είμαι φύσικος. Βρίσκω πάλι εκεί πέρα μια κοινότητα νεόδμη το πανεπιστήμιο, γινωμένο από αριστερούς της διασποράς. Μάλιστα τότε ήταν ο γιος του Πλουμπίδη Πρίτανης και είμαστε εκεί πέρα μια κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που ήταν μαζί οι τεχνικοί, οι μεταπτυχιακοί, οι φοιτητές, οι καθηγητές, μια κοινότητα. Αυτή λοιπόν την κοινότητα.
0: Έτσι γεννιέται το συγκρότημα.
1: Έτσι γεννιέται το συγκρότημα. Δηλαδή οι καθαρίστριες, ας πούμε, αλλάζανε στο γραφείο μου, φυσικά είναι την απουσία μου, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παίζαμε τάβλη με τους φύλακες, βγαίναμε με τους καθηγητές έξω. Δηλαδή, όπου υπάρχει παιδιά κοινότητα, είναι αυτό που λέμε. Αυτή είναι η πραγματική άμεση δημοκρατία. Το συναθρίζεστε και το συναποφασίζει. Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι με την παρέα, με το χρόνο, ότι αυτή τη στιγμή τι έχουν, παιδιά. Οι άνθρωποι στενοχωρούνται και στενοχρονούνται. Αλλά όμως για να κάνουμε πολιτισμό και πολιτική θέλουμε δημόσιο χρόνο και δημόσιο χώρο που δεν τον έχουμε. Άρα λοιπόν αποκλείεται να μην είναι τυραννικά τα καθεστώτα του 21ου αιώνα στον πλανήτη.
0: Σε προσγειώνω στις κυλιόμενες σκάλες στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Φτάνει στην Ελβετία.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέλω να σου πω ότι ήταν ότι πάω στο πανεπιστήμιο, γράφω εξετάσεις, δεν παίρνω κανένα μάθημα τον πρώτη χρονιά, τον πρώτο εξάμηνο, διότι τους γράφω αν έχω βαθμό κάτω από 9,5 να με κόψετε. Με κόψαν σε όλα τα μαθήματα και κατάλαβα ότι τα βιβλία στην Ελλάδα δεν ήταν σοβαρά με εξαίρεση του Τραχανά. Οπότε πήγα το καλοκαίρι και βρίσκω ένα πρώην πιλότο τη ΡΑΦ, το Μαυροντονάκι, και του λέω σε ένα άλλο χωριό και του λέω μάθαμε 5-6 λέξεις αγγλικά, διότι δεν υποφέρω τα βιβλία που μας έβλεπε. Οπότε μου μαθαίνει αγγλικά, πω, περνώ όλα τα μαθήματα. Πάνω από 9,5 το Σεπτέμβρη. Μετά τελειώνω πιο γρήγορα από το κανονικό το πτυχίο και πάω στο ΣΕΡΝ. Πάω στο ΣΕΡΝ,
0: υποτροφία.
1: Παιδιά. Υποτροφία. Αλλά όμως εκεί πέρα όμως δεν έχω ξαναδεί κυλιόμενες σκάλες. Δεν έχω ξαναδεί, ούτε καν στην Αθήνα δεν έχω πάει. Οπότε με κλέγανε, καλά, κλέγανε στο χωριό μου όταν έφυγα από το χωριό να πάω στο Ηράκλειο. Μιλάμε 40 λεπτά δρόμος, αλλά δεν είχαμε αυτοκίνητα τότε. Μετά πάω στο ΣΕΡΝ που λες, βλέπω χιλιόμενες σκάλες να μου φάνε τα πόδια σκεφτικά.
0: Να ανέβω, να μην ανέβω, να το σκεφτόσουν,
1: Μια 40 λεπτά ήμουν εκεί πέρα, νόμιζα πως να μου φάνε τα πόδια. Ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, ξεδιπλώθηκε μπροστά μου.
0: Πώς το είσαι σε αυτό, εκεί σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο?
1: Να σου πω, ας πούμε μια ιστορία. Λοιπόν, που την άλλη, ο Θάνος ο Μικρούτσικος του άρεσε πολύ και την έλεγε. Παιδιά, όταν πρωτοπήγα, είχαν ένα φράγμα που μέσα είχαν κάτι πρόβατα. Θωρώ εγώ τα πρόβατα και λέω: ρε, πω, κάτι προβάτε, σαν τις μελαμπιανές προβάτες είναι. Να πάω κλέψω μερικά. Σκέφτομαι. Λέω: να κλέψω μερικά πρόβατα. Τα πάω εκεί που είναι οι Έλληνες, να σφάξω 2-3 το σε κάμω το τραπέζι, να γλεντήσω που ήρθα. Και σκέφτομαι. Παίρνω λοιπόν τα πρόβατα, τα ξελαλώ, λοιπόν τα πάω και τα μπάραξ που ήταν οι Έλληνες και τους λέω κοπέλια κατεβείτε να φάμε οφτό κρέας. Κατεβαίνει, είχα πάρει και ένα μαχαίρι εγώ από το μαχαίρι, ρωτώ να τα σφάξω με τα γβάρο. Αλλά λοιπόν

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: απόψεις. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκι ελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκι ελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 362 ανέρχονται μέχρι στιγμή νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, βιβλική καταστροφή σε πολλές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδια Λασόνα στη Λάρισα.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
5: Real FM.
7: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ακούγαμε την Τρόικα των Αγγέλων, Θεούς και τα λοιπά. Πώς γίνεται να έχετε κοινό από φρικιά μέχρι Μητροπολίτες?
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή αυτό θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περίεργο, είναι το μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα που είναι οι χαΐνιδες, που είναι εκκλησία. Δηλαδή μπορείς να δεις από ένα πιτσιρικά 8 χρονών μέχρι ένα μπάρμπα 98 χρονών. Μπορείς να δεις ένα φρικιό με σκουλαρίτσα στη μύτη και στα αυτιά και ένα Μητροπολίτη. Η απάντηση, παιδιά, πιστεύω, είναι ότι όσοι δεν σκοτώσανε το παιδί μέσα τους, αυτή τους έλκει αυτή η κατάσταση. Τους έλκει, δηλαδή, είναι από τα λίγα πράγματα που θα βρεις σήμερα απροβλεψιμότητα. Επίσης, μην ξεχνάμε, παιδιά, τον παπά και το φρικιό. Μην ξεχνάτε ότι τα πολιτικά, οι πολιτικές σχολές σκέψης, όπως είναι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός και ο αναρχισμός, καλλιεργηθήκανε σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Δεν είχαμε στην Ινδία τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, ότι τόσο οι χριστιανοί, όσο οι αναρχικοί, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές, το θεό της δικαιοσύνης ψάχνουν, το θεό της αρμονίας ψάχνουν, την ουτοπία ψάχνουν, σε αντίθεση με τη μεσαία τάξη που είναι εντόνως εκφασισμένη. Και άμα δείτε, παιδιά, μην ψάχνετε το φασισμό στα άκρα, στο κέντρο να το βρείτε. Δηλαδή,
0: είσαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για τον κεντρό φασισμό.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, ρε Νίκο, και θέλω να πω το εξής. Όλη η αριστερά σε εισαγωγικά καταγίνεται να κολακέψει, να γλύψει τη μεσαία τάξη. Και εγώ σας πω, ρε φίλοι αριστεροί, μαθηματικά ξέρετε, γιατί τρεις τάξεις υπάρχουν, ρε παιδιά: η ανώτερη, η μεσαία και η κατώτερη. Σύμφωνα με μελέτη της Oxfam, 47 τρισεκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε το 1% του πλανήτη. Δεν συγκρούεστε με την ανώτερη τάξη. Αλλά από πού θα βρείτε να τονώσει τη μεσαία? Από τον κόσμο το φτωχό. Έτσι, πού είναι τα μαθηματικά, δηλαδή 1 και 1, 2 κάνει και 1, 3. Ε, παιδιά! Σκεφτείτε λίγο, δηλαδή η ποίηση και η μαθηματική σκέψη δεν διαφέρουν. Η καλή μαθηματική σκέψη έχει ποίηση και η ποίηση έχει μαθηματική δόμηση και εκφορά του λόγου, όπως κουβεντιάζαμε τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Σκεφτείτε λίγο έξω από τα δεδομένα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μια αναγκαία στάση εδώ. Ψαραντώνης.
1: Φίλος, δάσκαλος, πατέρας, αδερφός, για πάνω από 2-3 δεκαετίες αχώριστη παρέα, αλλά πολύ αχώριστη, δηλαδή έχω δει πράγματα που δεν τα έχει δει κανείς άλλος άνθρωπος, μια τρυφερότητα ασύγκριτη, μια ιδιοφυΐα πραγματικά εξωφρενικά παράξενη. Θέλω να πω στον κόσμο τι είναι ο Ψαραντώνης με δύο κουβέντες, παιδιά. Ο Ψαραντώνης, παιδιά, είναι ο πρώτος μουσικός καλλιτέχνης της Κρήτης. Γιατί το λέω? Άλλο πράγμα μουσικός, άλλο καλλιτέχνης. Στην Ελλάδα σπανίζουν οι καλλιτέχνες. Δηλαδή ο μουσικός είναι σαν τον ελαιοχρωματιστή, κρατεί πινέλο. Ο καλλιτέχνης και αυτός κρατεί πινέλο. Και οι δυο είναι χρήσιμοι. Αλλά είναι διαφορετική η απεύθυνσή τους. Λοιπόν, τι κάνει ο Ψαραντώνης, παιδιά? Μεταφέρει το κέντρο βάρους από το χορό και το πάει πάνω στο πατάρι και στην αφήγηση. Δηλαδή γίνεται κέντρο αφηγηματικής βαρύτητας, ο πανάρχιος ορισμός του καλλιτέχνη.
0: Υπάρχουν χίλια ανέκδοτα για τον Ψαραντώνη. Φαντάζομαι ότι τα πραγματικά είναι πάνω από 5.000.
1: Υπάρχουν κάποια που τα πραγματικά τα έχει κάνει, άλλα τα οποία τα έχουν κολλήσει. Τα ξέρω όλα, μπορώ να σου πω ό,τι θες και όποιο θες.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη?
1: Ναι.
0: Είσαστε το πρώτο συγκρότημα?
1: Το πρώτο συγκρότημα στην Κρήτη που έχει ενιαίο όνομα και δεν έχει, ας πούμε, αρχηγό, και επίσης ότι έχουμε και 35 χρόνια ισότητα αμοιβών και συναπόφασης. Αμεσοδημοκρατία δηλαδή.
0: Κολεκτίβα.
1: Κολεκτίβα, ναι.
0: Και μου λέγατε ότι τώρα σέρες που θα ανέβετε αύριο, θα πάτε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί ερχόμαστε, όπως λέμε, όλοι χείροι μια γενιά, ή άσπρη σκύλη, μαύρη σκύλη, όλοι σκύλοι, δυο παροιμίες κριτικές, που θα παίξουν πάνω στις αίρες μαζί με μια άλλη κολεκτίβα, το Social Waste. Ξέρετε, αρέσκομαι να κάνουμε κολεκτίβες συνεργασίες αληθινές, όπως η Social Waste, όπως η ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται, όπως η Mod Blagal, ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτό, ξέρε, η διαφορά είναι ότι δεν πιστεύω, ρε Νίκο, σε κάτι το οποίο είναι το ιερό γκράλ του καπιταλισμού. Δηλαδή δεν πιστεύω στην ατομική ευθύνη, τη θεωρώ επικίνδυνη και χαζή, ούτε πιστεύω στην προσωπική επιτυχία, έτσι. Επίσης δεν πιστεύω στην κοινή λογική και στο μέσο άνθρωπο. Τα θεωρώ καταστροφικά για την ανθρώπινη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ομοιομορφοποιητική διαδικασία που και η ζωή διαφέρει πάρα αυτά, από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η απλή λογική δεν είναι η κοινή λογική. Έτσι.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Βάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
7: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
8: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
7: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
9: Καλώς σας βρήκα.
10: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
7: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
11: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
7: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
12: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
13: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
14: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με την Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 362 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσα τους, τουλάχιστον 700 ξένοι υπήκοοι, ενώ ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνα στη Λάρισα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδενβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την νόσο φέτος. 6 άτομα συνελήφθησαν στο Λασίθι. για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά από αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια ελέγχων κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και 43.000 ευρώ. Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σήμερα στην Αττική στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης. Μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για τα play-off του Conference League. Σε μία ώρα σέντρα στη Σόφια στο παιχνίδι της ΤΣΕΧΑ με τον Όφη για τα play-off του Europa League. Στην κλήρωση της League Phase του Champions League που είναι σε εξέλιξη στο Μοντεκάρλο, η ΑΕΚ κληρώθηκε ήδη με Real Madrid και Ρώμα, τις οποίες θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός έδρας με Manchester City, Shakhtar Donetsk και Borussia Dortmund. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.
21: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις τηλεόραση, δεν έχεις social media?
1: Όχι, δεν έχεις τίποτα από αυτά.
0: Είσαι ελεύθερος.
2: Κοίταξε, μα μόνο όταν κανείς είναι ελεύθερος μπορεί να επικοινωνήσει ή να αγαπήσει ή να επαναστατήσει ή να είναι πολιτικό πρόσωπο. Και τι θεωρώ ελευθερία? Θεωρώ ελευθερία τη ζωή του παρόντος, ότι αφιερώνομαι αυτή τη στιγμή σε σένα, χωρίς καμιά προκατάληψη, χωρίς τίποτα προαποφασισμένο, με όλη μου τη φυσική ενέργεια και όλη μου την ψυχική ενέργεια και το κοινό μας διακύβευμα να το δω σαν με τη στοργή που θα δω ένα νεογέννητο παιδί. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Είναι μια σπονδή στο Θεό του παρόντος. Τι άλλο να είναι? Σκέψω ότι όλη η διαφήμιση, όλος ο καπιταλισμός στηρίζεται στο φόβο του μέλλον. Ή στην επιθυμία του μέλλοντος. Κάνε αυτό για να κάνεις εκείνο. Κάμε ασφάλεια για να μην πάθεις αυτό. Πέρασε την τάξη για να βρεις μια δουλειά, να αποκατασταθείς. Στο φόβο. Κατάλαβες? Άρα λοιπόν δεν ζει κανείς παροντικά. Άρα κανείς δεν μπορεί να ερωτευτεί. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτισμό. Άρα κανείς δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
0: Η υπόθεση της μουσικής είναι η υπόθεση αυτού που παίζει?
2: Όχι, αυτό είναι η ερμηνεία του καπιταλισμού. Δηλαδή ο γιατρός, μάγος, ο πολιτικός, ο τύρας, ο μουσικός στάρ, σαν να είναι δηλαδή ο μουσικός ένας Άι Βασίλης που έχει μέσα στη γαλόζα του πάρα πολλά μουσικοπαιγνιδάκια για το λαουτζίκο, που του δίνει δηλαδή το αντίδωρο της μουσικής που αυτός έχει δρέψει. Είναι λάθος ερμηνεία, παιδιά, αυτό. Η μουσική είναι μια κατάσταση, είναι μια βαθιά ιερατική κατάσταση που προέρχεται από την απρόσκοπτη ταλάντωση μεταξύ καρδιάς ακροατή και καρδιά μουσικού. Άρα έχουμε μια ιερή συνέργεια. Και όπως λέει ο Χαλίλ Τζιμπράν, ο μεγάλος Λιβανογάλος νομπελίστας ποιητής, λέει: ένας μονάχα άνθρωπος αλήθεια δεν ξεθάβει. Δυο θέλει, ένας να την πει και άλλος να καταλάβει.

0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Η αγάπη προς τους Χαΐνιδες και τον Αποστολάκη είναι δεδομένη. Θα πω ένα μήνυμα που νομίζω τα συμπυκνώνει όλα. Είναι του Βασίλη και λέει: υπάρχουν τέτοια μυαλά. Τότε ρε παιδιά, η ελπίδα δεν πέθανε. Η πρώτη σας εμφάνιση ως Χαΐνιδες, σας δέσαν στις καρέκλες, σας έπαιρνε ο αέρας.
1: Ναι, σιγές. Όλα τα τρελά, ρε παιδιά, σε μένα συμβαίνουν. Έχω τον τρελό μαγνήτη. Όλα.
0: Τι έγινε, είχε αέρα.
1: Είχε αέρα στην κορφή, ναι.
0: Και σας...
1: Δεθήκαμε στις καρέκλες και παίξαμε. Ναι.
0: Έγινε η παράσταση.
1: Ναι.
0: Έγινε, κανονικά.
1: Ναι. Όλα γίνονται.
0: Τα τραγούδια τελικά ποιανού είναι η ιδιοκτησία?
1: Κανένας, παιδιά, τα τραγούδια ανήκουν στο συλλογικό ασυνείδητο. Εμείς τα καταγράφουμε και τα υπογράφουμε, αλλά δεν τα γράφουμε. Τα τραγούδια περνούν σαν το αεράκι και παίρνουν σαν τις μέλισσες. Καθίζουν από όλες τις ψυχές και κολλάει πάνω του η γύρι. Και έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή, όπως ακριβώς είναι σε ένα υγρό που βράζει, ο καλλιτέχνης τι είναι? Η τυχαία φουσκάλα ενός υγρού που καταφέρει να εκφράσει αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Αλλά ο σκοπός μιας πραγματικά πολιτισμένης και πολιτικοποιημένης κοινότητας είναι κάθε άνθρωπος να είναι στο κάθε του μέρα χειρόνακτας και καλλιτέχνης. Να είναι οι στιγμές του μοναδικές, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η τέχνη κάθε στιγμή, γιατί η καλλιτεχνία δεν είναι 2 ώρες που παίζει μια συναυλία ή η ώρα που θα ζωγραφείς ένα πίνακα. Είναι από το καλημέρα που λες. Και η τέχνη έχει βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο πόσο αλλάζει την κοινωνική θέσμηση, γιατί μας αλλάζει από μέσα και βαθιά.
0: Ακούγοντας, θυμάμαι αυτό που του άρεσε να λέει ο Μικρούτσικος, εκείνη τη φράση του ποιητή. Τι είναι σοσιαλισμός, τι είναι κομμουνισμός, ο ψαράς να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να ψαρεύει.
1: Ακριβώς, παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα σύνορα και οι διαχωρισμοί περιορίζουν όχι μόνο τα σώματα, κυρίως τα μυαλά και τις ψυχές.
0: Τι σημαίνει πολεμοχαρής πολεμιστής?
1: Εγώ είμαι πολεμοχαρής. Γι' αυτό ακριβώς ασκούμε πολεμικές τέχνες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλος ο πλανήτης που ομνύει, μνώγο, το λέμε στην Κρήτη, από το ομνείο στην Κρήτη, ορκίζεται στην ειρήνη. Γιατί όλοι ο πλανήτη ορκίζεται στην ειρήνη, γεμάτο πολέμους. Γεμάτο πολέμους, δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε. Εγώ είμαι λοιπόν πολεμοχαρής, διότι ο Ηράκλητος είπε πατήρ πάντων πόλεμος. Εγώ πιστεύω στον πόλεμο. Εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα ήρθα να κάνω ένα πόλεμο με τον Νίκο τον Μποζιόπουλο. Και ο πόλεμος ο δικός μου είναι σύνθεση. Χωρίς πόλεμο δεν έχουμε σύνθεση. Γιατί, παιδιά, η σύνθεση θέλει αντιθέσεις. Δυστυχώς για σας, αγαπητοί μου βολεμένοι, με ομοειδή πράγματα δεν αλλάζει η ζωή σας. Και αν δεν αλλάζει η ζωή σας, αν δεν συντίθεστε, τότε γερνάτε. Έτσι, και αυτό είναι μια φύσικη διαδικασία. Άρα κοντραριστείτε με τον ιερό απέναντι. Αυτό είναι ο πόλεμος.
0: Μια ιερή μορφή πολέμου είναι πολεμάω τον εαυτό μου.
1: Βέβαια, διότι ο κόσμος νομίζει ότι ο εαυτός του απαρχαιωμένη αντίληψη, ότι είναι αυτή η σάρκα που περικλείεται από το δέρμα. Όχι, κύριε, δεν είναι αυτός ο εαυτός. Αυτό είναι μια εσφαλμένη αντίληψη του εγώ σου. Ο εαυτός σου είναι ό,τι αντιλήθηκες, ό,τι αγάπησες, ό,τι πόθησες. Εκεί που νομίζω ότι ζυγιάζει η ελευθερία και η δικαιοσύνη του κόσμου, είναι πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Επειδή μπορεί να παρεξηγήσουν μερικοί, να πω αυτό που έλεγε ο Μάρξ, ο οποίος βεβαίως έτσι κι αλλιώς υπάρχουν οι αφοσιωμένοι και οι εντεταλμένοι να τον παρεξηγούν και να τον παρμερμενεύουν.
1: Όποιος δεν διαβάσει Μάρξ Νίκο Μποζιόπουλο, τότε είναι άσχετος από πολιτική. Έτσι να κάτσει στο σπίτι του και να μην ξαναμιλήσει.
0: Είναι αυτό που έλεγε, η βία είναι η μαμή της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε μάλλον, μαμή. Ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα.
1: Σωστό.
0: Η μαμή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτή που ξεγεννάει την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ο πατέρας και η μάνα είναι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι κοινωνικές συνθήκες, είναι οι ιστορικές συνθήκες. Είναι τελικά ο μεγαλοδύναμος άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το περιβάλλον είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε, το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτή η ανοησία. Το καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται.
1: Πω, αυτή ας πούμε η μίζερη μεσοαστική κατάσταση του συμψηφισμού, αυτή η κακομοιριά που αρνείσαι να πάρεις θέση με μια αγέροχη στάση, να αρνείσαι να κατακριθείς, αρνείσαι να γίνεις μη αρεστός από όλους. Όχι, και εγώ θα πω την αλήθεια, έτσι. Εγώ που αγάπησα αυτό, ας πούμε για παράδειγμα, τον ιερό Εβραίο άνθρωπο που ανακάλυψε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, αυτό που δεν το εμπορεύει εδώ σε καμιά εταιρεία, που αγάπησα όλη τη γραμματεία των Εβραίων, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον ακροδεξιό Νετανιάχου. Και επίσης δεν θα καταδίκαζα τον Νετανιάχου, διότι αυτός είναι ακροδεξιός και το αποδεικνύει γενοκτονικά και έμπρακτα. Θα καταδίκαζα για εγκλήματα πολέμου και τον Biden και τη Φόντερ Λάιν, αγαπητή κυρία μεσαία τάξη που θέλει να τα έχετε καλά με όλους.
0: Όποιος θέλει λοιπόν να την καταδικάσει τη βία, από όπου και αν προέρχεται, να καταδικάσει και τον Κολοκοτρώνη, γιατί νομίζω άσκησε βία.
1: Και το Σιμίτη να καταδικάσει, που ήταν στα νιάτα του, με βίαιος, έτσι, να καταδικάσει όλους.
0: Ξέρεις ποιοι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται? Αυτοί οι οποίοι επικροτούν τη βία από εκεί που προέρχεται. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: από τους κατόχους του μονοπωλίου της νόμιμης βίας.
1: Ακριβώς, το κράτος. Ούτως ή άλλως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι το κράτος, ο φόβος και η βία ήταν αδέρφια κατά την ελληνική μυθολογία, παιδιά του Τιτάνα Πάλαντα και της νύμφης Τυγός. Μην ξεχνάτε, φόβος, βία, αυτή είναι η πραγματική βία. Φόβος, βία και κράτος.

0: Real FM.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία και στο σκύφ ελαφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Αργυρό μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση και στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών από τις Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.
2: Real FM. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Πες μας την εμπλοκή σου. Δεν είναι εμπλοκή. Αυτή την ομορφιά με τις πολεμικές τέχνες.
1: Ναι, η πολεμική τέχνη την οποία ασκώ είναι αφορμή για να γεννηθεί μια άλλη κοινότητα στο λόφο του Φιλοπάπου, αλληλεγγύης, μη εμπορευματοποιημένη κοινότητα, ένας δρόμος αυτογνωσίας που δεν τον είχα φανταστεί, διότι η πολεμική τέχνη που κάνω είναι η μόνη που αφορά τη δυτική ιατρική, δηλαδή η μόνη που αναλύεται καθημερινώς από όλα τα πανεπιστήμια και συνταγογραφείται σε όλο τον πλανήτη Γη. Είναι η τέχνη που κάνουν τα μωρά παιδιά μέχρι 3 χρονών και όλα τα θηλαστικά. Αυτή δεν τη μαθαίνεις, τη θυμάσαι. Οπότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη βάζει πρώτη σε όξη του εγκεφάλου στον πλανήτη. Άνθρωποι γιατρεύονται, γίνονται θαύματα, όχι μόνο από την τεχνική, αλλά από την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που νιώθει ο ένας με τον άλλο. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά. Ότι ο κόσμος σήμερα είναι ή σφιγμένος ή πλαδαρός. Αυτό οδηγεί σε μια μίζερη ζωή και σε ένα αργό θάνατο. Υπάρχει μεταξύ αυτών των ερήμων του σφιξίματος της πλαδαρότητας ένας δρόμος, ένα λεπτό μονοπάτι που είναι κούρδισμα και λέει τη χαλαρότητα. Η χαλαρότητα δεν είναι ούτε πλαδάρωμα ούτε σφίξιμο. Είναι το ιερό κούρδισμα που έχει η κάθε οντότητα για να ενωθεί, να παντρευτεί με τις άλλες υπάρξεις. Αυτό κάνουν, αυτό ασκώ.
0: Σώμα, μυαλό,
1: καρδιά. Ναι.
0: Όλα αυτά είναι μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η καρδιά σου μεθρεύεται με τη μουσική, αλλά η αρμονία της πάει και στο σώμα και στο μυαλό. Από την επιστήμη θρέφεται το μυαλό, αλλά αν την καταλάβεις καλά πάει και στο σώμα και στην καρδιά. Με το τάιτσι αρχίζει το σώμα σου, αλλά οι αναθυμιάσεις πάνω στην καρδιά και στο μυαλό. Και για πρώτη φορά με τις πολεμικές τέχνες έμαθα όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από τη μάνα Γη, από το έδαφος. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα που ήμουν αγροτόπεδο.
0: Είπες προηγουμένως πλαδαρότητα, σφίξιμο, κατήφια, κατάθλιψη. Γιατί, Ρέμιτσο?
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι ναρκισιστική η κατάθλιψή σας. Είσαστε πολύ αλαζόνες για να καταθλίβεστε. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής πράγμα, παιδιά, ότι η κατάθλιψη που σημαίνει ότι προσωποποιείς το πένθος. Το πένθος, αγαπητοί κύριοι, είναι μια ευκαιρία για εξωστρέφεια. Σκέψου ότι σε μια κηδεία πας και σμίζεις με τους άλλους, γελάς, απαλύνεται ο πόνος σου. Σκεφτείτε ότι όταν η πριγκίψα Νταϊάννα στην Αγγλία σκοτώθηκε, τότε τις επόμενες εβδομάδες μειωθήκαν οι αυτοκτονίες κατά 99%, γιατί οι άνθρωποι πενθήσανε. Άρα λοιπόν, εσείς που κάθεστε μπροστά από μια οθόνη και είστε κατατεθλιμμένοι, να ξέρετε ότι προσωποποιείτε το πένθος σας, ενώ στην ουσία πρέπει να το παντρέψετε με του διπλανού για να γεννηθεί ένα από τις λήψεις το λουλούδι, το λουλούδι της χαράς.
0: Μου γεννάς μια σκέψη τώρα.
1: Από την κοπριά της λήψης, το λουλούδι της χαράς, συγγνώμη την εντύπωση.
0: Μου γεννάς μια σκέψη. Δεν είμαι ειδικός, αλλά από τα όσα διαβάσματα έχω. Αν πάμε έναν αιώνα πίσω, στην εποχή του Φρόιντ δηλαδή.
1: Είχαμε την ιστερία.
0: Έχεις την κατάθλιψη της εξωστρέφειας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα έχεις μια εσωτερικοποίηση.
1: Ακριβώς. Γιατί είπε παιδιά ο πλανήτης, σκεφτείτε ότι ο πλανήτης το 60 αρχίζονται να γίνονται πολιτικά κινήματα, πολιτισμικά ρεύματα, πνευματικά κινήματα. Γιατί έχουμε το 60 τα παιδιά που ζήσανε την κατοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη αμφισβητούν τους γονείς τους. Οπότε έχω μια ανατροπή. Από αυτή λοιπόν την ανατροπή των πραγμάτων, από όλη αυτή την αντεξουσία που σημειωτέων, παιδιά, τη δεκαετία του 60 ήταν η μόνη δεκαετία που μειώθηκε το χάσμα πλουσίων φτωχών. Έκτοτε ο πλανήτης άρχισε μια εσωστρέφεια. Από τότε που η σχολή του Σικάου, ξέρεις, η ανατροπή του Σαλβαντόρ Αλιέντε στη Χιλή, η παρεμβατικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΣΥΑ παγκοσμίως, έχουμε αρχίσει να συρρυκνώνεται η ψυχούλα. Έχουμε λοιπόν το φοβισμένο υποκείμενο, που το φοβισμένο υποκείμενο είναι επιθετικό κιόλας. Γιατί, παιδιά, ο φοβισμένος σκύλος επιτίθεται. Οπότε τι έχουμε σήμερα? Ειδικά μετά τα δύο χρόνια που η αριστερά σε εισαγωγικά δεν μίλησε γι' αυτό, έχουμε αναγκαστικής εχμαλωσίας δύο χρόνια, ειδικά μετά από αυτό, ο κόσμος, παιδιά, πίνει όλα τα αντιψυχωτικά, τα ηρεμιστικά, τα αντικαταληπτικά φάρμακα, πίνει ναρκωτικά και ο κόσμος γύρω, παιδιά, είναι φοβισμένος με τις οθόνες και τα φάρμακά του, απομονωμένος στο ναρκισιστικό του βασίλειο, κατατεθλιμένος, ενώ η σωτηρία στο πράγμα, παιδιά, είναι πιο πάλι ο δημόσιος χρόνος και ο δημόσιος χώρος. Δηλαδή οι φυλακές, παιδιά, σήμερα για όλους μας είναι όχι από πέτρες, όχι από λάσπη. Οι φυλακές μας είναι από δευτερόλεπτα, από λεφτά, από μέρες, από μήνες, από χρόνια. Οπότε, ξέρετε, δεν μπορεί, παιδιά, να επαναστατήσει ο μοναχικός άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος, ο επιβαλλόμενα μοναχικός άνθρωπος, είναι και πυθύνιος καταναλωτής. Αντισταθείτε, παιδιά, στην επιβολή του χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή, η τέχνη, η φύση είναι δύο πράγματα: ρυθμός και συνολική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα του πλανήτη είναι η κατακρεούργηση του κοινωνικού ρυθμού. Αντισταθείτε σε αυτό. Χαρείτε με τη μοναδικότητά σας. Κάθε ένας είναι μια μοναδική ύπαρξη. Η ζωή που ζείτε δεν είναι η πρόβα τζενεράλ, είναι η παράσταση. Χαρείτε την. Και μόνο άμα καούμε θα λάμψαμε. Μην το φοβηθούμε.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεν το έχω ξαναπεί και δεν το έχω ξαναπεί γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Η κουβέντα με τον Αποστολάκη είναι μαγική και ερωτική.
1: Και με τον Μποζόπουλο. Υπερθεματίζω.
0: Και αυτό γιατί είναι ειλικρινής, είναι ευθεία και χωρίς τεθλασμένες και γιατί κουβαλάει το πάθος της σκέψης και της αναζήτησης. Ως εκ τούτου δεσμεύεσαι ότι είναι η πρώτη συνέντευξη και θα ακολουθήσει συνέντευξη, δεν το λέω συνέντευξη,
1: παρέα.
0: Είναι η πρώτη παρέα εδώ στο στούντιο και σε περιμένουμε πάλι.
1: Είσαι πραγματικά μορφωμένος με καλή προαίρεση και όμορφο χαμόγελο, γι' αυτό είσαι καλός ψαράς. Αντλείς από τους ανθρώπους, ρε Νίκο, τις καλύτερες ποιότητες.
0: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι εσείς δίνετε παραστάσεις αυτόν τον καιρό. Να πούμε για τις παραστάσεις.
1: Δεν μην ξεχάσω πρώτα να πω για την κατάθλιψη. Παιδιά, μια μικρή συμβουλή, δεν ξέρω αν μπορώ να συμβουλέψω κανένα και για τίποτα. Αλλά ορμόμενος από τις πολεμικές τέχνες, μπορώ να σας πω ότι όταν έρχεται η θλίψη, παιδιά, δεχτείτε την. Δεχτείτε την και ερμηνεύστε την γαλήνια. Γαλήνια, αποδεχτείτε την. Είναι ένα θηλυκό χαρακτηριστικό που ο πλανήτης, παιδιά, είναι αλωτριωμένος από τα αρσενικά του χαρακτηριστικά. Κυνήγει επιτυχίας, κυνήγει κέρδους, όλες οι κινήσεις προς τα έξω. Αποδεχτείτε. Να δείτε, παιδιά, όταν αποδεχτείς τον αντίπαλο, τον ιερό απέναντι, τότε μετά από λίγο το γεγονός αρχίζει να χάνει τη δυναμική του. Και τότε πραγματικά είσαι εσύ νικητής. Όχι ο εγωισμός σου, η ύπαρξη.
0: Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί αυτά μας τα λέει πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είσαστε κι εσείς τυχεροί στις Σέρες.
1: Παίζουμε στις Σέρες αύριο στις Σέρες με το Social Waste. Παίζουμε τη Δευτέρα στην Ελευσίνα με το Social Waste.
0: Και το άλλο Σάββατο κατεβαίνετε
1: στην Αθήνα. Το άλλο Σάββατο, παιδιά, στην Αθήνα θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι που στο πρώτο μέρος θα παίξουν στην αυλία οι Χαΐνιδες. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει γλέντι με ποιοτικά τραγούδια, έρχονται ενισχύσεις από την Κρήτη, μουσική που θα παρουσιάσουμε το δισκοβιβλίο «Η χαμένη κασέτα». Αλλά όχι μόνο αυτό, έρχονται και ανεφοδιασμοί από την Κρήτη, έρχονται με ζεκλίκια, αρακές και ένα ρακοκάζανο που θα αποστάξουμε στο θέατρο Βράχων επιτόπου ρακί.
0: Για εσάς τους Αθηναίους, λοιπόν, είναι το άλλο Σάββατο στις 21 Σεπτέμβρη στο θέατρο Βράχων, εκεί κατά τις 8.30 ώρα.
1: Ναι, τι ώρα έχετε κολλήσει. Εσύ μου είναι πει.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, βρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανειδήν σύντομα.
1: Πραγματικά, παιδιά, είναι απόλαυσα την υποδοχή των ψυχών σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, όπως και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που είχαν την ιόβια υπομονή να μας ακούνε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά από τις φωνικές πλημμύρες. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές θαύτηκαν στις λάσπες. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερική. Περισσότερα στο enikos.gr. Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών και η Λίλα Μουρατίδου με τη Γαβριέλα Λιόλιου το αργυρό στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την όσο φέτος. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από διασώστες της ΕΜΑΚ μία 18χρονη από λίμνη στην περιοχή καταράκτης Δερματάς στη Βέρεια. Τις αρχές ενημέρωσε οικείο της πρόσωπο. Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σήμερα στην Αττική, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης. Μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τους αντιπάλους της στην League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ μετά την κλήρωση που έγινε στο Μόντε Κάρλο. Η Ένωση θα παίξει εντός έδρας με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λας Κλίντς. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Manchester City, την Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Κόμο. Για τα play-off του Conference League στο ημίχρονο Brand Pauk 1-0 και Χράντετσκ Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλώς τους, πάλι εδώ είμαστε Real FM 97,8, 7 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο με τρεις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων σε εξέλιξη. Η Μπραν προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ και αν συνεχίσει έτσι αφήνει τον δικέφαλο του Βορρά εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Χράντετς Κράλοβε είναι στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με τον Όφι επίσης. Παιχνίδι πάντως που άρχισε πριν από 8 λεπτά τώρα, το τελευταίο, και με το 0-3 του Όφι υπέρ του στον πρώτο αγώνα του Ηρακλείου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και γίνει και κλήρωση της ΑΕΚ, θα τα πούμε μετά. Τι έγινε εδώ τώρα? Όχι, δεν έγινε κάτι φάουλ. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Βραδιά Πέμπτης, ζεστή βραδιά και η απόψινη. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκέργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, την ακούσατε μόλις πριν από λίγο. Και η Λίμνη Οντάριο που μετονομάστηκε σε Λίμνη Αμερικής. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Διότι γενικώς η υδρόγειος πάει καλά, οπότε σου λέει ας δώσουμε άλλη μια κρίση, γιατί όχι, δεν έγινε και τίποτα, όλα καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr το ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Γιώργο από τη Δροσιά Χαλκίδας. Α, ναι, καλά το λέτε εσείς, δεν το είχα δει, δεν, μάλλον το είδα και το ξέχασα μετά στη ροή της εκπομπής. Μου είχε στείλει και το φεγγάρι εκεί από τη Δροσιά Χαλκίδας, από την οποία λέει καταγόταν η Σωτηρία Μπέλου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και μία μέρα πιο κοντά μου, γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα όσα θα εξαγγείλει εκεί η κυβέρνηση προφανώς. Υγεία να έχουμε, θα τα ακούσουμε και αυτά. Αυτό λοιπόν με τα μπλόκα, σήμερα παρατήρησα το εξής που κάνανε για τα πατίνια. Επειδή σας είπα, είχα δουλειά σήμερα έξω και ήμουν από πολύ πρωί, είδα αρκετά μπλόκα της αστυνομίας πρωί-πρωί. Από νωρίς. Σε διάφορα σημεία που έτυχε να κινηθώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι χάρτες, τα Google Maps που λέμε, οι χάρτες της Google, πλέον δεν σου λένε μόνο τα ραντάρ, σου λένε και για τα μπλόκα της αστυνομίας. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν μου είχε τύχει. Μπορεί να το έλεγε και να μην είχε, μάλλον μπορεί να υπήρχε και να μην είχε τύχει σε μένα. Μέχρι τώρα ήξερα για τα ραντάρ της, τα ραντάρ ταχύτητας. Σήμερα λοιπόν δύο φορές μου είπε, γιατί έχω και το αγγλόφωνο εγώ εντωμεταξύ, γιατί καταλαβαίνετε έτσι είμαι Ευρωπαίος πολίτης, μου είπε αστυνομία μπροστά. Και μου έκανε, λέω μπάλο, δεν υπάρχει. Και όντως μετά από λίγο υπήρχε μπλόκο της αστυνομίας. Τώρα το δηλώνουν πουθενά κάποιος που έχει προηγηθεί και ενημερώνεται το σύστημα? Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σου είχε τύχει? Ούτε εμένα μου είχε τύχει πρώτη φορά. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον είχε. Θα παίξει ΑΕΚ με αντίπαλο Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Ρεάλ. Ωραία, θα έχει ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια. Θα χαρούν και οι φίλοι της ΣΑΚ και θα όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, και εμείς δηλαδή. Αλλή μόνο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση. Έλατε κυρία Αναστασία.
1: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις κυρία Μανώλη?
0: Καλά κυρία Αναστασία.
1: Εκτός από το ράδιο σ' ακούω και από το τηλέφωνο.
0: Ναι, τώρα από το τηλέφωνο, ναι.
1: Πλάκα κάνω. Mm-hmm. Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Καλές εκπομπές να έχουμε, που δεν το νομίζω, τέλος πάντων.
0: Γιατί να μην έχουμε καλές εκπομπές, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί όλο μου ρε δυσάρεστα πράγματα.
0: Εντάξει, αφού. Ό,τι αν
1: συμβεί. Θα ήθελα και έτσι ένα ευχάριστο που δεν το προβλέπω αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί θα έχει και ευχάριστα, δεν μπορεί.
1: Α, θα έχουμε.
0: Άλλη μόνο.
1: Ναι. Και να ψυχαγωγιόμαστε και λιγάκι, να ξεχνάμε και λίγο τον πόνο μας, γιατί όλο προβλήματα έχουμε.
0: Αυτό λέγαμε τώρα με τον κύριο Νίκο εδώ το Λικούρι, διότι βάλαμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι στην αρχή της εκπομπής από τη Χριστίνα Μαραγκόζη και ψάχναμε να βρούμε την πρώτη εκτέλεση.
1: Α, στο τραγούδι.
0: Το ποιος το περίμενε. Η οποία πρώτη εκτέλεση είναι Περικλής Περάκης, το 70, πόσο σου είπε, 73.
1: Α, καλά. Εντάξει, εγώ δεν ακούω και πολύ ελληνικά, ακούω και ξένα βέβαια, ακούω έτσι παλιά τραγούδια, Πασχάλη, Τζορντανέλη, Μπέση Αργυράκη και τέτοια.
0: Α, είστε του νέου
1: ναι,
0: κύματος.
1: Ναι, ακούω και παλιά, δηλαδή ποικιλίες.
0: Ναι, αλλά του νέου κύματος αυτά τα ελληνικά ήταν, το τότε νέο κύμα.
1: Ναι,
0: τα
1: ήταν
0: τραγούδια
1: της παρέας τραγούδια.
0: Που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Και το μάθημα σολφές που λέγανε, ας πούμε.
0: Το μάθημα σολφές είχε πάει στη Eurovision.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία τραγούδια ήταν πάντα μόρια. Αλλά τώρα με αυτά τα καινούρια, εντάξει, υπάρχουν και ωραία σημερινά, εντάξει. Αλλά τα παλιά είχαν άλλη χάρη, εγώ πιστεύω.
0: Ναι. Και καλά, γι' αυτό που σας λέω, πολύ παλιό είναι και λαϊκό, ωραίο λαϊκό. Για πάμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε, λέω, για πάμε.
1: Α, ναι. Εντάξει, εγώ δεν θα το κρατήσω πολύ. Θέλω να ρωτήσω, τι θα γίνει μωρέ με τις τιμές στα τρόφιμα. Γιατί είχα ακούσει πριν το 15 Αύγουστο ή κοντά το 15 Αύγουστο ότι θα πέφτανε οι τιμές στα τρόφιμα.
0: Από 1η Σεπτεμβρίου.
1: 1η Σεπτεμβρίου. Α, μάλιστα. Άρα για να μην πάω αύριο να ψωνίσω, να πάω την Τρίτη, ε. Γιατί πρώτη καλά, έχουμε την Τρίτη, νομίζω.
0: Ναι, τώρα κοιτάξτε, το από 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να δούμε και ποια θα είναι τα προϊόντα στα οποία θα μειωθεί η τιμή.
1: Α, δηλαδή δεν θα μειωθούν, ας πούμε, σε τυροκομικά, λαντικά, πώς το λένε.
0: Προφανώς, αλλά.
1: Γιαούρτια και τέτοια πράγματα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει και τέτοια μέσα.
1: Πιστεύω και εγώ, γιατί εγώ πιο πολύ τέτοια αγοράζω. Εντάξει, παίρνω και από τα άλλα που θέλουν μαγείρεμα, αλλά πιο πολύ εγώ από αυτά τα αγοράζω και τρώω, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή εγώ ας πούμε αν
0: καλά, φαντάζομαι ότι μπορείτε να πάτε να αγοράσετε κάτι αύριο για να καλυφθείτε και...
1: Ναι, αγοράζω δηλαδή ας πούμε
0: δύο, και γιατός. 2-0 η Μπραν και νομίζω ότι καθαρίζει το θέμα της πρόκρισης και μένει δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει από αυτό. Να το δούμε, βέβαια έχει αρκετό χρόνο ακόμα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό έτσι όπως παίζει. Ελάτε, συγγνώμη.
1: Εγώ κυρίως αγοράζω έτσι πιο πολύ τυρί του τόστ, γαλοπούλα, γιαούρτια, χούμους. Το υφαντή είναι πάρα πολύ ωραίο. Αντί δηλαδή για βούτυρο, αγοράζω τέτοιο και τρώω χούμους. Είναι χούμους. Φανταστικό.
0: Υγιεινό είναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Και ας πούμε, επειδή μου αγοράζω τέτοια πράγματα και δίνω 35-37, σχεδόν 40 ευρώ. Εντάξει, βέβαια παίρνω και κάτι άλλο. Παίρνω λάδι και ψωμί, χαρτοπετσέτες, τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ το θεωρώ υπερβολικά τα λεφτά που δίνω, 35 με 40 ευρώ. Αυτή την εντύπωση έχω. Μου φεύγουν έτσι πολύ γρήγορα τα λεφτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε, να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Να ξεσηκωθούμε, πού να πάμε.
1: Όταν λέω να ξεσηκωθούμε.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ναι, να φωνάξουμε λίγο. Ξέρω κάτι να κάνουμε. Ναι. Να κάνουμε πορεία. Να βάλουμε πανό, να πηγαίνουμε στους δρόμους.
0: Έτοιμοι για πορείες και για πανό είμαστε. Και να βγούμε στους δρόμους. Δεν βλέπετε.
1: Γιατί. Θα πρέπει να διαλέξουμε. Ή θα πληρώνουμε το νερό και το ρεύμα, ή θα τα δούμε τα λεφτά στο σούπερ μάρκετ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ένα από τα δύο θα πρέπει να κάνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Γιατί αν έχουμε λεφτά που δεν μας φτάνουν, θα πρέπει ή να πληρώνουμε το νερό και το ρεύμα για να έχουμε, ή θα τα δίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Και στο τέλος θα καταλήγουμε να τρώμε από τα σκουπίδια, παράδειγμα, λέμε τώρα.
0: Εντάξει, όχι, μην το πάμε. Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι που.
1: Τέλος πάντων, πάντως με λίγα λόγια κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και με το υγεία στα ίδια, με τα νοσοκομεία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, δεν θέλω να το πω, θα το πω άλλη φορά. να μην το κρατάω άλλο το τηλέφωνο. Και άμα είναι, θα τα ξαναπούμε, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ λέω να το κλείσω.
0: Ό,τι εσείς ό,τι θέλετε.
1: Όχι, εντάξει, θα το κλείσω, εντάξει. Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν είμαι εγώ πολύ φλιάρη όπως είναι μερικοί.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να τα λέω κομμάτι-κομμάτι, ας πούμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για να.
0: Για να τα χωνεύουμε πιο
1: παιδί μου, για να μ' ακούσει ο κόσμος, για να ξεσηκωθούμε, να κάνουμε κάτι, να μην λέμε άσχετα πράγματα, να λέμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν, που μας επίγουν, που μας καίνε. Αυτά είναι τα θέματα. Πώς θα πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώνουμε και τα άλλα, τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.
0: Και σε εσάς να είστε καλά. Καλό βράδυ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μιχάλη Φουστέρη για να συζητήσουμε μετά τη σκλήρωση στη ΣΑΕΚ. Έχετε, λέει, να μας πείτε κάποιο νέο από τον πόλεμο στην Ουκρανία? Φοβερά ύπουλος ο ρόλος των Βρετανών. Λέτε να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά? Δεν νομίζω, κύριε Έλλης. Νομίζω ότι η χρήση πυρηνικών όπλων θα προκαλέσει μια λυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις. Δεν θέλω να πω τρίτο παγκόσμιο, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα η κόκκινη γραμμή χρήση των πυρηνικών. Νομίζω ότι ούτε οι διηρώσεις θα ήθελαν να το κάνουν, να εμπλακούν σε μια τέτοια κατάσταση. Καλησπέρα, λένε ο Μανώλη, και καλή αρχή με υγεία. Ο κύριος Δημήτρης από την Κοκκινιά. Ο πορτοκαλί κλόν είναι σε θέση να ονομάσει Σαλαμίνα Μανχάταν 2. Ναι, γιατί όχι. Μανχάταν 2, νέο Μανχάταν. Βέβαια δεν συνορεύουμε. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Γεια σας, κύριε Μιχάλη από το Μενίδη. Χαιρετισμούς. Η κυρία Σπασία από τους Αμπελόκηπους, ελάτε.
2: Καλή σας. Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλησπέρα, κυρία Σπασία.
2: Λέω να τηρήσω το ραντεβού.
0: Ναι, ναι, καλά κάνατε. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πώς περάσετε στη νύχτα μέρα?
0: Πώς θα περάσω?
2: Τα ίδια.
0: Τι μπορεί να συμβεί άραγε?
2: Μόνο λίγο καλό να περιμένουμε, λίγο καλό να προσευχόμαστε. Εγώ χάρηκα σήμερα που άκουσα ένα παλικαράκι και φαινόταν, δεν φαινόταν για 15 που είπανε, αλλά το χάρηκα. Τέτοια μυαλά να βγάζει η Ελλάδα μου, η Ελλαδάρα μας, κύριε Μανώλη.
0: Πού το ακούσατε?
2: Θα θυμάμαι σε ποιο σταθμό ήταν, στην τηλεόραση. Παιδιά, είπε τόσα ωραία πράγματα. Είχε μια σοβαρότητα, κύριε Μανώλη, που δεν την έχει ο καλύτερος καθηγητής, αυτή τη σοβαρότητα και αυτή την εφράδια λόγου.
0: Ναι,
2: πραγματικά το χάρηκα. Δηλαδή ευχαριστήθηκε τόσο πολύ ψυχούλα μου.
0: Δεν θα υπάρχει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά που...
2: ναι, αυτά τα παιδιά να τα κοιτάξει το κράτος, να μην φύγουν στο εξωτερικό, στις ξένες χώρες, να καθίσουν στην Ελλάδα αυτά τα μυαλά, κύριε Μανώλη. Έτσι δεν είναι, στην Ελλάδα.
0: Όπως κοίταξε και όλα τα υπόλοιπα που φύγανε.
2: Ναι, ναι. Το δικό μου το παιδί δεν έχει φύγει από το 98, κύριε Μανώλη, τα καλύτερα του χρόνια.
0: Ναι.
2: Τα καλύτερα χρόνια στην Ελλάδα υπηρέτησε, στα σύνορα υπηρέτησε.
0: Βέβαια, ο να σας πω κάτι, έκανε την επιλογή του και είναι καλά εκεί που είναι.
2: Κοιτάξτε, δεν ήταν επιλογή του. Υποχρεώθηκε.
0: Όχι,
2: να πει,
0: λέω,
2: γιατί
0: έκανε,
2: δεν έβρισκε δουλειά.
0: Ναι, λέω, έκανε την επιλογή του.
2: Ναι, τι να έκανε, να ήταν άνεργο.
0: Όχι,
2: εδώ,
0: βέβαια. Θέλω να, ναι, θέλω να πω όμως ότι η επιλογή του τον έχει
2: βγει. Καλά, οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι σε κανένα επιλογή. Η καλύτερη γιατρή είναι στη Γερμανία. Γιατί τώρα δουλεύει το παιδί μου στον γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, οδηγός βέβαια. Παίρνει το αίμα και το μοιράζει η νοσοκομεία, η γιατρία. Όλη μέρα καταλαβαίνετε πόση ευθύνη έχει. Εντάξει, να μεταναστεύσουμε κι εμείς, αλλά κάποια στιγμή να γυρίσουν τα Ελληνόπουλα πίσω.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μειώνει τώρα σε 2-1 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ελάτε.
2: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα που έχω για την εθνική μας που κερδίσαμε πάλι η ΑΕΚ και χάρηκα πολύ και το έχω γράψει το 2004.
0: Ελάτε.
2: Και λέω Εθνική Ελλάδας 2004. Ελλάδα, Ελλαδάρα, ομαδάρα εθνική, πνεύμα θάνατο ελληνικό, αθάνατο θα είσαι εις τον πλανήτη αυτόν. Χαίρε Ελλαδάρα με τους παίκτες τους στρανούς που θα μείνουν στην ιστορία και θα ακούγονται παντού. Το 2004 θα είναι μοναδικό και ο εθνικός μας ύμνος θα ακούγεται παντού και θα ρηγούν οι Έλληνες όπου και αν βρεθούν. Ελλάδα, Ελλαδάρα, είσαι ομάδα εθνική. Εδώ λιγάκι δεν μ' αρέσει, αλλά το έγραψα όπως είναι. Ελλάδα, Ελλαδάρα, ομάδα εθνική, με γερμανό προπονητή, είσαι μοναδική. Και γράφω εγώ από κάτω. Αν ήταν Έλληνας προπονητής, θα ήταν ακόμα πιο δυνατή. Πήραμε το κύπελο το τελευταίο από όλη την Ευρώπη. Επάνω στην Ακρόπολη να το τοποθετήσουν και όλοι οι αρχαίοι μας να πάνε να πιούν κρασί από τη χαρά του να μεθύσουν. Έχω γράψει πάρα πολλά.
0: Μια χαρά.
2: Να διαβάσω ένα για το πολιτισμό, το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Όχι, δεν θα μου διαβάσετε τώρα άλλο, διότι έχω και το Μιχάλη το Φουστέρι και πρέπει να πάω να.
2: Κανά δύο μαντινάδες ερωτικές.
0: Παπαμά, ερωτικές τώρα, μαντινάδες τέτοια ώρα. Είναι ωραίο.
2: Βέβαια, για τα νέα
0: παιδιά. Την επόμενη φορά που θα μου βγείτε πιο αργά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς φάνηκε, ήταν καλό.
0: Καλό ήταν. Για το 2004 καλό ήταν.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: γεια
2: σας, πολύ.
0: Κυρία Σπασία,
2: καλή
0: καλή καλά.
2: Συνέχεια, κύριε Πανώλη. Και να ξέρεις ότι σε εκτιμούμε αφάνταστα.
0: Σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Είναι αμοιβαία τα.
2: Το εννοώ. Και εσάς και τον κύριο Λαβίθη παλιά στο Sky.
0: Να είστε καλά.
2: Έχω πάρει πολύ καιρό να πάρω τον κύριο Λαβίθη. Δεν ξέρω, θα είναι ακόμα διακοπή. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας.
0: Γεια σας, γεια σας. Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη μου.
3: Μαρόλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, ωραία κλήρωση.
3: Ωραία κλήρωση, έτσι.
0: Ναι, ωραία για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τώρα, εντάξει, νομίζω για την Άκη είναι δύσκολη κλήρωση. Ναι, αλλά το Champions League εξορισμού είναι δύσκολο, δεν είναι.
3: Θα τη χαρακτήριζα κλήρωση πρόκληση για την ΑΕΚ, η οποία έχει πέσει βεβαίως με μεγαθύρια, όπως είναι η Real Madrid. Η Real Madrid, την οποία την υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Όπως την υποδέχθηκε και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
3: Όπως την είχε υποδεχθεί ο Ολυμπιακός στο Στάδιο Καραϊσκάκι, σωστά.
0: Και μας έκανε χαζούς Εμπαπέ.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
3: Παίζει με τη Manchester City, του Χάλαντ, του Ντοκού και των άλλων αστέρων στην Αγγλία, στο Etihad. Όπως την Dortmund με τα Ελληνόπουλα, με τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Πολύ δυνατή η Dortmund.
3: Πολύ δυνατή η Dortmund. Την Dortmund την έχει η ΑΕΚ εκτός έδρας στο Westfalen. Όπως η Ρώμα, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Διάλο Ρώση, με τον Κωνσταντίνο Κουλιοεράκη και σχάτος στις τάξεις της.
0: Η Ρώμα δεν την έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εικόνα.
3: Είναι μια καλή ομάδα.
0: Ναι,
3: είναι
0: όχι
3: μια
0: καλή ομάδα, καλή σίγουρα είναι, αλλά δεν την έχω δει φέτος δηλαδή καθόλου, ναι. Και πέρσι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Έχω μείνει με την εικόνα της Ρώμα, της κλασικής.
3: Είναι ομάδα από το top επίπεδο σε κάθε περίπτωση.
0: Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς.
3: Από εκεί και μετά έχει τη Σαχτάρ, την έχει στο Λονδίνο, στο ουδέτερο. Λονδίνο, ναι. Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης δεν παίζουν στην Ουκρανία η ομάδα

0: Ναι, για το Ιταλικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλή.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Και πέρυσι είχε βάλει δύσκολα σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό έφτασε κιόλας να συμμετάσχει στην κορυφαία τη τάξη για συλλογή δράση Ευρώπη. Και υπάρχουν και δύο ακόμα μάτς στην Αθήνα με τη Λίντερ, την ομάδα του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που έδωσε η ΑΕΚ. Είναι από τα παιχνίδια αυτά της ποδοσφαιρικής μοίρας τα περίεργα. Τον έδωσε φέτος και θα τη βρει μπροστά της, την πρώην ομάδα του Λιούμπισιτς. Και η Γαλατά Σαράι. Γαλατά Σαράι με τις μεταγραφές, με τον Οσιμέν βεβαίως. Μία ομάδα και αυτή με τη δική της δύναμη.
0: Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. 2-2.
1: Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Ωραία.
0: Έλεγα πριν ότι δύσκολα μετά το 2-0, αλλά μέσα σε 5 λεπτά το έχει φέρει στα ίσα.
1: Το έχει φέρει στα ίσα.
0: Και να σου πω κάτι και το Παναθηναϊκό που βλέπω έχει ανέβει.
1: Έχει ανέβει, ο πρώτο δεν ήταν καλό.
0: Όχι, δεν ήταν. Αλλά τώρα έχει ανέβει, βέβαια.
1: Έχει ανέβει. Αλλά χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γκολ όμως, γιατί πρώτο μάτι είχε λήξει σώπα. Αλλά είχε βγάλει
0: 2-2,
1: τα μάτια
0: του
1: Παναθηναϊκού και 2-2. Λοιπόν, τι σου έλεγα, αυτή είναι η αντίπαλη. Αύριο θα γνωρίζουμε μέχρι το μεσημέρι το ακριβές πρόγραμμα της UEFA. Είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό,
0: ναι,
1: για τις μέρες και τις ώρες.
0: Γιατί πρέπει να γίνουν και κληρώσεις οι άλλες.
1: Πρέπει να γίνουν ακριβώς και οι υπόλοιπες κληρώσεις. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι το πρώτο μάτς θα είναι το τριήμερο 8-9-10 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα μάτς δηλαδή το Σεπτέμβρη, 2 τον Οκτώβρη, 2 τον Νοέμβρη, 1 τον Δεκέμβρη και 2 τον Γενάρη. Αυτή είναι η φάση. Πρέπει η ΑΕΚ να μπει στους 24 πρώτους για να μπορέσει να συνεχίσει τη διοργάνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα σε καμιά περίπτωση.
0: Όχι, αλλά δεν είναι και αδύνατο.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Λίντερ, η Γαλατά, η Σαχτάρ, ακόμα και η Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια, που θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα τις κοντράρει, αν μη τι άλλο. Δεν μιλάω τώρα για Ρεάλ και Ντόρτμουντ και Σίτι.
0: Εντάξει, γιατί μπορείτε όλους να τους κοντράρει.
1: Αλλά ναι,
0: η ΑΕΚ που είδαμε χθες.
1: Καλά, η ΑΕΚ χθες ήταν απολαυστική.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μου πει τώρα άλλο Λέψη και άλλο Ρεάλ.
0: Είναι και σε ποια μέρα μου θα τους δεις. Γιατί να σου πω κάτι τη Ρεάλ. Ας πούμε όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό, που όλοι πουλάγανε τα ειστήρια τους για να, σε αυτούς που θέλουν να πάνε να δουν Εμπαπέ και τέτοια. Αν δεν ήταν ο Εμπαπέ, θα μου πεις.
1: Ακριβώς, ο Εμπαπέ είχε κάνει, θυμάμαι, τη διαφορά. Ολυμπιακός δεν είχε κοιτάξει τα μάτια του.
0: Είχε βάλει 3 γκολ, είχε βάλει 4.
1: 3-4 νομίζω είχε
0: βάλει. Ναι, όλα τα είχε βάλει, ναι.
1: Ναι,
0: το πάλευε ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω δηλαδή ότι την κοίταξε στα μάτια και καλά. Και από την κοίταξε στα μάτια είχε τον Εμπαπέ καλά.
1: Ναι. Ο Ρώτα έπεσε μέσα που ήθελε να παίξει με του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Το έλεγε χθες στις δηλώσεις του. Ο Στρακώσια επίσης έκανε λόγο για Ρεάλ. Ήρθε και η Ρεάλ που έλεγαν. Για να δούμε τώρα. Για την ΑΕΚ υπάρχουν σίγουρα χέρι, το είπαμε και χθες. Είπα 18.600. Κάποιοι σήμερα ανεβάζουν τους υπολογισμούς πάνω από τα 20 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση για την ΑΕΚ αποτελεί μια πάρα πολύ τονωτική οικονομική ένεση. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε βεβαίως για μάτς τα οποία θα είναι κατάμεστα τα 4 εντός σίγουρα. Βεβαίως το market pool το οποίο μπορεί να της αποφέρει και άλλα κέρδη. Γενικότερα για την ΑΕΚ νομίζω ότι είναι ένα διάστημα αυτό μέχρι τον Ιανουάριο, το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί ασχέτως εάν θα συνεχίσει ή όχι στην κορυφαία διοργάνωση. Υπάρχει το Europa League βεβαίως, αν η ΑΕΚ καταφέρει να πλασάρει στην πρώτη 24.
0: Βέβαια.
1: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Είναι μια πλούσια ευρωπαϊκή χρονιά για την ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση.
1: Όπως το λες, Μανώλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Να είστε καλά.
1: Καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Real
2: FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε από διασώστες της ΕΜΑΚ μία 18χρονη από λίμνη στην περιοχή καταράκτης Δερματά στη Βέρεια. Τις αρχές ενημέρωσε οικείο της πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν πάει για μπάνιο. Λίμνη Αμερική μετονομάζει με διάταγμά του ο Ντόναλτ Τραμπ τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

0: Στα 33 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει εδώ και 2-3 λεπτά και προηγείται πλέον με 0-1. Έγινε και έλεγχος από το VAR για την εγκυρότητα του τέρματος και είμαστε στο 76ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πάντα στο 2-2 με την Μπραν και ο Όφη στο 0-0 εκτός έδρας με την Τζέσκα Σόφιας. Και πάμε στον κύριο Κώστα από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Την από καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Δεν πιστεύω να είστε και εσείς από καλό καιρό για κάτι τέτοια.
0: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Πιστεύω ότι είναι... Να ξεκινήσω λίγο από ένα σχόλιο που έκανε ένας ακροατής πριν από λίγο, που είπε ότι η Αγγλία ότι είναι ύπουλη. Και πότε δεν ήταν ύπουλη? Και η Αγγλία και η Γαλλία και η Αμερική και όλοι αυτοί. Και η Τουρκία και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, ήθελα να σας υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν είχαμε ξαναμιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, το Πάσχα. Μεγάλη Πέμπτη, που σας είχα πει ότι το από 3 ευρώ το πάγιο της ΕΙΔΑΠ έχει πάει 9.30.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Το θυμόσαστε.
0: Τρίτο γκόλο ΠΑΟΚ.
1: Τρίτο γκόλο ΠΑΟΚ, ωραία, το ανέτρεψε.
0: Όχι, όχι, το ακύρωσε. Το ακύρωσε.
1: Α, το ακύρωσε. Mm. Είναι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μου κάνει εντύπωση γιατί τα επιτόκια, όχι, σας έλεγα για την ΕΙΔΑΠ καταρχάς και μετά να πάνε και στις τράπεζες, ότι έχει τριπλασιαστεί το κόστος, δηλαδή με πιο λίγα κυβικά, να φανταστείτε, πλήρωσα 7-8 ευρώ παραπάνω στην ΕΙΔΑΠ το πρωί τον Ιούλιο, γιατί είναι τρίμηνο που έρχεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο έχουν αυξηθεί? Υποτίθεται ότι είχαν πει για 1 ευρώ, το οποίο 1 ευρώ έγινε 2 το πάγιο. Δηλαδή από 3, από 1 ευρώ που πληρώναμε πάγιο το μήνα, πήγε στα 3 ευρώ. Επί 3 μήνες 9 ευρώ, 9.30 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, και δεν έχει τεθεί από κανέναν, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση. Ένα δεύτερο επίσης το οποίο δεν έχει τεθεί είναι ότι έχουν πάρει την ανιούσα τα επιτόκια. Έχω μπροστά μου τώρα, μου φέρανε πάλι η τράπεζα, έχω κάτι δάνεια και μου γράφει κιόλας, είναι ο τρίτος μήνας που μου φέρνουν ενημέρωση αλλαγής επιτοκίου και μου λέει το επιτόκιο των δανείων σας μεταβλήθηκε από 5,108 σε 5,05, 5,059. Δηλαδή στο εμφανίζουν αυτό, δεν ξέρω αν είναι τόσο ανίκανοι αυτοί οι οποίοι τα γράφουν και δεν μπορούν να βάλουν από 5.05 σε 5.10 ή αν το κάνουν επίτηδες.
0: Αυτό που μου είπατε τώρα είναι μείωση.
1: Είναι μείωση, ακριβώς. Είναι μείωση. Είναι μείωση. Αυτό είναι τρίτη. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο αυξάνουν τα επιτόκια. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου 25 μονάδες. Τώρα δεν ξέρουμε την τελευταία, δεν υπολόγισα, γιατί τώρα πριν από λίγο το πήρα, δεν υπολόγισα μήπως είναι και παραπάνω από 25 μονάδες.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά έχω ανέβει κάπου 40 με 50 ευρώ το μήνα, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, σας το λέω τώρα, έτσι, με όλο το σεβασμό,
0: επειδή δεν κάνω κανένα.
1: Ναι, ναι, από την αύξηση των επιτοκίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης δεν μιλάει κανείς. Το ψήμωρο εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Εγώ μέχρι πρώτη ως εργαζόμουνα. Ήμουνα συνταξιούχος εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Εκτός του ότι ένα ταμείο, το οποίο μου βγήκε πρόσφατα, εμείς λέει πληρώνουμε από την ημέρα που σταμάτησε την εργασία σου. Μα εγώ σταμάτησα το 23, παιδιά. Γιατί δεν μου δίνετε αναδρομικά από το 23? Μα λέει εργαζόσαστε. Και τι σας νοιάζει εσάς? Μου είχατε βγάλει σύνταξη κανονική? Πληρώνουν, λέει, επειδή εργαζόμουν, ας πούμε, μέχρι να μου βγει κανονική σύνταξη. Λοιπόν, και πληρώνει.
0: Δεν σας δώσανε αναδρομικά?
1: Όχι. Αναδρομικά μου δώσανε από τον Οκτώβριο που σταμάτησα. Όχι από τον Νοέμβριο του 23 που βγήκα στη σύνταξη. Αυτό όχι ο ΕΦΚΑ, ένα άλλο ταμείο. Να, αν θέλετε, σας το λέω κιόλας, δεν έχω πρόβλημα.
0: Για πείτε μου.
1: Είναι το ΤΕΑΙΕΤ.
0: Τι είναι αυτό?
1: ΤΕΑΙΕΤ, μετάφραση τέλος. Του εμπορίου.
0: Α, των εμπόρων.
1: Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι κλεψιά?
0: Θέλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
1: Να το ρωτήσετε. Γι' αυτό το λόγο σας το ο λόγος, ας πούμε, της ενόχλησης, της τηλεφωνικής ενόχλησης...
0: Δεν είναι, είναι... ενόχληση, για ονόμαστε.
1: Εντάξει, το λέω, ας πούμε, επειδή παίρνω από το χρόνο σας και λοιπά, με αυτή την έννοια να ενημερώσω.
0: Είναι εδώ για να μιλάμε.
1: Και να βγουν και άλλοι άνθρωποι να το πούνε. Επίσης, ήταν ένα ωραίο κολπάκι. Μας βάλανε ότι όταν εργάζεται ένας συνταξιούχος θα του πληρώνει ένα 10%. Το χαστούκι που τρως μετά, γιατί σου λέει παίρνεις, ας πούμε, τόσο σύνταξη και παίρνεις και τόσο μισθό και πληρώνεις, ας πούμε, το φόρο μετά τα 9-10 χιλιάδες που είναι το αφορολόγητο, πληρώνεις φόρο. Αυτό δεν το βλέπει ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα πολίτης.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, παλιά σου δίνανε το 70%. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος. Σου έδιναν το 70% και σου κατάκανε το 30%, που σημαίνει ότι όταν πήγαινες, ας πούμε, πλέον να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, έπαιρνες επιστροφή. Τώρα πληρώνεις. Ωραίο κολπάκι αυτό, για να κάνουμε και τα υπερπλεονάσματα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, τρίτο, ποιο είναι, έχω ξεχάσει εδώ και πώς το έχω βάλει και στη σειρά. Επειδή εργαζόμουνα, με βάζει όσα εγώ φαινότανε ότι έχω σαν εισόδημα από την εργασία μου σαν εργαζόμενος συνταξιούχος, τόσα πληρώνω στην εφορία, στην τράπεζα. Και μιλάμε για 8.500, δεν μιλάμε για 800 ευρώ, για 8.500 το χρόνο. Αυτά δεν μου τα αφαιρεί να μου πει, ξέρεις κάτι, έχεις, ας πούμε, 10.000, λέω τώρα έτσι, μιλάω παραδειγματικά, έχεις 10 και έχεις πάρει άλλα 10, μου χρεώνει, μου βάζει εφόρο, ενώ από τα 20.000 συνολικό εισόδημα δεν έχω 20, έχω 12, 1500 κατά την ακρίβεια, γιατί είναι τα 8,5 τα έχω δώσει στις τράπεζές τους, γιατί αυτοί υποστηρίζουν αυτούς τους οργανισμούς. Λοιπόν, και μου τα φορολογεί σαν εισόδημα. Και με πετάει έξω. Και με ηλικιακό κριτήριο, γιατί κλείνω τα 65 εγώ φέτος, με πετάει έξω από το επίδομα αυτό της πείνας που λέει που θα κάνει τα 350, θα κάνει 400 και ίσως την εθνική σύνταξη κλπ. Με πετάει έξω από τον τουρισμό για όλους. Με πετάει έξω από τη ΔΥΠΑ που κάνουν για τις διακοπές, ας πούμε, και καλά ότι βοηθάνε τους ανθρώπους. Με πετάει έξω από παντού. Γιατί μαζί με τη σύζυγό μου ξεπερνάω το όριο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο επίσης το κολπάκι. Αυτό ήθελα να ξέρω πραγματικά. Το βλέπω μόνο εγώ. Και επειδή το έχω θέσει και στο σταθμό.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν το βλέπετε μόνο εσείς, αλλά γι' αυτό λέω, θέλω να τα ρωτήσω αυτά.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Επειδή το έχω θέσει πάρα πολλές φορές και στο τηλεφωνικό κέντρο και δεν το συζητάνε, δεν ξέρω. Νομίζουν ότι είναι προσωπικό μου το θέμα και γι' αυτό το λόγο δεν το συζητάνε. Ειλικρινά, δεν το.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι για χιλιάδες ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, μένω. Πληρώθηκα προχθές και μένω με 50 ευρώ να βγάλω το μήνα. Σας μιλάω ειλικρινά. Για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, στις δανειακές μου υποχρεώσεις, στις εφορολογικές μου υποχρεώσεις. Λοιπόν, και αυτοί σου λένε ψόφα. Και αν εγώ χρησιμοποιήσω κάποια χρήματα παραπάνω, θα έρθουν να με τυπήσουν, να μου πούνε πού τα βρήκες αυτά, πόθεν έσχες.
0: Ναι.
1: Γιατί με ρωτάνε πως εγώ ζω. Και αν δεν ήταν η σύζυγός μου, θα ήμουνα σε δομές όπως είναι άλλοι φίλοι μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, αυτό επειδή, παρακαλώ, επειδή το σύστημα αυτό δεν εξοραίζεται, και μην το πάρετε αυτό σαν ένα πολιτικό, ας πούμε, έτσι, μήνυμα. Είναι πραγματικότητα. Αυτό το σύστημα δεν εξοραίζεται, ανατρέπεται. Βγαίνει επειδή επίσης έκανε χθες ένας ακροατής, και νομίζω ότι ολοκληρώνω, έκανε ένα σχόλιο περί Πασόκ και λοιπά. Ποιο Πασόκ? Ποιες είναι οι διαφορές? Δεν υπάρχει, λέει, ιδεολογία. Έτσι θέλουν να πιστέψουν. Ότι δεν υπάρχει ιδεολογία. Την ιδεολογία ήθελα να ξέρω. Επειδή την έχουν ισοπεδώσει αυτοί, γιατί κάνουν ότι έχουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, μιλάω για αυτούς, ας πούμε, που έχουν κυβερνήσει, οι τρεις, κάνουν ότι έχουν διαφορές και στη ΓΕΣΕΕ με τον Παναγόπουλο, αυτό το φοβερό, το συνδικαλιστή, τα βρίσκουν και είναι, να μην πω τη λέξη τώρα, που τελειώνει σε βρακή. Αυτή δεν μας πειράζει. Και πάνε και φέρνουν μαζί με τη ΓΕΣΕΒΕ, με τη ΓΕΣΕΕ και πάει λέγοντας. Και λένε ότι μια χαρά είναι να δίνουν, ας πούμε, οι εργοδότες να δίνουν κουπόνια, να πηγαίνει ο κόσμος, λες και είμαστε πιναλαίοι, να δίνουν κουπόνια, τα οποία κουπόνια οι εργοδότες τα εκπίπτει από το φόρο τους, από την εφορία τους. Λοιπόν, και όποτε θέλεις το κόβει. Δεν σου δίνει αύξηση στο μισθό, σου δίνει κουπόνια. Να πηγαίνεις να ψωνίζεις, ας πούμε, και υπάρχουν κάποιοι χαζοί, γιατί μόνο χαζός πρέπει να είσαι, ανόητος, τελείως ανόητος και ηλίθιος, και δέχεται και λέει, άλλοι τι ωραία που είναι αυτά. Μας τα δίνει, και άντε μας τα έδιναν. Όπως ένας άλλος που δίνει κάθε Νοέμβριο, καταλαβαίνετε πιστεύω ποιος είναι, γίνει και καλός εργοδότης αυτός. Δίνει κάθε Νοέμβριο 300 ευρώ και τους τα δίνει σε προπληρωμένη κάρτα. Να τα ψωνίσουν τα μαγαζιά.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να πήρανε τα μηνύματα που έπρεπε
0: για να
1: γίνει ένα σχολιασμό. Και σας παρακαλώ πολύ, ψάξτε το. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα με τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αν ακριβένουν πάλι τα δάνεια θα μας πνίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ήδη σκέφτομαι την πώληση του σπιτιού μου να ολοκληρώσουμε αυτή την ιστορία. Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σας διάλεξα.
0: Όχι, αλίμονο. Έχουμε διακοπή. Όχι. Λοιπόν, ο Όφη προηγείται 0-1. Ο Παναθηναϊκός πάντα είναι στο 0-1. Η Μπράν έχει κερδίσει πέναλτι. Και σκοράρει και κάνει το 3-2. Και 5 λεπτά πριν το τέλος, την κανονική διάρκεια του αγώνα, αποκτά και πλεονέκτημα πλέον προβάδισμα πρόκρισης. Νομίζω ότι το δύσκολο είναι για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο Όφη ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Δεν βλέπω πως μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε ποδόσφαιρο είναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι μερικές ανάσες μακριά από το να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πέναλτι πάντως αυτό που έκανε ο Γιαννούλης, βλέποντας λίγο έτσι τώρα τη φάση, νομίζω ότι υπήρχε παράβαση. Όπως και να έχει, πάντως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ και εάν έτσι ολοκληρωθεί το παιχνίδι θα μείνει και εκτός Ευρώπης. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 9. Είναι 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο, έχουμε μπει στο δεύτερο. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μόλις ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις. Και μόλις ισοφαρίστηκε ο Παναθηναϊκός στις καθυστερήσεις. Στο 92ο λεπτό. Και αν παραμείνει αυτό το σκορ, πάμε σε παράταση. Μάλιστα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν μπροστά με 2-0 και δέχτηκε 2 τέρματα στο 89 και στο 95-96. Για να δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Θα έχουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και τον κύριο Σταυρακάκη, ασχέτως του αν θα έχουμε παράταση ή όχι, και στο ένα και στο άλλο παιχνίδι. Και βεβαίως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι του Όφη που προηγείται με 0-1. Εκτιμώ ότι πολύ δύσκολα εκεί θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Λογικά θα μετρήσει τον γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός. Ας περιμένουμε και το τυπικό. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η καλή μας λέει εδώ από το πάγιο από το από 4 το διπλασίας και το πήγαν 8 συν. Ναι, η μέτρησε κανονικά το γκολ. Είναι στο 1-1 και έχει ακόμα ένα λεπτό καθυστερήσεων. Το έχουν πει, λέει αυτό ο κύριος Μανώλης από την Καλογρέζα. Γεια σας, συνονόματε. Καλησπέρα Μανώλη. Κυρία Σταυρούλα, τι μου θύμισες, λέει, αν μπορείς στα Θεσσαλονίκη με τη Μαραγκόζη. Όσο Θεσσαλονίκια βάλαμε Μαραγκόζη όμως τώρα. Οπότε, αλλά το κρατάω όμως. Τώρα λέει μου έρχεται να σηκωθώ να χορέψω σαν τις γιαγιάδες με την μακούριτσα. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Βαρδάλη από Σαλαμίνα. Έχουμε σύνορα λέει με το Μανχάταν ο κύριος Δημήτρης. Ναι. Ναι, όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Ξέρετε, είναι κόλπα που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο. Είναι εδώ και ένας φίλος. Έχει ένταση τώρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει βρεθεί ένας παίχτης της Μπραν στο έδαφος. Ένα μπουλούκι βλέπω τώρα τους παίχτες και των δύο ομάδων. Προσπαθούν οι ψυχραιμότεροι να τους χωρίσουν. Για να δούμε τώρα τι μελιγενέστε. Κάρτες βγάζει ο διαιτητής. Κίτρινες. Βλέπω, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Έχει ακόμα, έχει νεύρα πολλά. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Γιάννη. Να καλησπερίσω τον κύριο Αντώνη, την κυρία Κατερίνα. Είπαμε 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφει εδώ ο Φίλιππος. Ρε φίλε μου, λέει, έχει μου λέει 3 παιχνίδια. Κάνε μας τη χάρη. Εντάξει κύριε Φίλιππε, αν βλέπετε 3 παιχνίδια και ακούτε και ραδιόφωνο, εγώ καταφέρνω και βλέπω μόνο 2 αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, αν εσείς βλέπετε 3 και ακούτε και ραδιόφωνο και στέλνετε και μήνυμα, πραγματικά δεν έχω τι να πω. Δεν το συζητάω. Είναι δυνατόν. Δίκιο έχετε βέβαια, έχει 3 παιχνίδια με ελληνικών ομάδων. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, τελείωσε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και πάει σε παράταση. Και απομένουν και δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη μετά τις 10. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι
για ένα ακόμα παιχνίδι βγάζει τα μάτια του. Βέβαια μπορεί να προκριθεί, δεν έχει σημασία. Αλλά κρατούσε την πρόκριση μέχρι και τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, για το παιχνίδι της Τσέσκα με τον Όφη είναι στο ημίχρονο, το 0-1. Το τέρμα το έχει πετύχει ο Νους, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος σε όλους, σε όλους μας Νους. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μένει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Μπραν προκρίνεται. Πρώτη απώλεια για ελληνική ομάδα. Λοιπόν, τραγουδάκι και μετά τις ειδήσεις εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά από τις φωνικές πλημμύρες. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές έχουν θαυτεί στις λάσπες. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από διασώστες της ΕΜΑΚ μια 18χρονη από λίμνη στην περιοχή καταράκτης Δερματά στη Βέρεια. Τις αρχές ενημέρωσε εκείο της πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν πάει για μπάνιο. Ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σημείωσε παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ εντείνεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερική. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η περιφέρεια για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την όσο φέτος. Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σήμερα στην Αττική στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης. Μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 60χρονου για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League ο ΠΑΟΚ που ιτήθηκε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν, η οποία συνεχίζει στην League Phase της διοργάνωσης. Στην παράταση είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, επίσης για το Conference League με την κανονική διάρκεια να λύγει ισόπαλη 1-1. Στο Europa League ο Όφη προηγείται στο ημίχρονο στην Σόφια με 1-0 της Τσεσεκά. Στο Στίβο και στο Golden League που γίνεται στη Ζυρίχη, ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό κατέριψε πριν από λίγο το πανελλήνιο ρεκόρ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 10. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, αποκλείστηκε. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1, στο 95ο λεπτό της παράτασης. Το 5ο δηλαδή λεπτό της παράτασης επί της ουσίας. Και Όφη πριν από λίγο άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο, προηγείται πάντα με 0-1 της Τσέσκα. Λοιπόν, η κυρία Αρετή από την Αγία Παρασκευή, ελάτε κυρία Αρετή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Να είστε, εύχομαι πάντα καλά, με υγεία και ευλογία. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο, αν και ακούω την εκπομπή έτσι καμιά φορά όποτε προλαβαίνω. Θα μιλήσω λίγο για το θέμα των κουνουπιών σχετικά με τον ιό του Νείλου. Στην Αγία Παρασκευή και στην Οδόμια Όλη που μένω, από 9 χρονών, τώρα είμαι 72, οπότε καταλαβαίνετε, ξέρω όλη την περιοχή. Πριν από 5-6 χρόνια έγιναν δύο πολυκατοικίες. Λοιπόν, επί μονή μου βάσεως υπάρχουν στάσιμα νερά με χρώμα μαύρο και πράσινο, με φοβερή μυρωδιά.
0: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Στην Νιαούλη, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, δεν μπορείς να περάσεις από εκεί, να πας βόλτα το σκύλο σου, και ειδικά όταν έχει ζέστη και λιακάδα, που βράζει ο τόπος, αναδύεται τέτοια οσμή και τέτοια που νομίζω ότι έχει ανοίξει ψιτάλια. Λοιπόν, και επίσης στα ρήθρα των πεζοταμείων, γιατί τρέχει το νερό και φτάνει από το 4 που είναι αυτή η πολυκατοικία μέχρι και το 13, να σας πω, επί της ιδίας όδου, γιατί ο δρόμος έχει μία καμπύλη και μεταφέρονται λίγο τα νερά προς τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολλές φορές στο Δήμο, το έχω πει, σας λέω 3-4 χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά, που δεν είναι μία σημασία. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν αστίατροι. Αν δηλαδή υπήρχε αστίατρος, παράπαιρνα τηλέφωνο, θα ερχόταν άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να τα δει. Είχαμε ένα θάνατο στην Αγία Παρασκευή και τώρα υπάρχει και δεύτερο άτομο, το οποίο από ό,τι έχω ακούσει είναι σε κακή κατάσταση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε από Αγία Παρασκευή.
0: Ξέρω από Αγία Παρασκευή, ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, λοιπόν, η Μιαούλη είναι μια οδός, είναι παράλληλος από την Ασημακοπούλου, που οδηγεί ευθεία επάνω, πηγαίνοντας Θεμιστοκλέους προς το στρατόπεδο Σπυρούδη.
0: Ναι. Μισό λεπτό να πω μόνο ότι ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι.
0: Στη Ζυρίχη το προηγούμενο ήταν 6-17. Πολύ μεγάλη επίδοση.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη επίδοση. Και μπράβο του Μανώλη.
1: Βεβαίως, μπράβο του. Μπράβο σε όλους τους Έλληνες αθλητές, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά και μας σηκώνουν λίγο ψηλότερα.
0: Okay. Ελάτε.
1: Λοιπόν, κύριε Παρδάλη.
0: Μιλήσουμε τώρα, κύριε Σταυρακάκη, θα τον έχουμε σε λίγο. Ελάτε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και ξέρετε, μερικές φορές σε αυτή την ηλικία πια που βρίσκομαι, θεωρώ, πώς να το πω, αδιάφορο, δεν βαριέσαι, ας πεθάνουν και μερικοί. Είναι φοβερό πράγμα να επικοινωνείς με υπηρεσίες και να βρίσκεις αδιαφορία.
0: Με ποιες υπηρεσίες?
1: Και στο Δήμο έχω πάρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τα νερά αυτά φαίνεται, από πού μου είπατε ότι από τι έρχονται?
1: Αυτά είναι από μια πολυκατοικία που βρίσκεται στο 4.
0: Δηλαδή, επί της ουσίας είναι νερά από το αποχετευτικό δικτύο της πολυκατοικίας?
1: Όχι. Πρέπει να είναι νερά ποτίσματος, αλλά τα νερά του ποτίσματος πρέπει να στεγνώνουν. Αυτά είναι επιμονή μου βάσεως και μόνο καλοκαίρι.
0: Δεν μπορεί άρα να είναι ποτίσματος.
1: Τι να σας πω, μυρίζουν τόσο άσχημα.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Συνήθως
1: έχουν βγάλει και βούρλα. Τα
0: νερά του ποτίσματος συνήθως και στεγνώνουν εύκολα και δεν έχουν και μυρωδιά. Συνήθως του αποχετευτικού δικτύου. Δηλαδή αυτά που είναι από πλυντήρια και από τέτοια.
1: Μα χειμώνα καλοκαίρι, κύριε Παρδάλη. Καλά και το χειμώνα ρίχνει καταρακτώδη βροχή και υφίσταται μία μετριότητα στο θέμα της οσμής. Αλλά τώρα με τις φύκες. Με τα κουνούπια τι θα κάνουν εκεί πέρα, παρέλαση.
0: Ναι,
1: Όχι μόνο του Νείλου και του Αμαζονίου και του Ορεινού.
0: Και τι
1: σας λένε
0: λοιπόν από το Δήμο ή που άλλο έχετε
1: καλέσει? Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα απολύτως. Ως μη γινόμενο. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και δεν ξέρω αυτή η οδός καταραμένη είναι. Ένας γειτόνας πετάει καρφιζόφλουδες, περίσπεδους σε καρφιζόφλουδες μέσα στο δρόμο.
0: Μήπως να καλούσατε. Το δίκτυο είναι της ΕΙΔΑΠ, έτσι, δεν είναι του Δήμου?
1: Ο ΝΕΔΙ, ΕΙΔΑΠ, βεβαίως.
0: Μήπως να καλούσατε στην ΕΙΔΑΠ?
1: αστείζεστε. Μήπως αστείζόμεθα και να την καλέσω, τι θα μου πει, τίποτα απολύτως.
0: Δεν το ξέρω, τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω. Τι να σας πω.
1: Κοιτάξτε, φρούδες ελπίδες.
0: Φρούδες δεν ξέρω αν είναι, τι είναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μεγάλη αδιαφορία και υπάρχουν και σπίτια τα οποία έχουν έξω, έχουν μπει στο πεζοδρόμιο οι οικοκλάδες τους και εκεί είναι μια εστία κουνουπιών.
0: Ναι.
1: Αυτά και αν πρέπει να ψυχαστούν. Το δε σκουπίδι, τι να σας πω. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού.
0: Το σκουπίδι είναι άλλο πράγμα, το σκουπίδι είναι δήμος αποκλειστικά.
1: Ναι, αλλά είναι και αυτά που πετάνε. Σας λέω, τα πετάνε από τα μπαλκόνια της Καρπουζόφλουδας για να πάνε στον κάδο. Από τα μπαλκόνια κάνουν σημάδι. Παίζουν μπάσκετ. Ναι, από το μπαλκόνι για να πάει στον κάδο. Και αυτό το έρμο δεν πάει στον κάδο, πέφτει κάτω.
0: Ναι,
1: επόμενο
0: μπορεί
1: είναι.
0: Να πάει και στον κάδο, αυτό. Μπορεί και να μην πάει.
1: Μπορεί, ναι, αν ήταν ανοιχτός, ναι, κύριε Παρδάλη. Περνάνε τα αυτοκίνητα, το πατάνε, γλυτσιάζει ο τόπος. Έχει πατάτες, ας πούμε, βρίσκεις.
0: Μέχρι τι?
1: Πατάτες. Πατατούλες, ψώνια, πεταμένα.
0: Στην Αγία Παρασκευή, εντύπωση μου κάνει.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το προχωρήσω το θέμα. Δεν θέλω. Όταν πρωτοπήγαμε σε αυτή την οδό το 64, πέντε σπίτια ήμασταν. Πέντε σπίτια. Και τώρα, το μόνο που έχει αλλάξει, που έχει ανακαλύψει μετά από 60 χρόνια, είναι οι κατευθύνσεις των οδών. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε Παρδάλη. Συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ, αν... κύριε Αρετή.
1: Αν ενόχλησα. Να είστε,
0: εδώ, αλίμονο, να είστε τι λέτε, καλά. Τι είναι ενόχληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πέτυχε ένα τέρμα τώρα η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το οποίο ακυρώθηκε βεβαίως σωστά γιατί είχε δοθεί επιθετικό φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Είπαμε ο ΠΑΟΚ είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Όφη παραμένει μπροστά με 0-1 και κρατάει και πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του. Πάρα πολύ καλά. Φοβερό ρεκόρ από τον Εμμανουήλ Καραλή. Φοβερό ρεκόρ. Έλατε, κύριε Σταυρό.
2: Ναι, ο Καραλής πριν από λίγο προσπάθησε για παγκόσμιο ρεκόρ, 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Στην πρώτη προσπάθεια το έριξε. Θα προσπαθήσει και ο Ντουμπλάντιτς. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε δύο αθλητές να διεκδικούν να χτυπάνε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό.
0: Ωραίο πράγμα.
2: Ο Ντουμπλάντιτς.
0: Κανείς να το γυρίσει.
2: Η ΕΡΤ2, ΕΡΤ2 θα βάλει.
0: Το βάλουμε, εδώ, βάλουμε στον Όφη.
2: Ο Όφη δεν έχει πλέον. Ο Όφη και ό,τι και να γίνει. Προηγείται να μην Τσέσκα. Είμαστε στο 5-5
0: λεπτό.
2: Λοιπόν, ο Καραλής λοιπόν. Έκανε 6-20 που είναι νέο παλαιό ρεκόρ, το προηγούμενο δικό του 6-17 από τις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία στο κλειστό Στίβο, γιατί είναι ενιαίο κλειστό και ανοιχτό.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, το 6-20, με πολύ μεγάλο άλμα για τον Καραλή, που δείχνει να είναι σε πολύ καλή φόρμα απόψε, ενώ ο Τεντόγλου στο μήκος έχει κάνει πρώτο άλμα 8-25, δεύτερο άλμα άκυρο, στο Diamond League που γίνεται στη Ζυρίχη. Και είναι οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου. Το ρίξε. 8-32.
0: 6-32,
2: συγγνώμη. Ναι. Out για τον Ντουμπλάντι.
0: Α, και είναι πρώτος δεύτερος γιατί έχει καλύτερες προσπάθειες ο Ντουμπλάντι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα παίζουν.
2: Θα δούμε τώρα να συνεχίσουν. Θα μας τα έξω να τα βλέπουμε και να τα ενημερώνουμε.
0: Τώρα παίζουν. Είναι κοντρά.
2: Ο Τεντόγλου τώρα είναι στο.
0: Για να δούμε. 8-25.
2: Τέταρτο άλμα του. Έχει δύο άκυρα. Και ένα 8-25.
0: Καλό είναι
2: καλό
0: το
2: πάτημά του. Ο Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν στο μήκος έχει πάει.
0: Καλό είναι, έγκυρο είναι.
2: Και να δούμε πόσο μετρήθηκε. 8-25 δεν... έχει το πρώτο.
0: Ναι,
2: ναι, νομίζω... είναι πολύ καλό.
0: Εντάξει, έχει χάσει, είναι... Ναι, είναι κάτω από τα 8,5, αλλά νομίζω ότι είναι πάνω από τα 8-25.
2: Η εκτέλεσή του είναι πολύ καλή. Είναι 8-45.
0: Τι σου είπα. Έχω μάθει να διαβάζω το σκάμα.
2: Ναι, έχει μάθει να διαβάζει σκάμα. 8-45 ο Τεντόγλου, που αυτή την ώρα περνάει δεύτερος, γιατί έχει κάνει. Όχι, πρώτος περνάει. Εντάξει, περνάει πρώτος ο Τεντόγλου,
0: ναι.
2: 8-45.
0: Εντάξει, μεγάλη επίδοση είναι.
2: Μεγάλη επίδοση από τον Μίλτο Τεντόγλου σε αυτό το meeting που μετέχουν οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου, γιατί το διοργανώνει η UBS, που είναι η Union Bank Swiss.
0: Ναι.
2: Εντάξει. και είναι οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό και στη Λοζάνη κυρίως.
0: Ο Πάοκ εκτός.
2: Ο Πάοκ εκτός. Θα πούμε και αργότερα.
0: Ο Πίνοκ
2: μέτρη, φωνάζει ο Πάοκ για το πέναλτι που έγινε το 3-2.
0: Νομίζω ότι ήταν πέναλτι.
2: Θα το ξαναδώ γιατί δεν το έχω δει.
0: Νομίζω, σου λέω έτσι όπως είδα τη φάση ότι ήταν.
2: Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει τα μάτια του.
2: Βγάζει τα μάτια του ενώ προηγήθηκε με
0: κοίτα,
2: το 4.
0: Κοίτα πάτημα ο Πίνοκ. Δεν το δες. Φοβερό πάνω. Δηλαδή. Το πάτημά του είναι.
2: Και πέρασε 8-33.
0: Είναι συγκλονιστικό το πάτημά του.
2: Ο Πίνοκ πέρασε δεύτερο πίσω από τον Ντόγκλι που είχε 8-45. Ο Παναθηναϊκός ημίχρονο στην παράταση. Είμαστε στο 1-1 πάντα εκεί στο Τσεχία, στο Κράλοβε.
0: Παναθηναϊκός και... κινδυνεύει όπως και ο Πάουκ να μείνει εκτός.
2: Ναι, εντάξει. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει.
0: Ναι, απλά λέω ότι αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι όφι.
2: Όφι, εντάξει. Σε μια ομάδα που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, πήγε εκεί και προηγείται με τον κόλπο
0: μόνο. Εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Όφι έχει, έχει ένα κορμό Ελλήνων παικτών.
2: Και είχε κάποιους ξένους που είναι καλοί, όπως ο Νίκμαν, αυτός ο Ιταλός που πήρε, νομίζω.
0: Δε είναι.
2: Είναι καλός. Ο Νους είναι καλοί παίκτες. Έχει κάνει δηλαδή προσεγμένες.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Για το Europa League, ο Όφη είναι πολυτέλεια.
2: Ναι, αλλά δεν, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι στο Europa League δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα.
0: Εύκολα δεν θα είναι. Ωραία, αλλά έχει καλή αυτό. Ομάδα και το έδειξε από πέρυσι.
2: Αλλά έδειξε ότι μπορεί να σταθεί.
0: Και έχει κάνει και ωραία δουλειά ο Κόντις.
2: Ναι, και έδειξε αυτό που είναι το σημαντικό, ότι μπορεί να σταθεί.
0: Προφανώς.
2: Εντάξει,
0: προφανώς,
2: ότι ξεκάθαρα. Δεν θα είναι. Δεν θα πάει φτωχός συγγενής, θα κάνει μια καλή
0: ξεκάθαρα.
2: Πορεία.
0: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, να δούμε τώρα τον Παναθηναϊκό.
0: Και ρε παιδί μου, είναι και ωραίο πράγμα τώρα. Μια
2: ποιο?
0: Επαρχιακή ομάδα.
2: Ναι, που έχει και γήπεδο προδιαγραφών ευρωπαϊκών. Γιατί εντάξει, αυτό... μπορεί να μην του αρέσει το Παγκρίτιο, επειδή έχει γύρω-γύρω στίβο.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Αλλά από το να παίζει στο γιατί κουλέ. Ωραία, είναι καλό, είναι γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πάει ο άλλο, παρκάρει, πάει στο γήπεδο του άνετα, φεύγει εύκολα από το.
0: Επίση, σου θυμίζω ότι και το Ολυμπιακό Στάδιο είχε στίβο και το Καραϊσκάκη παλιά είχε στίβο.
2: Εντάξει, άλλο τώρα, ναι, τώρα θέλουν τα γήπεδα να είναι πιο ποδοσφαιρικά. Όμω ο Όφη έχει αυτό το βαντάζ του γηπέδου που είναι προσόν. Και θα δει ότι μέσα εκεί θα κάνει αποτελέσματα. Αν μπορέσει, από ό,τι φαίνεται, θα περάσει στη League Phase του Europa League και θα είναι στην αυριανή κλήρωση.
0: Και για να μην περάσει, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα.
2: Εντάξει τώρα. Ποδόσφαιρο είναι, σου έχω πει.
0: Εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, προφανώς.
2: Λοιπόν,
0: προφανώς.
2: Να τελειώνει το μάτς.
0: Τι. Ναι. Όχι αυτό.
2: Η ΑΕΚ ήθελε ο Στρακός για να πάει στον Περναμπέου. Θα έρθει στον Περναμπέου στην ΑΕΚ γιατί κληρώθηκε με την ΑΕΚ.
0: Έχει ωραίε ομάδε.
2: Ήθελε ο Ρότα να παίξει με Καρέτσα Τσόλι. Θα παίξει με Καρέτσα Κωνσταντέλια με Ντόρτμουν ή με Τσόλι. Θα παίξει με Καρέτσα και με Κωνσταντέλια εκτός έδρας με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα παίξει και με Κόμο που είναι ο Δουβίκας. Θα παίξει και με Ρώμα που είναι ο Κουλιαράκης. Οπότε προσθέσουν αυτά τα παιχνίδια ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις να κάνει κανένα παγκόσμιο ο Καραλής?
2: Μπορεί, το να πω, μπορεί.
0: Και
2: μπορεί.
0: Να τρελαθούμε όλοι απόψε.
2: Ναι, και να τρελαθούμε όλοι, να φύγουν όλα τα άλλα.
0: Να τρελαθούμε πραγματικά. Ναι.
2: Πάμε να δούμε τώρα. Μακάρι. Τι θα. Μήπως. Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω εγώ την ενημέρωση.
0: Μήπως σταματήσουν.
2: Ναι. Όχι, αποκλείεται να σταματήσουν.
0: Νομίζω αυτό. Γιατί αυτά
2: νομίζω
0: τώρα.
2: Νομίζω ότι έχουν ένα. Είχαν από ένα. Θα το δούμε τώρα. Πάντως και το 6-20 που έχει κάνει, επέτρεψε μου να σου πω. Ότι είναι πολύ μεγάλο άλμα, ότι δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση. Ξέρεις ότι οι αθλητές όταν δεν είναι μεγάλοι αγώνες, δηλαδή αγώνες μεταλλίου, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ολυμπιακοί αγώνες, είναι πιο απελευθερωμένοι και πάνε να κάνουν το άλμα τους. Πάνε να κάνουν την επίδοσή τους, τον χρόνο τους. Είναι πιο απελευθερωμένοι και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αργότερα θα είμαι εδώ κοντά σου.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
2: Έχουμε μέλλον απόψε.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε και στη δεύτερη προσπάθεια στα 6.32. Φαίνεται, εντάξει, δεν είναι εύκολο το ύψος προφανώς. Φαίνεται όμως ότι το έχει, γιατί το πέρασε, τον πέρασε τον πύχη. Και προφανώς υπάρχει θέμα τεχνικής. Θα δούμε και το ντουμπλάντης θα κάνει και θα υπάρξει και άλλη μια προσπάθεια. Είναι σημαντικό πάντως το ότι φτάνει ένα Ελληνόπουλο να αγωνίζεται σε τέτοιο επίπεδο, σε ένα άθλημα που δεν είναι το παραδοσιακό άθλημα, ας πούμε, των Ελλήνων, έτσι. Δεν λέω για τον Τεντόγλου, γιατί είναι άλλη κατηγορία. Είναι ένα άθλημα που έχει βγάλει αθλητές Έλληνες με διακρίσεις σημαντικές. Στο 110 λεπτό, 10 λεπτά ακόμα για την παράταση, πάντα στο 1-1 ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Γιώργος από τον Κολωνό.
1: Ναι. Έλα, σας ακούω.
0: Έλα.
1: Μ' ακούτε?
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ακούω για τα εγγένεια στο μετρό Θεσσαλονίκης, 5 σταθμοί και λοιπά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ στον Κολωνό γίνεται μια υπογειοποίηση 2 χιλιομέτρων από το σταθμό Λαρίσης μέχρι σχεδόν την Εθνική Οδό. Ναι. Υπογειοποίηση του ΟΣΕ. Έχουν περάσει 5 χρόνια και το έργο δεν φαίνεται να τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να πάει άλλα 2-3 χρόνια, δεν ξέρω. Εάν κάνανε 20 πόντους την ημέρα, μισό μέτρο τέλος πάντων την ημέρα, θα έπρεπε να είχαν τελειώσει. 5 χρόνια ένα έργο μας έχει κόψει στα δύο τον Κολωνό από την υπόλοιπη Αθήνα. Το έργο δεν τελειώνει. Μια μέρα δουλεύουν, 10 κάθονται, πάντως δεν τελειώνει. Και δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι θα το μετρήσετε, θα το ελέγξετε. Πόσα λεφτά είχε προγραμματιστεί, για πόσα χρόνια είχε προγραμματιστεί, πόσα χρόνια περάσανε και πόσα λεφτά έχουν χαλάσει.
0: Για το μετρό είναι το έργο που λέτε?
1: Είναι για τον ΟΣΕ.
0: Για τον ΟΣΕ.
1: Από σταθμό Λαρίσης,
0: ναι,
1: μέχρι περίπου την Εθνική Οδό. 2 χιλιόμετρα. Περίπου 2 χιλιόμετρα.
0: Και γιατί τόσο
1: καιρό? Έχουν περάσει 5 χρόνια. Ρωτήστε κάποιον αρμόδιο του ΟΣΕ, ναι, να μάθουμε κι εμείς. Γιατί δεν μας λέει κανένα. Την άκουσα?
0: Ναι, δεν το ξέρω πραγματικά. Καλά κάνετε και το λέτε.
1: Δεν το ξέρετε. Είμαστε κλεισμένοι εδώ στον Κολωνό, κάτω από την πλατεία Αττικής, κλεισμένοι. Με κάγκελα, με λαμαρίνες, μαγαζιά, σπίτια, ιστορίες, κλεισμένοι και μέσα στο χώμα 5 χρόνια. Για 2 χιλιόμετρα. Μισό μέτρο την ημέρα να κάνανε, ένα μέτρο να κάνανε. Ένα μέτρο. Δεν θέλαμε παραπάνω, θα είχαν τελειώσει. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα τελειώσει και να μας πει, να σας ξέρει. Ναι, αργήσαμε για 10-50 λόγους, αλλά αύριο αρχίζουμε και σε 1,5 χρόνο θα έχουμε τελειώσει.
0: Ναι.
1: Ένας να βγει να πει, δεν μιλάει κανένα.
0: Η ολοκλήρωση του έργου για πότε ήταν προγραμματισμένη?
1: Τι προγραμματισμένη, για 5 χρόνια. 5 χρόνια, 2 χιλιόμετρα.
0: Για 5 χρόνια δεν ήταν σίγουρα.
1: 5 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Ρωτήστε έναν αρμόδιο να μάθω και εγώ, δηλαδή να ακούσω το real και να πει ότι βγήκε κάποιο και μας είπε, ρε παιδιά, ξεκινήσαμε τότε, έχουμε κάνει τόσα, να μάθω. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ποιος να μας το πει? Ένα έργο στον Κολωνό, στην Αθήνα μέσα. Αυτό ήθελα να πω, αυτό ήθελα να καταγγείλω. Να περνάμε καλά ακούγοντας εσάς και όλο το ΡΙΑΛ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Εγώ και εσείς. Γεια σας. Γεια.

0: Τιτανομαχία είναι πραγματικά. Εν τω μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει κλειστεί στα χαρέ του η αντίπαλος του κερδίζει διαρκώς κόρνερ. Τα τελευταία δύο λεπτά είναι είτε με πλάγια είτε με κόρνερ. Τον έχει κλείσει στην περιοχή του. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα το δούμε αυτό το θέμα με τον Κολωνό. Έρελε γλέντια απόψε. Καλησπέρα και καλή βραδιά, ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Ρενίκο. Πού χάθηκες, Ρενίκο? Ή καλύτερα λέει εναντίον στο Μύρονα από τη Γεωργία. Μάλιστα. Αστίατρος λέει, μόνο Βέγκος υπήρχε στην Ελλάδα. Πίτερ. Ναι. Γιάννη μου, σε τσίπησε χουνούπι, λέει Μητσοτάκη, παρετήσου. Δεν είπε κανείς τίποτα, ρε Γιάννη, τέτοιο πράγμα. Τρίτο, τέταρτο κόρνερ συνεχόμενο που κερδίζουν. Ωραία, καραμπόλες μέσα στην περιοχή, χαμός γίνεται. Χαμός πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καλησπέρα Μανώλη και καλή μας σεζόν, σε Πολιώτης. Ο κύριος λέει με την αποπληρωμή 8.500 ευρώ ένα έτος στην τράπεζα, φαντάζομαι ότι διαβάζει την ιστοσελίδα του 902 και το ριζοσπάστη, δεν ξέρω. Σε αυτά λέει κάθε μέρα γράφουν για αυτά που ανέφερα, αλλά επειδή είναι θέματα καταθλιπτικά, λίγοι τα διαβάζουν. Μάλιστα. Να δώσω λέει ένα απλό παράδειγμα για ένα μακροχρόνιο ανεργό που έχει κληρονομήσει ένα διαμέρισμα 670 τετραγωνικά και ένα παλιό αυτοκίνητο λόγω τεκμηρίων μπορεί να φορολογηθεί. ΔΕΗ στο χωριό με 2-3 επισκέψεις το χρόνο. Το κόστος ρεύματος είναι περίπου 3 ή 4 ευρώ το χρόνο, όμως το μηνιάτικό μου από το 2021 πήγε από 12-13 ευρώ στα 25-28, αύξηση 110%. Όλο το φούσκωμα του λογαριασμού προέρχεται από τα δημοτικά τέλη, την ΕΡΤ και τα πάγια. Μάλιστα. Τι λέτε εδώ, κύριε Τάσο? Τώρα έχασε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρία. Λοιπόν, και κέρδισε κόρνερ. Πώς το γαλάζιο λέει κάστρο της συμπρωτεύουσας μετατρέπεται σε εκλογικό εφιάλτη, εξαναγκάζοντας το μαξί μου σε ένα απεγνωσμένο πεδομάζωμα υποψηφίων? Η άγωνη αναζήτηση στη Β' Θεσσαλονίκης. Η πικρή αλήθεια για μια παράταξη που βλέπει τις δυνάμεις στο Βορρά να εξαϊλώνονται. Καλά, περιμένετε, κύριε Τάσο, έχει χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές πολύ. Δεν ξέρω πώς θα μετράνε τώρα. Προφανώς θα τα ξέρουν αυτοί που πρέπει. Τι ήρθε εδώ, περιορισμός λογαριασμού. Καλά, δεν πειράζει. Προσέχετε τα μηνύματα που σας έρχονται. Μη δίνετε στοιχεία, τράπεζες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή θα γίνει καμιά ζημιά και θα τρέχουμε όλοι μαζί. Σε παρακαλώ, λέει, βάλε το μεταχωρί... το μετακομίζω γιατί χωρίζω. Πανταζής, μύθηκε τώρα ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, ρε Μπούμεραγκ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από διασώστες της ΕΜΑΚ μία 18χρονη από λίμνη στην περιοχή καταράκτης Δερματά στη Βέρεια. Τις αρχές ενημέρωσε οικείο της πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν πάει για μπάνιο. Ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σημείωσε παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη. Πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League στη Ζυρίχη.

0: Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού υπάρχει check VAR για πιθανό πέναλτι υπέρ των Πρασίνων. Το οποίο είναι πάτημα. Ναι, ναι, βέβαια. Νομίζω ότι θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια χρυσή ευκαιρία να προκριθεί στις καθυστερήσεις της παράτασης. Έλα, Νίκο.
1: Άντε να δούμε η Πανάθα τι θα κάνει, ρε παιδάκι μου. Άντε, γιατί μας έβγαλε από την ψυχή.
0: Πέναλτι έδωσε.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μπει, όχι και να το δώσει.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπει.
1: Θα δούμε.
0: Αν μπεις, φαντασία την πραγματικότητα. Ο Τεντόγλου στην έκτη του προσπάθεια. Πρώτος είναι με 8.45. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης. Ο Τεντόγλου έχει κάνει ένα μεγάλο άλμα, όχι μεγαλύτερο νομίζω όμως από αυτό που έκανε πριν, και είναι και άκυρο.
1: Καλά.
0: Αλλά είναι πρώτος με 8.45. Έκανε ένα πάτημα πολύ καλό, ελάχιστα ξεπέρασε στο βατήρα εκεί το...
1: Τη
0: Βαλβίδα, ναι. Λοιπόν, και τερματίζει βεβαίως πρώτος με 8.45.
1: Μπράβο στο παιδί μας. Μπράβο στο παιδί μας και στον προπονητή του.
0: Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα γίνει με τον Καραλή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πέναλτι του Παναθηναϊκού.
1: Και είμαστε στην πρίζα γενικώς.
0: Ναι, γενικώς. Και άκουσες εσύ και τα τραγούδια και λες θα πάρω.
1: Όχι, τι. Καλησπέρα και καλή βραδιά, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Καράς. Λοιπόν, το τελευταίο στίχος του τραγουδιού προηγούμενου, βλάχους τους έλεγαν εκείνη την εποχή.
0: Για δες.
1: Τους χωροφύλακες. Σουχυλάχοι να σου κυνηγούν οι βλάχοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, τους χωροφύλακες λέγανε βλάχους. Επειδή ουσιαστικά όλοι, σχεδόν όλοι, ήταν από χωριά και μάλιστα τέλος πάντων, βλάχη, τέλος. Λοιπόν, χαίρετε και καλή σεζόν.
0: Γι' αυτό πήρες.
1: Κάτσε ρε. Τα προκαταρκτικά.
0: Εντάξει.
1: Χαίρετε και καλή σεζόν. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, κύριε Μανώλη.
0: Μες στην ξεκούραση ήμουνα.
1: Φαίνεται. Μάλλον ακούγεται. Ναι. Λοιπόν.
0: Γύρισα, με το που γύρισα ξεκουράστηκα. Νομίζω ο Ντέσσερς έχει αναλάβει να εκτελέσει το πέναλτι.
1: Α, για να δούμε τον
0: Έτοιμος είναι να εκτελέσει.
1: Και
0: το βάλε τον γκολ.
1: Αυτό είναι.
0: Λογικά ο Παναθηναϊκός προκρίνεται. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλος χρόνος. Βέβαια δεν ξέρω τι καθυστερεί θα δείξει τώρα, γιατί αρκετή ώρα.
1: Χάνει τραβηγμένο από τα μαλλιά, ρε Μανώλη.
0: Τραβηγμένο από τα μαλλιά και στο πρώτο παιχνίδι, Νίκο μου, σου θυμίζω ότι.
1: Ναι, καλά, είναι εντάξει, είναι. Τι φάγαμε. Αντί μην πω.
0: Γίνανε πράγματα ασύλληπτα.
1: Λοιπόν. Καταρχήν, επειδή. Δεν χάθηκα.
0: Λοιπόν, τρίτος ο Πίνοκ με 8.33. Ολοκλήρωσα νομίζω όλοι οι αθλητές τις προσπάθειές τους. Στο Νίκος. Ωραίο άλμα, αλλά δεν μπόρεσε να. Και με πολύ καλό πάτημα στη Βαλβίδα, αλλά δεν μπορείς. Χαιρετισμούς λέει στον κομμουνιστή από τα Γιάννητσα, ο Μπούμερακ.
1: Επειδή μου στείλε χαιρετισμούς, θέλω να τους ανταποδώσω, ναι. Του Μπούμερακ. Ακού λέει στον κομμουνιστή από τα Γιάννητσα, τώρα τι να σου πω, Μπούμερακ και εσένα. Λοιπόν, ξέρω ότι με πειράζει, ξέρει ότι τον πειράζω. Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν, είπαμε, Τεντόγλου πρώτος, έτσι, τελικό. Το Ντουμπλάντης βλέπω στις οθόνες, ετοιμάζεται για την τρίτη του προσπάθεια.
1: Ναι. Ας τον ένα, προσπάθει.
0: Το 6.32.
1: Προσπάθεια.
0: Δεν έχω δει τον Καραλή να προσπαθεί όμως. Τι έχει συμβεί.
1: Να δούμε και με το Μανόλο τι θα γίνει.
0: Δεν το πέρασε.
1: Ωραία.
0: Και έχει και νεύρα που δεν το πέρασε.
1: Δεν πειράζει, έμεινε στην προσπάθεια.
0: Έχει και νεύρα που δεν το πέρασε.
1: Λοιπόν.
0: Α, αλλά ζήτησε συγγνώμη μετά. Δηλαδή, και κάτι υποκλίνεται τώρα και υποτιμά.
1: Κατόνε μου το, μου το μπιπ το τηλεφώνημα. Τι να σου πω, ρε.
0: Πέφτουνε πράγματα τώρα μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα παίκτη του Παναθηναϊκού πεσμένο. Υπάρχει ένταση.
1: Άρχισαν
0: πέφτουνε αντικείμενα από το.
1: Τις μακακίες άρχισαν οι άλλοι.
0: Ναι, λοιπόν, είναι τελικό. 6-25 του Μπλάτη, 6-20 ο Καραλής. Άρα προφανώς είχε και τρίτη αποτυχημένη ο Καραλής. Δεν προσπάθησε, δεν ξέρω, δεν το δάμε
1: πάντα. Εντάξει, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, τουλάχιστον.
0: Ναι, πανελλήνιο ρεκόρ, μεγάλο.
1: Ναι, όντως.
0: Τώρα έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει και κάρτα κόκκινη σε παίχτη αυτής της ομάδας με τα πολλά σύμφωνα. Έλα, Νίκο, πάμε.
1: Τι θα γίνει, ρε, τώρα αναμετάδοση.
0: Έλα.
1: Αναμετάδοση του αγώνε, τώρα πήρα να κάνουμε.
0: Έλα, αφού ήθελε να ακούσει για το πέναλτι. Τώρα δεν σε νοιάζει.
1: Τώρα δεν με νοιάζει.
0: Ναι, έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, τι να. Τέλος πάντων, επειδή ακουστήκανε διάφορα εχθές, ειδικά εχθές πολύ μου τη βάρεσε. Mm. Αλλά τώρα άστο να πάει. Κάτι ανιστόρητα εκεί, αυτές οι ανιστόρητες θεωρίες περί εξίσωση των δύο άκρων, να πούμε. Εξομοίωση του κομμουνισμού με τον φασισμό, με τον ναζισμό και άλλες τέτοιες τρίχες που ακουστήκαν.
0: Δεν τα ξεκαθαρίσαμε αυτά χθες, όχι.
1: Όχι, δεν τα ξεκαθαρίσαμε. Δεν νομίζω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άντε. Λοιπόν, και δύο λόγια, αφού φάγαμε τόση ώρα, λοιπόν, και δύο λόγια, επειδή άνοιξε και μια συζήτηση χθες περί Πασόκ. Λοιπόν, όντως, την πρώτη τετραετία, αυτοί που ψηφίσανε Πασόκ, ψηφίσανε επειδή και για το λόγο ότι. Ήταν ότι είχε βγει η Ελλάδα, δεν ήταν πολλά χρόνια που είχε πέσει η Χούντα, ήταν και εκείνο το μαύρο κράτος, μάλλον το κράτος της μαύρης δεξιάς, το μεταχουντικό της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν μαζεμένους όλους τους πρώην χουντικούς, όλους τους πρώην δοσύλλογους, τους είχε μαζέψει ο Γιώργος Καραμαλής. Λοιπόν, και θέλαν επιτέλους να, και θέλω ο κόσμος επιτέλους να ξανασάνει. Τη δεύτερη τετραετία, όντως, από συμφέρον ψηφίσανε. Για την τρίτη τετραετία, φίλε μου, εκεί πέρα υπάρχει ένα αλλά. Για το 93 μιλάω. Εκεί υπάρχει ένα αλλά, δεν ήταν για το ειδικό δικαστήριο. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε μία κυβέρνηση του Γιώργου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Που είχαν γίνει τα οργία σε εκείνη την τριετία.
0: Νομίζω, ναι, εγώ είπα ότι η γνώμη, η άποψή μου είναι ότι έπαιξε ρόλο. Και το ειδικό δικαστήριο.
1: Το ειδικό δικαστήριο, εντάξει, τι να λέμε. Τι να λέμε. Απλά ο κόσμος ξαναδοκίμασε αυτό που είπα
0: λοιπόν,
1: πριν.
0: Λοιπόν, υπάρχει φάση στο 121ο λεπτό.
1: Λέγε τέτοια.
0: Από φάουλ που έχει εκτελέσει... πώς τη λένε εσύ αυτή την ομάδα, έχω...
1: Άστα, ναι, εντάξει, ναι, γλωσσοδέτης.
0: Όχι, δεν υπάρχει χέρι, έχουν παραπονηθεί για χέρι. Προφανώς θα... Κόρνερ έχει δώσει ο διαιτητής. Είμαστε στο 121ο λεπτό. Έχουν βγει όλοι μπροστά, βέβαια, και ο τερματοφύλακας, όπως καταλαβαίνεις. Η Χράντετς Κράλοβε.
1: Κανάγι.
0: Ναι. 130 λεπτό τώρα. Έχουν παίξει και 10 λεπτά επιπλέον, ε. Νομίζω όμως ότι κάπου θα το λήξει τώρα. Δεν γίνεται.
1: Δεν σώζεται το ρημάδι, φτάνει πια σφύρα το να πάει στο διάλο.
0: Ναι.
1: Και να τελειώνουμε, μας έβγαλε την ψυχή. Μου το έκανε χταρμά.
0: Και μόλις έληξε και ο Παναθηναϊκός προκρίνεται βεβαίως.
1: Ανάσταση.
0: Στους ομίλους του Conference, στη League Phase του Conference League.
1: Ανάσταση.
0: Πάμε, Νίκο.
1: Τι πάμε τώρα, πάμε. Τι, μου τα έκανε σαλάτα όλα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν ανάγκη να πάρω αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ σου είπα να πάρει.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό. Γιατί τώρα. Κοίταξε, όταν σε κόβουν και σου μιλάνε για άσχετα πράγματα, θέλει να πει κάτι μετά. Πολλέ φορέ χάνει το μυρμό σου. Χάνει τη σειρά της και των
0: ωραία,
1: σκέψεών σου.
0: Πάρε ένα λεπτό, άσο. Γιατί είναι παρατέταρτο, να βρεις τη σειρά των σκέψεών σου.
1: Λίγο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
2: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επιστρέψαμε 46 λεπτά μετά τις 10, έλα Νικό.
1: Αμάν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε αυτά τα περί τριετίας του Γερο Μητσοτάκη και αυτό πώς ανταμείφθηκε, αφού τον έριξε ο Σαμαράς, πώς ανταμείφθηκε μετά από τον κόσμο, βγάζοντας πάλι τον Παπανδρέου. Όχι ότι είχε τίποτα περισσότερο να δώσει από αυτό το Πασόκ που ξέρουμε. Είχαν ξεκινήσει οι ρεμούλες, είχαν ξεκινήσει όλα αυτά. Τώρα θέλω να γυρίσω πίσω στο 81, κάτι που θυμήθηκα και που μου είχε μείνει, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε. Λοιπόν, εγώ τότε στα 15 μου, θυμάμαι το βράδυ, τη νύχτα των εκλογών, όταν έπεσε η Νέα Δημοκρατία, τους πανηγυρισμούς του Πασόκ στην Αθήνα και τους πανηγυρισμούς του Κουκουέ στην Αθήνα. Υπήρχαν περιπτώσεις που πανηγυρίζανε μαζί, Κουκουέδες και Πασόκοι. Ό,τι είναι και πράσινες σημαίες ανεμίζανε μαζί. Γεγονός είναι ότι την πρώτη, ειδικά την πρώτη διετία του Πασόκ, το Κουκουέ είχε δείξει ανοχή τότε σε πολλά πράγματα που έπρεπε να αλλάξουν, γιατί ήταν σε κάποια, έτσι, είχαν απαρθεί και κάποια μέτρα σε θετική κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη όμως, η πρώτη μεγάλη σύγκρουση Πασόκ και Κουκουέ ήταν το 82 με τον συνδικαλιστικό νόμο το 1264 και το περίφημο άρθρο 4 τότε. Είχαν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, στη δεύτερη δεκαετία του πια είχε σπάσει το σκηνί, ήδη ήταν σύγκρουση γιγάντων πλέον. Όντως υπήρχε μια περίοδος, να το πούμε, ανοχής από την πλευρά του Κουκουέ στις αρχές της διακυβέρνησης του Παπανδρέου, η οποία όμως ανοχή έχει όρια. Λοιπόν, αυτά τα περί Πασόκ. Τώρα το σημερινό Πασόκ με εκείνο και Πασόκ δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Λοιπόν, μας κατηγορήσαν ότι συγκυβερνήσαμε, που δεν συγκυβέρνησε το Κουκουέ, ο συνασπισμός συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα υπάρχει και χαρακτηριστική φράση του Φλωράκη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, όταν ήταν να παραπευθεί ο Ανδρέας για να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Η φράση του ήταν «το κρίμα στο λαιμό σας». Αλλά τι να κάνουμε, πώς το λένε, οι συσχετισμοί δυνάμεων μέσα στο συνασπισμό και μέσα στο κουκουέ ήταν αρνητικοί. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις αποφάσεις. Αυτά για να μπαίνουν και μερικά πράγματα στη θέση τους περί Βρώμικου 89, που μετά έγινε οικουμενική. Ήρθε και το Πασόκ στην οικουμενική. Αυτά, Μανώλη μου, έτσι αλλιώς δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε της επικαιρότητας. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παρόλο που μου την έκανες την παρέμβαση ανάστα ο Κύριος. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Και όπως είπαμε, καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, λοιπόν, μου, να σε καλά.
1: Γεια σε όλους.
0: Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Είπαμε Παναθηναϊκός συνεχίζει, ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, Όφη προφανώς και συνεχίζει. Όφη τελείωσε. Πού είμαστε εδώ? Ε, 0-2, δεν έχει ολοκληρώθηκε. Ναι, ολοκληρώθηκε. Τελικό 0-2 με συνολικό σκορ 5-0 όφη. Πέρασε την ΣΥΣΚΑ Σόφια. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας αφήσει, λέει, τον κομμουνιστή να μιλήσει. Μου γράφει ο Μπούμεραγκ. Ναι, δεν έχετε, λέει, καταλάβει κάτι την εξίσωση των δύο ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν την έχει κάνει ο Γιάννης από τη Θήβα και ο Πανής από τα Μέγαρα. Την έκανε η Ευρώπη με συντριπτική πλειοψηφία κοντά στο 90%. Μειοψήφισαν οι ακροδεξοί 5% και οι ακροαριστεροί 5%. Άρα, όποιος δεν συμφωνεί, είναι απλά μια πυροελάχιστη μειοψηφία του 5%. Επειδή εδώ πάτε, λέει, να περάσετε το 5% σε επικρατούσα άποψη. Αλλά Γιάννη, ούτε εγώ συμφωνώ, λυπάμαι. Να κάνουμε τώρα. Δεν είμαι στο 5% όμως. Η πρωτεύουσα των Βαλκανίων εφράσει κλειδί, λέει, από το Μητσοτάκι. Δεν αφορά στο συμφέρον της Ελλάδας. Ούτε βγάζει νόημα για τους Αθηναίους. Να δεις, λέει, που παλιότερα το άκουγα μαζί με τα σύνορα στα Τέμπη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Η πρωτεύουσα των Βαλκανίων για τη Θεσσαλονίκη, που αρώ. Ό,τι τι. Να. Δεν ξέρω πώς το, που άρω πώς το έχει στο μυαλό σου. Αυτό για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και δεν κατάλαβα, Γιάννη, από πότε η ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου αποκτά τόσο συντριπτική δύναμη, το 5-35 υπέρ και 66 κατά. 36 ακροδεξί, 36 ακροαριστερή. Δηλαδή, είμαστε πολύ στο αλακάρτ όταν ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν σας βρω ψηφοφορίες που έχουν βγάλει για άλλα θέματα, βέβαια, προφανώς. Άλλες αντίστοιχα ποσοστά για άλλα θέματα τα οποία δεν μας απασχολούν και λέμε, εντάξει, μετά το Ευρωκοινοβούλιο, τώρα εντάξει, τι ψήφισε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντύπωσή μου, μπορεί. Φοβερή ιστορία μου γράφει εδώ ένας φίλος για αυτή τη 17χρονη ή 18χρονη, εν πάση περιπτώσει, που ανασύρθηκε νεκρή από τα νερά του καταρράκτη Δερματά. 17χρονη, διαβάζω τώρα, τραγωδία στην Ημαθία. Φοβερή πραγματικά. Ο Τραμπ πήρε θέση για τον Πούτιν, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η Ρωσία, λέει, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά στην επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα. Τι και πώς, πραγματικά, δεν ξέρω. Λοιπόν... το CNN, λέει, έκανε φοβερή γκάφα. Έβαλε φωτογραφία της σωσία της Ντόλι Πάρτον σε ρεπορτάζ για το θάνατό της. Συμβαίνουν και αυτά. Ένας φίλος εδώ του ΠΑΟΚ απογοητευμένος. Το καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε, αλλά Εντάξει, μπάλα είναι. Είχε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε με δύο τέρματα πίσω, κατάφερε να ισοφαρίσει, να το φέρει στα ίσα και να ακόμα και να κυνηγήσει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια, και τελικώς δέχτηκε ένα τέρμα, εγώ ξαναλέω, νομίζω ότι ήταν πέναλτι, όπως πέναλτι ήταν και αυτό που δόθηκε στο Παναθηναϊκό, σωστά. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε στο δελτίο. Μετά το δελτίο θα έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δραστηριότητες οι αθλητικές για απόψε. Αύριο είναι η μέρα κληρώσεων. Έτσι. Τραγουδάκι και αμέσως μετά το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Εντυπωσιακή εμφάνιση απόψε από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικόντο. Είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά στην προσπάθειά του να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ. Ήταν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Νίκος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σημείωσε παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, εντείνεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερική. Περισσότερα στο enikos.gr. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά από τις φωνικές πλημμύρες. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές έχουν θαυτεί στις λάσπες. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, με την κοπέλα να χάνει τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Είχε φτάσει στο σημείο μαζί με τον φίλο της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην League Phase του Europa League προκρίθηκε ο Οφή, που επικράτησε στη Σόφια με 2-0 της Τσέσεχα στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Είχε κερδίσει και στο Ηράκλειο με 3-0. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Conference League, που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης, αφού αποκλείστηκε από την συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν, η οποία συνεχίζει στην League Phase της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
19: Η Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βούτσα πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Νίκου Λικούρη, η κυρία Αναστασία Γεργιλέζιου πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιάνη Βραχά ήταν στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σταυρακάκη για να κάνουμε την αποτίμηση της βραδιάς που είχε ποδόσφαιρο, είχε στίβο. Η Τραμπζονσπόρ πράγματι ήταν 2-0, κέρδισε και ένα πέναλτι Φερεντσβάρος, δεν ξέρω αν ευστόχησε. Ναι, πήρε το Σαλάχ, τι τον έκανε τώρα, εντάξει, αποκλειστήκανε, τέλος πάντων. Ελάτε κύριε Δημητρή.
1: Λοιπόν, γεια σας, εδώ τα έχουμε όλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τις σημειωσούλες μας, μισό δέντρο στον Αμαζόνιο είναι το σημερινά.
0: Ναι.
1: Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από το στίβο, γιατί νομίζω ότι πλέον ο Ντουμπλάτιτς ζορίζεται αρκετά.
0: Νευρίασε σήμερα.
1: Σήμερα νευρίασε.
0: Βέβαια αμέσως.
1: Εντάξει, έχει το μενταλιτέ να μπορεί να βγάλει και να ισορροπήσει για να πάει να κερδίσει. Όμως σήμερα αισθάνθηκε την πίεση του Εμμανουήλ Καραλή, όπως και στο Diamond Link της Λοζάνης, έτσι και απόψε εκεί στην Ζυρίχη ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τον πίεσε πάρα πολύ και είδαμε έναν μοναδικό αγώνα, δύο αθλητές για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αν είναι να ερχόμαστε εδώ και να κινδυνεύσουμε να πάμε με πνευμονία, αλλά τώρα είναι καλά, εντάξει, τώρα το έχεις καλά, είναι καλά.
0: Τι
1: είναι καλά εκεί το 23. Εντάξει, δεν με χτυπάει εμένα γιατί είμαι απέναντι. Δεν είμαι από πίσω να έχω το. Εντάξει, γιατί είμαι για μεγάλο άνθρωπο, το ξέρει. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ντουμπλάτιτς δυσκολεύτηκε αρκετά. Ότι ο Καραλής δείχνει ότι έχει αυτά τα ύψη. Και ότι σήμερα πραγματικά ήταν ένα μεγάλο αγώνα. Ένα πολύ μεγάλο meeting εκεί στην Ζυρίχη. Με κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο. Με μεγάλο επικοντό, διότι το επικοντό. Έγιναν και οι δύο προσπάθησαν για παγκόσμιο ρεκόρ με πολύ μεγάλο αγώνα στο μήκος που κέρδισε ο Τεντόγλου και με δύο παγκόσμια ρεκόρ. Όταν γίνεται σε ένα meeting ένας τελικός που ήταν πολύ δυνατός, δύο-τρία αγωνίσματα πολύ δυνατά και δύο παγκόσμια ρεκόρ, καταλαβαίνει κανείς γιατί meeting στίβου μιλάμε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντιτς. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν είχε άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 6-17 από τις 28 Φεβρουαρίου στην Παιανία. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος. Δηλαδή είναι πρώτο το 6-31 το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε ο Ντουμπλάτιτς και μετά το 6-20 που είχε ο Καραλής.
0: Ναι.
1: Ο Καραλής λοιπόν έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Πέρασαμε την πρώτη το 5.50, το 5.80, το 5.90, τα 6 μέτρα. Πέρασε με την πρώτη τα 6.10 και με την πρώτη έκανε το 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Πήρε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα με τον Ντουμπλάτιτς να κυριαρχεί με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Ο Καραλής είχε αποτυχημένες προσπάθειες 2 στο 6.32 που θα ήταν για παγκόσμιο ρεκόρ και ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ 3 φορές στο 6.32. Όμως θέλω να σου πω ότι τα άλματα του Καραλή ήταν λίγο πιο κοντά στο ύψος του παγκοσμίου ρεκόρ. Δηλαδή στο να κάνει επιτυχημένες προσπάθειες.
0: Ναι, ήταν καλά τα άλματα.
1: Ήταν καλά τα άλματα. Καλό δεν το λες όταν το ρίχνει, όμως ήταν
0: φαινόταν
1: πιο...
0: ότι το έχει το ύψος, είναι κοντά στο ύψος.
1: Φαινόταν ότι το έχει το ύψος και ότι είναι κοντά. Τώρα οι δυο τους θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες είναι ο τελικός του Diamond League. Και εκεί θα είναι, ο επόμενος αγώνας τους είναι στις Βρυξέλλες. Ένας Καραλής, ξαναλέω ότι σήμερα, συγκλονιστικός, ότι ο Καραλής δείχνει ότι πλέον τα μεγάλα άλματα τα έχει και θα είναι εκεί για το διαμάντι, γιατί παίρνει ο νικητής της σειράς του Diamond League ένα διαμαντάκι, ένα ιστορικό ραντεβού με τον Καραλή και τον Ντουμπλάτιτς στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες 4 με 5 και 5 Σεπτεμβρίου. Στο... Θύμησέ μου όταν τελειώσουμε να σου πω ότι έχω πάθει στις Βρυξέλλες σε μετάδοση, να σε κάνω να καταλάβεις τι γίνεται και πόσο μπορεί να την πατήσεις. Λοιπόν, μπράβο στον Καραλή, δούλεψαν όλα πολύ καλά. Ήταν θέμα, να πω, αγώνα να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Το είχε δείξει και ήταν πολύ καλή η τεχνική του. Ο Τεντόγλου σήμερα, στο μήκος. Πρώτο άλμα 8.25, δεύτερο τρίτο άκυρο, τέταρτο 8.45, άφησε το πέμπτο έκτο άκυρο για λίγο, για τη μύτη που λέμε, αλλά πλέον τώρα δεν είναι να πατήσει την πλαστλίνη, είναι ηλεκτρονικό το, η μέτρηση.
0: Ναι.
1: Που, τη μύτη του παπουτσιού δηλαδή, ελάχιστο ήτανε. Λοιπόν, ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ο Κάιλ ο Τζαμαϊκανός 8.43, ο Πίνοκ ο Τζαμαϊκανός 8.23. Κλείνοντας με το Στίβο, να σου πω ότι έγιναν δύο παγκόσμια ρεκόρ εκεί στην Ζυρίχη. 400 εμπόδια, 45 δευτερόλεπτα και 80 εκατοστά, ο Ντόλ Σάντος, ο Βραζιλιάνος. Το προηγούμενο 45.94 από 3 Αυγούστου του 2021, ο Βάλχολμ, ο Νορβηγός. Και 100 εμπόδια γυναικών, η Ράσελ η Αμερικανίδα, 12.09, το προηγούμενο 12 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από το 2022 από την Αμουσάν την Νιγηριανή. Νομίζω ότι σε κάλυψα.
0: Απολύτως.
1: Μια που, για να πριν περάσουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί εδώ θα μας ρωτάς χιλιάδες πράγματα και θα πρέπει να είμαστε σε επιχειρησιακή λειτουργία για να τα απαντάμε. Είχαμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασία σε εξέλιξη. Χρυσό μετάλλιο ο Πέδρος Γκαϊδατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών. Μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης πήρε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ο 25χρονος αθλητής από Θεσσαλονίκη που σπουδάζει γιατρός. Η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, αργυρό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, με πολύ επιτυχημένη παρουσία φέτος οι δύο αθλήτριες 18 και 20 ετών αντίστοιχα. Πήραν την δεύτερη θέση, ήταν δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό των Γυναικών, πρώτη στο K23, το μέλλον τους ανήκει. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Για πάμε.
1: Ξεκινάμε, επέτρεψέ μου να σου πω, από τον Όφη. Γιατί ο Όφη είναι στο Europa League, η άλλη είναι στο Conference.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, γιατί βλέπω, ακούω και τα ραδιόφωνα και τους συναδέλφους μου σε κάποια ραδιόφωνα, ότι ξεκινάνε με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι, είναι ιεραρχικά η διοργάνωση. Λοιπόν, ο Όφη, κάνοντας μια όρημη εμφάνιση, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είχε στο 21ο λεπτό δοκάρι με τον Αποστολάκη. Πήγε στο Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας μπροστά σε 20.000 θεατές. Οι 500 ήταν από την Κρήτη και κέρδισε 2-0 την Τζέσκα Σόφιας στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Europa League. Με τον Νους στο 36 το 1-0 και στο 78 με τον Θεοδωσουλάκη το 2-0, ο Όφη πέτυχε μια πιστική εμφάνιση, μια άνετη νίκη με συνολικό σκορ 5-0. Είχε κερδίσει το Ηράκλειο 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο και έτσι περνάει στην League Phase του Europa League και αύριο 2 η ώρα είναι η κλήρωση για τη League Phase του Europa League. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία για τον Όφη. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σημαντικό αυτό ότι πάει στο Europa League. Μια ονειρική πρόκριση για μια ομάδα που έδειξε συνέπεια. Είχε ένα πλάνο, το έκανε σήμερα. Πέτυχε ένα γκολ στο 36ο λεπτό που τη βοήθησε να πάει στο ημίχρονο με ένα 0 και έκανε μια ιστορική πρόκριση.
0: Ισχύει.
1: Πολλά μπράβο στους κριτικούς. Θα μάθουν αύριο τους αντιπάλους τους. Το μεσημέρι και... είναι η κλήρωση.
0: Μεσημέρι,
1: 2 η ώρα. Πάμε τώρα στο Κράλοβε στην Τσεχία. Εκεί ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε. Εντάξει, δεινοπάθησε, να τα λέμε όλα τώρα για να μην. Ας μου επιτρέψει να σου πω να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός δεινοπάθησε. Είχε φέρει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι η διοργάνωση για τα playoff του Conference League. Ήταν μονόδρομος. Αν αποκλειόταν, θα αποχαιρετούσε την Ευρώπη. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζανε με την πλάτη στον τοίχο. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι εκεί που κέρδιζες 2-0, στο πήγαν στα τελευταία 5 λεπτά αυτοί 2-1 και φάγες και στο εισκαθυστερήσεις γκολ μετά από φάουλ και φύγανε με το 2-2. Έτσι λοιπόν σήμερα στην Τσεχία, στο Κράλοβε, ο Παναθηναϊκός κατάφερε στην παράταση να κερδίσει 2-1 την Χράντετς. Δεν ήταν κανένα θηρίο, να τα λέμε όλα. Ο Ντέρσερ πάλι που βγήκε αλλαγή, που πέρασε αλλαγή στη θέση του Τετέι στο 60 λεπτό, τον ξελάσπωσε. Και λέω αυτό γιατί ήταν ο παίκτης που στο 72 λεπτό έκανε το 1-0 για τους πράσινους. Ο Νταρίτα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πάλι τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός στις καθυστερήσεις 1-1. Ναι. Αυτό πρέπει να το δει. Μη μου πεις τώρα ότι κάνω, ξέρεις, σκληρή κριτική στον Παναθηναϊκό κλπ.
0: Κάνει σκληρή κριτική στον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε το πρώτο γκολ να τρώει.
0: Όχι, όχι. Είναι, ισοφαρίστηκε πάλι στις καθυστερήσεις.
1: Είχε βάλει τον Μπάλμερ Μπράουν που είχε 6 μήνες να παίξει. Τον πέρασε τον αμυντικό στη θέση του Λιβάη Γκαρσία για να κρατήσει εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πένια ήταν καλός, ο τερματοφύλακάς του, και πάει το παιχνίδι στην παράταση και στο 125 της παράτασης ο Ντέρσερ κάνει το 2-1, ξελασπώνει τους πράσινους, καταφέρνει να τους στείλει στους ομίλους της, με το πέναλτι αυτό, στους ομίλους του
0: Conference
1: League. Ένας Παναθηναϊκός που έφτασε, έκανε τα εύκολα δύσκολα σε ένα παιχνίδι που πιέστηκε αρκετά, που υπέφερε αρκετά και στο τέλος θα γυρίσει από την Τσεχία. Ίδρωσε, άντεξε μέσα σε... είχε αποθέματα δυνάμεων όταν πιέστηκε, είχε όμως και τον Ντέρσερ πάλι χρυσό σκόρερ και κατάφερε να φτάσει στην επίτευξη του στόχου του και να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Ήταν ο παίκτης ο Ντέρσερ που ήταν το βαρόμετρο, είχε ψυχραιμία στο πέναλτι στο 2-1 που πέτυχε και κατάφερε να πετύχει αυτή την σπουδαία πρόκριση. Στο φινάλε πάλι του κανονικής διάρκειας πάθαν σοκ. Δηλαδή πρέπει να το δουν αυτό. Γιατί τέτοια πράγματα σε παιχνίδια...
0: Εντάξει, τώρα θα έχει το χρόνο...
1: Θα έχει το χρόνο να το δει. Και πάει στην κλήρωση που είναι αύριο 3 το μεσημέρι του Conference League.
0: Το Europa τι ώρα είναι?
1: Το Europa είναι 2, το Conference League μάλιστα είναι στις 3.
0: Και τι μας το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν πάλι όπως το Champions League αργά?
1: Το κάνουν έτσι, γιατί για να φύγουν από το Μονακό γρήγορα.
0: Γιατί η Παρασκευή σου λέει, Σαββατοκύριακο.
1: Λέει ο άνθρωπος.
0: Μα τι, γιατί τι να φύγουν από το Μονακό γρήγορα, δεν κατάλαβα. Έχουν δουλειά, έχουν το Σαββατοκύριακο.
1: Τι?
0: Τίποτα, λέγε.
1: Λέει λοιπόν εδώ μισό λεπτό τώρα, γιατί το βλέπω στον αέρα την είδηση αυτή για τον Παναθηναϊκό, ότι είχαμε ρίψει μπουκαλιών από τους οπαδούς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, και άτομο με διαπίστευση την πλευρά των Τσέχων έκανε επίθεση στο Γιώργο Κυριακόπουλο ενώ οι παίκτες πήγαιναν στους οπαδούς και έχουν κάνει καταγγελία στην UEFA. Λένε ότι ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ήταν τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε που δεν αγωνίστηκε και πήγε λέει αργότερα και ζήτησε συγγνώμη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, πολλά μπράβο. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ στο Μπέργεν στην Νορβηγία 3-2 έχασε από την Μπραν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League και από τη συνέχεια της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Στο 45 καθυστερήσεις πρώτου μέρους ο Χόλμ 1-0. Στο 56 ο Ίγκασον 2-0 για τους Νορβηγούς, ψυχρολουσία. Στο 63 αντέδρασε με τον Ταγιέ ο ΠΑΟΚ 2-1. Στο 67 ο Ζαφίρης 2-2 για τον ΠΑΟΚ. Στο 86 ο Κάστρο με πέναλτι 3-2. Πέναλτι που έκανε ο Γιαννούλης και...
0: Τι σου λένε για το πέναλτι?
1: Για το πέναλτι ότι διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ ήταν τραβηγμένο και ήταν αφισβητούμενο. Ήταν λίγο τραβηγμένο και δεν κράτησε και καθυστερήσεις καθόλου. Κάκιστη η ομάδα του Λύση στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, χωρίς πολλές ευκαιρίες, θολό μυαλό. Στη συνέχεια μπορούσε να επανήλθε σε αυτό το μετά το 60 που έβγαλε τα γκολ και ήταν καλός, όμως στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει έστω το 2-2 για να πηγαίναν στην παράταση και ιτήθηκε με 3-2 και αποχαιρετά το Conference League και την Ευρώπη, αποχαιρετά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τώρα περιορίζεται πλέον το πρωτάθλημα και κύπελλο ΠΑΟΚ. Φοβάμαι για τον ΠΑΟΚ ότι θα έχει γκρινιά αρκετή.
0: Λογικό είναι.
1: Αρκετή γκρινιά θα έχει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το να αποκλείεσαι από την Ευρώπη από τον Αύγουστο μήνα, σίγουρα φεύγει γκρινιά. Οδυνηρός αποκλεισμός για να μένει απέναντι αυτό στο 26ο λεπτό. Εντάξει, είναι και τα οικονομικά ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει και χρήματα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να προσέξει το πρώτο παιχνίδι. Έπρεπε να προσέξει από τη στιγμή που ήταν στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι. Έπρεπε να προσέξει πώς θα το πάει το παιχνίδι εκεί. Μετά τα πράγματα ήρθαν πολύ δύσκολα. Να δούμε τώρα τι γίνεται την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, που είπαμε ότι αποκλείστηκε και δεν συνεχίζει. Έκανε μια προσπάθεια στα τελευταία μισή ώρα, όμως δεν τα κατάφερε. Αύριο μην ξεχνάμε, έχουμε και μπάσκετ, το πρώτο από τους δύο τελικούς για την εθνική ομάδα που θα παίξει στην Ρίγα με την Ουκρανία 7 ώρα το απόγευμα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι η δεύτερη φάση των προκριματικών. Ένα παιχνίδι είναι τώρα με την Ουκρανία στη Ρίγα και το άλλο είναι την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τους Ισπανούς. Δύο παιχνίδια που πρέπει να πάρει η ομάδα του ΠΑΟΚ και να περάσει και να συνεχίσει. Λοιπόν, από τις ομάδες, κάτσε να σου πω για να κλείσω. Europa League προκλήθηκαν η Αραράτ Αρμενίας από τα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε και αυτές που φεύγουν από το Champions League, εντάξει, και πέφτουν. Η Εγκελόνια η Πολωνική, η Πλέζεν η Τσέχικη, η Κάουνας της Αλγκύρης από τη Λιθουανία, η Λίλεστρομ η Νορβηγική, η Ομόνια η Κυπριακή, η Σάλτσμπουργκ από την Αυστρία, η Μπενφίκα από την Πορτογαλία. Κάτσε να δούμε τι έκανε, μήπως ο άλλος έβαλε πάλι. Δεν έχει βάλει ο Παυλίδης τέρμα. Η Λεχ Πόζναν την Πολωνία, η Άντερλεχτ, η Φερετσβάρος είναι ομάδες που περάσανε στη συνέχεια του Europa League. Στο Conference League η Κουόπιο από τη Φιλανδία, η Γιαμπλονέτς από τη Τσεχία, η Τβέντε η Ολλανδική, η Λουγκάνο η Ελβετική, η Μονακό η Γαλλική, η Φράιμπουργκ η Γερμανική, πέρασε από την Ανδώρα η Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδώρα, Κοπενχάγη, Μπραν, η Πάφος πέρασε από την Κύπρο, η Χάιντουκ, η Ρίγα, ο Άγιαξ, η Νόρτσελαν η Δανική, η Αταλάντα η Ιταλική, η Μπράγκα η Πορτογαλική είναι ομάδες που έχουν περάσει στην League Phase του Conference League και φυσικά υπάρχουν και ομάδες που πέφτουν από το Europa για να κολλήσουν στο Conference League. Λοιπόν, αυτά, την κλήρωση της ΑΕΚ τη συζητήσατε, την είπατε, να την πω μία έτσι τελευταία, θα βγουν το Σάββατο πώς θα παίξει. Έχει λοιπόν εντός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και την Λάσκ Λίτσερ από την Αυστρία. Εκτός έδρας έχει τη Manchester City, την Borussia Dortmund, τη Σαχτάρ Ντόνετς την Ουκρανική που θα την παίξει σε ουδέτερη έδρα και την Κόμο την Ιταλική. Η ΑΕΚ εκεί δεν υπάρχουν εύκολες δύσκολες ομάδες, υπάρχουν πολύ πολύ καλές ομάδες, μεγαθύρια που θα πρέπει να δείξει κάτι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια εντός, τέσσερα παιχνίδια εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Χαίρομαι που δεν έχετε ερωτήσεις. Έτοιμος είσαι να την κάνεις την ερώτηση.
0: Ναι, είδατε, αλλά...
1: Και έτοιμος είσαι.
0: Ναι.
1: Θα την κάνεις, για πες. Έτοιμος είσαι.
0: Όχι, δεν έχω ερώτηση.
1: Δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Περιέργως δεν έχω ερώτηση. Νομίζω ότι με έχεις καλύψει πλήρως.
1: Σε κάλυψα πλήρως.
0: Δεν ξέρω, η Κατερίνα δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση να κάνει.
1: Όχι. Θυμίζω ότι αύριο 2 η ώρα
0: ναι.
1: Είναι και η κλήρωση.
0: Γιατί ήσουν έτοιμος να τα πεις μόνος, οπότε.
1: Ναι, η κλήρωση αύριο 2 η ώρα έχει κλήρωση για το Europa, για τον Όφη, αλλά και ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Εντάξει, που δεν έπαιζε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να διασταυρωθεί ο Ολυμπιακός με τον Όφη.
1: Τώρα με πιάνεις τα διάβολα.
0: Βέβαια, ερωτησούλα ήθελε.
1: Ναι, νομίζω πως όχι. Δεν,
0: ήθελε ερωτησούλα.
1: Πρέπει να δω τους ομίλους, τα post που είναι.
0: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν γίνεται.
1: Στην παρούσα φάση νομίζω δεν γίνονται. Εντάξει. Κάτσε να δω τους αντιπάλους. Για να μην. Για να σου απαντήσω στην ερώτηση που έκανες.
0: Μην μου ξαναπείς όμως να σου κάνω ερώτηση, γιατί.
1: Όχι, γιατί δεν θέλω. Θέλω να είσαι. Θέλω να είσαι. Πώς να σου πω, να είσαι. Εντάξει, ψύχρεμος, δεν
0: εγώ ψύ.
1: Τι να κάνω τώρα, πρέπει να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Ότι δεν μπορεί να.
0: Στην παρούσα φάση και εγώ να μην
1: παρούσα
0: ότι
1: τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Καμιά μεταγραφή έχουμε.
1: Έχουμε μεταγραφή. Ήρθε αυτός από την Τωρίνο του Ολυμπιακού. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ο Πέτερσεν.
0: Καλός είναι αυτός.
1: Καλός είναι, ναι. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό. Άλλη μια ενίσχυση για τον.
0: Έχουμε πρωτάθλημα τώρα.
1: Βέβαια, τι δεν έχουμε, τις καθίστρας. Τι θέλεις να έχουμε. Και έχουμε και δύσκολα παιχνίδια για όλους. Θα μου πεις γιατί δύσκολα παιχνίδια. Θα σας πω γιατί είναι δύσκολα παιχνίδια.
0: Α, πες με, ανάτα λοιπόν, πες μας.
1: Βλέπω ότι σκισμένα κεφάλια, δάκρυα, απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αδικεί τον εαυτό του.

0: Λοιπόν, η πιθανή αντιπαλιόφη, να δούμε αν είναι ο Ολυμπιακός μέσα. Όχι, δεν είναι. Δεν θα μπορεί να είναι στο... Νομίζω ότι δεν θα μπορεί να είναι αυτό που είπες.
1: Ναι, ναι, στην παρούσα φάση νομίζω και εγώ δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να είναι να υπάρχουμε, να γίνει. Γιατί είναι στο post ένα Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά...
1: Θα το δούμε. Για λέγε τώρα την αγωνιστική.
0: Λοιπόν, πρωτάθλημα κανονικά έχουμε. Σάββατο είναι δύο παιχνίδια. Με ενδιαφέρον πιο πολύ την Κυριακή. Διότι το Σάββατο έχει στις 7.30 ώρα Βόλος Ηρακλής, 9.30 ώρα Πανετολικός Καλαμάτα. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Την Κυριακή 7.30 ώρα Άρης Όφη. Όφη δηλαδή έρχεται από τη Σόφια και πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αστέρας Τρίπολης, όχι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8 και 4, πάει στο Περιστέριο ΠΑΟΚ. Στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός 9, Κηφισιά στη Λεωφόρο με ΑΕΚ 9 και τη Δευτέρα 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφη παίζουν εκτός έδρας.
1: Μάλιστα.
0: Παίζουν όλοι εκτός έδρας.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, καλή συνέχεια. Θα σε απολαύσω.
1: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
0: Μέχρι τις 12 να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, απόψε λέει ήταν πρεμιέρα. Ναι. Απόψε ήταν πρεμιέρα λέει τη παρουσία του video game GTA 6. Απίστευτο το παιχνίδι. Έχω ρίξει τρομερή δουλειά σε γραφικά σενάρια. Ειδοποιούς με διαφορά το παιχνίδι της δεκαετίας. Πόσα χρόνια έχει, καμιά 15 χρόνια που το περιμένανε. Η παρουσίαση, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει προπαραγγελία νομίζω το Νοέμβριο, θα σταλεί. Νομίζω για το Νοέμβριο είναι η προπαραγγελία. Εν τω μεταξύ δεν έχει CD λέει. Θα πάει ηλεκτρονικά το αρχείο, θα πάρουν ένα κουτί εκεί με ένα κουπόνι. Δεν ξέρω. Δώσε λέει τη φανέλα σου πήλιο σε παρακαλώ Εμπαπέ στον πήλιο. Μάλιστα. Το ανεβάζαμε λίγη απλά κατ' οπρέλα να του έφερε έτσι κλήρωση που θα γίνει πραγματικότητα. Που θα παίξει ΑΕΚ με τη Ρεάλ, έτσι. Όχι τώρα φαντάζομαι δεν θα. Α, και γιατί να το φαντάζομαι. Μακάρι να παίξουν έτσι ώστε ο Εμπαπέ να ζητάει φανέλες. Γιατί όχι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τελευταίο ημίωρο, σύντομη διακόπη, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night, στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν το έχω δει, ρε παιδιά, το κάνω εκπομπή, δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει να δω. Βλέποντας, λέει, την απίστευτη δουλειά που έχει γίνει στο νέο video game, δεν θα πρέπει να στηριχθούν οι Έλληνες προγραμματιστές? Τα video games είναι τεράστια industry. Είναι, αλλά πότε είχαμε εμείς εδώ παραγωγή και να... και μάλιστα στήριξη σε Έλληνα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω κανέναν Έλληνα προγραμματιστή που να έχει κάνει τέτοια δουλειά παγκόσμιου επίπεδου. Μπορεί να υπάρχει και να μην ξέρω εγώ, έτσι δεν το λέω. Α, φαντάζομαι κάτι θα ξέρα. Κάτι θα ακούσει. Συγγνώμη, βγάζουν λίγα πανεπιστήμια χιλιάδες προγραμματιστές που ή πάνε σε άλλο κλάδο ή φεύγουν εξωτερικό. Τελικά, λέει, θα μείνουμε μόνο στα καφέ, ξαπλώστρες και τουρισμό. Τα video games είναι, λέει, καινοτόμες επιχειρήσεις που δίνουν υψηλούς μισθούς. Όπως ακριβώς μιλάει για καινοτομία και ανάπτυξη ο κύριος Πιραγάκης, που έχει τελειώσει πληροφορική και είναι προγραμματιστής. Ναι, οκ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν ξέρω να είχαμε και καμία παράδοση ιδιαίτερη στα παιχνίδια των υπολογιστών και στις άλλες πλατφόρμες. Για να πω, ας πούμε, ότι κάτι είχαμε να επιδείξουμε αυτό. Οπότε, αλλά τώρα από περιέργεια, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να τη δω την παρουσίαση. Ρε, λέει, Sport FM το κανάλι, άσε μας, Νίκο. Που είχες βγει και περίμενες να ακούσεις που θα εκτελέσει το πέναλτι Παναθηναϊκός. Μα είναι δυνατόν. Στην παρούσα, λέει, φάση, ναι, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Δεν μπορούν να διασταυρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα. Στα νοκάουτ μπορούν, σωστά. Γεια σας, κυρία Ειρήνη, από την Πετρούπολη. Κυρία, της κυρίας Ειρήνης της αρέσαν τα τραγούδια απόψε. Ήμασταν λίγο πιο... είχαμε λίγο πιο ανεβασμένη διάθεση μουσικά. Τώρα πια που πάμε προς το φινάλε, ρίχνουμε λίγο τους τόνους. Μου λέει εδώ ένας φίλος, μπορεί να πέσει, μου λέει, και με τη Γιουβέντους, όφι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε. Έχει, όπα. Λοιπόν, 26 χρόνια όφι μακριά από τις, από τις ευρωπαϊκές τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο νους, ο Αργεντίνος, για μία ακόμα φορά έλαμψε, εντάξει, μεγάλος παίχτης, τον είχαμε δει και στον τελικό του κυπέλου εκεί με τον ΠΑΟΚ που είχε πηδήσει πάνω στα κάγκελα και η μητέρα του είχε κάνει και εκείνη το φοβερό αυτό, αλλά ήταν η σκηνή, νομίζω, του τελικού εκείνου. Λοιπόν, για να δω λίγο. Έχει τους, όχι, δεν έχει τους αντιπάλους. Ελληνική, λέει, μάχη μεταξύ Arsenal και Dortmund στη League Phase του Champions League. Α, μάλιστα. Arsenal και Dortmund. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Για τον Καϊδατζή είπαμε, για τον Τεντογλου είπαμε, για τον Καραλή είπαμε. Τα είπα όλα ο κύριος Σταυρακάκης. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, οι συντάξεις είναι αύριο, άρα έχουν μπει σήμερα. Μήπως να ξαναρίχνετε μια ματιά, μήπως πήγατε νωρίς, μήπως μπήκαν λίγο πιο αργά, δεν ξέρω. Μη σας πω ψέματα, αλλά ξέρω ότι έχουν μπει. Ξέρω ότι έχουν μπει, οπότε κάντε ένα, το όχι τώρα προφανώς. Τι κακό κι αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα την εμπειρία που είχα 6 ώρα το πρωί, 6.30 που γυρνούσα πριν από περίπου ένα μήνα από το νοσοκομείο μεταξύ, που έψαχνα να βρω ATM και δεν υπήρχε. Ήταν όλα κλειστά. Είχανε δηλαδή ρολά. 6.30 το πρωί τώρα, έτσι. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να πάει στη δουλειά του. Τώρα που, όχι αυτές τις μέρες, πριν την άδειά μου, που πάλι σχολούσα στις 12, επιχείρησα το ίδιο 12 και 10, 12 και 4. Παιδιά, δεν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου. Έτσι. Αλλά στις περιοχές που κινούμαι εγώ τουλάχιστον, γιατί θα πάω και στο διάολο τη μάνα για να βρω ATM, στις περιοχές που κινούμαι εγώ εδώ τριγύρω, δεν βρίσκεις, δεν υπάρχει ATM το οποίο να μην είναι, να μην έχει κατεβάσει ρολά. Δηλαδή, δεν ξέρω, προφανώς θα τα κατεβάζουν μεσάνυχτα και πάντως σίγουρα τα ανεβάζουν μετά τις 6.30 το πρωί. Ξαναλέω, σίγουρα υπάρχουν κάπου. Εδώ τριγύρω πάντως δεν έχει. Θα μου πεις πήγαινε σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει, σωστό. Μπορεί άλλες τράπεζες να έχουν. Αλλά αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω καταλάβει. Τι λογική είναι αυτή? Να μην μπορείς δηλαδή να εξυπηρετηθείς και με τα μεσονύχτια. Έχει ανοιχτά περίπτερα, έχει ανοιχτά φαγάδικα. Υπάρχουν δηλαδή επιχειρήσεις που διανυκτερεύουν, αλλά ATM δεν βρίσκεις. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω ότι η διάθεσή σας είναι, συνεχίζει να είναι ποδοσφαιρική απόψε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σχετικά με ένα μήνυμα που στείλε νωρίτερα ένας φίλος που είπε ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις τα εισοδήματα τα ενός εργαζόμενου πτυχιούχου και ενός εισοδηματία, επειδή έχει έρθει και άλλο μήνυμα από τον κύριο Νικόδημο, άλλος ακροατής. Κύριε Νικόδημο, επιμένω στην άποψή μου. Ο πτυχιούχος, ο εργαζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως μου γράφετε, είναι διαφορετική κατηγορία από τον κληρονόμο και παύλα εισοδηματία. Η σύγκριση για μένα μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ κληρονόμων παύλα εισοδηματιών ή μεταξύ τους δηλαδή, ή εργαζομένων αλεξιπτωτιστή και εργαζόμενου με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Όπου και ο αλεξιπτωτιστής μπορεί να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η γνωριμία, ο μπαμπάς, η μαμά, ο γνωστός, η γνωστή που τοποθετούν κάποιον σε μία θέση με ένα μισθό Χ, ενώ ο άλλος, ας πούμε, που έχει αιματώσει τον πισινό του στα θρανία και είναι άξιος και είναι ικανός, προσλαμβάνεται με ένα χιλιάρικο το μήνα, ξέρω εγώ. Αυτό. Έτσι, ναι. Μίλαμε πορτοκάλια είναι η σύγκριση. Δεν θα βρούμε άκρη. Τι έγινε με τον 984, ούτε εγώ έχω καταλάβει. Είχε, λέει, και φωτιά. Ο χορός, λέει, δεν είναι, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα ο κύριος Γιώργος, ο χορός, λέει, δεν είναι τρόπος έκφρασης της χαράς, είναι τρόπος έκφρασης τελεία. Με τη λογική σας, για αυτά που λέγαμε πριν, το ζεμπέκικο δεν θα έπρεπε να χορεύεται. Δεν είπα αυτό. Και με τη λογική σας, τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον δεν θα έπρεπε να χορεύονται. Ούτε αυτό είπα. Είπα ότι υπάρχουν καλλιτέχνες, ανέφερα συγκεκριμένα, που όταν ερμηνεύουν δεν θέλουν να χορεύεις. Όπως υπάρχουν και καλλιτέχνες, υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια, γιατί έχω πολλά χρόνια να πάω σε τέτοια μαγαζιά. Όπως υπάρχουν και καλλιτέχνες που ενοχλούνταν πάρα πολύ όταν ερμήνευαν και κάποιος έτρωγε. Πράγμα το οποίο και εγώ βρίσκω πολύ εκνευριστικό. Να τραγουδάει δηλαδή άλλος και να ακούει από κάτω μαχαιροπύρουνα. Τι συνέβη, κύριε Σταυραχάκη, κάτι συνέβη.
1: Ένα τραγούδι.
0: Τραγούδι θέλει να ζητήσει. Α, συγγνώμη, εντάξει. Είδα ότι μπαίνετε στο στούντιο. Λέω κάτι που με αφορά προφανώς. Λοιπόν. Έρχονται, λέει, εκλογές, κυρία Λίλη, και έχουν ξεφύγει δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αν είναι η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων, το ότι η Αθήνα δεν είναι στα Βαλκάνια, ούτε το Βελιγράδι, το Ζάγκρεπ, η Σόφια, το Βουκουρέστι. Και όπου άρω κάτι έστειλε αντίστοιχο, δεν έκανα μια ερώτηση, δεν έλαβα απάντηση. Όταν λέω πριν από κάποιο διάστημα σου είχα πει ότι μετά την Εκκλησία η Τράπεζα είναι κράτος εν κράτη, πιθανόν να με θεώρησε υπερβολικό. Καθόλου. Καθόλου. Για το ωράριο των ATM, έτσι. Η Εκκλησία είναι άλλο κόλπο. Εδώ έχουμε φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Φοβερά πράγματα. Αρχιμανδρίτης, ας πούμε, να μην είναι τελετάρχης σε μεγάλη γιορτή, γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι, του πάνε να την ξεκουράσουν, δεν πειράζει. Τι είναι, ο πρωτοσύγκυλος είναι τελετάρχης? Πού τα έχεις μάθει σε αυτά? Σε παπαδοπαίδησε.
2: Τελετάρχη σε εορτή εκκλησιαστική,
0: ναι.
2: Σε Μητρόπολη, σε κάπου γιορτάζουν κάποιον Άγιο ή Αγία,
0: ναι.
2: Εκεί στη Λιτανία είναι ο πρωτοσύγκυλος της Μητρόπολης.
0: Ναι. Στη Λιτανία πάντως.
2: Πάντως είναι ο πρωτοσύγκυλος. Αυτός κάνει το κουμάντο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Θα πάει η πρώτη πάντα, η δεύτερη πάντα, τα εξατέρυγα,
0: ναι. Αλλά συνήθως του εικονίσματος και των, ναι, υπολείπων ηγείται ο αρχιμανδρίτης.
2: Ο πρωτοσύγκυλος είναι ο αρχιμανδρίτης.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Ναι, δεν μπορεί.
0: Και αυτό σου λέω, πώς, ναι, γίνεται.
2: Τι πώς γίνεται?
0: Άκου τώρα.
2: Αφού πρέπει ο πρωτοσύγκελος είναι αυτός που κάνει.
0: Άμα δεν κάνει.
2: Εκεί θα του πούνε πήγαινε κάτσε πίσω.
0: Να με.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Νομίζεις.
2: Δεν μπορεί να.
0: Μη με αναγκάζεις τώρα.
2: Γιατί ο πρωτοσύγκελος ουσιαστικά είναι ο.
0: Μα μη με αναγκάζεις.
2: Ουσιαστικά ο πρωτοσύγκελος είναι ο διοικητικός, εκτός από πνευματικός σε μια Μητρόπολη, το νούμερο 2. Είναι αυτός που είναι ο άμεσος συνεργάτης του Μητροπολίτη. Δηλαδή μπαίνει μέσω και εκεί και πάει άλλος αρχιμανδρίτης.
0: Εσύ τι λες?
2: Φοβερά πράγματα που λες. Θέλω να σε απολαύσω, γι' αυτό ήρθα.
0: Έτσι, λέει ξεκουράσου.
2: Έξω,
0: ξεκουράσου.
2: Αλλά θέλω να σε απολαύσω.
0: Ξεκουράσου απόψε.
2: Και εκεί μέσω.
0: Αμέ. Δεν είναι μέσω. Είναι μέσω. Παρέμβαση.
2: Παρέμβαση. Είναι και εκεί αυτό είναι παρέμβαση.
0: Ναι, δεν
2: να
0: είναι
2: μην
0: μέσω.
2: Πάει αυτός που είναι ιεραρχικά,
0: ναι,
2: βάσει της ιεραρχίας και της δομημένης. Κατάσταση.
0: Δεν σου λέει μην πας, σου λέει ρε παιδί μου, αλλά δεν θα ηγείσαι.
2: Ναι, διότι ο πρωτοσύγκυλος, να ξέρετε, δεν φοράει άμφια, είναι με το ράσο του και συντονίζεται αυτά. Και τι του λένε, πήγαινε πίσω να, ναι, είσαι στη πομπή.
0: Ναι.
2: Φοβερά πράγματα ακούω.
0: Δεν είναι.
2: Εντάξει.
0: Γιατί λέει, εδώ άκου τώρα.
2: Όλα τα περιμένω, να σου πω κάτι, εγώ όλα τα περιμένω. Όπως επίσης, επειδή δεν έχω πατήσει στην Αθήνα και μεσημέρι.
0: Άλλος ο Γάλλος κουβαλούσε πυράβλους, ναι, πέρασε από τα σύνορα.
2: Όπως την έχω πατήσει μεσημέρι από κανένα ώρα στο κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
2: σε απόμερες οδούς ή κάπου που είναι εκεί στα Εξάρχεια και τα κλείνουνε. Κλείνουνε τις. Τα ATM. Και σε εδώ και στην περιοχή και των Αμπελοκήπων στους παραδρόμους πίσω οδούς, ενώ στις κεντρικές αρτηρίες δεν τα κλείνουν.
0: Αλήθεια.
2: Σε κεντρικές αρτηρίες, εγώ εδώ στην Κηφισίας κάτω δεν τα κλείνουν.
0: Στη Μεσογείο θα σας συζητήσουμε λίγο να γελάσουμε.
2: Πω, και η κάθε τράπεζα έχει την πολιτική της, αλλά,
0: ναι,
2: και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ξέρεις.
0: Δεν είναι.
2: Γιατί πώς, όταν θέλει όλους 3 ώρα τη νύχτα.
0: Βρεάσε, εγώ σου λέω να μην θες 3 τη νύχτα. Να θες 12.30 ή 6 και 4 το πρωί.
2: Πώς θα, δεν πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή, λεπτό, άντε να σου πω ότι το 3 είναι και λίγο άγριο.
2: Το 3, αν πηγαίνεις στο αεροδρόμιο να πετάξεις και θέλεις να έχεις μαζί χρήματα και δεν θέλεις να πας στο αεροδρόμιο.
0: Εντάξει.
2: Γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να έχει μηχάνημα στο αεροδρόμιο, είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
2: Άλλο, τι άλλο έχεις να μου πεις?
0: Τραγούδι ζήτησες?
2: Ζήτησα τραγούδι.
0: Θα το βάλει η κυρία Κατερίνα το τραγούδι.
2: Ναι, τι άλλο έχεις να μου πεις? Γιατί
0: έχεις,
2: μου λες φοβερά,
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Θα σου πω αμέσως.
2: Ναι.
0: Είπα, γιατί λέει στην ελεύθερη αγορά, μου γράφει ο κύριος Σάκης, παραδείγματος στο εξωτερικό λέει δεν παίζει ρόλο η γνωριμία. Στο εξωτερικό λέει το λένε networking. Εδώ λέει λένε μέσο για να μπει στο δημόσιο. Είναι, είπα,
2: εντάξει, πλέον με το ASEP έχουν περιοριστεί όλα αυτά, επέτρεψε να σου πω, για το δημόσιο. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά.
0: Βρεάσε το. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για το δημόσιο. Εγώ μιλάω γενικά.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αλεξιπαιδωτιστές σε όλους τους χώρους.
2: Σε όλους τους χώρους.
0: Λοιπόν,
2: εκτός από κάπου πράγματα που είναι εξειδικευμένος. Δεν μπορεί να κάνεις αλεξιπαιδωτιστή ένα ερείτη.
0: Ναι, όχι.
2: Εντάξει, ή έναν που είναι στο λιτοκνητοχειρουργείο πάνω στην Κοζάνη ή στο ΕΣ ή κάποιον που είναι στο χειρουργείο. Λοιπόν. Σε γενικές δουλειές αυτό που λες, ναι, γίνεται, μπορεί να γίνει. Αλλά σε εξειδικευμένα πράγματα δεν μπορεί να γίνει.
0: Έχουμε τον κύριο Βασίλη από την Καλυθέα. Θες να τον υποδεχτούμε μαζί για να βάλουμε μετά το τραγούδι. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
3: Βενόλη.
0: Ναι.
3: Να σου λύσω την απορία.
0: Α, ωραία.
3: Υπηρετώ στην ανάληψη Δραπετσόνος.
0: Ναι.
3: Έχουμε το Δεσπυριδό της αναλήψεως. Mm. Έρχεται ο Καλλίνικος με ένα παιδάκι 25 χρονών. Λοιπόν, όταν τα βγάζουμε, δεν ξέρω αν ξέρεις που βγάζουμε την είσοδο στο φως ηλιαρών και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
3: Τακ, πάει μπροστά από όλους. Ο Αρχιμανδρίτης.
0: Ναι.
3: Το βουτάω από το Ράσο, του λέω πίσω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέει. Ποιος είσαι, του λέω. Ναι, εγώ λέω ιδιαίτερος του Αρχιεπισκόπου, του Καλλίνικου. Mm. Ας είσαι και ο Πατριάρχης, του λέω.
0: Να, κύριε Βασίλη, εδώ, στον κύριο Σταυρακάκη πείτε τα, που λέει αυτά γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, θα πας, λέω, μπροστά από μένα. Για τα κι άλλοι γεροντάδες παπάδες, καθώς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τελειώνει η εκπομπή,
0: ναι.
3: Εάν θέλεις να σου μιλήσω θρησκευτικά,
0: ναι.
3: Να σου στείλω και ένα φάκελο.
0: Να μου στείλει.
3: Για να δεις τα 50 μου χρόνια μέσα σε αυτό το σύστημα. Θα σου πω το εξής και τελειώνω. Είχα δύο ξενοδοχεία. Είχα το Ελλάς 3 Σεπτεμβρίου 5 και είχα και το Δελφίνι στο Σκαραμπαγκάκι. Είχα και μια καφετέρια στο Δασκαλιαρίου. Ένα ταξίδι μου στο Άγιο Όρος μου δούσε κατά κεφαλιά. Και τα παρατάω όλα και γίνονται παπάς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μην με παρεξηγήσεις.
0: Εγώ,
3: βρήκα χειρότερους από τους χασικλίδες και από τις πόρνες που είχα στα ξενοδοχεία μου.
0: Ο άνθρωπος μας είναι ο κύριος Βασίλης.
3: Μου έλεγε ο Μιχαλόπουλος ο Παναγιώτης. Μη γίνεις σαν Μαρτωλός ρε Παναή. Όλοι οι παπάδες είναι Μαρτωλοί και τα λοιπά. Και ήρθανε και ήρθε με ένα πούλμαν στο Μεσολόγγι και καθίσανε πάνω στο γυναικολίτη. Ναι. Είχα πει εγώ του Δεσπότη ποιος ήμουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και θυμάμαι την ώρα που λέει έλεγε ο ευχές ο Δεσπότης και τα λοιπά, απάνω ο Μιχαλόπουλος μαζί με καμιά δεκαπενταριά κορίτσια και κάτι άλλα ανιάρικα εκεί να πούμε που έκανα παρέα στη Δοβόγγια και στα Μπουζούκια. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Μάλιστα.
3: Και όταν γύρισα και έδωσα την πόση στον Χριστό, την οποία τηρώ ακόμα και έχω μόνο τον Χριστό μέσα, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
3: Το Χριστό και όσους έχουν το αίμα τους για τον Χριστό. Γυρίζω προς το γυναικογίτη και λέω «Δεν θα σας προδώσω». Και η ξύμιστή τους με κάνει να είμαι σωστός. Δεν έχω ούτε σπίτι, ούτε λεφτά, τίποτα. Είμαι ευτυχισμένος. Αλλά έχω τον Χριστό μες στην καρδιά μου. Δεν το σαν Θεό, σαν άνθρωπο, όπως θέλεις, πίστεψε.
0: Κι άλλοι είναι ευτυχισμένοι και λένε ότι τον έχουν.
3: Καλά, λοιπόν. Θα σου έχω πάρει τη σύσταση να σου στείλω ένα φάκελο.
0: Ωραία. Θα περιμένω. Ευχαριστώ.
3: Επιστολές, τους οποίους τους έχω στείλει προς τους δεσποτάδες.
0: Ωραία.
3: Εκεί τους αποκαλώ μέχρι.
0: Αφήστε να τα διαβάσω και θα τα πούμε. Ωραία, ωραία.
3: Λοιπόν, καλό
0: βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
3: Η υγεία σου να είναι. Πρώτα απ' όλα.
0: Όλου του κόσμου. Να είστε καλά.
3: Και τα υπόλοιπα τα λύνει γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος και τα οικογενειακά και όλα. Έτσι, αγάπη μου.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
3: Τα αγαπώ,
0: γεια. Γεια. Τα ακούσατε, κύριε Σταυρακάκη.
2: Όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια.
0: Καλά, εντάξει. Έτοιμο, το σκεφτόταν τόση ώρα.
2: Όχι, υπάρχουν. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν.
0: Έχεις δει τραγούδι τώρα.
2: Τι?
0: Έχεις δει
2: τραγούδι. Δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν όμως.
0: Δεν είπα, όχι.
2: Γιατί μου ρίχνεις τώρα βολές. Παντού όλα. Έτσι
0: Κατερίνα Βουτσά, Νίκος Λικούρης, στη ρύθμιση των ήχων, Αναστασία Κυργελεζίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Κασιανή Βραχάκη, στο 5 με 7 μαζί και μετά στις ειδήσεις, Δημήτρης Σταυρακάκης, στην αθλητική σας ενημέρωση, αύριο πρώτα, θα είμαστε καλά, Παρασκευή πια, 5 ώρα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Τι έχεις ζητήσει, θα τα ακούσω,
2: έχω ζητήσει.
0: Θα τα ακούσω, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real Night στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τζέρι Ράφερτι, Baker Street. Ο δρόμος στην περιοχή του Westminster στο Λονδίνο, που πήρε το όνομά του από τον κατασκευαστή William Baker στα τέλη του 18ου αιώνα. Ένας δρόμος που είναι γνωστός και επειδή σε εκείνον κατοικούσε και εργαζόταν ο Sherlock Holmes. Στον ίδιο δρόμο επίσης, στην Baker Street, άνοιξε το πρώτο μουσείο της Madame Tussauds. Ενώ στον ίδιο δρόμο, στην Baker Street, βρισκόταν και η πρώτη boutique των Beatles από το 1964 έως και το 1967. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, αφιερωμένη σε δρόμους. Τραγούδια λοιπόν για δρόμους και για πλατείες, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και στην χώρα μας, ακόμη και στην Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά οι δρόμοι έχουν την δική τους ιστορία. Η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για δρόμους, ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Ο δικός σας αγαπημένος δρόμος, για παράδειγμα, από την Αθήνα. Ξεκινήσαμε με το Λονδίνο, θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχεια και φυσικά στη Νέα Υόρκη. Στα όρια του Μανχάνταν, εκεί μεταξύ του Χάρλεμ και του Σέντραλ Πάρκ, υπάρχει ακόμη ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει πολλές φορές τραγούδι. 110th Street. Τραγούδι φυσικά από πολλούς καλλιτέχνες, απόψε από τον Μπόμπι Γκόμακ.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη σε τραγούδια που γράφτηκαν για δρόμους, για λεωφόρους, για πλατείες. Γεια σου Μιχάλη, John Denver και Country Roads. Εντάξει, δεν θα μείνουμε αποκλειστικά μόνο σε τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους την ονομασία μιας οδού. Θα πάμε και σε γενικότερα, όπως αυτά που αναφέρονται σε road, σε streets και όλα τα συναφή. Καλώς ήρθες Δημήτρη, γεια σου Κωνσταντίνε. Με τους Doors και το Love Street, γεια σου Ρένα, Route 66. Φυσικά 4.000 χιλιόμετρα από το Σικάγο μέχρι και την Καλιφόρνια. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Καλώς ήρθες Αγγελική. Γεια σου Νικόλα μου στην Κατερίνη. Παράλληλα όμως, όπως σας είπα, με τα τραγούδια τα οποία θα διαλέξετε σχετικά με οδούς στην απόψινή εκπομπή, θα ήθελα να μου απαντήσει και στο ερώτημα, ποια είναι η αγαπημένη σας οδός στην Αθήνα, ποιος είναι ο αγαπημένος σας δρόμος, αυτός που σας αρέσει περισσότερο να κάνετε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή κάποιας άλλης φυσικά ελληνικής πόλης. Γεια σου Εύη, Rolling Stones και South Michigan Avenue. Καλώς ήρθες Δέσποινα, Willie Nelson, On the Road Again. Εγώ προς το παρόν θα επιμείνω για λίγο ελληνικά και θα σας καλέσω να περάσουμε μία βόλτα από Σίνα, Σταδίου και Μπενάκη.

Γεια σου Κατερίνα, θα συμφωνήσω, είναι πολύ ωραίος ο Φίβος. Θα τον καλέσω ξανά στο στούντιο. Πώς μεταμόρφωσε το κέντρο της Αθήνας, μέσα σε ένα τραγούδι. Στος δρόμος της, να βρει το δικό μας. Γεια σου Εύη, ωραίες τσάρκες μου λέει. Διονυσίου, αεροπαγή του φυσικά. Ενώ ο Χρήστος, πεζόδρομος μου λέει, Διονυσίου, αεροπαγή του. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου δρόμος. Οδηγεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οδείο Ηρώδου Αττικού και φυσικά στον θερινό κινηματογράφο Θησίων.

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων. Η μεγάλη λεωφόρος στο Παρίσι με μήκος 2 χιλιόμετρα που ξεκινάει από την πλατεία Charles de Gaulle, όπου βρίσκεται και η αψίδα του Θριάμβου και καταλήγει στην πλατεία Concorde. Είναι διάσημη για τα θέατρα, τις καφετέρειες, τα πολυκαταστήματα, τους κινηματογράφους, αλλά και για τις στρατιωτικές παρελάσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Πήρε τα όνομά της από τα Ηλίσια πεδία, στα οποία κατά την ελληνική μυθολογία αποτελούσαν τμήμα του Άδη και ήταν ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρώων και των ενάρετων. Εύη, μαχαιριά στην καρδιά ήταν το συγκεκριμένο. Γεια σου Γιάννη, Talking Heads και Road to Nowhere. Όμορφη και εναλλακτική πρόταση. Καλώς ήρθες Μαρίνα και εσύ Ρίτσα. Αγαπημένος δρόμος μου λέει στην Αθήνα, φυσικά η οδός Αδριανού. Εκεί, στο Θησίο, με θέα την Ακρόπολη. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, καλώς ήρθες ζωή. Η Μαρίνα μου λέει τρυπόδων, πιάνει από φανάρι του Διογέννη, πάει αναφιώτικα και ύστερα σε βγάζει, εάν στρίψεις, στους αέριδες. Με κάνει να αισθάνομαι τουρίστρια στην πόλη μου. Όσο για επιλογή, Μπαράμπας και On the Road Again. Νικόλα, φυσικά, μέχρι και τα σοκάκια μετράνε στην απόψινή εκπομπή. Θα φύγουμε λοιπόν από το Παρίσι και θα πάμε πάλι για λίγο στην Αμερική για μία χαμένη λεωφόρο. Ή μάλλον για μία λεωφόρο η οποία υπήρξε κυρίως στην φαντασία. Ventura Highway. Στην πραγματικότητα όλα συνέβησαν σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό εκεί στην Καλιφόρνια, όπου οι μέρες είναι μεγαλύτερες και οι νύχτες δυνατότερες ακόμη και από το φεγγάρι. Ένα αυτοκίνητο βγαλμένο από τα 70's ανέβαινε την ακτή και μία οικογένεια στα ρηγοτά δερμάτινα καθίσματά του έβλεπε την περιοχή. Ξαφνικά το αυτοκίνητο σταμάτησε από ένα σκασμένο λάστιχο. Όσο ο πατέρας το άλλαζε, τα παιδιά είχαν βγει, είχαν καθίσει στην άσφαλτο και χάζευαν τα σύννεφα που ένα από αυτά έμοιαζε με έναν μικρό αλιγάτορα στον αέρα. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο Ντιούι, παρατήρησε μια ταμπέλα που έγραφε Ventura. Χρόνια αργότερα, όταν μεγάλωσε, έγραψε ένα τραγούδι με τον τίτλο Ventura Highway, εξηγώντας ότι οι αλιγάτορες στον αέρα και όλοι οι άλλοι στίχοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αναθεματισμένη νοσταλγία της εποχής που ήταν παιδί, που περπατούσε ανάμεσα σε ψηλά στάχια και που είχε στο στόμα ένα κομμάτι χορτάρι. America, Ventura Highway.

Real FM. Real Night στους 97,8.

Ίσως ο πιο διάσημος δρόμος από όλους παγκοσμίως είναι η Route 66. Είναι αλήθεια ότι στην σύντομη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν και να ονειρεύονται μέσα από τους θρύλους της χώρας. Ένας από αυτούς αναμφισβήτητα είναι ο αυτοκινητόδρομος Route 66 ή αλλιώς Mother Road, ο πιο διάσημος ίσως δρόμος του κόσμου που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα για να συνδέσει το Σικάγο με το Λος Άντζελες και το Ιλινόις με την Καλιφόρνια.

Με μήκος περίπου 4.000 χιλιόμετρα και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, ο Route 66 υπήρξε ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος που διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνοντας συνολικά 8 πολιτείες. Η κατασκευή του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να δοθεί μια διέξοδος στην οικονομική ασφυξία των κεντρικών Αμερικανικών πολιτείων προς την πλούσια Αμερικανική Δύση, την γη δηλαδή της δεύτερης ευκαιρίας. Πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι, το οποίο φυσικά έγινε τραγούδι, έγινε ταινία, έγινε βιβλίο, από τον Nat King Cole. Πάρα πολλές διασκευές στη συνέχεια και από τους Rolling Stones. Η απόψινή εκτέλεση φυσικά είναι από τους Depeche Mode. Ρένα αφιερωμένο σε σένα. Γεια σου Σωτηρία, αγαπημένος δρόμος Μασαλίας στην Αθήνα και Βουκουρεστίου. Φυσικά, οι περισσότερες προτάσεις αφορούν την Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Το ίδιο μου λέει και η Ιωάννα. Εδώ είμαι, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με θέα την ομορφότερη του κόσμου και επίσης ένα μικρό στενάκι στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που γεννήθηκα, όπως το θυμάμαι, στα παιδικά μου χρόνια. 66.

Γεια σου Μαργαρίτη, στην Αθήνα μου λέει η Μητροπόλεως, στη Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους και Τσιμισκή. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Στη συνέχεια δεν θα πάμε σε δρόμο, αλλά σε πλατεία, μία από τις αγαπημένες των Αθηναίων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες, σαν να μην πέρασε μια μέρα, φυσικά με αναφορά στην πλατεία Μαβίλη. Η πλατεία παλαιότερα λεγόταν Στέγη Πατρίδος, επειδή σε μικρή απόσταση υπήρχαν οι προσφυγικές πολυκατοικίες του ομώνυμου οργανισμού. Πήρε όμως την τελική της ονομασία προς τη μήνη του επτανήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη. Και από τον Γιώργο Δημητριάδη στις τρύπες. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι δρόμος. Ερετικέ για εσένα.

Οι αγαπημένοι μας δρόμοι λοιπόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο πολλοί εξ αυτών έγιναν και τραγούδι. Γεια σου Φώτη, Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη μου λέει και από Θεσσαλονίκη Παραλιακή. Ο Πάνος μου λέει: Η Αθήνα δυστυχώς έχει απομείνει με πολύ λίγους δρόμους που ευχαριστίες να περπατάς. Εγώ μου λέει: Βεβαίως την περπατάω όλη τα τελευταία χρόνια από χόμπι. Και για να ξεφύγω από ηχηρές επιλογές όπως η Διονυσίου Αεροπαγήτου, θα διαλέξω την Ομήρου στη Νέα Σμύρνη. Έναν απαράλλαχτο εδώ και δεκαετίες δρόμο με δύο διαφορετικά μισά, ένα εμπορικό και ολοζώντανο και ένα ήσυχο κέντρο από κέντρο. Γεια σας Σόφη, αγαπημένος Διονυσίου Αεροπαγήτου και όλα τα στενά στη γειτονιά των Αγγέλων, γιατί εκεί πολύ απλά είναι θαμμένες όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις. Επιλογή τραγούδιου, το Country Roads. Γεια σου Real Blogger, αγαπημένος δρόμος, η κυρίς του, στην πλάκα, για την ησυχία της, αλλά και για τα παλιά σπίτια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη, στην Αρτάκη, στην Γιώτα και στον Κώστα, που όπως μου γράφουν κάνουμε πιο όμορφες τις νύχτες τους στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα Γιώργο, ο αγαπημένος μου δρόμος στην Αθήνα, η Χαροκόπου, στην Καλλιθέα. Μάλιστα λέει, με δική μου πρόταση προς τον Δήμο όταν ήμουν 15 ετών, δεν δροφητεύθηκε με μουριές. Είναι ο μοναδικός μου λέει στην Αθήνα, πλην Βασιλίσσης Σοφίας και πλάκας. Όπως σας τα είπα, θα πάρουμε τους δρόμους απόψε. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε έναν μακρινό σε εμάς, σε έναν δρόμο που διαπερνά και τον Μαχάταν και τον Μπρόγκς, ο λόγος για το περίφημο Broadway.

Broadway λοιπόν, ο περίφημος δρόμος της Νέας Υόρκης με μήκος 21 χιλιόμετρων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της πόλης, καθώς δημιουργήθηκε όταν ακόμη η πόλη είχε την ονομασία Νέο Άμστερνταμ. Πριν ακόμη λοιπόν αποκτήσει την τελική της ονομασία σαν Νέα Υόρκη. Φυσικά το Broadway είναι ξακουστό και για το θέατρό του, αλλά και για πολλές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στον συγκεκριμένο δρόμο. Nights on Broadway, το τραγούδι των Bee Gees, εδώ από Candy Station, αφιερωμένο στην Κατερίνα, η οποία ψηφίζει πλατεία Μαβίλη μόνο και μόνο για το βρώμικο. Και ποιος δεν έχει περάσει από εκεί, όλοι μας. Και ξενύχτια με ποτό και για βρώμικο. Δεν σας κρύβω, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα να περπατώ στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας μ' αρέσουν αυτοί οι δρόμοι της. Χθες το βράδυ έκανα μια τέτοια βόλτα. Είδα αρκετά μαγαζιά με αυτές τις παλιές επιγραφές που σου θυμίζουν δεκαετία 50 και 60 από ελληνικό κινηματογράφο. Όμως η αγαπημένη μου διαδρομή, η αγαπημένη μου δρόμη είναι αυτή του Μέτς. Η συνοικία του Μέτς εκεί πίσω από τον Αρδιτό. Με όλα τα σοκάκια, με όλα τα δρομάκια. Από τη Μάρκου Μουσούρου μέχρι και την Αναπαύσεως, ακόμη και το πρώτο νεκροταφείο.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Βασίλη το Σκουρί. Έχουμε κάποιους κοινούς αγαπημένους δρόμους. Να είσαι καλά Βασίλη μου, καλή δύναμη και πάντα με δυνατό ρεπορτάζ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Γεια σου Τάσο, όμορφο μου λέει και ταξιδιάρικο το θέμα. Τι θα έλεγες για Penny Lane από Beatles? Φυσικά ένα μικρό στενό του Liverpool έγινε διάσημο χάρη στο τραγούδι. Γεια σου Βασίλη, να μην ξεχάσουμε λίγο και τον αγαπημένο μας Sting, το Moon Over Bourbon Street, ο γνωστός δρόμος της Νέας Ορλεάνης. Δεν θα το ξεχάσουμε γιατί πολύ απλά είναι αυτό που έχουμε προγραμματίσει για να μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Μέρη, ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, κάποτε η καλύτερη βόλτα με θέα, τη Ζέα και το Πασαλιμάνι. Καλησπέρα και στον Γιάννη, Παγκράτη και προφήτης Ηλίας, εκεί που μεγάλωσα μου λέει και έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις. Ενώ η Πέγγι επιλέγει την πλατεία Αβυσσινίας. Καλησπέρα Μαρία, κίδα Αθηναίων, φυσικά στην πλάκα. Ενώ ο Χρήστος την οδό Αριστοτέλους. Ο Βασίλης λοιπόν μας πρότεινε να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, Bourbon Street, με τον Sting στην ερμηνεία, δρόμος ο οποίος έγινε κυρίως γνωστός για τα bars που υπήρχαν εκεί, αλλά και για τα strips clubs. Moon Over Bourbon Street, Sting μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Άρη, λόγω μου λέει επαγγέλματος, ο ομορφότερος δρόμος στην Αθήνα είναι για μένα μπροστά στην πύλη του Αδριανού νύχτα. Και βάλε μου λέει επιτέλους Σέγκερ, το Turn the Page. Θα συμφωνήσω για το σημείο. Όλος αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ όμορφος. Το θέμα μας απόψε λοιπόν είναι αγαπημένοι δρόμοι, λεωφόροι, πλατείες, οι οποίοι μάλιστα έγιναν κάποια στιγμή και τραγούδια. Με την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας τραγουδιών σχετικά με δρόμους ή πολύ απλά για να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος δρόμος. Γεια σου Σημεών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο, η αγαπημένη μου οδός λέει είναι η Αργών Αυτών, δηλαδή η παραλία του Βόλου, από τα Ψαράδικα μέχρι στον Άναυρο. Και τι δεν θα έδινα μου λέει για να κάνω μία βόλτα εκεί. Σου εύχομαι να την πραγματοποιήσεις και σύντομα. Γεια σου Τόνι, αρχίζουμε μου λέει με τουρνά. Είναι κάτι παιδιά για μια βόλτα από τη Σίνα, μετά πάμε Foo Fighters, Long Way to Run και καταλήγουμε δυναμικά με AC/DC και Highway to Hell. Καλησπέρα Ειρήνη, δεν άκουσα μου λέει από την αρχή, αλλά τώρα σε ακούω και είπα να πω ένα γεια. Το The Letter των Box Tops πιάνει όλους τους δρόμους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Έτσι κι αλλιώς απόψε, όλοι οι δρόμοι είναι δικοί μας.

Νίκο, αφιερωμένο σε σένα. Το Tonight the Streets Are Ours του Richard Holley. Γεια σου, Νάντια. Πλατεία Ληστών, Κέρκυρα. Όντως, πόση ομορφιά. Η μεγαλύτερη πλατεία έτσι κι αλλιώς των Βαλκανίων σε έκταση. Αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο όμορφες του κόσμου. Η υπέροχη πόλη της Κέρκυρας. Γεια σου, Θανάση. Αγαπημένη μου δρόμη, λέει, όλοι γύρω από την Ομόνοια την δεκαετία του 80. Με κατάληξη για Βρώμικο και εφημερίδα ξημερώνοντας Κυριακή. Δεν θα πάμε όμως κοντά στην Ομόνοια, αλλά θα πάμε στο Λίβερπουλ. Για ένα μικρό στενό, έναν αληθινό δρόμο που έγινε διάσημος όταν τον έκαναν τραγούδι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Η επιλογή λοιπόν του Τάσου και της Μαρίας είναι το Penny Lane από τους Beatles.

Γεια σου Γιάννη, αγαπημένος δρόμος η Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Αλλά και οι δρόμοι της συνοικίας του δάσους στο Χαϊδάρι. Ενώ η Μάγια διαλέγω, μου λέει, μεταξύ πολλών αγαπημένων δρόμων, την παλιά σταδίου, με τα νεοκλασικά της, τα λαμπερά καταστήματα, το σινεμά Αττικών, τον Απόλλωνα, το Άστορο.

Γεια σου Χριστίνα, όλα είναι δρόμος, όπως γράφεις στο email σου, θα το διαβάσω ολόκληρο όταν θα το συνοδεύσω μαζί με το τραγούδι που μου έχει στείλει. Η επιλογή σας που βρίσκεται πιο ψηλά από κάθε άλλη στην απόψινή εκπομπή είναι το Country Roads. Αμέσως τώρα έρχεται Σόφη μου, αφιερωμένο σε σένα και σε όσους το διάλεξαν.

Γεια σου, Ντίνα. Είχε δίκιο, μου λέει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Η βόλτα από τα Ψαράδικα μέχρι τον Άναυρο και λίγο πιο πέρα, εκεί στον Βόλο, είναι μια από τις πιο ωραίες διαδρομές. Και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί. Γεια σου, Τεό. Αγαπημένος δρόμος, η Αγίου Νικολάου και η πλατεία Τα Ψηλά Αλόνια στην Πάτρα, όπου ήμουν φοιτητής στο μαθηματικό. Διπλή επιλογή, Bruce Springsteen, Streets of Fire ή Pretenders, Middle of the Road. Για να πάμε και λίγο στη Ρώμη, την έχουμε ξεχάσει μέχρι τώρα, στο ταξίδι που έχουμε κάνει. Via Veneto, μία από τις πιο γνωστές οδούς της Ρώμης. Μία από τις ακριβότερες, διασημότερες και πολυτελέστερες στην αιώνια πόλη. Έλαβε το σημερινό της όνομα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανάμνηση της μάχης που διεξήχθη στην περιοχή του Βιτόριο Βένετο. Έφτασε στο απόγειο της φήμης της κατά τη δεκαετία του 60, όταν οι διάσημοι κινηματογραφικοί αστέρες σύχναζαν στα πολυάριθμα ξενοδοχεία και καφέ, με τους παπαράτσι να καιροφυλακτούν. Η εποχή αυτή αποθανατρίστηκε και στην ταινία «Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνη.

Via Veneto, λοιπόν, όπως τη λένε οι Ιταλοί. Via Veneto, όπως τη λέμε εμείς. Ένας από τους πιο διάσημους δρόμους, όχι μόνο της Ρώμης, αλλά παγκοσμίως. Χάρη και στη μουσική του Νίνο Ρότα. Γεια σου Χριστίνα. Τελευταίο επεισόδιο μου λέει Sherlock, αλλά δεν έκανα τον κόπο καν να ανοίξω το σύνδεσμο. Έμεινα στην εκπομπή. Δεν είναι, μου λέει, ωραιότερος, είναι όμως ο δικός μου δρόμος της Αθήνας επί πολλά χρόνια. Ο παλιός Μήλος, το 55 που έκλεισε, το καφέ της Ελένης που παίζει μονίμως Radio France, ενώ εμφανίζονται οι ίδιες παρέες της Κυριακής με τις εφημερίδες παραμάσχαλα. Ο Ερωδιός που μ' αρέσει αλλά δεν πάω γιατί πάω στην Ελένη. Ο Ίνδικτος με τις υπέροχες μεταφράσεις του Ντοστογεύσκη. Τα παλιά νεοκλασικά στο απέναντι πεζοδρόμιο, οι μπάρες στο αστυνομικό τμήμα, η κλασική μουριά με ουζάκι, παπούδια και τάβλοι από νωρίς, η λαϊκή του Σαββάτου. Εάν δεν έχετε καταλάβει για ποιον δρόμο μιλάω ακόμη, φυσικά η Καλλιδρομίου φωνάζει από μόνο του. Καλλιδρομίου λοιπόν, εξάρχεια για την Χριστίνα, επιλογή όμως ιταλική. Πιάτσα Γκράντε από Λούτσιο Ντάλα.

Αμέ. Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Γεια σου ναυσικά. Τώρα είδα ότι είχε ζητήσει το τραγούδι του Ρίτσαρντ Χόλεϊ λίγο νωρίτερα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να οδηγώ και συχνά πίσω από το τιμόνι με πιάνει εκείνο το συνέστημα του να ακολουθήσω τον δρόμο και όπου με βγάλει. Δεν είναι, μου λέει, τάση φυγής, απλά λατρεύω το ταξίδι. Να έχω τον δρόμο δικό μου. Καληνύχτα, Real Blockers. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, φίλε. Πάμε και σε ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ιστορία ενός μουσικού που βρίσκεται συνέχεια στον δρόμο, επηρεασμένος λοιπόν από τα ταξίδια και τους δρόμους που έχει κάνει. Ο Bob Seger θα γράψει το Turn the Page, την επιλογή του Άρη. Άρη, για σένα, φίλε, καλούς δρόμους να έχεις και να περνάς συχνά εκεί από την πύλη του Αδριανού.

Γεια σου, Άγγελε στα Χανιά. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική εκπομπή. Καλησπέρα, Βόρεια. Κοίτα να δεις, μου λέει, τι έγινε τώρα. Με το Country Roads που έπαιξε λίγο νωρίτερα, μου θύμισες μια μπειραρία και έναν δρόμο με φώτα εντός του πλακόστρωτου στην Γενέβη το 2011. Όπου μια κακή βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική γνωριμία με δύο παιδιά από την Αμερική. Ο συνδυασμός μουσικής και δρόμου απεδείχθη πολύ πιο ισχυρός από ό,τι νόμιζα. Χαίρομαι πάρα πολύ, φίλε, για αυτή την ενθύμηση και χαίρομαι που βοήθησε πάρα πολύ η μουσική. Χριστό, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά για τα σοκάκια της Μονεμβασιάς. Πανέμορφα, νιώθεις ότι είσαι σε μια άλλη, πραγματικά, περίοδο. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι.

Για να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Γιάννη μου, καλή ξεκούραση. Βλέπω ότι τώρα γυρνάς από την εργασία. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Καλώς ήρθες Έλενα με τον Γκάρι Μουρ και το Parisian Walkaways. Για λίγο ακόμη θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. Θα πάμε στη Φιλαδέλφεια για την επιλογή του Τέο.

Ο επόμενος δρόμος που έρχεται είναι και αυτός φανταστικός, όπως το Ventura Highway. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα φανταστικό στοιχείο μέσα από τον μάγο του Oz. Yellow Brick Road. Ο Elton John. Ειρήνη, αφιερωμένο για την επανεμφάνισή σου μετά από πολύ καιρό.

Goodbye Yellow Brick Road, ο Elton John. Χρήστο, θα συμφωνήσω με το Mets. Αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Είναι η Μονμάρτη της Αθήνας, μια από τις πιο όμορφες συνοικίες με υπέροχους δρόμους. Where the streets have no name, για τη συνέχεια η επιλογή του Γιάννη. Εδώ στην εκτέλεση με την συνοδεία της χοροδίας του Σοβέτο.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

On the Road Again, τραγούδι των Canet Hit. Εδώ η διασκευή είναι από την Katie Melua. Αφιερωμένο στον Γιάννη στα Μέγαρα. Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ήταν υπέροχη η διαδρομή. Ελπίζω να περάσαμε μέσα από όμορφα σοκάκια. Καληνύχτα Καλλιόπη, ο ωραιότερος δρόμος λέει είναι αυτός που σε χαλαρώνει και σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Διώχνοντας άσχημες σκέψεις, ένας δρόμος με θέα, όποιος κι αν είναι αυτός. Βουνό, θάλασσα, ουρανό, ορίζοντα. Ή απλά ένας δρόμος, ένα στενό με στιγμές που μετράνε στη ζωή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι που και αυτό αναφέρεται σε έναν διάσημο δρόμο. Ο λόγος για το Boulevard of Broken Dreams, όχι το τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τους Green Day, αλλά το παλαιότερο τραγούδι μέσα από την ταινία Moulin Rouge του 1934. Και η αναφορά γίνεται στο Sunset Boulevard του Los Angeles, έναν δρόμο 35 χιλιόμετρων που φιλοξενεί από την γκλαμουριά του Hollywood μέχρι και τα πορνεία του Los Angeles. Προφανώς φιλοξενεί και πλούσια δόση ραγισμένων ονείρων. Boulevard of Broken Dreams με τη φωνή ποιου άλλου του Tony Bennett.

Boulevard of Broken Dreams. Ο Τόνι Μπένετ, λοιπόν, για τον διάσημο δρόμο, το Sunset Boulevard, στο Λος Άντζελες. Καληνύχτα, Πέγγι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δημήτρη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε μια μουσική βόλτα σε αγαπημένους δρόμους. Δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, οι οποίες έγιναν τραγούδια. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τους δικούς μας αγαπημένους δρόμους. Φυσικά ο δρόμος που ξεχώρισε σε αυτήν την εκπομπή είναι η Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την επιβλητική θέα της Ακρόπολης, αλλά και γενικότερα οι δρόμοι της Πλάκας, του Θησίου και του Κέντρου. Βέβαια, όπως επισημαίνει η Μαρία, ο δρόμος της μουσικής είναι ο καλύτερος δρόμος για να βρεις και την ομορφιά της ζωής. Και είμαστε τυχεροί όσοι τον περπατάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και σε σένα, Χρήστο. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή την θεματική εκπομπή θα αναφέρεται σε δρόμους, είναι το Roads, τον Portishead. Όχι όμως η αυθεντική του εκτέλεση, αλλά η διασκευή από τους Bristol.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
6: Ναι.
7: Έρχεσαι, πού είσαι?
6: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
7: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
6: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
7: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
6: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
7: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
8: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night. 97,8.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night. 97,8.